0: Στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις με τους μαθητές να καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα. Νέος ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε σήμερα τον Παναμά σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγια ως 8 Μποφόρ. Από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Αιγύπτιο, το Good Night, και Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάνος Μαρίνος, όλες είσαστε ίδιες στην αγάπη, στη ζωή, στις συνήθειες, μα δεν βρήκα καμιά να τις μοιάζει με εκείνη τη φανταστική.

Καλημέρα λοιπόν στο φίλο μας τον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Να είναι καλά. Την καλημέρα μου επίσης στο Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα επίσης και στον Αλέκο, ο οποίος μας ακούει στα Σούρμενα. Λοιπόν, έψαξα να βρω μια ευκαιρία και μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και σφαλούσε. Εγώ Θεοδόρου.

καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Μενίδη, χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας, χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα, και στον Παναγιώτη τον Μπυρμπίλη. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Βούλα Γεωργούτη, μη φύγεις, μη φύγεις, ναι.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από το Μόλιβο που μας ακούει, αφιέρωσε ένα τραγούδι. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη, δεν έχεις τίποτα? Οκ. Εγώ ρώτησα προηγουμένως, νόμιζα ότι είχαμε. Α, δεν κατάλαβα. Γράψε λάθος. Λοιπόν, και τι έγινε? Δεν πάμε στο Σταυρούλια, συνεχίζουμε με Ανδρέα Ζακυνθινάκη. Επαναστατώ.

0: Γιώργος Αιγύπτιος λοιπόν, τα χείλη σου, καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι στους ακροατές μας και εύχομαι μια καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, πάμε να ακούσουμε το τζιγκλάκι και επιστρέφουμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερό.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Κλείνουμε την ώρα με Λευτέρη Πανταζή και δύο Παναγίες. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χθες ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Η Ρωσία αναχέτησε τα ξημερώματα ντρόνς που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολη, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που τις επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους στον Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της πόλης. Παράλληλα, απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες με γρήγορη και επώδυνη απάντηση αν παρέμβουν στον πόλεμο της Ιεμένης. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των αυριανών κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα τα χρηματοδοτήσει. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακισμένοι, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης, προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις, καλούν σήμερα οι μαθητές με τις κινητοποιήσεις τους να λαμβάνουν μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας. Νέο σεισμός 6,4 Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στον Παναμά, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Τουλάχιστον 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τα 7,7 Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ σε πάρκο ψυχαγωγία στη Τζόρτζια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγη 7 έως 8 μποφόρ, από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Νίκο.
1: Επιστρέψαμε, αλλάζοντας σφίσενταλο. Λοιπόν, αλλάζοντας και πάρτενε στον ήχο, ο κύριος Μαυριδόπουλος ήρθε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με το «Θα πάρω φόρα», ένα τραγούδι που μας είπε η Μέρη Μαράντι μέσα από την ταινία «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή του Βούλγαρη το 1998. Παιδί της νύχτας, παιδί χαμένο.
2: Παιδί της νύχτας.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Μην ξεχάσω να πω και χρόνια πολλά στο Ζαφέρη το Μελά, ο οποίος κλείνει τα 74 σήμερα, το 1952 γεννημένος. Χρόνια του πολλά λοιπόν να είναι καλά. Τον ακούμε εδώ με την κόκκινη βροχή.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Λοιπόν, άντε σιγά σιγά να τα μαζεύουμε με Χαρούλα Αλεξίου, ρεμπέτικο σκοπός, Γλυκερία και την Τάλη και Βαγγέλη Κορακάκη. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, Γιάννης Ευθυμίου. Στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Έλα αντιδράσεων. Έτσι, μετά από 7 αποτυχημένες απόπειρες, η Καλαμάτα κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα του ΠΑΟΚ, φτάνοντας στο δεύτερο φετινό τρίποντο και τους 7 βαθμούς, σκαρβαλώντας την 10η θέση. Παράλληλα, υποχρέωσε τους ασπρόμαυρους στη δεύτερη ήττα του στη Super League, έφερε τρομερές αποδοκιμασίες από το κοινό και κράτησε την ομάδα του Λύση στους 12 βαθμούς και την 4η θέση. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε τον αγώνα της ΑΕΚ με την Σαχτάρ. Όμως τι σημαίνει στο στρατόπεδο της Σαχτάρ λίγο πριν το ραντεβού με την ΑΕΚ στο Champions League? Η Σαχτάρ μπορεί να νικά και να φιγουράρει στην κορυφή του ουκρανικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, υπάρχουν ερωτηματικά γύρω από τον προπονητή της, τον Αρντά Τουράν. Η Σαχτάρ, η οποία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και έχει εντυπωσιάσει με την έναρξη του πρωταθλήματος της Ουκρανίας. Σε 8 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής, μετρά 7 νίκες και μια ήττα, λίγο πριν κοντραριστεί με την ΑΕΚ. Λοιπόν, τα θέματα όμως δεν εντοπίζονται εκεί, αλλά έχουν να κάνουν με τον προπονητή και άλλο το επιθετικό της Μπαρτσελώνα, τον Αντά Τουράν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μέσα του εξωτερικού, ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσει το ενδεχόμενο να αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Είναι πρώτο θέμα στα μέσα της γειτονικής χώρας που έκανε την αποκάλυψη για τον Αντά Τουράν, που υπήρξε διεθνής με την εθνική Τουρκίας όταν ήταν ενεργεία ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, λέγεται ότι το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της τουρκικής ομοσπονδίας. Αντικείμενο δεν ήταν άλλο από την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας. Κάτι τέτοιο βεβαίως αναστάτωσε τους ανθρώπους της Σαχτάρ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί και θα δούμε πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την αγωνιστική κατάσταση της Σαχτάρ στον αγώνα με την ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Αντά Τουράν ανέλαβε τα ηνία της Σαχτάρ το Μάιο του 2025. Έκτοτε έχει οδηγήσει την ομάδα σε 40 νίκες, 12 ισοπαλίες και 9 ήττες στα 61 παιχνίδια με τη Σαχτάρ, που κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα και φέτος είναι ξανά το φαβορί και το αποδεικνύει και με το παραπάνω στο χορτάρι. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπλόκο σε Instagram, Facebook και TikTok για τα παιδιά κάτω 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Είναι το πρώτο ψηφιακό μπλόκο, το πρώτο φρένο. Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, θα απαγορευτεί λοιπόν η πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω 15 ετών στα 3 αυτά κοινωνικά δίκτυα, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται και το Snapchat, καθώς και άλλα social media που θα ακολουθήσουν. Γνώμονας είναι πάντα η προστασία της ψυχικής και πνευματικής υγείας των παιδιών. Το σχετικό νομοσχέδιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή και ακολουθεί η ψήφισή του στην Ολομέλεια, που μάλλον θα γίνει την 5η 22 Οκτωβρίου. Το πλαίσιο λοιπόν προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναξη εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Χθες παρουσιάσαν το νομοσχέδιο τόσο ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Αν χρειάζεται, θα μπούμε απέναντι σε επιχειρηματικούς κολοσσούς, είπε ο κ. Κέρτσος και εξέφρασε την ελπίδα. Σύμφωνα με τη ψηφιομέτρηση, περίπου το 80% των γονιών δηλώνει πως συμφωνεί με τα μέτρα να μην μας διχάσει στη Βουλή. Έχει μεγάλη σημασία, μπαίνει το πλαίσιο τώρα. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι γονείς και τα παιδιά. Οι γονείς, αν θα σπάσουν αυτό το κύκλο της αδιαφορίας, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλοί γονείς δεν ενδιαφέρονται για το τι βλέπουν τα παιδιά τους, ίσως και κουρασμένοι οι άνθρωποι από την καθημερινότητα, ίσως κουρασμένοι από το συνεχές τρέξιμο να τα φέρουν βόλτα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί βλέπουν ότι το τάμπλετ είναι η διέξοδος για να έχουν λίγο χρόνο για να μπορέσουν να κάνουν τις αναγκαίες δουλειές για την καθημερινότητα, να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα. Πάντως είναι ένα αποκούμπι το τάμπλετ, που δυστυχώς πολλές φορές γίνεται μάστιγα μέσω των social media. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως έχουν ευθύνη και τα παιδιά, υπάρχει προσωπική ευθύνη έστω και σε αυτή την ηλικία. Αν ψάξουν και βρούνε, γιατί πάντα θα υπάρχουν τρόποι να ξεφύγεις από μια τέτοια κατάσταση, και στην Αυστραλία που έκανε πρώτη αυτό το βήμα, ήδη λένε ότι υπάρχουν αρκετοί νεαροί οι οποίοι έχουν ξεφύγει από τα περιοριστικά μέτρα. Θα το δούμε, πάντως και οι ίδιοι θα πρέπει να επιδείξουν ευθύνη. Να ακούσουμε όμως τι είπε χθες ο Υπουργός Υγείας κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου.
1: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1η Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Και βέβαια τη μεγάλη ευθύνη για το εγχείρημα αυτό θα την έχουν οι πλατφόρμες, οι υπάροχοι θα υποχρεούνται.

0: να εφαρμόζουν κατάλληλες αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας. Θα μου πείτε, εάν ο νεαρός το βάλει στόχο να ξεγελάσει και την πλατφόρμα, θα την ξεγελάσει το τέλος. Ναι, αλλά οι πλατφόρμες βεβαίως έχουν πολλά εργαλεία ψηφιακά πια, έχουν την τεχνητή νοημοσύνη που μπορούν να καταλάβουν αν κάποιος είναι πάνω ή κάτω των 15 ετών. Χθες ο Πρωθυπουργός πήγε στον ηλεκτρικό με ένα δρομολόγιο με τον πρώτο σειρμό που εξυγχρονίστηκε, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης που μέσα στο 2027 έρχεται η ανακατασκευή και ο εξυγχρονισμός ακόμα 14 σειρμών. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον Γιώργο Κότσιρα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΑΣΥ, τον Θανάση Κοταρά. Επιβάστηκε στο σειρμό του σταθμού του Θησίου και ακολούθησε το δρομολόγιο έως το Μοσχάτο. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Έχουμε ευκαιρία πριν από λίγο να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1, τον παλιό ηλεκτρικό. Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να οροποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους καινούριους ανακατασκευασμένους σειρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις έτσι ώστε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα μέσα σταθερής τροχιάς. Προσθέστε σε αυτό και τον πολύ μεγάλο αριθμό των νέων λεωφορείων που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας και εκεί με καλύτερες χρονοαποστάσεις. Νομίζω για να διαπιστώσετε ότι όλη αυτή η επένδυση αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφορικού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ στον ηλεκτρικό, στη γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρωτοβήμα. Ακολουθούν και άλλα.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον που έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης να βελτιωθούν να βελτιωθεί η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και το λέμε αυτό γιατί για πολλά χρόνια τα μέσα μαζικής μεταφοράς είχαν εγκαταληφθεί στην τύχη τους. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ανανεωθεί οι σειρμοί στο μετρό, τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει καινούργια λεωφορεία. Για πάρα πολλά χρόνια ήμασταν υποχρεωμένοι και λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων να είμαστε με τα ίδια λεωφορεία της δεκαετίας του 90. Αυτό κάτι δείχνει, αλλά βέβαια χρειάζονται πάρα πολλά ακόμα να επανακτήσει ο πολίτης την εμπιστοσύνη του στα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως να μπουν δρομολόγια όχι σε διαδρομές οι οποίες μπορούν και γίνονται και από άλλα μέσα, κυρίως από τα μέσα σταθερής τροχιάς, αλλά διαδρομές οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα ή καλύπτονται ελάχιστα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί θα πρέπει να δοθεί η μάχη, εκεί θα πρέπει να γίνει ένα συνδυαστικό πλαίσιο, και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον είναι σημαντικό ότι έχουν αρχίσει και το βλέπουν στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εξίσου σημαντική βεβαίως είναι και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αφενός γιατί καταγράφει τις υπερορίες, αφετέρου γιατί έχει φέρει μια σειρά από έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Από χθες λοιπόν τέθηκε σε εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας και σε νέους κλάδους. Έχουμε ακόμη 500.000 εργαζόμενους οι οποίοι καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, φτάνοντας συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια. Στο μέτρο εντάχθηκαν εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, αλλά και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Λοιπόν, επίσης επεκτείνεται σε επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια, αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως σε υπηρεσίες καθαρισμού. αυτά τα τελευταίες, αυτές τις τελευταίες επιχειρήσεις, αυτή η τελευταία κλάδη, είναι νομίζω και ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς διακρίνονται όχι και τόσο για τη σταθερότητα στο πώς καταγράφουν τα ωράρια των εργαζομένων τους και πώς βεβαίως ανταποκρίνονται στις πληρωμές. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες για τις υπηρεσίες καθαρισμού, για τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια, όλα αυτά είναι γνωστά. Το θέμα είναι αν μπορεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, να αλλάξει την κατάσταση. Βεβαίως θα έχουμε και νέα διεύρυνση της ψηφιακής κάρτας από τον Νοέμβριο σε υπηρεσίες όπως είναι η μεταφορά, για την, η μεταφορά logistics, στη διαχείριση του νερού, στα λίμματα και στα τυχερά παίγνια. Λοιπόν, μπαίνουν και άλλοι εργαζόμενοι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όσο περιορίζεται η αδήλωτη και η υποδηλωμένη εργασία, όσο περιορίζεται η σφοροδιαφυγή, είναι φαινόμενα τα οποία βοηθούν να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Αφήνουμε την καθημερινότητα και πάμε στις απίστευτες ιστορίες που καθημερινά μαζεύουμε εδώ στην εκπομπή. Χθες είχαμε μια απίστευτη υπόθεση στο Περιστέρι. Η γυναίκα έβαζε δηλητήριο στα γεύματα του συζύγου της, ο οποίος την εντόπισε μέσα από κρυφές κάμερες. Αποκαλύφθηκε λοιπόν αυτή η υπόθεση στη Δυτική Αττική. Η πρωταγωνίστρια ήταν μια 41χρονη με τον ενδιαστάσει σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό, αλλά και τους γονείς οι οποίοι συνελήφθησαν ως συνεργοί. Τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα εμφανίστηκαν στο γιατρό τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από γεύματα, χωρίς όμως να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού του. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από δύο μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε τη 49χρονη να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του. Αποφασισμένο να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του και το απόγευμα της Κυριακής η κάμερα κατέγραψε τη 41χρονη να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός ειδοποίησε την αστυνομία, έσπευσε στο σημείο καταδιώκοντας τη γυναίκα μέχρι που την ακινητοποιήθηκε από άντρας της ομάδας Δίας. Σε μικρή απόσταση συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν στο αυτοκίνητό τους. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 γραμμάρια τροπίνης, καθώς και ιατρικός εξοπλισμός, γάντια και μάσκα, και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Προέρχεται από αλκαλοειδή που υπάρχουν σε φυτά όπως η μπελαντόνα και δρά μπλοκάροντας την επίδραση μιας ουσίας σε συγκεκριμένους υποδοχείς του νευρικού συστήματος. Λοιπόν, χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις και στην οφθαλμολογία χορηγείται επίσης σε μορφή σταγόνων. Λοιπόν, απίθανα πράγματα που συμβαίνουν, όπως βεβαίως καθημερινά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν όμως και μες στην υπόθεση Βύση Καρβέλα. Ο Καρβέλας, ο οποίος με ένταση και φωνές και με ένα χειρό «μη με παρενοχλείτε», έτσι υποδέχθηκε τους ελεκτές της ΑΔΕ που πήγαν στο σπίτι του για να του επιδώσουν τα έγγραφα σχετικά με το φορολογικό έλεγχο. Ο ελεκτής του είπε: «Κύριε Καρβέλα, είμαστε από την ΑΔΕ και θέλουμε να σας επιδώσουμε μια κλήση για τον έλεγχο. Μη με παρενοχλείτε, μη με παρενοχλείτε», ήταν η απάντηση του Καρβέλα. «Εμείς απλά θέλουμε να σας κοινοποιήσουμε μια εντολή για φορολογικό έλεγχο. Μη με ενοχλείτε, δεν παραλαμβάνω τίποτε. Σας παρακαλώ να φύγετε. Αυτό που κάνετε είναι παρενόχληση. Φύγετε τώρα». Αυτά λένε στους ελεκτές. Οι ελεκτές οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και έδωσαν προθεσμία 20 μέρες στον Νίκο Καρβέλα για να απαντήσει φορολογικές εκκρεμότητες που αφορούν εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ. Βεβαίως όλη αυτή η υπόθεση έχει φέρει στο προσκήνιο και την αναβίση και ο φορολογικός έλεγχος έχει ξεκινήσει και για αυτή. Αφορά τις δύο συναυλίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τις αρχές να εξετάζουν τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας που είχε αναλάβει την διοργάνωσή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία εταιρεία ΙΚΕ φαίνεται να μην έχει δηλώσει ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ. Και όπως είπαμε και προχθές, ενός κακού μύρια έπονται, οι έλεγχοι επεκτείνονται και στη μηνύ ευρωπαϊκή περιοδία της ανασβήσης που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Στο πρόγραμμά της περιλάμβανε εμφανίσεις τότε στο Ντίσελντορφ, στη Στουργάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Και βέβαια όλα αυτά οδηγούν να υπάρξουν εξετάσεις, να υπάρξουν έλεγχοι και στα έξοδα παραγωγής, στις αμοιβές των καλλιτεχνών και των συνεργατών, στις συμβάσεις, τα τιμολόγια, στις τραπεζικές κινήσεις. Πάντως η Αναβίση χθες έκανε την πρώτη απάντηση, να το πω έτσι, την πρώτη κίνηση. Δημοσίευσε το τραγούδι Κόντρα στο TikTok και είπε ότι αυτό μπορούμε να το ακούμε

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Και βέβαια, πρωτοφανείς ιστορίες δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Στη Γαλλία είχαμε κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ, καταστράφηκαν τρόφιμα και είχαμε ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση αυτή που έπληξε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, με χάκερ να αποκτούν πρόσβαση στα συστήματα ψύχησης των καταστημάτων, να μεταβάλουν εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες, προκαλώντας την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων καταψυγμένων τροφίμων και οικονομικές ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Οι μεγάλες αλυσίδες ελιάν εμπορίου επιβεβαίωσαν στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ότι δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από Κυριακή προς Δευτέρα με στόχο τις ψυχτικές εγκαταστάσεις των καταστημάτων τους. Παρότι τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα, οι συνέπειες ήταν άμεσες, καθώς χρειάστηκαν σημαντικές ποσότητες κατεψυγμένων προϊόντων να καταστραφούν. Λοιπόν, τώρα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες εξελίξεις, η ενεργειακή εγχειρία δεν άντεξε ούτε ένα 24ωρο. Ο Ζελένσκι

Αλλάζει τώρα κάτι στρατηγική απέναντι στον Τραμπ και βεβαίως η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύθηκε στο πεδίο πριν καν συμπληρωθούν 24 ώρες. Οι νέες ρωσικές επιθέσεις σε κουρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έδωσαν στον Ζελένσκι την αφορμή να θέσει δημοσίως ένα ερώτημα που αφορά πλέον ευθέως την Ουάσιγκτον. Τι ακριβώς έχει συμφωνήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με τη Μόσχα και ποιος θα εξασφαλίσει ότι η Ρωσία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που της αποδίδονται. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Κυρίως όσον αφορά θέμα για την κυρία Γκυλφόιλ, την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Λοιπόν, άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Το εξετάζουμε λοιπόν, απάντησε ο Τραμπ για την αποπομπή της. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Γκυλφόιλ από την Αμερικανική πρεσβεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση. Επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση. Λοιπόν, το εξετάζουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά και προσθέσε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία κυρία Γκυλφόιλ φαίνεται ότι έχει βρεθεί στο στόχαστρο συγκεκριμένων δημοσιευμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Πολεμικό είναι το κλίμα μεταξύ Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Η Χαριλάου Τριγούπη αντέδρασε με έντονο τρόπο στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του Νίκο Θανασάκη. Ήθανάσης Καρτερός και Πάνος Καμένος. Χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γράβα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Ο 84χρονος Βαγγέλης Μεντρινός ζωντανεύει την τέχνη της καλαθολοπλεκτικής στην μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου με μια εκπληκτική φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Επιτροπή για τα κέντρα μακροζωίας, ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν και η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν. Ακίνητα, μόλις ένα στους 5 πληστηριασμούς ολοκληρώνεται, παραμένουν 8 στους 10 πληστηριασμούς, καταλήγουν άγονοι. Πάμε στα νέα. Καλές οι προθέσεις, πολλοί αστερίσκοι, social media απαγόρευσε στους ανήλικους, τα στοιχήματα της ρύθμισης, να θεσπίσει όριο πρόσβαση στα 15 έτη, να ελέγχει τα αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Και ενστάσεις, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, εξελίξει επόμενες ώρες. Επισκέψεις πρώτα Ρούμπιο μετά Βάνσκι στο Στραμπ. Έρχεται ο κύριος Βάνσκι 1η Φεβρουαρίου στην Αθήνα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου. Η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασό και Ελλάς αναβαθμίζει το κατηγορητήριο για τη Μαρφή. Οι νικητές το φετινό Νόμπελ για τα οικονομικά των οικοκυριών, λόγω Χούθη, γιατί τρίζει καρέκλα του MBS στο Ριάδ. Μετρό Κυψέλη, εργασίες για να θα γίνουν μετά τις διασφαλίσεις. Απογευματινή, σκούπα πλατή του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την 5η ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου Άγιο Παντελεήμονα Αμερικής Βικτωρίας ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στεγαστικό επίδομα 2.500 ευρώ και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Στην αντεπίθεση Κίμπερλι Γκυλφόιλ απαντά στη Wall Street Journal. Λοιπόν, τι άλλα θέματα έχει απογευματινή. 16 βήματα για τη φραγή των social media των παιδιών κάτω των 15. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος για τη στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Και χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 8.532 προσλήψεις μονίμων στο τέλος του έτους. Σκληρή επίθεση, βράζουν στο Πασό για την τοξικότητα Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση το επίδομα για 1,1 εκατομμύριο δικαιούχους. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίνη, συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες. Δημοκρατία, θύελλα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις κυριακάτικης δημοκρατίας. Η Εφημερίδα των Συντακτών, 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου. Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Ρίζοσπάστης, συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί.

Καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Και κλείνουμε με την ναυτεμπορική. Κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα, τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων.

0: Καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Καλημέρα μας λέει η Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Πολύ στεναχωρήθηκα για την κυρία Γκυλφόιλ. Πρώτη φορά είχαμε πρέσβη τόσο έξω καρδιά. Ίσως της άρεσε ο ελληνικός τρόπος ζωής λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Λοιπόν, αυτά με την κυρία Γκυλφόιλ. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, περίπου στο 1,55-1,60, λέει το οικονομικό επιτελείο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Να ακούσουμε όμως πώς σχολίασε την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και τις κυβερνητικές εξαγγελίες που αναμένονται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
1: Κάθε φορά που ακούτε κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε την Ελλάς, είτε το Πασόκ, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να τάζει παραπάνω μέτρα, είτε αγνοεί το στέλεχος αυτό που το λέει ή το κόμμα συνολικά τις οροφές δαπανών, είτε κρύβει κάποιον φόρο που ζητάει να απαρθεί για να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Άρα, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Η έκτακτη στήριξη έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη. Άρα, πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτήν τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι η αντιπολίτευση δεν κλιμακώνει μόνο την κριτική της προς την κυβέρνηση, κλιμακώνεται και η ένταση ανάμεσα σε Πασόκ και ΛΑΣ μετά το δημοσίευμα του στενού συνομιλητή και πρώην συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερούς, με μη πολιτικούς χαρακτηρισμούς, που επιτέθηκε στον πρόεδρο του Πασόκ. Η γραμμή, έλεγε ο κ. Καρτέρος, φωνάζει, οξύνεται, διχάστε, συκοφαντήστε και βρίστε. Το Τζίπρα και την Ελλάδα. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας, πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο? Το συγκεκριμένο άνθρωπο κράτησε την οργισμένη αντίδραση του Πασόκ, που γίνεται λόγος για τοξικότητα και λίβελο, αλλά και του γραμματέα επικοινωνίας του κόμματος Δημήτρη Κατσικάρη, ο οποίος με ανάρτησή του έστρεψε ευθέως τα πειρά του κατά του Θανάση Καρτερού. Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει, ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος, του εκτελεί με τη γραφεία του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, με πρωτοφανείς και ανίκιους χαρακτηρισμούς. Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Λοιπόν, αλλά και η Νάντια Γιανακοπούλου είπε ότι για μένα είναι ξεκάθαρο, Καρτερός ίσον Τσίπρας είναι ευθεία βολή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρέπει κάποιος να το εξηγήσει ότι το Πασόκ δεν είναι ομάδα ή ομαδούλα κάποιων ΣΥΡΙΖΕΟΝ, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια το θέατρο του παραλόγου συνεχίστηκε το βράδυ, όταν ο κ. Τσίπρας από την Κρήτη, όπου περιοδεύει, είπε ότι με είδατε εμένα να επιτίθεμαι στον κύριο Ανδρουλάκη. 7 στις 10 τοποθετήσεις των στελέχων του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, είπε ο κ. Τσίπρας, και παραδέχτηκε ότι βεβαίως είμαστε σήμερα σε τζατζαρίσματα. Εγώ δεν τζακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω, να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά? Υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός, αποφεύγοντας να πάρει θέση στην κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Ελλάς και Πασόκ μετά το άθρο του Θανάση Καρτερού. Όλα αυτά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται για την δεύτερη θέση της δημοσκόπησης. Ο δεύτερος γύρος των δημοσκοπήσεων ξεκινά σήμερα με την δημοσκόπηση Opinion Poll. Άρα από αύριο θα έχουμε νέο γύρο αντιπαράθασης, έστω και αν ο κ. Τσίπρας λέει ότι ο ίδιος δεν αντιπαρατίθεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Προσοχή στους δρόμους σήμερα. Ακούσατε και προηγουμένως το μετρολογικό δελτίο. Έρχεται με φόρα, είναι αλήθεια, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές χτύπησε φές η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, παρά τις ανακοινώσεις περί ενεργειακής εκεχηρίας, ενώ το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού, μας ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολη, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια diesel εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό diesel για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που τις επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους των Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους από και προς τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιρεών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο κατά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της έθραυστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ανέφερε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι μεικτό ορκωτό. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίπερλιν Γκίλφοϊλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης, προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις καλούν σήμερα οι μαθητές με τις κινητοποιήσεις τους να έχουν λάβει μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 2 παιδιά, εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον 7 αγνοωμένων στην Μπάχα Καλιφόρνια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Ανεμιβόρη από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τηλεοπτικών στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να μας ακούτε και από δεκάδες άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια ή και διαδικτυακά. Μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σαρίτου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς, και στα τραγούδια που ακούτε είναι κυρίως της Ήρας Πανανίδου. Το λέμε γιατί που βάζουμε και εμείς το χεράκι μας. Μπήκα στο σανσέρ για να ανέβω εδώ πέρα και έβλεπα τις συνθέσεις. Επειδή έρχονται για συναυλία η Deep Purple, να κάνει αναφορά ο Παπαχλιμίτζος και η Παπαμιχαήλ στους Deep Purple. Έχω να πω για τους Deep Purple. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, Radio η άλλη. Εξυπακούεται, έτσι, αυτονόητο. Ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρέα. Απασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger. Κάνετε like, καρδούλες, αυτό κτλ. Στέλνετε και μήνυμα, άμα θέλετε εσείς, για να τα λέμε και να συζητάμε να είναι πιο ζωντανή εκπομπή. Ήδη καλημερίζουμε τη φίλη μας την Κυριακή, πρώτη σχεδόν πάντα, με εξαίρεση όταν παρεμβαίνουν η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη. 18 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εδώ έχει 17 και έχει υγρασία. Αν έχεις ακούσει και παρακολουθήσει τα δελτία της ΕΜΗ, λένε ότι θα έχουμε και εδώ βροχή και από αύριο, ή από σήμερα το απόγευμα, αλλά και αύριο, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, 5-6 βαθμούς δηλαδή, πτώση της θερμοκρασίας. Να το δούμε. Προς το παρόν εδώ είχε 17, έχει φοβερή υγρασία και απ' έξω αυτό το δεν το λες βροχή, είναι αυτό που πέφτουν στα γονίδια, μικρά στα γονίδια στο παρμπρίζ και κολλάνε, το πούσι που λέγαμε παλιά, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα έχει εδώ. Βέβαια εδώ, γιατί σε άλλες περιοχές έχει ρίξει πολύ νερό. Πολύ νερό όμως. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας τη Φωτεινή από την Ξάνθη με 14 βαθμούς Κελσίου και την Άννα από τη Σάμο, 17 βαθμοί στο Καλόβαση. Γλυκιά φθινοπορεινή νυνεμία πριν το ξημέρωμα, μας λέει. Καλημέρα και στον Παπαγιώργη, καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που αυτή την ώρα είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 16 βαθμούς. Και εκεί που είναι ο κύριος, που είναι ο Παπαγιώργης, έχει στη Φαμίλα, έχει 16 βαθμούς και ψιλόβροχο αυτή την ώρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια τους πολλά, αν έχετε Αγαθονίκη, ήξερα μία. Φλωρέντιο και Φλωρεντία, καμία. Και κανέναν, έτσι μην παρεξηγηθούνε. Είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Μακάρι. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης και ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Επίσης, είναι ημέρα του επιχειρηματία στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ. Πια σταυγό και κούρευτο. Επειδή πάντα λέμε εκτός από τις δικές μας, το δικό μας εορτολόγιο, λέμε και της Καθολικής Εκκλησίας, σήμερα είναι του Αγίου Εδουάρδου του Ομολογητού, προστάτη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας ως πρώην βασιλιάς της Αγγλίας. Είναι επίσης του Αγίου Γεράλδου, που είναι προστάτης των Εργένιδων και των Ανάπηρων, δεν καταλαβαίνω το συσχετισμό, αλλά μπας περιπτώσει, και του Αγίου Θεοφίλου της Αντιοχίας. Σαν σήμερα το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, το ομολογούν εντός εισαγωγικών, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η ημέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Το 1905 σαν σήμερα ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι, αυτός που εξαφανιζόταν στη συνέχεια από τις φωτογραφίες. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια δηλαδή, που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Που να ξέραν. Το 1923 σαν σήμερα η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Και το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Το 1972 ήταν 13η Οκτωβρίου όταν ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα. Θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί φυσικά στη μεγάλη οθόνη. Το 1993, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Μία το 81, μία το 85, μετά το 93. Το 2016 σαν σήμερα, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ερωτηθήσα από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αλλιώς τα έχει καταγράψει η ιστορία, αλλιώς τα έχουν γράψει ακόμα και κάποια ντοκιμαντέρ ή κάποια βιβλία. Μπορείτε να τα αναζητήσετε. Και το 2016 σαν σήμερα, με την ομιλία του τότε Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του κόμματος που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Είχε παρέλθει ανεπιστρεπτή η περίοδος του διαγράφουμε με ένα νόμο και με ένα άρθρο το χρέος, το οποίο είναι, πώς το έλεγε να δεις και η τότε πρόεδρος της Βουλής, δυσβάστακτο. Και διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. Σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης το 1934 η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια λέει και πολιτικός. Και το 1941 γεννιόταν ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός, μέλος αρχικά του ντουέτου Σάιμον και Καρφάνκελ, ο οποίος στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Στον αντίποδα έφευγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 1904 ο Παύλος Μέλλας, το 1985 ο Τάσος Αλεβίζος, Έλληνας χαράκτης, ο Αναστάσιος Αλεβίζος ήταν το πραγματικό του όνομα, ο Τάσος έμεινε γνωστός, πέρασε στην ιστορία, και το 2016 ο Ντάριο Φω, Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας τη Μέρη από το ανώβερο της Γερμανίας με ωραία θερμοκρασία, 5 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρικαλά έχει 16 βαθμούς και ψηλό βροχο, μας ενημερώνει ο κύριος Αριστίδης. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, νωρίς σήμερα. Λέει καλημέρα, Deep Purple μόνο και μόνο το όνομα φτάνει, Smoke on the Water για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, μπορεί να το βάλουμε, αλλά δεν ξέρω τι σχέση έχουν οι Deep Purple που θα έρθουν με τους Deep Purple εκείνης της εποχής. Θα τα πούμε και μετά. Καλημέρα και στον κύριο Χαράλαμπο, μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα να έχουμε. Σιγά σιγά στα της ειδησιογραφίας. Δύο πράγματα δεσπόζουν τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα. Το ένα, ότι ποια ενεργειακή εκεχηρία. Είχαμε το βράδυ βομβαρδισμό ρωσικό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε πρατήρια βενζίνης. Ενεργειακή υποδομή θεωρείται και το πρατήριο βενζίνης στο Κίεβο, και όχι μόνο στο Κίεβο, στο Χάρκοβο, σε διάφορες περιοχές. Συνεχίζεται αυτό που κάποιοι λένε γενοκτονικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, διότι βάλει επί δικαίων και αδίκων, επί παντός ορθίου. Ο κύριος Τραμπ παρόλα αυτά επιμένει ότι ήταν πολύ καλή απόφαση να κάνουμε συμφωνία με τη Ρωσία. Συμφωνία που ούτε η Ρωσία δεν παραδέχεται ότι έχει γίνει, και λέει είμαστε ακόμα σε συζητήσεις. Αυτή είναι η μία είδηση. Η δεύτερη είδηση είναι ότι κάτι γίνεται με την κυρία Γκυλφόιλ. Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους ακροατές, τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής τουλάχιστον, όχι αυτούς που μπαίνουν τώρα στη συχνότητά μας για πρώτη ή δεύτερη φορά, είχαν ακούσει περί τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε και μία έτσι μίνι αντιπαράθεση. Ότι ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να τρέχει. Διότι βγαίνουν οι αμερικάνικες εφημερίδες, π.χ. η Washington Post, ας πούμε, και αποκαλύπτει ότι έχει ζητήσει διάφορες πληρωμές, έχει ζητήσει από ανθρώπους για να τους φέρει σε επαφή με το περιβάλλον Τραμπ, έχει μία κάποιου είδους συμπεριφορά. Τα λέω αυτά γιατί κάποιοι θα ακούν ότι υπάρχει θέμα με την κυρία Γκυλφόιλ, το λέει ο Τραμπ για παράδειγμα, και θα νομίζουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει θέμα με την Γκυλφόιλ επειδή ο Τραμπ διαφωνεί με τον Αργυρό ή επειδή δεν πήρε θέση, ξέρω εγώ, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν είναι αυτή η αιτία. Άλλες είναι οι αιτίες που την ψάχνουν και την ξεψαχνίζουν τώρα, όπως δήλωσε πάλι για δεύτερη συναπτή νύχτα ο κύριος Τραμπ, λέγοντας ότι εξετάζει το θέμα της πρέσβεως στην Ελλάδα.
1: Γεια σου.
0: Καλώς την.
1: Πιο έντονα το είπε.
0: Το ξέρω ότι το είπε πιο έντονα, ναι ρε παιδί μου, το ξέρω ότι το είπε πιο έντονα, άρα κάτι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αλλά θα τα δούμε αυτά, θα τα αποφασίσουν οι ίδιοι. Ούτε αποφασίσαμε εμείς για το να έρθει, ούτε θα αποφασίσουμε εμείς για το αν και εφόσον θα φύγει.
1: Εμείς τι είμαστε. Όχι, Όχι για τους πρέσβεις δεν αποφασίζουμε.
0: Έστειλε πριν ένα μήνυμα μια φίλη ακροάτρια στο Γιάννη τον Αργυρό, το άκουγα πριν με ενδιαφέρον μπαίνοντας εδώ στο στούντιο, που έλεγε ότι θέλουν να τη φάνε γιατί είναι έξω καρδιά και ταιριάζει στην ελληνική ιδιοσυγκρασία. Δεν είναι γι' αυτό ακριβώς.
1: Όχι.
0: Θέλω να σας πω.
1: Αυτό. Δεν πάει έτσι.
0: Ναι. Ναι. Αυτά τα δύο είναι τα κύρια θέματα έτσι που δεσπόζουν επί της ουσίας, συν το ότι η κακοκαιρία η οποία έρχεται και κάποιος θα τους πολιορκήσει. Δεν ξέρουμε αν θα τους πλήξει, αλλά θα τους πολιορκήσει σίγουρα. Τουλάχιστον σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρες που βρέχει τώρα.
1: Τώρα μέσα θα σας πω. Επονίδιστο ήταν το χρέος.
0: Α, ναι, μπράβο, επονίδιστο. Μπράβο. Ναι, επονίδιστο. Δεν ήταν μόνο δυσφάδα.
1: Ναι. Επονίδιστο, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ωραία λέξη. Επονίδιστο, ναι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Τι κάνει στην Ελασσόνα? 12 βαθμούς και είναι βροχερή. Λοιπόν, για να σας πούμε, θα βρέξει σύμφωνα με την ΕΜΗ σχεδόν σε όλο τον υπηρωτικό κορμό της χώρας. Επίσης το Αιγαίο θα έχει μποφόρια, οχτάρια και εννιάρια. Δηλαδή θα είναι πολύ θυελώδης η άνεμη. Έχετε το κατά νου για ένα 48ωρο. Έτσι, εξπρές θα είναι. Αυτό.
1: Δεν θέλω να στενοχωρήσω, αλλά έβρεξε τα νότια.
0: Όχι, και εδώ ερχόμενος, αυτό έλεγα.
1: Όχι αυτό.
0: Είχε πούσει αυτό.
1: Όχι αυτό.
0: Το αβαλό, το πούδρα.
1: Όχι, όχι.
0: Πούμε.
1: Έβρεξε.
0: Έβρεξε.
1: Κανονικά.
0: Καλά, και εγώ βρεγμένα όλα ήταν.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έβρεξε.
1: Αλλά έχει αυτό που δεν ξεκολλάει από το παράθυρο.
0: Και εδώ στην Αγία Παρασκευή που έφτασα, όλα βρεγμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, στο Μαρκόπουλο, Αττική βρέχει αυτή τη στιγμή, και στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά της Αττικής. Στην Πελοπόννησο τώρα βρέχει αρκετά στην Πάτρα.
0: Κλεοπάτρα.
1: Τώρα. Mm. Ψυχαλίζει στη Ζάκυνθο. Βρέχει στη Στυλίδα και στη Χαλκίδα. Σε είδα όλα. Ψιλοβρέχει στην Καρδίτσα. Ρίχνει χιονόνερο στα Τρικαλά.
0: Ωραία. Και ωραία. Στα δύο στενά που σκότωσαν το Ζακαφιά.
1: Ψυχαλίζει στην Αγιά.
0: Ναι.
1: Τα μέρη σου.
0: Ωραία είναι και στην Αγιά.
1: Ναι.
0: Ειδικά στον Αγιώκαμπο.
1: Πολύ τώρα ωραία. Σε όλες τις άλλες περιοχές. Βλέπω εδώ, ας πούμε, στα Γιάννενα, σε διάφορες περιοχές. Ψυχαλίζει. Δεν ναι. ρίχνει πολύ νερό.
0: Εντάξει, όχι
1: το
0: ακόμα.
1: Ίδιο και στα Γρεβενά. Και στην Κοζάνη.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάντως έχει προειδοποιήσει για καταιγίδες, οι οποίες θα είναι και επίμονες, δηλαδή θα κρατήσουν, θα έχουν και διάρκεια. Και έχει προειδοποιήσει επίσης, απλά το λέω για τους φίλους ακροατές που δεν έχει τύχει να το ακούσουν, έχει προειδοποιήσει και για κεραυνούς. Έτσι, για ηλεκτρικά φαινόμενα.
1: Ένας μετεωρολόγος.
0: Να το έχετε κατά νου.
1: Το είπε βροχοκαταιγίδες.
0: Βροχοκαταιγίδες. Ναι, εντάξει. Η Φραντζέσκα διευκρινίζει ότι ηρωνικά το είπε αυτό για την Κιλφόιλ. Ναι, αλλά εμάς μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε ότι δεν φεύγει επειδή δεν πήρε θέση για το Βίση Καρβέλα. Καταλαβαίνετε, να παντρέψουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Καλημέρα. Τεράστιο. Καλημέρα και στον Χριστό. 19 βαθμοί, 87 υγρασία. Πολύ θα ήθελα να είμαι στο Ανόβερο, λέει, εκεί με τους 5 βαθμούς. Ναι, ωραία θα ήταν εκεί.
1: Ναι, εντάξει, γιατί είναι. Δεν έχει αυτή την υγρασία.
0: Έχει πιο καθαρό το κρύο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξηρό.
0: Ναι. Στη Χαλκίδα δεν βρέχει ακόμα, μας λέει ο Βασίλης.
1: Ψυχαλίζει, λέει.
0: Πού?
1: Εδώ αυτό που βρέχει.
0: Εδώ λέει, όμως δεν βρέχει ακόμα.
1: Εξαρτάται που είστε, ρε παιδί.
0: Έχει μια χρονική απόκληση.
1: Εξαρτάται τώρα.
0: Μια μικρή μπορεί χρονική είσαι, απόκληση.
1: Μπορεί να είσαι σε μια περιοχή της Χαλκίδας που να μην ρέχει και σε μια άλλη.
0: Εδώ στην Ξάνθη μας στέλνουν ακροατές μηνύματα που είναι ο ένας στην μία άκρη της Ξάνθης, ο άλλος στην άλλη και έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Ή στις Έρες.
1: Εδώ χτες ξεκινάει. Από τα Σπάτα.
0: Ναι.
1: Ένας δικός μου άνθρωπος και λέει: Πόπο μου, είναι σαν τη Μόρντορ είναι.
0: Ναι, ήταν κατά μαύρο.
1: Ήταν χάλια, μαύρα. Ναι. Και προχωράει, φτάνει Παλίνη. Χαραθέου.
0: Χαραθέου, ναι.
1: Έχει μεγάλη απόσταση.
0: Όχι. Εδώ, παιδί μου, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ας πούμε, έβρεχε και έβρεχε ωραία. Όχι μόνο ποτιστικά, λίγο παραπάνω από ποτιστικά, ας πούμε. Ναι. Και στη Μεταμόρφωση τίποτα. Είχε μαύρη συννεφιά αυτό το Μόρντορ. Ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά.
1: Παιδιά, σαν τη Μόρντορ, λέει.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Εύη. Αυτή είναι η εικόνα του οροπεδίου, δυστυχώς. Προφανώς του οροπεδίου Λαστίου, έτσι καταλαβαίνω. Διότι έχει ακόμα τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί από την προηγούμενη καταστροφή. Ναι, θέλει το χρόνο του. Πολύ χρόνο. Γιατί ήταν τεράστια η ποσότητα του νερού που συγκεντρώθηκε στο οροπέδιο Λαστιθίου. Τα λέγαμε αυτά την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι.
1: Να σου πω. Για εσύ πες. Ξέρω δεν σ' αρέσουν οι αστυνομικές ειδήσεις.
0: Αστυνομικές ειδήσεις,
1: ναι, δεν
0: σ'
1: αρέσουν καθόλου.
0: Όμως
1: είναι μία είδηση η οποία θα γίνει σίγουρα ταινία. Θα μπορούσε να γίνει ταινία.
0: Για πες την.
1: Γιατί ήταν ένα ζευγάρι, αυτός στρατιωτικός. Εκείνη δεν ξέρω τι δουλειά κάνει.
0: Ναι.
1: Αληθινή ιστορία είναι αυτή τώρα.
0: Ναι.
1: Και εκείνος είχε ένα πράγμα, μία αίσθηση ότι τον δηλητηριάζει.
0: Ναι.
1: Η σύζυγός του.
0: Ναι.
1: Πρώην σύζυγος.
0: Δεν ήταν, ήταν ενδιαστάσεις.
1: Ναι, πρώην σύζυγος.
0: Την έχω δει την είδηση.
1: Ναι, μπράβο. Α, ορίστε, την είδες, μπράβο.
0: Ναι, την είδα.
1: Πρώην σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έμπαινε κρυφά στο σπίτι και με σύριγγα δηλητηρίαζε τα τρόφιμα και το νερό.
0: Του ρίχνε πραγματάκια, ναι. Την έπιασε η κάμερα.
1: Ναι, τον έχει βάλει κάμερα.
0: Είχε κλειστό κύκλωμα τηλεόραση και την κατέγραψε.
1: Έπαινε εκείνη με γάντια ειδικά και τα λοιπά. Με σύριγγα και του ρίχνε, λέει, ατροπίνη.
0: Ατροπίνη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανε να φανεί σαν διάρρηξη και την έχει πιάσει την κάμερα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Έχουν χωρίσει από το Φεβρουάριο του 25.
0: Ναι, φοβερό.
1: Συστηματικά το έκανε αυτή.
0: Ναι. Μίσος μεγάλο. Μίσος.
1: Ρε, αυτό δεν είναι μίσος.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα, πρόβλημα. Στην Αρτέμιδα. Θέλει να μας πει ότι ξέρω, επειδή μίλησα με την ανιψιά μου στον Καναδά, ότι η μέρα ευχαριστειών ήταν χθες. Γιατί είναι κλειστά τα σχολεία και δεν εργάζονται. Δεν το ξέραμε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη. Έχει ξεστεριά και πολύ υγρασία. Ξεστεριά και πολύ υγρασία στη Μυτιλίνη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βγαίνουμε εμείς από το στούντιο και επανερχόμαστε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι λες?
1: Με περίμενε, ψάχνω να βρω το Thanksgiving. Το φετινό, πότε μας πέφτει, γιατί το έχουμε τη γιορτάζουμε εδώ. Όχι, στον Καναδά ήταν χτες, όντως.
0: Τι ψέματα θα μας πει η Σούλα.
1: Όχι, όχι. Ναι. 26 Νοεμβρίου είναι σε εμάς στην Αμερική.
0: Σε εμάς στην Αμερική.
1: Ναι, στον Τραμπ.
0: Καλά, εμείς μέχρι τις 26 Νοεμβρίου έχουμε στις 3 Νοεμβρίου εκλογές.
1: Αυτό που το πας.
0: Έχουμε αυτό το θέμα τώρα. Και όλα τα άλλα έπονται.
1: Ναι,
0: σιγά μην αρχίσουμε να βγαίνουμε για τρίτορ, πώς το λένε, όταν έχουμε εκλογές.
1: Τρίκορ τρίτ.
0: Αυτό. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία η Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτει σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των 3 εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόι, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Να σου πω κάτι.
1: Γιάννη, είσαι στο Παρίσι και μας στέλνεις φωτογραφία με καφέ απαρή. Πίσω να φαίνεται το πύργο στο Άιφελ.
0: Είσαι ο Φουρναρής.
1: Όχι, άλλος Γιάννη. Ο Γιάννης από το Μεσολόγγι. Συνειδητοποιήσει το Μεσολόγγι. Τεχνητή νοημοσύνη θα είναι, εγώ το πιστεύω, αλλά. Ωραία. Να ήμασταν παρισάκι και το κρουασανάκι μπροστά και αυτό και καφέ ολέ και τέτοια πράγματα. Ωραία, ναι.
0: Ξέρεις τι θυμήθηκα που λέγαμε το Thanksgiving. Όταν ήμασταν μικροί στο Thanksgiving, που έφτιαχνε η μαμά την γαλοπούλα.
1: Η Μόλι.
0: Ναι, στο Thanksgiving. Και στο τέλος, πώς το λένε, περιμέναμε πώς και πώς το γλυκό.
1: Από την κολοκύθα.
0: Τρώγαμε ή με κολοκύθα, ναι.
1: Αγαπημένη.
0: Το γλυκό. Ή pecan pie. Ξέρεις τι ξύλο έχω φάει για να φάω pecan pie.
1: Pecan pie, ένα από τα καλύτερα γλυκά που έχω φάει. Έχει δε ένα ζαχαροπλαστείο εδώ στην Αθήνα, μια pecan pie, η οποία είναι όνειρο. Όνειρο.
0: Πολύ βαρετό γλυκό.
1: Δεν θα σας πω σε ποια γειτονιά, ας πούμε. Θεωρηθεί
0: όχι,
1: ότι κάνω διαφήμιση.
0: Στο Περιστέρι, γιατί.
1: Εντάξει τώρα.
0: Γιατί, μωρέ, είπα μόνο μα γλυκό.
1: Μπας περιπτώσει, η καλύτερη pecan pie που έχω φάει είναι από εκεί και είναι θεϊκή. Καθόλου βαρετή.
0: Το βαριέμαι πολύ.
1: Θεϊκή, θεϊκή, θεϊκή. Δηλαδή είναι το γλυκό που το βάζω πάνω από πολλά άλλα. Μέχρι ένα σημείο. Όχι πάνω από την καρυδόπιτα, όχι πάνω από το γαλακτομπούρεκο. Αλλά. Όχι πάνω από το κουνεφέ που δεν είναι.
0: Αλλά άφησε με αυτό, δεν είναι από τα αγαπημένα
1: σου. Όχι, είναι στην πεντάδα.
0: Είναι στην πεντάδα.
1: Είναι στην πεντάδα, όχι, όχι, όχι. Είπα τρία, τέσσερα πέκαν πάει.
0: Άμα θυμηθεί και άλλα, θα σου πω.
1: Εκεί είμαι, στα πέντε είμαι. Εκεί. Η πεντάδα μου είναι αυτά. Να τα λέμε.
0: Έβλεπε Breaking Bad.
1: Συστηματικά και φανατικά.
0: Αλήθεια, εγώ δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Πέθανε ένα ηθοποιό πολύ νέο, 34 ετών.
1: Ναι.
0: Ο RJ Mitte.
1: 34
0: πολύ νέος, πολύ νέος.
1: Ναι, ναι, ναι, το είδα. Στεναχωρήθηκα.
0: Κρίμα, κρίμα. Παιδί.
1: Κρίμα γιατί είναι νέος άνθρωπος.
0: Αυτό,
1: την έννοια,
0: κρίμα
1: τώρα,
0: το παλικάρι. Τώρα,
1: επειδή έπαιζε στο Breaking Bad, ας πούμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Ωραία, ήταν. Θεωρείται από τους επαείοντες, ας πούμε, αυτούς που παρακολουθούν συστηματικά τις σειρές και βγάζουν κριτικές και τέτοια. Θεωρείται από τις καλύτερες σειρές που έχουν γίνει ever.
0: Καλά, βαριά εγώ τη θεώρησα και αυτό δεν μπορούσα να
1: το πω.
0: Είναι μερικές φορές, παιδί μου, που ακούς όλοι ότι βλέπουν μια σειρά. Ναι. Και λες, πρέπει να τη δω κι εγώ, ρε παιδί μου, να δω γιατί τη βλέπουν όλοι. Και πας και να τη δεις. Και δεν σου κάθεται. Ναι. Άμα δεν σου κάτσει. Ναι. Μπορείς να δώσεις δεύτερη προσπάθεια. Έχα κάνει και δεύτερη ευκαιρία.
1: Εγώ κάνω αυτό που λες τώρα. Ποτέ δεν βλέπω μόνο ένα επεισόδιο. Ναι. Θα δω και ένα δεύτερο για να δω. Μου ταιριάζει ή δεν μου ταιριάζει. Ναι. Είναι σειρές όπως λες. Μπορεί να μην σου ταιριάζει, παιδί μου. Έχω δει άλλες σειρές που τις έχουν εκθιάσει και είπα τι σαχλαμάρα είναι αυτή. Και είδα άλλες που είναι θεωρητικά παρεξηγημένες και έλεγα Παναγία μου.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Έργο τέχνης, ξέρω εγώ τι.
0: Ας πούμε, δεν έχω δει αυτό που τότε που πεζότανε, μιλάγανε. Όλη αυτή τη σειρά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έχω δει και το άλλο, το Lost, ποτέ.
1: Το Lost. Το Lost μέχρι τη δεύτερη, τρίτη σεζόν δεν θυμάμαι πού και μετά σταμάτησε.
0: Ποτέ δεν το έκανα.
1: Μετά κουράστηκα.
0: Ποτέ, ποτέ δεν το έκανα. Δεν μου κάτσε ούτε αυτό. Εγώ είμαι σειράκια,
1: οι πρώτες δύο σεζόν ήταν ωραίες.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έχω ακούσει για εκείνο. Θυμάσαι ένα που είχε βγει με το Sutherland 24 ώρες.
0: Δεν μου κάτσε ούτε αυτό. Εγώ είμαι.

0: Είναι λίγο βροχερό ή συννεφιασμένο. Η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ όμορφη. Έτσι μου έχουν πει.
1: Α.
0: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Αλεξανδρούπολη. Ναι, έχω πάει για λίγο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Έχει περάσει.
1: Είναι πολύ όμορφη.
0: Ένα πέρασμα.
1: Είναι πολύ όμορφη.
0: Έτσι μου έχουν πει. Και επίσης, επειδή έχει πανεπιστήμιο και τέτοια, είναι φοιτητούπολη, έχει ζωή, έχει σφιγμό.
1: Οι πόλεις που έχουν θάλασσα. Που βλέπονται από θάλασσα ή ποτάμια.
0: Ναι.
1: Είναι ευλογημένες.
0: Μάλιστα.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Τι είναι, ψέματα να λέμε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Όχι ότι και οι άλλες δεν είναι ευλογημένες.
1: Όχι, ρε μάνα μου.
0: Αλλά αυτές είναι σίγουρα.
1: Έχουν κάτι διαφορετικό.
0: Από χέρι.
1: Ναι.
0: Το Λιβάδι δεν έχει θάλασσα. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Όταν θα πάμε θα το δεις. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Δεν μπορώ.
0: Άλλο θέμα.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν έχω μπροστά μου ακόμα τα στοιχεία,
0: ναι.
1: Αλλά είδα, πήρε το μάτι μου,
0: ναι,
1: στα ξένα, ότι έχει εκρηκτική άνοδο στο πετρέλαιο. Δηλαδή, οι διπλωματικές κινήσεις και οι συμφωνίες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν αποδώσει.
0: Μα δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Όχι, λέμε τώρα.
0: Ωραία. Να δείτε το σιλό και το φρόμ, λέει ο Πέτρος. Το σιλό εγώ το βλέπω. Περιμένω την επόμενη σεζόν. Το σιλό το βλέπω.
1: Το σιλό τι είναι?
0: Το φρόμ τι είναι?
1: Τι υπόθεση είναι?
0: Άστο, είναι πυρηνικό ολοκαύτωμα. Έχουν κρυφτεί.
1: Να σου πω κάτι, να τα βλέπετε εσείς αυτά. Αρκετή μαυρίλα έχω καθόριστη και βλέπετε πυρηνικά ολοκαύτωμα.
0: Είναι ένα ζάπλουτο ο οποίο έχει φτιάξει 17-18 ξέρω εγώ πόσα σιλό και για να διαιωνιστεί το είδο, κατάλαβε.
1: Δεν μπορώ, είμαι σε φάση φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Είμαι σε φάση, θέλω να βλέπω κάτι ευχάριστο.
0: Ο Χρήστος μας λέει, στην πρώτη θέση για μένα είναι δύο γλυκά.
1: Οπα.
0: Το κάζε κούτσε και το γαλακτομπούρεκο. Τι είναι το κάζε κούτσε?
1: Τι είναι?
0: Μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Κι εγώ να το λέω κάζε κούτσε. Αλλά, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Τι είναι αυτό το κάζε κούτσε? Διευκρινίστε μας, μπορεί να γίνει το πέμπτο στη λίστα μου.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξέρω τι είναι το κάζε κούτσε.
1: Μόνο από τη σύσταση του θα το αποφασίσεις ότι μπορεί να γίνει στη λίστα σου. Έτσι εύκολα μπαίνει στη λίστα σου.
0: Όχι, πρέπει να το δοκιμάσω.
1: Το ξέρω.
0: Πρέπει να το δοκιμάσω δύο-τρεις φορές, όχι με την πρώτη. Είναι σαν τις τηλεοπτικές σειρές αυτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Επειδή λες για τις συμφωνίες του. Ποιες συμφωνίες του Τραμπ?
1: Καταρχήν, αυτές που λέει ότι έχει κάνει.
0: Μόνος του. Ούτε η Ρωσία δεν το λέει.
1: Αυτό λέει.
0: Δηλαδή, τόσο καλά. Είναι πιο πουτινικός από τον Πούτιν. Δηλαδή, φαντάζει στα μάτια κάποιον. Όχι στα δικά μου. Στα δικά μου. Εγώ έχω άλλη γνώμη για τον κύριο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία η γνώμη μου. Εδώ βομβαρδίζουν το ένα μετά το άλλο τα δεξαμενόπλια στην Ερυθρά. Τώρα βγήκαν οι Χούθη, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν και ανέλαβαν την ευθύνη για νέο χτύπημα. Σε υπερδεξαμενόπλιο.
1: Γιατί
0: που έχει, έχει σχεδόν όσους τόνους είπε ότι θα στείλει η Ρωσία στην Αμερική. Σχεδόν, που λέει ο λόγος.
1: Κόντρα κάνουν με τους
0: Χούθη.
1: Δηλαδή θέλω
0: ξέρω
1: να πω, γιατί άλλος αποκλείται να χτυπήσει δεξαμενόπλια. Ή Χούθη θα είναι, ή φρουροί της Επανάστασης.
0: Ναι, αλλά τους φρουροί της Επανάστασης και τους Χούθη για τον Τραμπ αγρό αγοράζει, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω.
0: Σκασιλάρα του.
1: Αυτοί γιατί βγαίνουν και βγαίνουν.
0: Ο Ζελένσκι είναι αυτό του τώρα. Το καινούριο του παιχνιδάκι είναι ο Ζελένσκι. Βομβαρδίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, φταίει ο Ζελένσκι. Ξέρω εγώ. Γερμανικό τσισκέικ είναι. Καίζε κούχε. Είναι το σωστό του. Όχι κατσεκούτσε που το έλεγα εγώ. Καίζε κούχε. Μάλιστα. Γερμανικό τσισκέικ.
1: Και τι έχει μέσα αυτό?
0: Τσισκέικ είναι.
1: Κάτσε. Γιατί ναι, μπορεί. Τι ψυχή είναι γερμανικό. Διονύση, γκουγκλάρε τον παιδί μου να δούμε.
0: Το κάζε κούτσε. Το κάζε κούχε. Εντάξει, δεν έχω χρόνο τώρα.
1: Ναι. Να το βρω εγώ. Ναι, δεν έχεις χρόνο.
0: Λοιπόν,
1: για άλλο πόνο.
0: Τι ήθελα να πω.
1: Ναι,
0: ναι, συνεχίζεται ο πόλεμος εκεί κάτω στην Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι. Στο Ριάντα αποφάσισαν τώρα ξαφνικά να πούνε ότι εντάξει, μήπως να μειώσουμε λίγο τις πτήσεις. Και αρχίζουν μόνοι στους εταιρείες και λένε. Γιατί σας λέγαμε χθες, δεν είχαν βγάλει ούτε μία ειδοποίηση, κάτι οι Σαουδαραβικές αρχές. Αλλά τώρα αρχίζουν και βγαίνουν οι εταιρείες και λένε: κόβουμε τα ταξίδια προς τα αεροδρόμια του Ριάντ, γιατί βομβαρδίζονται. Τόσο απλά. Οι εικόνες που χθες είδαν το φως της δημοσιότητας στα βίντεο μέσα από το αεροδρόμιο ήταν συγκλονιστικές, συνταρακτικές. Έτσι, δηλαδή, αυτό.
1: Και ζεκούχεν λέγεται.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Όχι, λέω που το βλέπω εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Είναι ψητό cheesecake.
0: Ναι.
1: Το γερμανικό όντως. Είναι παραδοσιακό γερμανικό cheesecake φούρνου, το οποίο ξεχωρίζει από τα αμερικανικά cheesecake γιατί χρησιμοποιεί κρέμα από τυρί κουάρκ.
0: Από τυρί?
1: Όλο άλλο στις λέξεις όμως, παιδιά, σήμερα.
0: Από τυρί κουάρκ.
1: Από τυρί κουάρκ. Τι, τα κουάρκ εγώ τα ξέρω αλλού, στα διαστημικά.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω.
1: Μοιάζει με στραγγιστό γιαούρτι.
0: Κάτι σαν αθότυρο, λέει.
1: Το κουάρκ.
0: Κάτι σαν Ανθότυρο, μας λέει ο Χριστός. Προφανώς. Η Άλεξ.
1: Ναι.

0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Kaise Kuchen λέγεται. Μπαίνει στο φούρνο.
1: Ναι.
0: Kaise Kuchen, αυτό.
1: Το παψιτό.
0: Ναι. Όπως μας έλεγε και πριν.
1: Ναι.
0: Τέτοιο δεν είναι και το.
1: Σκέτο λέει, τρώγεται ή με γλυκό κεράσι από πάνω.
0: Και το cheesecake των Βάσκων ψητό δεν είναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Το Βάσκο είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Όλα τα cheesecake μου αρέσουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Εμένα.
0: Καλημέρα Βάσκο. Στον κύριο Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: 15 βαθμούς, καθαρός καιρός, φυσάει αεράκι, δεν έχει υγρασία. Kaise Kuchen. Εγώ, παιδιά, ακούστε να δω. Να
1: το γερμανικό cheesecake θα το λέμε.
0: Εγώ, τον Kaiser Sosa θυμάμαι.
1: Και το φάμε θέλουμε.
0: Μέχρι το Kaiser Sosa θυμάμαι το.
1: Ναι, ταινιάρα, όχι, ρε, εσύ, αυτό είναι άλλο. Ναι.
0: Ταινιάρα. Ταινιάρα. Kaiser Sosa είναι ταινιάρα. Καλημέρα και στη Μέρη. Η Μέρη από το Ανόβερο. Το γερμανικό cheesecake είναι όντως τέλειο. Και σε κούχεν εννοεί.
1: Ναι.
0: Είστε όλοι γερμανοτραφείς, βλέπω. Είστε όλοι. Όχι μόνο γερμανοτραφείς, το έχετε δοκιμάσει όλα αυτά και τίποτα από εδώ. Ούτε. Δεν θα πω εγώ το παραπονό μου τώρα και τον πόνο μου.
1: Εντάξει, Μορδιονύση.
0: Ναι.
1: Τι να πεις τώρα. Λοιπόν.
0: Να πω ένα περίεργο που χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου. Έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή δεν αληθεύει. Αλλά το είπαν μέχρι και ηγέτες κρατών. Τις προάλλες οι Ουκρανοί βομβάρδισαν κάτι κέντρα τεχνολογίας,
1: ναι.
0: Κέντρα δεδομένων,
1: ναι.
0: Στη Ρωσία,
1: ναι.
0: τη ρωσική Google την επωνομαζόμενη.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι. Είναι το κυριότερο ψαχτήρι τους. Το 60% των Ρώσων μέσω αυτής της.
1: Μόνο αυτοί το ξέρουν.
0: Ναι. Αυτοί το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το ουκρανικό, το ρωσικό, την έδρα του ρωσικού Google, εν πάση περιπτώσει, ναι. Την βομβάρδισαν οι Ουκρανοί με drones και τα λοιπά, 3-4 εγκαταστάσεις. Εξαφανίστηκαν, λέει, ως διαμαγείας διάφορα bots, δηλαδή λογαριασμοί από μηχανές που έχουν πανομοιότυπα μηνύματα, συνήθως υβριστικά εναντίον κάποιου, εναντίον των Ουκρανών για παράδειγμα, ή bots τα οποία ξεκινούν όλα με την φράση «Εγώ είμαι μαύρη στην Φλόριντα, αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω τους δημοκρατικούς γιατί» αποσιοποιητικά και προσθέτει οτιδήποτε άλλο θέλει το μηχάνημα, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά είναι μηνύματα που στέλνουν μηχανές.
1: Μα το λένε αυτό το πράγμα, ότι καταρχήν ότι.
0: Εξαφανίστηκαν τα bots.
1: Ναι, είδες πάντα τα bots.
0: Ναι.
1: Άλλη μία μπορείτε να ρίξετε.
0: Αφού λέει κάποιοι έψαχναν τους αυτούς που συνήθως μετά από κάθε ανάρτηση του Τραμπ μπαίνουν στο Truth Social και λένε: «Ω, τι μεγάλος πρόεδρος που είσαι, τι φοβερό αυτή η ανάρτηση,
1: αυτή
0: καλό». Και δεν υπήρχε καμία αντίδραση, τίποτα.
1: Πάνε.
0: Ναι, ψάχναν να βρουν αντιδράσεις.
1: Μούγκα. Κοίταζε ο Τραμπ το tweet, τίποτα.
0: Δεν έχει αποδειχθεί, επαναλαμβάνουμε.
1: Όχι, λέμε τώρα.
0: Έτσι, αλλά το είπαν ακόμα και ο Λιθουανός πρωθυπουργός, ας πούμε, είπε: «Παρακαλώ τον κύριο Ζελένσκι να βομβαρδίσει κανένα 2-3 αυτό, γιατί ανασάναμε στο Twitter και στις διάφορες άλλες πλατφόρμες,
1: παιδιά,
0: στο social media».
1: Το τι παιχνίδι γίνεται και το τι έχει να γίνει και ενώπιση και των δικών μας εκλογών. Μην νομίζετε.
0: Μα δεν βγήκε χθες ο Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, και είπε ότι παρενέβησαν bots στο δημοψήφισμα για το Brexit.
1: Το καταλάβαν αυτοί.
0: Ναι, αλλά βγήκε ο Μπόρις Τζόνσον.
1: Το λέγαμε τόσο καιρό.
0: Ναι, αλλά βγήκε ο Μπόρις Τζόνσον και είπε: «Δεν λέει αλήθεια».
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Γιατί και εγώ είχα κάνει την ίδια ερώτηση όταν ανέλαβα πρωθυπουργός,
1: ναι.
0: Αν υπάρχει,
1: ναι, ναι.
0: Ρωσικός δάκτυλος,
1: ναι.
0: Και μου είχαν πει οι μυστικές υπηρεσίες ότι δεν είχε υπάρξει.
1: Και τι ξέραν οι μυστικές υπηρεσίες, γιατί δεν τα είχαν εμάς.
0: Μα αυτές. εμάς τους δύο.
1: Ναι.
0: Αχα. Πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή είναι η MI6,
0: ναι.
1: Και εμάς θα ρωτάτε. Εμείς. Είναι MI6, εμείς.
0: Ό,τι πούμε εμείς είναι θέσφατο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Τελειώνουμε τώρα με αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Βρέχει πάρα πολύ σε στενή ευβίας τώρα που μιλάμε, να ξέρετε. Γιατί τα παρακολουθώ πολύ κοντά.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Ναι. Λοιπόν, που λέτε έχει να γίνει χαμούλης.
0: Πριν το χαμούλη έχουμε καινούριο γλυκό.
1: Τι?
0: Το Kaiserschmarrn.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: Kaiserschmarrn.
1: Επίτηδες το κάνετε.
0: Ναι, αυτό μας το στέλνει η Φραντζέσκα. Αυτό λέει είναι μια αποδομημένη μπουγάτσα. Τώρα. Αποδομημένη μπουγάτσα. Δηλαδή, με οτιδήποτε αποδομημένο, εγώ δεν τα πάω καλά. Κάτι γεμιστά αποδομημένα έφαγα, πολύ ωραία ήταν αυτά. Αλλά.
1: Τι σημαίνει αποδομημένα γεμιστά?
0: Τίποτα, παιδιά μου. Απλά δεν ήταν.
1: Είχανε διαλυθεί.
0: Απλά δεν ήταν ο κιμάς και το ρύζι μέσα στην ντομάτα και στην πιπεριά, ας πούμε. Ήταν όλα σίβραση. Αυτό.
1: Αυτό δεν είναι αποδομημένο, είναι τουρλού.
0: Ένα σύνολο. το τουρλού είναι άλλο.
1: Τουρλού, το ανακατεμένο είναι το τουρλού.
0: Η Ματίνα μας λέει προφιτέρολ φανατικά.
1: Προφιτέρολ.
0: Ορίστε.
1: Τι το
0: προφιτέρολ. Έχω φάει στην Αμερική cheesecake μπακλαβά και τρελάθηκα. Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι cheesecake μπακλαβά τώρα? Μας ανοίγει το ορίζοντα.
0: Μας δίνετε, πώς το λένε, αφορμή για να πάμε Αμερική. Πού θα βρούμε το cheesecake μπακλαβάκι? Δεν το φέρνουν με.
1: Πού το βρεις, Μωρίς, δεν το βρει, στην Αμερική, που
0: δεν το στέλνουν. Ναι, σε όλες τις πολιτείες. Μπορεί να είναι κάποια συγκεκριμένη πολιτεία.
1: Να μας φτιάξει.
0: Το παιδί θα ξέρει να μας φτιάξει cheesecake μπακλαβά, ή θα μπορεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ακούει τώρα, τέτοια ώρα.
1: Α.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Ευτυχώς που υπάρχετε εσείς και μαθαίνουμε και κάνα σωστό νέο. Από τη μία τα bots, από την άλλη το AI, τίποτα αληθινό τελικά στο διαδίκτυο δεν κυκλοφορεί. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης.
1: Κοίταξε, μπορείς να τα φιλτράρετε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το καταλαβαίνεις πλέον.
0: Άμα
1: είναι το μάτι σου, ρε παιδί μου, εκπαιδευμένο και είσαι τακτικός χρήστης, ας πούμε, των social media, καταλαβαίνεις τώρα τι είναι και τι δεν είναι. Δηλαδή είναι.
0: Εντάξει, θέλει εξοικείωση και θέλει και
1: αυτό,
0: εμπειρία και
1: αυτό.
0: Θέλει και τέτοια πράγματα και θέλει και να προσέξεις που μπαίνεις, σε ποιους λογαριασμούς και τι βλέπεις και τι δεν βλέπεις.
1: Πάντως δεν είναι χώρος να ενημερώνεις. Δεν παρέχουν ενημέρωση στα social media.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν είναι κάποιος οργανισμός, όχι. Πιστοποιημένος οργανισμός, ρε παιδί μου. Ή κάποιος συνάδελφος, ο οποίος ανήκει σε έναν οργανισμό. Και γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν τα social media ως μέσο για να μεταδίδουν την πληροφορία πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι ναι, μπορείς να το. Ή κάποια πιστοποιημένα, τέλος πάντων, κάποιοι λογαριασμοί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και μπορείς να τους εμπιστευτείς.
0: Το σίγουρο είναι πως το TikTok δεν είναι για ενημέρωση.
1: Όχι, ούτε ειδικά το Twitter.
0: Στο Twitter υπό την προπόθεση αυτή που βάζεις. Ότι παρακολουθείς συγκεκριμένους. Δηλαδή, παρακολουθείς στο Twitter, ας πούμε, τον λογαριασμό των New York Times. Βλέπεις τα δημοσιεύματα της New York Times.
1: Και στο TikTok
0: αυτό,
1: έχει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Το ίδιο
0: στο TikTok σου πλακώνουν ενδιάμεσα πράγματα που δεν ξέρω πώς ελέγχονται.
1: Ναι, γιατί το TikTok είναι μη ελεγχόμενο.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν υπάρχει ο αλγόριθμος, κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Ναι. Θέλω να πω όχι.
0: Αλλά ήθελες να πεις ότι όχι.
1: Όχι. Έχει άλλο regulation το Twitter.
2: Regulation. Αυτά τα παιδιά.
1: Regulation.
3: Κάτι εγγλέζικα μιλάμε.
1: Κάνουμε, μιλάμε με ορολογίες πολύ ψαγμένες.
0: Τη generation X. Z.
2: Η γενιά σας είναι.
3: X είναι πιο πίσω.
0: Θέλω να σας πω ότι μπήκα στο ασανσέρ για να ανέβω εδώ πέρα στο στούντιο. Και σας είδα να λέτε για τη συναυλία των Deep Purple. Και άκουσα και τον Παπαχλημίτσο με ενδιαφέρον να λέει για το. Δεν είπε για το Smoke on the Water, είπε μόνο για το Child in Time και για κάποια άλλα τραγούδια.
3: Αυτό το Child in Time.
0: Ναι, αλλά το Child in Time τότε που στη δικιά μου γενιά, ας πούμε, που είναι πριν από τη δικιά σας, είχαμε το μεγάλο τσακωμό αν ήταν original ή ήταν αντιγραφή από ένα τραγούδι των It's a Beautiful Day.
3: Δεν το ξέρω αυτό, τον διαμάχη δεν έχω ζήσει.
0: Αυτά τσακωνόμασταν από τις στήλες του pop και rock τότε. Τσακωνόμασταν για τέτοια θέματα.
1: Έχουν χαλάσει φιλίες για αυτά, να ξέρετε.
0: Τσακωνόμασταν επίσης για το ποιος είναι ο πιο γρήγορος κιθαρίστας. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ.
1: Ναι.
3: Ο Ρίτσι Σαμπόρα.
0: Όχι, όχι. Ήταν και ο Άλβιν Λί, τον 10 years after από την άλλη πλευρά. Και ήταν μεγάλο μπιφ αυτό.
1: Ότι εμείς τους έχουμε δει.
2: Άρα θα πας Γιώργη.
0: Όχι, δεν θα πάω.
1: Τώρα τι να πάμε. Αφού του έχουμε δει στα ντουζένια, του δούμε τώρα που ήταν με τα πι. Σοβαρά τώρα.
2: Γιατί όμως έρχονται στην Ελλάδα όταν είναι έτσι.
3: Είναι χρέος κάθε βετεράνο.
2: Λίγο πριν τη δύση τους.
0: Παιδιά, γιατί έχουμε φανατικό κοινό καταρχήν. Το metal κοινό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Όταν ήταν μια συναυλία των Iron Maiden στη Μαλακάσα.
1: Ήμουν εκεί.
0: Ήταν η Κατερίνα εκεί και
1: το μετάνιωσα.
0: Κάποια στιγμή.
3: Ήταν αυτή που είχαν παρκάρει 5 χιλιόμετρα
0: μπράβο, και μπράβο. Ήταν ασύλληπτος κόσμος.
1: Ναι, γιατί ήμασταν ηλικιωμένοι άνθρωποι και έπρεπε να περπατάμε
0: πολύ. Ναι, έβλεπες κάτι ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν, ξέρω εγώ, 50-άριδες, 60-άριδες κτλ. Μακρύ μαλλί, δερμάτινο αμάνικο γυλαίκο, ας πούμε, και αλυσίδα, ας πούμε, από τη ζώνη στην τσέπη. Και έλεγες, ωραία, παιδί μου, έχω συναυλία η Iron Maiden.
1: Και πολλά νέα παιδιά που ακούν ακόμα metal μουσική. Και μάλιστα όσες φορές έχει τύχει, ας πούμε, και έχω βρεθεί στους ομιλικούς μου, ας πούμε, περίπου, και είμαστε και τους βλέπουμε να περνάνε όπως δινόμασταν εμείς τότε. Τώρα μιλάμε τώρα πίσω 30 και χρόνια.
3: Εντάξει.
1: Κοιταζόμαστε και κάνουμε. Ξέρω, ή λέω εγώ, καλά υπάρχουν ακόμα. Λέω και κάτι τέτοιο.
2: Αυτό πώς είναι το πρότυπο των γονιών, δηλαδή πώς έχει περάσει.
1: Όχι, δεν είναι είδος μουσικής, το οποίο το ανακαλύπτουν. Όχι, τα ανακαλύπτουν τα παιδιά μεγαλώνουν. Τα παιδιά πειραματίζονται, ας πούμε, όπως και εμείς. Στις ηλικίες των 14, 15, 16 αρχίζουν και ακούνε διάφορα είδη μουσικής και πειραματίζονται. Και μπορεί να τους ταιριάξει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ολόκληρη ακόμα παγκοσμίως μετά.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε νορβηγικό gothic rock, gothic punk rock. Αν το ακούσεις, βεβαίως στην Ελλάδα, βεβαίως έχουν και κοινό και έχουν έρθει, έχουν κάνει και συναυλία κάποια συγκροτήματά τους. Ναι. Αν τους ακούσεις εσύ με τα δικά σου ακούσματα ή εγώ με τα δικά μου, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα στο μικρόφωνο. Δεν κάνει και να το πω, ας πούμε, καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο μου προκαλεί έτσι μια αναστάτωση εσωτερική. Έτσι, να το πω ευγενικά.
1: Ταράζει το μέσα
0: μου. Ταράζει το μέσα μου, ας πούμε. Ναι. Νορβηγικό gothic punk rock.
3: Κάνει έξω,
0: τρέχα γύρευε τώρα, σε κάνει λίγο ανάκατα.
1: Είναι πολύ ψαγμένη.
0: Λοιπόν, υπάρχει φανατικό κοινό των γονιών τους που το πήρανε. Όχι, είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Εντάξει, πειραματίζονται και σου λέει τι μου πάει, τι δεν μου πάει.
2: Ναι. Κάπου το ανακάλυψε.
3: Εγώ απλά να απαντήσω στην αρχή στον Διονύση, γιατί με ρώτησε για το Child in Time. Στο διάλειμμα θα κάνουμε σε λίγο. Πιστεύω να το ψάξει, να το ξανακούσει. Εμένα πάντα με είχε στεπάρει αυτό το τραγούδι, γιατί οι οκτάβες που πιάνει, εκεί που φτάνει ο Γκίλαν. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει κανένα άλλο. Μόνο με τη Μέρκιουρι.
0: Έχει φτάσει η Ίμα Σουμάκ και η Μαρία Κάλλας. Ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω. Ήταν τέτοιο πράγμα.
1: Όχι,
2: Κατερίνα, εσύ τι ακούς τώρα. Μπορώ να ρωτήσω τώρα τι ακούει η Κατερίνα σε αυτή τη φάση.
1: Εγώ ακούω τα πάντα, παιδιά, γιατί μου αρέσει να ακούω όλα τα είδη. Εντάξει, μ' αρέσουν περισσότερο συγκεκριμένα είδη μουσικής.
2: Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
3: Ο Γιάννης Καψάλης.
2: Ήταν αγαπημένο σου.
1: Κοίταξε, θα χωνέψω με το Γιάννη.
3: Ποιος είναι ο Γιάννης Καψάλης?
1: Δεν ξέρω.
3: Αποχωρώ από το στούντιο.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά μπορεί να χορέψω σε κάποιο πανηγύρι τύπου τραγουδάκι.
0: Πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πριν από πάρα πολλά χρόνια έχουν μπει. Η παρέα από τη μικρή μου κόρη είχε μπει στο αυτοκίνητο.
3: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή ανοίγω την ηλιογραφία από πάνω και τις βλέπω όλες να κάνουν έτσι και να χορεύουν με τα χέρια έξω. Λέω, παιδιά, τι κάνετε? Ακούμε Μάκη Δημάκη. Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου Μάκη Δημάκη.
3: Ναι.
0: Ναι, τα παιδιά, και δεν το είχαν ακούσει σίγουρα από μένα, έτσι. Τα παιδιά ακούγανε και χορεύανε Μάκη Δημάκη.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Τα παιδιά όλα είναι βιντεάκια του TikTok, έτσι. Δηλαδή, πώς τώρα ξέρει το Μάκη Δημάκη.
3: Είναι ένα παιδί του TikTok.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, πώς ξέρουν τα κορίτσια τώρα το Μάκη Δημάκη.
0: Τι να σου πω.
1: Τα παιδιά από τα social, από μεταξύ τους, στο σχολείο κτλ.
2: Ναι, το μεταξύ τους έρχεται από τα social όμως ως επιτοπλίστων. Και έτσι μετά και μεταξύ τους το λένε, το διαδίδουν. Το καταλαβαίνω και εγώ, το ξέρω από το γιο μου. Δηλαδή, ό,τι καινούριο μου φέρνει στο σπίτι από το σχολείο, από κάποιο social έχει έρθει.
0: Πρέπει να δεις κάποια στιγμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί κάπου με τη Σερέτη και εμένα να χορεύουμε τα καγγέλια της Γογό Τσαμπά.
3: Δεν θέλω να το πω.
0: Αυτό.
2: Η Γογό Τσαμπά την ξέρω.
1: Εσύ βάφτισε.
3: Εντάξει. Ο Καψάλου έχει χάρη που δεν πάω να παίξω μουσική. Εδώ σου βάζει ένα ωραίο πυρό του κλαρίνο τώρα.
2: Ναι,
1: παιδιά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ η δημοτική μουσική. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω και να ακούσω κάπου κλαρίνα και τέτοια.
0: Και να μην σηκωθεί.
1: Είναι και το DNA. Και να μην σηκωθώ, α πούμε, να χορέψω.
0: Ενίοτα στο τραπέζι. Και αυτό.
1: Εξαρτάται.
3: Συγγνώμη, θα σου κάνω την κρίσιμη ερώτηση. Θα κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε καλού συναδέλφου, τον Γιώργο Κατσίγιανη. Τα αδέρφια, τα ξέρει, την Τζέννη και
1: τον Γιώργο. Φυσικά και του ξέρω. Και τον Γιώργο τον ξέρουμε και τον αγαπάμε. Για όνομα του Θεού, τι μα πέρασε.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχω χορέψει με φιλιό πυργάκι, φίλε.
2: Και τα χόρευα.
3: Να μου τραγουδάει.
1: Δεν ξέρω τι καταλήξαμε. Ναι.
2: Γιατί το 58
0: καλημέρα σα. Να είστε καλά.
3: Γεια σα.
0: Αύριο.
1: Ενημερώσαμε πάλι τον κόσμο. Δηλαδή, μόνο ενημέρωση. Είσαστε στον ενημερωτικό σταθμό και το ενημερωτικό
0: ενημέρωση. Πλέργια.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο με
0: περισσότερες
1: ειδήσεις.
0: Περισσότερα, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που προβλέπει ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο, κυρίως στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με το Brent να κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές στύψη η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών 3 εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους στον Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανέγγειλε την νομοθετήση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και το εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, όπως ανέφερε σήμερα. Εισάγεται στη Βουλή για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, να προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των 3 εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι από μεικτό όρκωτο. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για να απολογηθούν συμπληρωματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγας προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Στο Ερδίδες
0: Ρέντιο 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Καλημέρα.
0: Και εμπνευσμένος από την κουβέντα που είχαμε πριν για τα γλυκά, ο κύριος Γιάννης από την Αμμουδιά Σερών, με 16 βαθμούς και τρελό αέρα, μας στέλνει και φωτογραφία το κυριακάτικο γλυκό που είχαν αυτή την εβδομάδα. Cinnamon rolls γεμιστά με μήλα και καρύδια.
1: Εντάξει, σκοτώστε με.
0: Γιατί μας το κάνετε αυτό? Καλά κάνετε και μας το κάνετε αυτό, γιατί και εμείς τέτοιοι είμαστε. Να τα λέμε αυτά. Ωραίο. Τα cinnamon rolls, πολύ ωραία. Δεν το συζητώ. Μάθαμε τώρα cinnamon rolls. Ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας με 19 βαθμούς και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύου με 16, περιμένοντας με λαχτάρα τη βροχή. Η δε φίλη μας η Μέρη από το Ανόβερο λέει: αυτά με τις αποδομημένες ελληνικές συνταγές τα λέμε εμείς εδώ για να γλυκάνουμε την πίκρα μας που δεν τις έχουμε. Καταλαβες.
1: Εντάξει,
0: στο Ανόβερο δεν έχουν γεμιστά.
1: Δεν μπορούν να φτιάξουν.
0: Καταλαβες. Δεν μπορούν να φτιάξουν. Εντάξει,
1: δεν έχουν τη ίδια γεύση όμως.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Εσύ δεν είσαι που λες ότι πρέπει να το φας στον τόπο του ή να το ρουφήξεις στον τόπο του, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Που μας έλεγες άλλη φορά ότι πιες σούμα στην Ίσυρο που είχες πει σούμα και ήταν ωραία και πιες εδώ και ήταν.
1: Όχι. Δεν πεινόταν. Δεν μπορούσα.
0: Δεν κατέβαινε.
1: Δεν μπορούσα. Όπως επίσης αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι
0: πάει
1: στο εξωτερικό.
0: Ναι, πα στο εξωτερικό.
1: Ξέρω εγώ, αλλά πας για λίγες μέρες τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μένεις εδώ.
0: Ναι.
1: Και πας και έχει και ένα ωραίο ελληνικό. Γιατί να πάω?
0: Γιατί να πάω, ναι. Μα πας έξω για να δοκιμάσεις τα δικά τους.
1: Θα πάω να φάω στο ελληνικό.
0: Μπράβο.
1: Έχει λέει και σουβλάκι. Ρε παιδιά, λέω.
0: Σιγά, σου λείψε.
1: Ναι, ότι τι.
0: Ναι, άμα σου λείψε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά...
1: εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που είναι φανατικοί.
0: Ναι.
1: Τρώνε μια φορά τη βδομάδα.
0: Είναι και άλλοι που δεν θέλουν να δοκιμάζουν, ρε παιδί μου. Αυτά ξέρουν, αυτά θέλουν να τρώνε.
1: Ναι.
0: Έχουν κατασταλάξει και σου λέει: δεν θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Ή να φοβούνται να δοκιμάσουν. Εγώ πήγα σε. Επειδή λέμε τώρα για τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Είχα βρεθεί μια φορά στο Μόναχο. Δεν ήξερα. Ο κατάλογο ήταν στα γερμανικά. Δεν τον είχα στα αγγλικά γερμανικά. Τον είχα στα τέτοια. Ήθελα να φάω λουκάνικα. Μου στείλαν ένα σερβιτόρο. Ο οποίος ήταν Τούρκος, δεν ήξερε αγγλικά, δεν ήξερε να συνοηθούμε, αλλά σου λέει Τούρκος αυτός δίπλα στην Ελλάδα θα συνοηθούνε.
1: Ναι.
0: Και παρήγγειλε ένα πιάτο που ήταν άλλο από αυτό που ήθελα, εν πάση περιπτώσει. Είχε πάνω δύο λουκανικάκια και από κάτω ένα βουνό με ξινολάχανο.
1: Ναι.
0: Τι να το κάνω ξινολάχανο, δεν ήθελα να φάω ξινολάχανο. Καταλαβες.
1: Εντάξει, το
0: οπότε αν θα ξαναπάω στο Μόναχο ή θα έχω πλέον τα καινούργια μπλιμπλίκια με τους αυτόματους μεταφραστές ή κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Για να μην ξαναπατήσω.
1: Έχω βγει ακουστικά, το ξέρεις, ε.
0: Τι, που κάνει αυτόματα μετάφραση.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι. Σου μιλάει ο άλλος κινέζικα απέναντί σου.
0: Ναι.
1: Και θα μεταφράζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Πόσο κάνουνε?
1: Δεν ξέρω.
0: Πολύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πάρουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Πέπη. Καλημέρα. Καλημέρα να έχετε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Άλλα πράγματα.
1: Το είχε πάθει γνωστή μου, τώρα το θυμήθηκα, που είχε πάει στη Γαλλία και νόμιζε ότι αυτό που είδε στον κατάλογο ήταν κάτι που τη άρεσε.
0: Σαν τον Πριά.
1: Ναι, ξέρω εγώ, όχι, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραίο λόγο.
1: Και τη φέρανε ένα σηκώτη το οποίο δεν τρογότανε.
0: Ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Αλλά.
1: Συμβαίνει, τέλος πάντων.
0: Χθες σας λέγαμε για την. Πιάνουμε και την πολιτική επικαιρότητα έτσι απ' έξω απ' έξω.
1: Τι πιάνουμε.
0: Ότι έχει λέει κόντρα Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ 2, με Τσίπρα. Με αυτό.
1: Ελλάς.
0: Ναι, αυτό. Λόγω του άρθρου του κυρίου Καρτερού.
1: Ναι.
0: Που λέει βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Προφανώς κάποιοι ήρθαν στην Ελλάδα το 2026, την 12η Οκτωβρίου και είδαν ότι υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό λόγο.
1: Τώρα το ανακαλύψαν.
0: Ναι, τώρα ανακαλύψαν ότι υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Υπάρχει πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια τώρα. Έτσι, με γνωστή προέλευση κιόλας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί ο καθένας έχει την δική του άποψη και αξιολόγηση.
1: Έχει ποτίσει.
0: Ναι. Σε κάποιους είναι στο μεδούλι.
1: Έχει ποτίσει όμως κανονικά, δηλαδή δεν το συζητάω.
0: Δεν είναι καινούριο χαρακτηριστικό όμως της πολιτικής ζωής η τοξικότητα, θέλω
1: να σας
0: πω.
1: Όχι, δεν είναι κάτι. Αυτό δεν είναι. Άκου τώρα.
0: Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Αυτό δεν είναι τοξικότητα, γιατί το βάζουμε μια ταμπέλα, ας πούμε, και το λέμε τέτοιο. Είναι ύβρις κανονική.
0: Βέβαια είναι.
1: Δηλαδή είναι βρισιές κανονικές.
0: Ωραία, είναι ύβρις κανονική. Το κρίμα που δεν τυνάχτηκε στα μούτρα του η κατσαρόλα με τα εκρηκτικά στη Βοστόνη για να σκοτωθεί ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος ενός κόμματος. Να το λέει αυτό ένας τέλεχος άλλου κόμματος. Το οποίο τώρα μάλιστα ακούγεται ότι θα επιστρέψεις το ίδιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Πώς το λες? Δεν είναι τοξικό, δεν είναι υβριστικό, δεν είναι τι είναι.
1: Μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα.
0: Και εγώ μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα, όπως μπορώ να σκεφτώ και για αυτό που τη δέχεται.
1: Δεν μπορώ να τα πω.
0: Ναι. Καλημέρα. Ναι. Δεν περνάτε σιγά σιγά στην πολιτική κουζίνα. Να, μόλις περάσαμε.
1: Δεν είπαμε.
0: Κύριε Βάγγελε, ναι, τώρα, στο μυαλό μας ήσασταν. Στο και εμείς το δικό σας.
1: Δεν θα λέγαμε εμείς τώρα τέτοια θέματα πολιτικά. Ναι. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν.
0: Σήμερα βγαίνει νέα δημοσκόπηση, πληροφορήθηκα.
1: Θα βγουν, γιατί έχουν, βασικά έχουν ξεκινήσει και μετράνε από τέλος της προηγούμενης εβδομάδας πάλι.
0: Ναι.
1: Και θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγάζουν πάλι τις δημοσκοπήσεις.
0: Σήμερα βγαίνει μία.
1: Ναι. Διάβασα επίσης ότι θα γίνει νέο κόμμα πάλι.
0: Τι νέο κόμμα?
1: Αυτοί που φύγανε από την Καστιανού.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν κόμμα.
0: Ποιοι φύγανε πολύ.
1: Φύγανε, πώς δεν φύγανε. Όλοι αυτοί που ήταν στη σκηνή πάνω.
0: Ναι, πες μου ποιος
1: περισσότεροι.
0: Ποιος είναι?
1: Ο κύριος Αυγερινός.
0: Α.
1: Και πρώην, άλλα πρώην στελέχη, ας πούμε, που μείνανε για λίγο την ελπίδα. Καταλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν ξέρω θα είναι. Α, θα είναι. Α, ορίστε.
0: Τι θα είναι.
1: Είναι.
0: Πρόσεξε,
1: πρόσεξε.
0: Ξέρω τι θα είναι.
1: Η κυρία Μουτσάτσου.
0: Αλλά είναι πολλά πλέον. Ναι, για πες.
1: Ναι, η κυρία Μουτσάτσου. Mm. Η κυρία Αφροδίτη Μάνου.
0: Μπαρδόν.
1: Η τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Ναι. Και με κάποια άλλη, ένας ειδικός δικαστής, ο κύριος Κοκοτσάκης, που ήταν, θυμάσαι, ειδικός πραγματογνώμονας. Mm-hmm. Για τα Τέμπη, δεν τον θυμάσαι που βγαίνει?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Μπράβο, λοιπόν. Ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν και άλλοι συντονίζουν, λέει, τις κινήσεις τους.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έχουν βάλει, λέει, στο όσο προμετωπίδα, ας πούμε, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
0: Τι προμετωπίδα?
1: Ζητούνε, ρε παιδί μου, πώς το λένε, με την απομάκρυνση της.
0: Α, δεν τη στηρίζουν.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι
1: αντίπαλοι.
0: Αντίπαλοι.
1: Δεν τη στηρίζουν.
0: Ποια θέλουν? Ναι, όχι, όχι, να μας πούνε.
1: Όχι, θέλουν την απομάκρυνση της και λέει να την κηρύξουμε και persona non grata.
0: Να φύγει αυτή. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και ποια να έρθει? Έχουν και πρόταση ποια να έρθει? Δηλαδή θέλουν κάποιον.
1: Κάτσε να διαβάσω. Λοιπόν, λέγεται αυτό.
0: Ζαχάροβα.
1: Παρέμβαση Ελλήνων πολιτών για τη θεσμική αξιοπρέπεια της χώρας.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Uh-huh.
1: Προσπαθώ να βγάλω τα μεταρχικά, ναι, πώς θα λέγεται το κόμμα, αλλά δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, 37 είναι που υπογράφουν όλο αυτό και επικαλούνται τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και λέει ότι το βάρος των συσσωρευμένων σκανδάλων και εξελίξεων αποτελεί μονόδρομο η ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση της ποιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας? Θα αναλάβει η κυβέρνηση της Ελλάδας πρωτοβουλία να αντικατασταθεί η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών? Δηλαδή όλο αυτό είναι λάθος. Όλο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ότι δεν στέκει.
0: Όχι.
1: Σε άλλες χώρες μπορεί να συμβαίνει.
0: Έχει δικαίωμα να μην αποδεχτεί ένα πρέσβη που στέλνει κάποιος.
1: Τώρα τον αποδέχτηκε.
0: Τώρα.
1: Το μετάνιωσε.
0: Τώρα θα το τραβήξουν μόνοι του. Σκέφτονται να το τραβήξουν μόνοι του την κυρία Γκλιφόρη. Δεν σκέφτονται τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε σε άλλη φάση.
1: Μάλιστα λέει, ναι, αν δεν αποδώσει αυτό,
0: ναι,
1: δηλαδή να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία η ελληνική κυβέρνηση προς την αμερικανική.
0: Να βομβαρδίσουμε, τις είπα.
1: Όχι, όχι, όχι. Να εξετάσουν την ενεργοποίηση του άρθρου 9,
0: ναι,
1: τη σύμβαση τη Βιέννη περί διπλωματικών σχέσεων.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Για να την κάνουμε persona non grata, καταλαβαίνετε.
0: Η Άλεξ μου στέλνει τι να παραγγείλω την επόμενη φορά που θα πάω στο Μοναχό. Μου εξηγεί και τι είναι αυτό που παρήγγειλα και έφαγα. Το μισό, not, δεν το έφαγα. Θα βγάλω φωτογραφία αυτό που μου λέτε για να το έχω για την επόμενη φορά, αγαπητή μας Άλεξ. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξη. Πολύ πάντως οι δημοσκοπήσεις σώζουν το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δίνει αυτόματα τις ειδήσεις, αλλά σχολιασμό δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις που σώζουν το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ξέρετε. Το οποίο κάποια στιγμή από την τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως θα υποκατασταθεί, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Γιατί ανατρέχει πολύ πιο εύκολα, γρήγορα στις πηγές και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο και ο σχολιασμός, είναι και αυτό σχετικό. Άμα θέλεις, μπορεί και τεχνητή νοημοσύνη να σου κάνει σχόλια. Το θέμα είναι πόσο τα εμπιστεύεσαι ή πόσο τα δέχεσαι αυτά τα σχόλια. Αλλά κοντοσηκώνει η περίοδος που η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει σχεδόν ό,τι θέλεις και παραπάνω.
1: Έχει έρθει εδώ.
0: Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα. Πού χαθήκατε εσείς? Στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 12 βαθμούς και ψηλόβροχο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έχετε να μας στείλετε μήνυμα.
1: Α, δεν γιατί
0: και έχει πάει 13. Πού ήσασταν κύριε Τιμολέοντα?
1: Ναι.
0: Δεν σας μαλώνουμε προς Θεού. Απλά το λέμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ναι. Κλείδωσε πάντως η επίσκεψη του Βάνσε.
0: Όχι. Μισό. Αυτό που εγώ διάβασα
1: ναι.
0: είναι ότι θα γίνει ένα
1: Σύνοδος,
0: συνέδριο.
1: Breitbart.
0: Ένα συνέδριο.
1: Ναι.
0: Διοργανώνει το
1: ναι.
0: Ίδρυμα Όμιλος, δεν ξέρω τι είναι ναι. το Breitbart, δηλαδή ναι. των ακροδεξιών της Αμερικής.
1: Ναι.
0: Θα κάνει εδώ πέρα ένα.
1: Σύνοδο.
0: Ναι, ένα, ναι. Και εκεί θα είναι καλεσμένος να μιλήσει ναι. ο κύριος Βάσης.
1: Θα έρθει, ναι.
0: ναι. Αλλά έχει κλειδώσει ότι θα γίνει, γιατί χθες είχα διαβάσει ότι ήταν απλά προς το παρόν σκέψεις και
1: θα
0: πρόταση.
1: Έρθει, καλέ, θα έρθει. Άκουψου λέω τώρα, εντάξει, για να τα λένε έτσι τώρα, αυτοί τα λένε τυχαία.
0: Είδε το τι πέρασμα είχε ο Ρούμπιο, ας πούμε, στην πνίκα και σου λέει κι εγώ. Εγώ γιατί όχι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Να έρθει.
1: Ναι.
0: Το περιεχόμενο είναι που μετράει, όχι μόνο το αμπαλάζ.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Γιατί όπως λέγαμε και προχθές, ας πούμε, μπορεί να είπε αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο ενώπιον της πνίκας κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά την επόμενη μέρα βγήκε ο προϊστάμενός του και είπε: Συμφωνώ με τη Μόσχα. Ή διάφορα άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ή βγήκε ο υπουργός, πώς το λένε, πολέμου της χώρας του και είπε: Θα μεταδώσω live την εκτέλεση ενός θανατοπινίτη. Έτσι, με το οποίο γίνεται κακός χαμός. Είναι χώρες οι οποίες δεν θα το μεταδώσουν φυσικά, θα το αρνηθούν. Όπως και είναι πολλοί ρεπουμπλικάνοι που λένε ότι αυτό είναι βαρβαρότητα και δεν πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή. Δεν συμβαδίζουν οι ομιλίες περί αναστοχασμού της Δύσης και αναγέννησης της Δύσης από τη μία και
1: από
0: την άλλη η εκτέλεση στυλ Μουτζαχετίν Χάλκα, ας πούμε, ή Αφγανιστάν ή φρουρών της Επανάστασης.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε στη μετεωρολογική επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Διότι έχουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Διότι έχουν βγει πολλά έκτακτα δελτία.
0: Και τρομάξαμε.
1: Και
0: λέμε
1: να
0: μας τα βάλει σε μια σειρά.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όντως είναι σε εξέλιξη το έκτακτο δελτίο που έχει εκδώσει η Εθνική μας Μετεωρολογική Υπηρεσία από χθες. Και μιλάμε για μια σημαντική επιδείνωση του καιρού που θα αφορά τη σημερινή, την αυριανή ημέρα και θα έχουμε σταδιακή βελτίωση από την Πέμπτη.
0: 48ωρο δηλαδή. Εξπρες κακοκαιρία, ναι.
2: Εξπρες κακοκαιρία, όμως δεν θα είναι η μοναδική, γιατί από την Παρασκευή μας περιμένει και μια νέα. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε αυτή.
0: Ναι.
2: Έχει ξεκινήσει ήδη λοιπόν εφίστατο στη χώρα μας και τα φαινόμενα εντείνονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στα ανατολικά θα έχουμε τα πιο ισχυρά φαινόμενα από το δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας. Τώρα έχουμε ισχυρές καταιγίδες προς την νότια Πελοπόννησο, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να σχηματίζονται οι καταιγίδες στο Σαρονικό και να αφορούν και τα νότια τμήματα της Αττικής, ενώ βρέχει διάσπαστα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή και οι οποίες θα ενδεχτούν αρκετά έτσι ισχυρά φαινόμενα με κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων είναι το Ιόνιο από το ύψος της Λευκάδας και νοτιότερα, η Δυτική Στερεά ή Πελοπόννησος και προς το απόγευμα βασικά και η Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και προς το βράδυ η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ανατολική Θεσσαλία. Φυσικά ισχυρά φαινόμενα θα δεχτεί και η Χαλκιδική. Αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα νοητό κύκλο στο χάρτη της Ελλάδος με τις περιοχές που θα δεχτούν πολύ μεγάλο όγκο νερού και πραγματικά ισχυρές ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, θα ήταν εκεί, δηλαδή από τα πόδια της Χαλκιδικής, τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, μέχρι περίπου και την Ανατολική Στερεά. Εκεί θα πέσουν και τα πιο ισχυρά φαινόμενα και ο μεγαλύτερος όγκος νερού, γιατί εκεί θα έχουμε και τις συγκλίσεις των θυελλωδών ανέμων.
0: Κρήτη δεν έχουμε σε αυτή την περίοδο, το λέω γιατί πριν από λίγο μας έστειλε και φίλοι από εκεί φωτογραφία από το οροπέδιο Λασιθίου που ακόμα είναι πλημμυρισμένο, ας πούμε. Ναι. Όχι,
2: δυστυχώς θα είναι και η Κρήτη, δεν τελείωσε ακόμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, επίσης ισχυρά φαινόμενα προς το βράδυ θα δεχτούν οι Κυκλάδες, η Κρήτη και είναι όπως είπαμε πληγωμένη η Κρήτη μας έχει δεχτεί πάνω από 800 χιλιοστά βροχής μέσα σε 5 μέρες. Δεν αναμένεται να πέσει αυτός ο όγκος νερού σε καμία περίπτωση, όμως και πάλι θα δεχτεί ισχυρά φαινόμενα και αρκετό όγκο νερού. Και είναι ήδη ευάλωτη και το έδαφος της είναι ακόμα κορεσμένο. Πραγματικά δεν έχει προλάβει να ηρεμήσει.
1: Πού να προλάβει.
2: Ακριβώς. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα δεχτεί και το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο με έμφαση στα Δωδεκάνησα.
0: Στις Κυκλάδες μας είπατε απόψε το βράδυ θα ρίξει πολύ νερό,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, απόψε το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Και αύριο.
0: Α, και αύριο.
2: Και αύριο. Λοιπόν, από το βράδυ το άλλο σχετικό στοιχείο θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες. Θα αρχίσουν να εντείνονται σταδιακά σήμερα, όμως από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. 8 με 9 μποφόρ θα έχουμε και στην Αττική το βράδυ. Και επίσης οι ρηπές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Να πούμε συγκεκριμένα για το νομό Αττικής σήμερα, πριν πάω στην Τετάρτη. Ότι θα έχουμε ήδη, έχουν ξεκινήσει βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα. Μέχρι και το μεσημέρι θα είναι πιο σποραδικά τα φαινόμενα. Από το μεσημέρι και μετά αναμένουμε να ενταθούν και εδώ, και η Αττική είναι μέσα στις περιοχές που χρειάζεται προσοχή. Απόγευμα βράδυ αναμένουμε ισχυρές καταιγίδες, πιθανώς και χαλαζοπτώσεις που θα έχουν διάρκεια μέχρι και τη νύχτα. Μην ξεχνάμε ότι η Αττική είναι ιδιαίτερα αστικοποιημένη, είναι ιδιαίτερα κοκκινοκατοικημένη, επομένως ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα. Και φυσικά δεν θα έχει τελειωμό.
0: Έχουν μπαζωθεί και πολλά ρέματα. Ναι, να τα λέμε κι αυτά.
2: Να φύγει το νερό, η απορροή είναι πολύ δύσκολη. Επίσης, τη νύχτα θα αρχίσουν οι άνεμοι να γίνονται θυελλώδεις στο νομό. 9 μποφόρ θα φτάνουν, οι ρηπές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Εκεί είναι το σημείο που λίγο θα δούμε μια μικρή βελτίωση. Όμως θα έχουμε νέα έξαρση των φαινομένων από το ξημέρωμα της Τετάρτης μέχρι και το απόγευμα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
0: Άρα, άμα έχει 9 μποφόρ και μας λέτε τέτοιες ρηπές που θα είναι και παραπάνω, ενδεχομένως αύριο να έχουμε πρόβλημα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
2: Φυσικά την Τετάρτη λοιπόν θα έχουμε και 10 μποφόρ, φυσικά θα έχουμε και απαγορευτικά απόπλ. Την Τετάρτη είναι η κορύφωση στην ένταση των βορειάδων και θα μείνουν και τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια. Με έμφαση σε εκείνες τις περιοχές που είπαμε, Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, εκεί θα είναι τα πιο πολλά και φυσικά μέσα στο Αιγαίο και πάλι η Κρήτη θα είναι μέσα σε αυτά. Την Πέμπτη δυστυχώς οι βροχές θα επιμείνουν ισχυρές στην Κρήτη και θα πάμε σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση κακοκαιρίας. Επίσης θα είναι και αισθητή πτώση αφού η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά έως και 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Στο νομό Αττική την Τετάρτη η μέγιστη θα είναι 16 με 18 βαθμούς και επίσης θα έχουμε και χιόνια στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
1: Αρχίσαμε. Ωραία. Τέλεια.
0: Πολύ ωραία. Τουλάχιστον θα γεμίσει η λύκη, η νερό και ο, ξέρω εγώ, τα φράγματα.
2: Δεν πρέπει να πέφτει έντονα και με τόση ραγδαιότητα δυστυχώς. Γιατί δεν γίνεται, ναι.
0: Ναι, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ναι.
2: Μια προσοχή, θα πάρουμε μια ανάσα την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε νέα κακοκαιρία.
1: Πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ όμορφα. Πάρα πολύ.
0: Μέχρι την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Η μετεωρολόγο μας, η Όλγα Παπαυγούλη. Λοιπόν, βρέχει πολύ στην Ανάβησο τώρα, μαθαίνω.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Νίκο Στοιχείο που μας στέλνει και μια φωτογραφία και ήταν να δεις τη διαδρομή κάνει κάθε μέρα για να πάει στη δουλειά του. Έτσι, μέσα σε αυτό το τοπίο. Σαν να είναι στα φιόρδια της Νορβηγίας. Τι πια φιόρδια. Πολύ καλύτερα.
1: Τι να μας πούν τα φιόρδια.
0: Ναι. Πολύ ωραία είστε, κύριε Νίκο.
1: Άντε τώρα.
0: Να το χαίρεστε αυτό και αν το. Δεν ξέρω. Εμείς που το μας είναι σπάνιο, το εκτιμούμε και το μας αρέσει. Εσείς που το βλέπετε κάθε μέρα, σας αρέσει το ίδιο?
1: Εγώ πιστεύω
0: έχω
1: ότι
0: αυτή
1: ναι.
0: την απορία.
1: Εγώ πιστεύω ότι το αρέσει το ίδιο. Σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδί.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Να σου πω κάτι, από το να βλέπεις τσιμέντα.
0: Όχι, ρε, καλύτερα.
1: Τώρα
0: ρε,
1: τι λέμε τώρα.
0: Το, τι να λέμε. Under pressure.
1: Ναι.
0: Queen και David Bowie.
1: Ναι,
0: Bowie, εγώ το λέω.
1: Λάθος το λες, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε ωστόσο τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία η Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της», η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: η Black Hughes, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε πει συγχαρητήρια στην Καλαμάτα.
1: Μπράβο, Καλαμάτα.
0: Που κέρδισε 3-1 τον ΠΑΟ.
1: Έλα ρε, Καλαμάτα.
0: Ήταν έκπληξη πρώτου μεγέθου, λέει χθες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το γιορτάζουν οι φίλοι μου οι Καλαματιανοί που δεν μας έχουν στείλει τέτοια μηνύματα.
1: Το γιορτάζουμε εμείς οι Παναθηναϊκοί.
0: Το γιορτάζετε το εσείς, ναι. Γιατί
1: ναι.
0: Αλλιώς θα ήταν και αυτοί πιο ψηλά στη βαθμολογία και θα γινόταν χαμός.
1: Ναι. Ναι. Μαζί μας.
0: Θα γινόταν χαμός στην αυτό βαθμολογία. Τώρα μένει πιο πίσω. Γιατί ήταν έκπληξη πρώτη μεγέθους, λέει.
1: Είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15, δεύτερη ΑΕΚ με 14.
0: Ένα βαθμό.
1: Τρίτος ο Ολυμπιακός με 13. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Πέμπτος ο Άρης με 10.
0: Ναι. Είναι συνωστισμός.
1: Ναι.
0: Συνωστισμός επάνω στις πρώτες θέσεις και δεν έχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις.
1: Ναι. Πάμε Γαλλία.
0: Να πάμε.
1: Ε?
0: Μ' αρέσει.
1: Γιατί θα πάμε Γαλλία.
0: Θα πάμε Γαλλία γιατί είχαμε χθες μια κυβερνοεπίθεση.
1: Φοβερή.
0: Παιδιά, δεν ξέρεις, ειλικρινά δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Ήταν, λέει, κάποιοι hackers οι οποίοι μπήκαν στα συστήματα, τα υπολογιστικά των ψυγείων κάποιων εταιριών και χαλούσαν τα τρόφιμα.
1: Μεγάλων αλυσίδων.
0: Ρίχνανε το θερμοστάτη, ας πούμε, και χαλάγαν τα τρόφιμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρέπει να έχεις φάει πετριά για να κάνεις τέτοιο πράγμα ή να έχεις άλλες σκοπιμότητες. Θα μας πει η Θωμάιδα. Θα μας πει η Θωμάιδα. Θωμάιδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Να σας πω τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια δανέζικη εταιρεία, Danfoss.
1: Ναι.
2: Η οποία πουλάει συστήματα λογισμικά για παρακολούθηση, επίβλεψη συστημάτων στην προκειμένη περίπτωση ψήξης σε διάφορες εταιρείες για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν από μακριά την θερμοκρασία και οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει να παρέμβουν άμεσα οι υπεύθυνοι κάθε εταιρείας. Αυτό δεν είναι επειδή είναι επειδή μάλλον αντίθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει πλέον σε συγκεκριμένες μεθόδους ψήξης συντήρησης και διάφορων άλλων κανόνων που οφείλουν οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, το ξέρουμε όλοι μας, να τηρήσουν διαφορετικά, τους κλείνουν τα μαγαζιά. Γι' αυτό λοιπόν οι μεγάλες εταιρείες όπως είναι και συγκεκριμένη περίπτωση ένα σούπερ μάρκετ που λέγεται, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ που λέγεται U, μια αλυσίδα που λέγεται Intermarché, Carrefour, Monoprix, όλες αυτές οι εταιρείες δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση μέσω αυτού του κοινού τους λογισμικού.
0: Της δανέζικης εταιρείας. Αυτή
2: η Danfoss εταιρεία πουλάει, το οποίο όμως, να το πω έτσι, η γενιά του ήταν παπαλαιωμένη. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουν update στο λογισμικό εδώ και ένα χρόνο. Κανένας όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιοι θα επαρέμβαιναν στο σύστημα Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα πρωί για να ανεβάσουν τις θερμοκρασίες τους 50 βαθμούς. Με το αποτέλεσμα όχι μόνο να λιώσουν τα προϊόντα, τα καταψυγμένα προϊόντα, αλλά και να αρχίσουν φωτιές σε ορισμένα τα σούπερ μάρκετ, σε ορισμένα από αυτά τα συστήματα.
1: Φυσικά.
2: Λογικό, γιατί το σύστημα άρχισε να υπερθερμαίνεται.
0: Δεν πρέπει να είσαι λίγο διαστραμμένος ως εγκέφαλος για να το σκεφτείς αυτό, να το συλλάβεις, ότι κοίτα να δεις τι μπορώ να κάνω, ας πούμε.
2: Όχι, όχι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πραγματικότητα, γιατί εδώ δείχνουμε
0: πολύ.
2: Τώρα, δαχτυλοδείχνουμε την κατάσταση. Είναι το γεγονός στις δημοκρατίες, όταν υπάρχουν διάφορα προβλήματα ασφάλειας, τα δημοσιεύουμε. Και υπάρχουν εταιρείες που κάνουν τους ελέγχους στα λογισμικά και στην ασφάλεια και όλα αυτά, η οποία εταιρεία οφείλει όταν κάνει τον έλεγχό της να ενημερώσει την εταιρεία Danfoss όπως και τους πελάτες και κυρίως να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένους ιστοτόπους, σε συγκεκριμένες εφημερίδες, παλιά το λέγαμε εφημερίδες, αλλά τώρα είναι site. Αυτά όλα τα διαβάζουν και κάποιοι άλλοι.
1: Σωστό.
2: Οι οποίοι άλλοι τα χρησιμοποιούν όταν θέλουν να κάνουν στρατηγικά πλήγματα.
0: Είναι παλιό κακοπροαίρετη, ναι.
2: Φυσικά. Και επειδή αυτή τη στιγμή στην Γαλλία έχουμε μια πολύ μεγάλη σειρά από κυβερνοεπιθέσεις σε όλους τους τομείς και στο δημόσιο τομέα. Φυσικά. Και επειδή αυτή τη στιγμή στην Γαλλία έχουμε μια πολύ μεγάλη σειρά από κυβερνοεπιθέσεις σε όλους τους τομείς και στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον 10.

0: υπουργός τηλεφωνήματα δεξιά και αριστερά. Για να καταλάβετε την κατάσταση που είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ιαπωνία βρίσκεται σε ύψιστο συνεγερμό, γιατί δέχεται μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις στις εταιρείες της και επιχειρήσεις στην Ιαπωνία. Υπάρχει δηλαδή μία, τάση να δοκιμάζουν πλέον ορισμένα κράτη, γιατί στη Γαλλία, προσοχή, όλο αυτό πρέπει πάντα να το βλέπετε με το φακό της προεκλογικής καμπάνιας που έχει ξεκινήσει ανεπίσημα και είναι αδυσόπιτη και το υπογραμμίζω συνέχεια, η οποία θα καταλήξει στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου, πρώτος και δεύτερος γύρος, σε νέο πρόεδρο ή νέα πρόεδρο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δύο ακραία κόμματα στο δεύτερο γύρο προς το παρόν, όποιοι και αν είναι οι υπόλοιποι αντίπαλοι, γιατί το λέω αυτό λόγω του ότι έγινε προκριματικά στο Σοσιαλιστικό Κόμμα κτλ. Βγαίνει ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν και η Μαρίν Λεπέν, ο ακροαριστερός Μελανσόν και η ακροαριστερή Λεπέν. Όλο αυτό λοιπόν, οι μυστικές υπηρεσίες, πριν καν ξεκινήσει ανεπίσημα η καμπάνια, είχε προειδοποιήσει, όπως και κάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος τους αρχηγούς κομμάτων στο Προεδρικό για να τους πει παρουσία των μυστικών. Παρουσία των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, παρουσία των μυστικών του Mr. Energy της Γαλλίας κτλ. Μάζεψε όλους επικεφαλείς όλων αυτών των οργανισμών που παρακολουθούν και ελέγχουν την κατάσταση της ασφάλειας της Γαλλίας και τους προειδοποίησε ότι από εδώ και στο εξής θα δεχόμαστε συνέχεια κυβερνοεπιθέσεις. Συνέχεια, non-stop. Και αυτό ήταν ουσιαστικά για την τροφοδοτική αλυσίδα ασφάλεια, η ασφάλεια τροφοδοτικής αλυσίδας της Γαλλίας. Έγινε κατά κάποιο τρόπο ένα τεστ και δεν ήταν μόνο στη Γαλλία, έγινε και στην Ολλανδία σε μια τεράστια αλυσίδα του ίδιου σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας, αλλά μάθαμε σήμερα το πρωί ότι οι στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν ίδια επίθεση στα δικά τους ψυγεία. Αναγκάστηκαν να ουσιαστικά διαφαίνεται. Γίνονται διάφορα τεστ, δοκιμές σε μεγάλη κλίμακα για να δοκιμάσουν πού μπορούν, ποια είναι τα ευάλωτα σημεία
1: τα πιο ευάλωτα,
0: κάθε χώρα.
1: Θυμάμαι, επειδή είπες πριν για αυτή τη σύσκεψη που έγινε υπό τον Μακρόν και με όλους τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών της Γαλλίας και όλα τα κόμματα, γιατί ήταν αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, ήταν, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη φορά μετά που βγήκε η Λεπέν και πήρε αποστάσεις ή κατήγγειλε τρόπον την εντός εισαγωγικών το βάζω τη Ρωσία για την απόφασή της να κρατικοποιήσει κάποιες γαλλικές εταιρείες π.χ. που έχουν παραρτήματα ας πούμε στη Ρωσία, αν θυμάμαι καλά είναι στη και κάτι άλλες εταιρείες.
0: Ναι,
1: ήταν η πρώτη φορά που έγινε αμέσως μετά από αυτή τη σύσκεψη. Φαίνεται ότι ακόμη και η Λεπέν τρόμαξε με αυτό που άκουσε.
2: Πάντως
1: φαντάζομαι.
2: Όλες αυτές οι επιθέσεις τελικά δεν είναι μόνο με πολιτικά ή ιδεολογικά κίνητρα, είναι και του κοινού ποινικού δικαίου. Να μην το ξεχνάμε αυτό πράγμα.
0: Α, φυσικά.
2: Έχουν ζητήσει λίτρα. Αλλά τέτοια κλίμακα θέλουν να δημιουργήσουν ανασφάλεια στους πολίτες.
0: Μα ποιος θέλει να καταστρέψει τα ψυγεία σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα για να κάνεις τέτοια εγκλήματα, τα οποία δημιουργούν διακοπή στην τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν όλα αυτά τα προϊόντα. Δεν μιλάμε μόνο για τα καταψυγμένα προϊόντα, ξέρετε, αυτά που βλέπουμε σε κλειστά ψυγεία. Είναι και τα γιαούρτια, είναι και το ζαμπόν που πουλάνε.
1: Τα
0: μακαρόνια ή ό,τι έχουν βάλει τα ζυμαρικά φρέσκα στο ψήσι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας καταναλωτής όταν μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι όλα τα φρέσκα, όλα αυτά πετάχτηκαν. Όλα. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το κόστος είναι δυσδεόρατο. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα θα χρειαστεί να βρεθεί ποιος πληρώνει. Γιατί όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ φυσικά είναι ασφαλισμένα. Αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες θα απαιτήσουν να βρεθεί ο ένοχος. Και θα υπάρξει μια κατάσταση όπου καλό είναι ότι ο ένας σωθεί τον άλλο γιατί δεν θέλει να πληρώσει εύκολα. Και κυρίως θα πρέπει αργότερα να ασφαλίζουν για κυβερνοεπιθέσεις τέτοιου είδους που σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα θα
1: ανέβουν. Έτσι, μπράβο. Είναι ο κύκλος, ο γνωστός.
0: Θα καθρεφτιστεί φυσικά και στις τιμές των προϊόντων που φυσικά ο καταναλωτής είναι ο τελευταίος που τα πληρώνει όλα. Ας μην γελιόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον ίσως χρειαστεί, όπως έκαναν πάρα πολλοί πλέον στη Γαλλία οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, έβγαλαν το ίντερνετ από τα ψυγεία. Έβγαλαν από ό,τι μπορεί να είναι διαδικτυακό.
2: Πάμε παραδοσιακά τώρα.
0: Και ίσως είναι μια καλόβαθμη και για τους Έλληνες ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και όλων αυτών των καταστημάτων.
2: Αν μας ακούνε,
1: βάζει ιδέες.
0: Διαδικτυακή είναι.

0: κίνδυνο τώρα τελευταία.
1: Μάλιστα. Θωμά, σε ευχαριστούμε θερμά. Ναι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Θερμά στην κυριολεξία, γιατί με τους καταψύκτες που έχουν χαλάσει αυτό. Ναι. Θερμά, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, ρε, εσύ, τι να παρεξηγηθούμε.
2: Πάντως αυτό που είπε ο Θωμαής,
1: ναι,
2: για το ότι δέχτηκαν και 6 αμερικανικές βάσεις.
1: Τα ψυγεία του. Δηλαδή δεν δέχτηκαν, ξέρω εγώ, οι αποθήκες οπλισμού, ας πούμε. Τα ψυγεία.
2: Ωραίο χτύπημα. Ωραίο χτύπημα. Ωραίο. Τώρα εισαγωγικά το λέμε έτσι.
1: Κύριε Δημήτρη, το ότι πρέπει να μετά να ρωτιόμαστε γιατί πάει κατά διαόλου η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν δεν πηγαίνει κατά διαόλου η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, αλήθεια πιστεύετε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί, ας πούμε, για το τι ψήξη θα έχουν κάποια προϊόντα και πια, αν θα είναι βαθιάς κατάψυξης ή όχι, διότι αλλιώς κινδυνεύεις να κατακλειστείς μόνο από προϊόντα βαθιάς κατάψυξης στην Κίνα που έρχονται με τάνκερ κτλ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό να πεις καλός γίνεται ή κακός γίνεται.
2: Και παλιά πέθαιναν οι άνθρωποι γιατί δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές αυτές.
1: Ναι.
2: Δηλαδή έχει προχωρήσει.
1: Τέλος πάντων,
2: έχει εξελιχθεί.
1: Εγώ σκεφτόμουν το άλλο. Κάθε τόσο λέμε, ας πούμε, ότι να αποκτήσουμε έξυπνα σπίτια που από το κινητό μου θα κανονίζω πότε θα ανοίξει ο θερμοστάτης, πότε θα κλείσει ο θερμοστάτης. Και άμα μπαίνει ο hacker μέσα και μου τα κάνει όλα. Μούτι.
2: Επανεξετάζω λίγο τώρα.
1: Μα βλέπεις.
2: Να σου πω την αλήθεια.
1: Και θέλω να βάλω τέτοια εγκατάσταση.
2: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ έχω. Μπορώ, ας πούμε, να ανοίξω από το δρόμο το air condition.
1: Μπράβο.
2: Έτσι.
1: Μπράβο.
2: Τώρα το σκέφτομαι.
1: Και άμα μπει ο hacker.
2: Το σκέφτομαι μέσα μου. Και άμα μου το βάλει. Είναι καλοκαίρι και μου το βάλει αυτό στους 50 βαθμούς.
1: Και στο βάλει στους 50 βαθμούς και πειρακτωθεί το αυτό και μετά αναφλεγεί, τι θα γίνει.
2: Έχω, ας πούμε, επίσης έξυπνες λάμπες.
1: Έξυπνες λάμπες.
2: Ναι, τις ανάβω από το κινητό.
1: Εγώ προτιμώ τις χαζές. Έχω κρατήσει τις χαζές λάμπες.
2: Ωραία, εγώ πήρα τις έξυπνες, να λέμε και καμιά κουβέντα.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπεχάγη και μας λέει Γκουμόρν. Μας το στέλνει, πώς το λένε εκεί πέρα.
2: Γκουμόρν.
1: 5 βαθμούς έχει η Κοπεχάγη. Ωραία.
2: Ωραία θα είναι.
1: Ωραία.
2: Ναι, εντάξει.
1: Στην Εγνατία, πολύ συννεφιά, υγρασία, 17 βαθμοί, λίγη κίνηση. Φιλιά στην οικογένειά μου και σε εσάς, λέει ο Γιώργος, ο φίλος μας.
2: Γεια σου, Γιώργη.
1: Ο καθημερινός ακροατής.
2: Γεια σου, Γιώργη. Μα για να δω τι γίνεται εγώ στους δρόμους τώρα, γιατί πήγε παρά 10 η ώρα. Πώς πέρασε η ώρα έτσι.
1: Περνάει, άμα περνάει.
2: Ωραία, άμα περνάς ωραία και βγαίνει προς τα έξω αυτό, λοιπόν. Βγαίνει και προς τα έξω και προς τα έξω. Έχει κίνηση. Πολύ αυξημένη. Κοιτάξτε τώρα, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, εντάξει, μέσα στην Αττική Οδό έχει πρόβλημα. Όμως έχει γίνει και ένα τροχαίο, βλέπω εδώ. Κάτσε να το φέρω πιο κοντά για να σας πω ακριβώς που είναι. Το τροχαίο είναι μέσα στην Αττική Οδό, ακριβώς στο ύψος της μεταμόρφωσης. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί πρόβλημα από στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από, σκεφτείτε, από το Ζεφύρι. Από εκείνο το ύψος. Τώρα, το ρεύμα καθόδου στο ποτάμι έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία φτάνει. Πάω και πάω και πάω. Παιδιά, πού είναι, πού να φτάσω.
1: Εντάξει, κίτρινα.
2: Πού
1: ήταν,
2: να πάω.
1: Πέρασε κάποια κομματάκια που ήταν κίτρινα.
2: Εντάξει,
1: δεν
2: κίτρινα,
1: ήταν ακριβώς
2: κόκκινα. Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πώς το λένε, μετά την Πετρουράλη, δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος του Κεφισού και μάλιστα εκεί στο ύψος του Ρέντι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου. Αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω. Τώρα, στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από τη Λένορμαν επί της ουσίας και φτάνει μέχρι τα Φιλαδέλφια. Και αυτό, σήμερα δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί είναι και αυτό το ψηλόβροχο, προς το παρόν ψηλόβροχο. Στη συνέχεια δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Τώρα, Κηφισίας.
1: Κυρία Παυγούλη, μας είπε ότι κατά το απόγευμα βράδυ θα έχει εδώ πέρα, θα είναι πιο έντονα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό να έχετε κατά
2: νου. Πολύ χαίρομαι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ψηλόβροχο και άρα πάρα πολλοί κόσμος έχει αποφασίσει να φύγει με τα αυτοκίνητά του.
2: Ναι.
1: Άρα θα γίνεται ένα τουρλουμπούκι γενικό σήμερα.
2: Πολλοί θα έχουν πάρει το αυτοκίνητο σήμερα.
1: Εκτός από τον Κηφισό, πού άλλο έχει θέματα.
2: Στην Κηφισίας, λοιπόν, έχει πρόβλημα από το ύψος, σκεφτείτε, της Ριζαρίου, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι την Αγία Βαρβάρα, στο Χαλάνδωρη. Μετά ανοίγει, μετά ξανακλίνει όμως στο... Είναι εδώ.
1: Αυτά δεν θέλω να γίνονται.
2: Εντάξει, είναι λογικό είναι.
1: Όχι, είναι πάνω
2: λίγο
1: που έχει κλείσει και ανοίγει και λες ουφ, τελείωσε. Καταλαβες.
2: Το ρεύμα νόδου της Κηφισίας έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει από πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι πάνω. Στην Παλαιολόγου βλέπω ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Να δω στην παραλία τι γίνεται. Παιδιά, πάω παραλία. Περιμένετε.
1: Για πήγαινε.
2: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Να φτάσω. Έφτασα. Λοιπόν, στην παραλιακή.
1: Γρήγορα πήγε.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Εντάξει. Τώρα το πρωί δεν έχει πολύ κίνηση. Έχει το ρεύμα προς Πειραιά από πριν τη λεωφόρο Αλίμου στην παραλιακή. Έχει χαμηλές ταχύτητες. Δεν έχει μποτιλιάρισμα. Λίγο μποτιλιάρισμα έχει στο Φλίσβο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα όμως. Και εκεί στην Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο Ελληνικό, εκεί που γίνονται τα έργα. Στη Βουλιαγμένη φυσικά έχει προβλήματα. Η Εθνική Αντιστάσεω είναι χάλια. Η Λιουπόλεω είναι χάλια. Η Κατεχάκη επίσης έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Η Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κατακόκκινη. Η Αρδιτού επίσης. Δεν έχω ευχάριστα να πω. Το λέω έτσι. Και να σας πω.
1: Αν δεν είχες νέα ευχάριστα να πεις, καλύτερα να μην πεις κανένα που έλεγε στον Άγγελο Εξάγγελο.
2: Ξέρω, αυτό το είπα για να το συμπληρώσεις εσύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και στη Θεσσαλονίκη μας, ο περιφερειακός είναι λίγο φορτωμένος σήμερα, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες, για να τα πούμε αυτά.
1: Πότε τελειώνει αυτό που μας λένε κιόλας οι φίλοι ότι πάει πολύ γρήγορα το έργο?
2: Ναι. Το Μάιο θα παραδοθεί.
1: Το Μάιο,
2: η Τσιμισκή έχει κίνηση κατά διαστήματα, η Εγνατία είναι καλή. Η Λαγκαδά κατά τόπους έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Η εσωτερική περιφερειακή έχει στο Κορδελιό εκεί ένα πρόβλημα. Αυτά. Δεν έχει πολύ φόρτωμα δηλαδή.
1: Και χθες έτσι ήταν στη Θεσσαλονίκη.
2: Και χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ένα ντεζαβού.
2: Είχε και ένα πρόβλημα το μετρό.
1: Τι χθες,
2: είχε μια βλάβη και για κάποιες ώρες έμεινε εκτός.
1: Ναι.
2: Αλλά το φτιάξανε.
1: Εντάξει.
2: Το μετρό μας και τα μάτια μας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πολύ μ' αρέσει.
1: Τώρα έχω τρομάξει πολύ με την ιστορία αυτή στην Γαλλία.
2: Γιατί, Διονύση μου?
1: Γιατί με αυτά που μας έλεγε, δεν ξέρεις πού θα χτυπήσει, ρε παιδί μου, άλλος. Και αυτό που έλεγε η Θωμαής, ότι ψάχνουν να βρουν τώρα τα ευάλωτα, τα αδύνατα σημεία, ας πούμε.
2: Και
1: πιάνουν από τα τρόφιμα, ας πούμε, μέχρι οτιδήποτε μπορεί να βάλει ο νους τους, ας πούμε. Καταλαβες.
2: Γι' αυτό έλεγα εγώ πριν.
1: Τα οποία έχουν συγκεκριμένη, όπως έλεγε, αυτή την αίσθηση έχουν στην Γαλλία, ότι έχει συγκεκριμένη προέλευση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το βρουν οι δικές τους οι αρχές. Ελπίζουμε θα το βρουν και θα το ανακοινώσουν. Τώρα που λέω για τις αρχές και τα λοιπά και τα. Βγήκε χθες, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας που λέγαμε ότι είπε για το Brexit, ότι είχε ρωσικό δάχτυλο και bots και τέτοια.
2: Ναι.
1: Βγήκε επίσης και είπε ότι αυτή η ιστορία που έγινε, που βρέθηκαν, πήγε να γίνει η επίθεση σε αυτή τη βάση της RAF στο Fairford,
2: ναι,
1: που κατοικοέδρευαν τα βομβαρδιστικά τα αμερικάνικα, σχεδόν χωρίς αμφιβολία είναι από πίσω η φρουρή της Επανάστασης, είπε ο ίδιος. Το είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.
2: Πού βρέθηκαν?
1: Τι θέλουν στο Fairfax, ρε παιδί μου, τώρα. Σκοτία η φρουρή της Επανάστασης. Και ναι, ναι.
2: Παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά αυτοί που συλλάβανε όμως ήταν Άγγλοι. Άγγλοι πήκον, Λονδρέζοι, κάτοικοι Λονδίνου.
2: Γιατί σημαίνει ήταν αυτό?
1: Γιατί,
2: συγγνώμη, ξεχνάς τους τζιχαντιστές που κάναν τις επιθέσεις και ήταν Γάλλοι, ήταν Γερμανοί.
1: Τίποτα δεν ξεχνάω.
2: Που τα πρώτα χρόνια, εγώ θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό. Τα πρώτα χρόνια που γινόντουσαν επιθέσεις, λέγανε για μοναχικούς λύκους και το πράγμα φαινότανε. Και στη συνέχεια.
1: Όταν οργανωμένο.
2: Ναι, είχαμε τα Μπατακλάν. Είχαμε τα Μπατακλάν, είχαμε τις επιθέσεις στο Ζάβεντεμ, στο αεροδρόμιο στο Βέλγικο, που είχε γίνει μακελιό. Πού αλλού είχαμε? Που και σε άλλα μέρη.
1: Στο Μάντσεστερ.
2: Σε αγορές χριστουγεννιάτικες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι το είχαν υποτιμήσει τότε και το υποβάθμιζαν.
1: Και τώρα που το λες, φύγανε την προηγούμενη εβδομάδα, φύγανε οι τελευταίοι Αμερικανοί από το Ιράκ. Με το που φύγανε,
2: ναι,
1: διαβάζω ότι υπάρχουν πληροφορίες περί ανασύστασης του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ.
2: Αχου, μπράβο, γιατί μας είχε λείψει.
1: Βάλτε τα πάλι να τερμέξουμε.
2: Ναι.
1: Τι έχουν, όχι, τέρμα και σκορπάνε, όχι, και τέτοια πράγματα.
2: Όχι,
1: και ψοφάνε.
2: Όχι, ναι, όχι, όχι, δεν μπορώ.
1: Ναι,
2: δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Πολλά, ρε παιδιά, πολλά.
2: Να ζήσει ο γιος της Τζούλιαν Μουρ, τον πάντρεψε. Να μην το πω.
1: Τι, που το πες?
2: Με τη Σέλμα Μπλερ έχω στεναχωρηθεί.
1: Την ηθοποιό.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιατί
1: ποια είναι αυτή.
2: Η Σέλμα Μπλερ, την ξέρεις, ηθοποιός είναι. Αμερικανίδα.
1: Καλά, δεν ξέρω όλες τις ηθοποιούς.
2: Είναι μια ηθοποιός η οποία πάσχει και από μια σπάνια ασθένεια. Ήταν σε μια πτήση όμως της αμερικάνικης, ναι, εταιρείας, γιατί να την πω, δεν υπάρχει λόγος.
1: Γιατί να την πεις, ναι.
2: Και πήγε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου, ναι, όταν είναι πτήση.
1: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα πάντα το έχω άγχος. Λέω, κάποιος τρελός μπορεί να σηκωθεί να πάει να ανοίξει.
1: Τρελή είναι αυτή.
2: Όχι, ρε παιδί, μπορεί
1: τι
2: να έχει.
1: Τι λείπει στα τρελή τότε.
2: Όχι. Μα κανονικό είναι να παρανοίξει την πόρτα όταν είναι πτήση.
1: Όχι.
2: Δεν είπα εγώ την τρελή, μην βάζει εμένα. Όχι, λέω, σκέφτομαι εγώ. Δεν λέω για τη Σέλμα. Έριξε μπουνιές, δάγκωσε τις αεροσυνοδούς, συνελήφθη.
1: Θυμάσαι που είπες πριν να πούμε στο παιδί να κάνει αυτό το μπακλαβά με.
2: Το cheesecake μπακλαβά.
1: Cheesecake μπακλαβά.
2: Ναι.
1: Μας έστειλε απάντηση.
2: Όχι, στο παγό.
1: Μπορώ, παλαβιάριδες.
2: Ακούει το παιδί. Να τα. Ορίστε. Τα βλέπεις. Το παιδί πάντα ακούει. Εγώ ξέρω. Αγάπη μου. Λοιπόν.
1: Κάνετε. Cheesecake μπακλαβά.
2: Γιατί να μην κάνεις ένα cheesecake μπακλαβά, παιδί μου, για την ονά.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν. Νομίζω ότι τα καλύψαμε τα περισσότερα
1: πράγματα. Όχι όλα.
2: Όχι,
1: δεν
2: εντάξει.
1: Προλαβαίνουμε, θα θέλαμε 4 εκπομπές. 5.
2: Και παραπάνω μπορώ να σου πω. Λοιπόν, δεν μου είπες όμως για αυτό το θέμα.
1: Ποιο θέμα απ' όλα?
2: Για τη μυστική επίδυση των ρομπότ.
1: Ποια?
2: Την επιχείρηση Vivaldi.
1: Εντάξει, αυτή εκτυλίσσεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Τι είναι αυτή η επιχείρηση, πες μας γρήγορα,
1: Είναι, υπάρχει ένα τάγμα, πώς το λένε, ουκρανικό, ναι. Το οποίο είναι πλήρως μηχανοποιημένο. Έχει χρησιμοποιεί πάρα πολλές συσκευές, σχεδόν καθόλου στρατιώτες.
2: Ναι.
1: Είναι όλα ρομπότ.
2: Ανθρωποειδή.
1: Με τα οποία ρομπότ, μέχρι έχουν αναγκάσει τα ρομπότ να παραδοθούν. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο, σηκώνουν ψηλά τα χέρια και παραδίδουν τα όπλα οι Ρώσοι στρατιώτες και παραδίδονται στα ρομπότ. Αυτή είναι μια επιχείρηση Vivaldi, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μάλιστα να ξαναπάρει πίσω η Ουκρανία ένα μέρος των περιοχών στον Ντονμπάς που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι με τα βασάνων και πολύ αίματος και κλάματος. Λοιπόν, και το έχουν καταφέρει, είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη τάγμα, δεν ξέρω τι, ταξιαρχία, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, εξ αποστάσεως, χωρίς να κινδυνεύει άνθρωπος και τα λοιπά.
2: Και γιατί το λένε Vivaldi?
1: Έτσι την έχουν ονομάσει, επιχείρηση Vivaldi.
2: Α.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σχέση με τις εποχές, με τις
2: τέσσερις εποχές.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι έχει αυτό την κωδική ονομασία.
2: Γλυκό όνομα πάντως για τέτοιο πράγμα.
1: Ωραίο είναι, ναι.
2: Ωραίο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε, όχι σήμερα, Τρίτη και 13 δεν είναι για μας. Είναι.
1: Όχι, ρε, δεν είναι για μας.
2: Είναι, αρσή, η Παρασκευή δεν είναι για μας. Η Τρίτη είναι για μας.
1: Για εμάς τους δύο δεν είναι καμία.
2: Για μας δεν είναι καμία.
1: Ναι,
2: βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Λοιπόν, να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε αύριο.
1: Σταυροχερά σημεία που θα βρεθείτε σήμερα.
2: Λίγο μετά τις 6 το πρωί να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη θα έρθουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου ακολουθούν. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θηλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των νοικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πρωινή ατζέντα. Με τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Καθημερινά 8 με 9.

11 λεπτά μετά την 8, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίο και είναι η εκπομπή Ανοιχτή Πρωινή Ατζέντα για σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας. Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα σε όλα τα νησιά τα οποία μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Μέχρι τις 9 πάμε παρέα και σήμερα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ και την πρωινή ατζέντα, να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, να δούμε ποιες ειδήσεις ξεχωρίζουν, ποια ζητήματα απασχολούν και ποιες εξελίξεις αξίζει να παρακολουθήσουμε. Γιατί μην ξεχνάτε, στα νησιά κάθε μέρα συμβαίνουν πράγματα που αξίζει έτσι να γνωρίζουμε. Όπως βλέπω σήμερα 13 Οκτωβρίου, Διεθνή ημέρα μείωσης λέει των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Και αν θέλουμε να κάνουμε μια αναδρομή στο χρόνο, δεν το κάνουμε πάντα, βλέπω ότι έχει έτσι κάτι που αξίζει την αναφορά, σαν σήμερα για να πάμε πολύ γρήγορα. Το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου, σαν σήμερα ο μεγάλος διηγητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει λέει την τρίτη κυβέρνησή του. 2016 σαν σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα.

Βλέπω τώρα εδώ πολλά μηνύματα για το τι καιρό θα κάνει σήμερα. Όπως έχετε ακούσει και το δελτίο ειδήσεων, ο καιρός, εντάξει, έχουμε μπει στον χειμώνα. Σε επιφυλακή βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας μας, καθώς από σήμερα Τρίτη αναμένεται κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους που κατά τα τόπους θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Τώρα όσον αφορά το Δεκάνησα, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από αργά το βράδυ και να συνεχιστούν έως το απόγευμα της Τετάρτης με βροχές και καταιγίδες. Δεν αποκλείεται, λέει, μάλιστα πως βλέπω εδώ, τα φαινόμενα να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους ανέμους, καθώς η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν και προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τώρα, όλοι εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων και να αποφεύγουμε τη διέλευση από ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά.

Τώρα βλέπω εδώ ένα νεότερο δελτίο καιρού ότι θα σημειώνονται από τα ξημερώματα της Τετάρτης καταιγίδες σε αναδιαστήματα μέχρι το απόγευμα και τα φαινόμενα θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις και πλούσια ηλεκτρική δραστηριότητα και δεν αποκλείται μάλιστα να δημιουργηθούν προβλήματα λίγης όρευσης υδάτων. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σήμερα 13 Οκτωβρίου και εισάγεται στη Βουλή για να συζητηθεί το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια την ερχόμενη 5η 22 Οκτωβρίου. Μάλλον τι μεθεπόμενη Πέμπτη, γιατί η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο μαζί με την Αυστραλία που φέρνει περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα θα μου πείτε τι θα γίνει βάσει του σχεδίου που υπάρχει. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027, κανείς ανήλικος κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξει και να διατηρεί λογαριασμό σε Facebook, TikTok, Snapchat αλλά και στο LinkedIn, ενώ θα όταν έρθει η κοινοτική νομοθεσία αναμένεται να τεθούν περιορισμοί και σε άλλα social media. Τώρα ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός κόφτης που αναμένεται μέσα στο 27 αναμένεται να κάνει διάκριση μεταξύ των ανηλίκων κάτω των 15 και αυτών κάτω των 13 ετών.

0: once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear.
1: Τώρα με αφορμή το τραγούδι που παίζει Frank Sinatra, μου στείλετε μήνυμα πόσες μέρες έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, επειδή ο Frank Sinatra πάντα παραπέμπει, ας πούμε, σε ένα κλίμα εορταστικό ή ένα κλίμα Χριστουγέννων. Όπως βλέπω, απομένουν 73 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, φίλοι ακροατές.
0: For a

Να μπορείς να χτίζεις τη ζωή σου στον τόπο που γεννήθηκες και αγαπάς, να βρίσκεις σπίτι, να εργάζεσαι, να δημιουργείς οικογένεια, να κάνεις πράξη τα όνειρά σου. Αυτό είναι το περιεχόμενο της συζήτησης υπό τον τίτλο Right to Stay στις Βρυξέλλες, στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Ενώνουμε τη φωνή μας με την αυτοδιοίκηση όλη της Ευρώπης για την υπεράσπιση μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής με διασφαλισμένους ευρωπαϊκούς πόρους και ουσιαστικό ρόλο των περιφερειών στο σχεδιασμό και τη διαχείρισή τους. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Περιφερειάρχης και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ο Γιώργος Χατζημάρκος. Γιατί, όπως τονίζει, πίσω από κάθε συζήτηση για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις βρίσκονται οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, οι ευκαιρίες που περιμένουν οι νέοι άνθρωποι, το δικαίωμα να παραμείνεις και να προοδεύεις στον τόπο σου. Χρειάζεται πραγματικές δυνατότητες ώστε ένα νέο ζευγάρι να μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή του στο νησί του. Σε αυτές τις διεκδικήσεις η Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση είναι ενωμένη πέρα από πολιτικές ομάδες και η δική μας φωνή είναι παρούσα και ισχυρή για να μπορούν οι πολίτες της πατρίδας μας να χτίζουν το μέλλον τους εκεί όπου θέλουν να ζήσουν. Αυτή είναι η ανάρτηση του Περιφερειάρχη και Προέδρου του ΣΕΝΠΕ από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται.

0: Βλέπω τώρα μηνύματα ξανά για το θέμα της κακοκαιρίας και πόσο κακό καιρό θα κάνει το επόμενο διάστημα. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να είμαστε προσεκτικοί και όσον αφορά τις μετακινήσεις μας. Τώρα, σύμφωνα όσον αφορά την χθεσινή ημέρα, δεν είχαμε ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα πέρα από κάποιες περιοχές. Και είδατε εικόνες να υπάρχουν, ας πούμε, στο αεροδρόμιο της Ρόδου να υπάρχουν, έχει πλημμυρίσει ο εξωτερικός δρόμος του αεροδρομίου. Είδαμε εικόνες μέσα από το δικαστικό μέγαρο να υπάρχουν οι αίθουσες που έχουν πλημμυρίσει, να έχουν βάλει νερό οι αίθουσες, καθιστώντας έτσι μια αδύνατη λειτουργία των δικαστικών υπαλλήλων και των δικηγόρων. Και θα σταθώ λίγο σε αυτό, με αφορμή αυτό και με τα όσα επεσήμανε χθες και με ανάρτηση το πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδο, ο κ. Βασίλης Καταβενάκης. Πάμε στον κ. Καταβενάκη, στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή ημέρα, κ. Καταβενάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Κουλούμπρη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να κυκλοφορείτε με ομπρέλα το επόμενο διάστημα, έτσι, συνέχεια, λόγω των καιρικών φαινομένων.
1: Το καλό είναι την ομπρέλα να την κρατάμε έξω από το δικαστήριο και όχι μέσα.
0: Ναι.
1: Την ώρα που δικάζουμε.
0: Ναι. Το λέτε αυτό γιατί είδα χθες μια ανάρτηση. Λέτε ότι ο καιρός δεν περιμένει προγραμματικές, τελειώνεται.
1: Κοιτάξτε, είναι θλιβερό.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα, βασικά την εικόνα των δικαστηρίων.
1: Είναι θλιβερό και δεν είναι κάτι καινούριο. Συμβαίνει χρόνια τώρα, χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν προέκυψε. Όταν πιάνει ο χειμώνας και έχουμε βροχές, να εκτιλήσονται τα δικαστήρια, οι ακροματικές διαδικασίες, με τα νερά να τρέχουν από τις οροφές, να έχουν κουβάδες, να μην μπορεί να υπάρξει μια σοβαρή δίκη με αυτές τις συνθήκες, τις καθαρίστριες να σκουπίζουν και ο κατηγορούμενος να αγωνιά για την τύχη του, οι συνήγοροι να προσπαθούν να προασπιστούν τους αντιδίκους και οι δικαστές να κρίνουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Ποιος πολίτης Έλληνας θέλει να έχει αυτή την τύχη και αυτή την αντιμετώπιση από την ελληνική δικαιοσύνη?
0: Κύριε Καταβενάκη, αυτό συμβαίνει όταν έχουμε έντονη βροχόπτωση, έτσι? Δεν συμβαίνει μόνο
1: όταν έχει έντονη. Όχι, όταν είναι σε κάθε βροχόπτωση.
0: Σε κάθε βροχόπτωση.
1: Δεν έγινε έντονη. Τώρα, από εκεί και πέρα, γνωρίζετε ότι πια ο καιρός δεν είναι ο ίδιος. Τα φαινόμενα πια είναι ακραία. Έχουμε μια αίθουσα η οποία είναι από η οροφή από ιαλότουβλα. Έχουμε ένα τοίχο από πίσω, από την πίσω πόρτα του δικαστηρίου που κοντεύει να πέσει. Σε μια έντονη κακοκαιρία, ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα θρηνήσουμε θύματα?
0: Να.
1: Και αυτή είναι η αγωνία που εκφράζουμε. Γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι η τύχη της προγραμματικής. Έχει πει σε μια πορεία, εντάξει, από την αρχή του χρόνου.
0: Σε μια καλή πορεία, μπορούμε να πούμε.
1: Ήταν δύσκολη η προγραμματική να συνταχθεί, γιατί είναι μια προγραμματική που θα κρατήσει 4 χρόνια, είναι της τάξης των 5 εκατομμυρίων. Αλλά αυτό που εκφράζω αυτή τη στιγμή, επισκέφτηκα τον Υπουργό, μου είπε ότι σύντομα θα κατέβει στη Ρόδο για να υπογράψει η προγραμματική. Ωστόσο, εγώ με αυτή την ανάπτυξη εκφράζω την αγωνία μου, κυρίως για την σωματική κεραιότητα των ανθρώπων που μπαίνουν στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Και αυτό είπα ότι δεν περιμένουν. Οι καιροί πια δεν είναι ίδιοι. Η επικινδυνότητα του κτηρίου είναι μεγάλη και πρέπει να προστατευτούμε. Επομένως, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, τόσο πιο καλά για όλους μας.
0: Βέβαια. Και εδώ να τονίσουμε, κύριε Καταβενάκη, ότι οι εξελίξεις είναι σημαντικές πάνω στο κομμάτι αυτό που λέτε, ότι η προγραμματική σύμβαση θα συναυθεί μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και Υπουργείου Πολιτισμού και προβλέπει παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και τη συντήρηση του υφιστάμενου δικαστικού κτηρίου, έτσι.
1: Σας επαναλαμβάνω, δεν είναι μια εύκολη προγραμματική σύμβαση για να υπογραφεί, για να συνταχθεί. Το νομικό σκέλος προβλημάτισε ιδιαίτερα το Υπουργείο, γιατί είναι μια διαρκής προγραμματική σύμβαση. Ναι, το αναγνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε, ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση του Υπουργού, ωστόσο πρέπει να προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει με διαγωνιστική διαδικασία ή αν θα προχωρήσει με απευθείας ανάθεση λίγο του κατεπήγοντος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν είναι και πάμε σε μια διαγωνιστική διαδικασία, τότε θα έχουμε και άλλη καθυστέρηση.
0: Ναι, αλλά εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ας πούμε, τώρα Εδώ και 30 με 40 χρόνια κανείς δεν είχε ασχοληθεί κανένας και δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κτίριο αυτό και τις συνθήκες τις οποίες εργάζονται και οι δικαστές, αλλά και εσείς οι δικηγόροι και οι δικαστικοί υπάλληλοι, κύριε Καταβενάκη.
1: Επαναλαμβάνω ότι τουλάχιστον ως προς η νέα διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου είναι πολύ ευαίσθητη σε θέματα προστασίας των μελών του και σε θέματα κτηριακά, ούτως ώστε η απονομή της δικαιοσύνης να είναι αυτή που αξίζει στη ρωδιακή κοινωνία. Δεν θα ανεχτούμε άλλο ούτε κουβάδες, ούτε τείχους έτοιμος να πέσουν κάτω. Πρέπει οι συνθήκες να είναι όπως πρέπει να είναι.
0: Να. Οπότε θέλει...
1: Βλέπουμε και άλλα δικαστήρια, βλέπουμε νέα δικαστικά μέγαρα παντού στην Ελλάδα. Ναι, αντιλαμβάνομαι, κάθε τόπος έχει τις ανάγκες τους, αλλά θα δούμε λίγο και τη Ρόδο. Προχωράμε, ναι, προχωράμε, αλλά να προχωρήσουμε και λίγο γρήγορα, μη μας προλάβουν τα γεγονότα. Να. Αυτό θέλω να πω.
0: Από ό,τι ξέρουμε, με την περιφέρεια έχετε καλή συνεργασία ως Δικηγορικός
1: Σύλλογος. Πάρα πολύ καλή συνεργασία, γιατί χωρίς και τη συνδρομή της περιφέρειας δεν θα φτάναμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να μιλάμε για προγραμματική σύμβαση.
0: Μάλιστα. Να.
1: Οπότε να μην ξεχνάμε ότι την ολοποίηση της προγραμματικής θα την αναλάβει η περιφέρεια. Mm.
0: Ωραία, εύχομαι να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το κομμάτι αυτό. Γιατί εντάξει, δεν είναι και εύκολη η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα δεν είναι καθόλου εύκολη και για όλους εσάς, αλλά και για τους ανθρώπους που εργάζονται στο κτίριο του δικαστικού μεγάλου εδώ και χρόνια, έτσι.
1: Ναι, ο πολίτης, αυτός που είναι έξω από τα δικαστήρια, δεν μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση όσων επισκέφτεται το δικαστικό μέγαρο.
0: Κύριε Καταβενάκη, χθες όμως επισκεφθήκατε για τα ανακαινισμένα κρατητήρια στο αστυνομικό τμήμα της Ρόδου. Άλλη μια θετική εξέλιξη είναι αυτή.
1: Πράγματι, χθες μετά από πρόσκληση του κυρίου Ανδρουλάκη, του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Νότιας Δωδεκανήσου, επισκέφθηκα τα ανακαινισμένα κρατητήρια. Είχε ξεκινήσει μια συνάντηση το Μάρτιο του 26 με τον κύριο Βαζούρα, τον αστυνομικό διευθυντή της Νότιας Δωδεκανήσου. Του είχαμε επισημάνει τότε κάποια θέματα που αφορούσαν τους δικηγόρους και ένα από τα σημαντικότερα θέματα ήταν η κατάσταση των κρατητηρίων, η οποία ήταν άθλια. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, καμία ανακαίνιση επί σειρά δεκαετιών. Πρέπει να υπολογίζουμε, κυρία Κουλούμπρη, ότι στα κρατητήρια μπορεί να κρατηθεί από οτιδήποτε, οποιοδήποτε.
0: Είναι και δεν ξέρουμε κι εμείς κατά τη διάρκεια
1: της κρίσης. Από τον πολίτη, έτσι όπως έχουν αλλάξει οι νόμοι και έτσι όπως έχει εξελιχθεί, από ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να βρεθεί ο καθένας μέσα στα κρατητήρια και όχι ο καθένας, και οι τουρίστες που έρχονται, οι επισκέπτες καμιά φορά, για θέματα που μπορεί να είναι και εξαμελίας αδικήματα, όπως ας πούμε είναι ένα τροχαίο εξαμελίας.
0: Βέβαια.
1: Δεν σημαίνει ότι πάντα είναι εγκληματίας αυτός που κρατείται.
0: Καλά κάνετε. Καλά κάνετε.
1: Και για τα εγκληματίματα κρατούνται. Δηλαδή ποια είναι η εικόνα, ποια θα είναι η εικόνα, ποια θα είναι η εντύπωση που θα πάρει ο καθένας στη χώρα του, όταν οι συνθήκες ήταν άθλιες, όταν οι χώροι υγιεινής, τα πάντα δεν λειτουργούσαν. Και εκτός τούτου ήταν και το ένα βασικό θέμα για τους δικηγόρους, ότι σαν συνήγοροι δεν μπορούσαν να επισκεφτούν τους εντολείς τους, τους κρατούμενους, και να έχουν μια συνάντηση ιδιωτική μεταξύ τους, προκειμένου να τους εκθέσουν κάποια θέματα.
0: Να.
1: Δηλαδή όλα γίνονται ενώπιον των αστυνομικών. Δεν είναι συνθήκες.
0: Δεν είναι καλό αυτό, βέβαια. Ναι.
1: Αυτό να παρακολουθείτε η συζήτηση του κατηγορουμένου με τον συνήγορό του ενώπιον όλων. Τα είχαμε εκθέσει αυτά τα θέματα στον κύριο Βαζούρα και πράγματι υπήρχε μία μελέτη. Βέβαια υπήρχε και η παρότρινση και από την Ένωση Αστυνομικών και η Ένωση Αστυνομικών ήταν έτοιμα η ανακαίνιση των κρατητηρίων. Και πράγματι υπήρχε μια μελέτη την οποία ενεργοποίησε ο αστυνομικός διευθυντής προς τιμή του. Δημιουργήθηκαν νέοι χώροι υγιεινής, άλλαξε η θέρμανση, τα ηλεκτρολογικά, τα θέματα ασφάλειας, γιατί όπως γνωρίζετε μέχρι και παλαιότερα είχαμε και τις περιπτώσεις των αποδράσεων.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά οφείλονται στην κακή συντήρηση των κρατητηρίων και δημιουργήθηκε και ένας χώρος, έστω και υποτυπώντες, όπου μπορούν οι συνήγοροι να επισκέπτονται τους κρατούμενους και να έχουν ιδιαίτερη επικοινωνία μαζί τους.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και γι' αυτό ευχαρίστω τον κύριο Βαζούρα που αμέσως τα αποκρίθηκε στα αιτήματα του Δικηγορικού Συλλόγου και της Ένωσης Αστυνομικών και πραγματοποιήθηκε αυτή η ανακαίνιση που επαναλαμβάνω είχε να γίνει ανακαίνιση τουλάχιστον δύο δεκαετίες.
0: Δύο δεκαετίες, πολλά χρόνια.
1: Επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που αφορά τους δικηγόρους.
0: Να.
1: Είναι αφορά τη ροδιακή κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχω ευαισθησία στη ροδιακή κοινωνία. Δηλαδή οι συνθήκες κράτησης. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να
0: και σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κύριε Καταβενάκη. Έτσι, πάνω απ' όλα σεβασμό. Γιατί...
1: Πρέπει να δείχνουμε ότι σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Είπατε και πριν,
1: προσπιζόμαστε.
0: Είπατε και πριν και θέλω να τονίσω αυτό ότι όλοι είμαστε συσσαγωγικά υποψήφοι να βρεθούμε σε κριτήρια με τους νόμους που έχουν αλλάξει έτσι. Οπότε δεν είναι μόνο αυτοί οι παραβατικοί οι οποίοι παίρνουν την πόρτα.
1: Δεν είναι μόνο οι εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου που μπαίνουν στα κριτήρια. Αυτό επαναλαμβάνω. Μπορεί ο οποιοσδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ακόμα και οποιοδήποτε να είναι ο κρατούμενος, οι συνθήκες μέσα στα κρατήρια όπως και στις φυλακές πρέπει να είναι αυτές που πρέπει να είναι.
0: Ωραία. Οπότε αυτές οι συναντήσεις βλέπουμε ότι χαρακτηρίζονται πλέον επικοδομητικές και με τον διοικητή, τον υποστράτηγο τον κύριο Βαζούρα, αλλά και με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων. Και οι δύο μαζί λοιπόν έφεραν ένα καλό αποτέλεσμα, τα ανακλαστικά άμεσα και ανταποκρίθηκαν σε ένα πάγιο αίτημα τη ροδιακή κοινωνία.
1: Ναι, χαίρομαι κύριε Κολούμπρη ότι τα αιτήματα του Δικηγορικού Συλλόγου. Επειδή είναι ακριβώς λογικά και αφορούν όλους, βρίσκονται ανταπόκριση τόσο από αστυνομικούς, όσο από και την περιφέρεια, όσο και από το Δήμο. Δηλαδή υπάρχει μια καλή συνεργασία με όλους τους φορείς, γιατί επαναλαμβάνουμε αυτό που ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος, είναι καλύτερες συνθήκες δικαιοσύνης για όλους.
0: Ναι, σωστό. Ωραία. Κύριε Καταβενάκη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και πάντα με ομπρέλα στο δικαστικό μέγαρο μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
1: Εύχομαι να μην τη χρειαζόμαστε για πολύ καιρό ακόμα. Να είστε καλά.
0: Το εύχομαι και εγώ. Καλημέρα, γεια σας. Αυτή γυρίζει κύριε άμεσα από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στην Ερθνοτή Αιγαίου. Είναι η εκπομπή Πρωινή Ατζέντα. Μέχρι τις 9 πάμε παρέα μέσα από τη συχνότητα της Ερθνοτή Αιγαίου. Και με έμπνευση λέει από την παράδοση των αμπελόφιλων, το μύθο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σύγχρονη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, η γαστρονομία των νησιών μας συναντά τη δημιουργικότητα αλλά και την βιωσιμότητα, γιατί φίλε ακροατές, στο Νότιο Αιγαίο συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά της γαστρονομίας και εκπροσωπείται στο European Young Chef Award το 2026 στον διεθνή διαγωνισμό νέων σεφ που διοργανώνει για άλλη μια χρονιά. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Φιλιμώνας Ζανετίδης. Καλή σήμερα κύριε Ζανετίδη.
1: Καλή σας μέρα κυρία Κουλούπρη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Γιατί ξέρετε, εσείς γνωρίζετε από γαστρονομία, από το Νότιο Αιγαίο και η περιφέρεια βέβαια, έτσι.
1: Όλα αυτά που είπατε προηγουμένως κυρία Κουλούπρη συνθέτουν την στρατηγική της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου στην εξωστρέφεια και στην επένδυση μέσω των τοπικών μας προϊόντων στη γαστρονομία και στους νέους σεφ. Συμμετέχουμε λοιπόν στον παγκόσμιο διαγωνισμό Young European Chef για το 2026 στην Μάλτα, που θα γίνει στο τέλος Νοεμβρίου. Έχουμε επιλέξει, έχει επιλεγεί από την Λέσχη Αρχιμαγείρων που είναι στρατηγικοί μας συνεργάτες, τον νέο που θα μας εκπροσωπήσει, τον Μάριο τον Σπυρίδη, και φυσικά το πιάτο Χρία που συνδυάζει πάρα πολλά. Συνδυάζει τα προϊόντα του τόπου μας όπως είναι τα αμπελόφυλλα, και την καινοτομία σε ένα εισβολικό ψάρι που μπορεί να χρησιμοποιείται και να καταναλώνεται. Το λεωτόψαρο χρησιμοποιείται λοιπόν και στην γαστρονομία, και καινοτόμα σκέψη από τον σεφ με τους, με τους μέντορες του, τον Μιχάλη τον Γεράκη, που θα τον συνοδεύσουν, τον Μάριο τον Σπυρίδη στη Μάλτα στο τέλος του Νοέμβρη.
0: Μάλιστα. Και ξέρετε κύριε Ζανετίδη, ένα πιάτο πάντα είναι μια ιστορία. Μια ιστορία που συνδέει, όπως έχετε πει και εσείς πολλές φορές, συνδέει την παράδοση των Δωδεκανήσων με τη γεωγραφία και την ιστορία του Αιγαίου.
1: Έτσι ακριβώς. Μέσα σε αυτό το πιάτο περιέχονται πάρα πολλά, και η ιστορία και η παράδοση και ο πολιτισμός και η ταυτότητα. Και η ταυτότητα μέσα σε αυτό το πιάτο. Φυσικά αυτό το πιάτο είναι πίσω από αυτά τα πιάτα υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει ο άνθρωπος που θα το συνθέσει, που θα το μαγειρέψει, που θα το παρουσιάσει, και αυτό είναι μια μεγάλη έτσι φροντίδα των ανθρώπων της γαστρονομίας, και δεν μιλάμε άλλους από τους σεφ, η Λέσχη Αρχιμαγείρων και κλάδου και το Δεκαλίσου, που τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και έχουμε και εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχουμε δύο χρυσά, έχουμε ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο στην ιστορία αυτού του θεσμού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Όχι βέβαια, γιατί ξέρετε, αυτή η διαχρονική επένδυση της περιφέρειας, και μιλάμε ότι επενδύει στη νέα γενιά της γαστρονομίας, και αυτό φέρνει τα καλά και θετικά αποτελέσματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι τυχαία δηλαδή ούτε οι εκπρόσωποι οι οποίοι κάθε φορά πηγαίνουν στους διαγωνισμούς, ούτε και τα αποτελέσματα τα οποία φέρνουν. Γιατί από το 2016 ως σήμερα νέοι σεφ στο Νότιο Αιγαίο έχουν αποσπάσει 4 βραβεία. 2 χρυσά με τον Σταμάτη Μισομικέ και την Ειρήνη Γεωργουδιού, ένα αργυρό, τον Ανδρέα Δερμάτη και ένα χάλκινο με τον

0: Αντώνη Δημοβασίλη, είναι σημαντική αυτή η πορεία των παιδιών αυτών.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και των διακρίσεων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς θα συνεχίσουμε στην εξωστρέφεια, στην παράδοση, στον πολιτισμό, τη συνανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων, των ανθρώπων που τα παράγουν και τα παρουσιάζουν.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Ζανετίδη, μένουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, γιατί ορισμένες ειδήσεις πρέπει να τις λέμε και να τις έχουμε και ψηλά για σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Μια σημαντική διεθνή διάκριση η οποία έχει, φίλε ακροατές, ένα ροδίτικο αποτύπωμα. Αυτό καταγράφεται στον φετινό θεσμό του Hypatia International Award, καθώς δύο γυναίκες από τη Ρόδο βρέθηκαν στην τελική δεκάδα υποψηφίων από ολόκληρο τον κόσμο, με την Ευαγγελία Δέσποινα Παυλούς να κατακτά την πρώτη θέση και την αείμνηστη Ελένη Καρύδη να τιμάται με τα θάνατο για την προσφορά και το έργο της. Πρόκειται για την τρίτη διοργάνωση του Διεθνούς Βραβείου, το οποίο απονέμεται ανατριετία και έχει στόχο να αναδείξει ανθρώπους που μέσα από την επιστημονική τους, επαγγελματική αλλά και την κοινωνική δημιουργική τους στάση συμβάλλουν στην πρόοδο της γνώσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και δίνουν έτσι μια ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση κάθε μορφής διάκρισης. Πάμε τώρα στην κυρία Ευαγγελία Δέσποινα Παυλούς, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή ημέρα και συγχαρητήρια, κυρία Παυλούς.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να είμαι κοντά σας. Καλημέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε στην κορυφή των Διεθνών Βραβείων Hypatia. Ευαγγελία Παυλούς από τα Φάντου, είστε η ροδίτησα που κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στο φωτεινό διαγωνισμό, έτσι.
1: Κρασματί, έτσι έγινε, χωρίς να το περιμένω, χωρίς να έχω τέτοιες απαιτήσεις, αν θέλετε. Πήρα και εγώ μέρος, αφού με είχαν προτείνει, αποδέχτηκα την συμμετοχή και βρέθηκα, όπως είπατε και εσείς, τα έχω το πρώτο βραβείο.
0: Ναι. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό, κυρία Παυλούς?
1: Ένα όμορφο συνέστημα συγκίνησης, χαράς, δικαίωσης ταυτόχρονα. Ξυπνάρει λίγο και τα συναισθήματα όσο είχες περάσει, ας πούμε, για να φτάσεις. Τις δυσκολίες, θυμάσαι λίγο το άγχος, την κούραση, και είναι έτσι ένα δείγμα, θα έλεγα, συναισθηματικής φόρτισης.
0: Ναι. Βέβαια. Στην πορεία αυτήν είχατε ανθρώπους δίπλα σας, κυρία Παυλούς?
1: Φυσικά. Υπήρχαν, εννοείται, η οικογένειά μου, οι γονείς μου και ο αδερφός μου, που πάντα δίπλα μου από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκα, και αφιερώνω αυτό βέβαια μόλις το λάβω, γιατί ακόμα δεν το έχω πάρει στα χέρια μου, το βραβείο, στην μητέρα μου, ναι, γιατί είναι και αυτή γυναίκα, οπότε το δικαιούται, ναι, ως μητέρα και ως γυναίκα για όσα πρόσφερε.
0: Πάντως βλέπουμε ότι πρέπει να έχετε πείσμα, έτσι, αυτό διακρίνω. Πέρα από τα υπόλοιπα έχετε και πείσμα για να καταφέρετε κάτι τέτοιο, παρότι οι συνθήκες ήταν έτσι δύσκολες και αντίξεις, αν μπορώ να το πω αυτό.
1: Πείσμα, θα το πω, με την καλή εξέλιξη, ναι, του πείσματα. Όχι γιατί μισούσα ή δημιουργούνταν άλλα συναισθήματα προς το σύστημα, αλλά ήθελα να το κάνω γιατί ένιωθα πως μπορώ να το κάνω. Ένιωθα ότι είχα την ικανότητα, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Τα εκπαιδευτώ, παράδειγμα, να αποκτήσω παιδεία, να κάνω πράγματα που δεν είχαν σχέση η αναπηρία με αυτά. Να μην υπάρχει το στίγμα, ας πούμε, επειδή είχα το κινητική αναπηρία, να κάνω πράγματα που απλά επειδή ήμουνα με αυτό το πρόβλημα, με αυτή την αναπηρία, το κατεστημένο απέκλειε.
0: Βέβαια. Και ξέρετε, δίνετε παράδειγμα σε πάρα πολύ κόσμο εσείς, γιατί πρέπει να πούμε, κυρία Παυλούς, ότι οι δυσκολίες δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθεια ενός ανθρώπου να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει γνώσεις και να διεκδικήσει για τη θέση του στην κοινωνία.
1: Απλά ξέρετε τι έχει γίνει. Έχει καταστεί το ιατρικό μοντέλο στην κοινωνία και βλέπουμε τον άνθρωπο ως πρόβλημα. Ενώ θα έπρεπε να βλέπουμε το κοινωνικό μοντέλο, τον άνθρωπο ως ύπαρξη, ως προσωπικότητα, με αυτά που μπορεί να προσφέρει και όχι με αυτά που δεν μπορεί να κάνει. Γιατί πιστεύετε με, όταν δώσεις στον άλλον την ευκαιρία, θα σου βγάλει περισσότερα προτερήματα παρά ελαττώματα.
0: Βέβαια. Να, συμφωνώ σε αυτό. Κύριε Παυλούς, η απονομή από ό,τι βλέπω έγινε στη Φλωρεντία, αλλά δεν καταφέρετε βέβαια να βρεθείτε εκεί πέρα.
1: Λίγο, ναι, δύσκολο λόγω το ότι ήταν και μετακίνηση και η ταλαιπωρία για μένα αυτή τη στιγμή, πρωταρχικός ρόλος, οπότε απέφυγα όλη αυτή τη διαδικασία. Θα μου το φέρει ο κύριος Βεντέρης πάντως, ο οποίος ήταν και αυτός που πρότεινε εμένα και την Ταϊμή Στικαρίδη, που μας είχε προτείνει, γιατί είχε το δικαίωμα ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής να προτείνει κάποια πρόσωπα από τη Ρόδο που θεωρούσε ότι μπορούσαμε να πάρουμε μέρος, και προφανώς το δικαιώσαμε και οι δύο.
0: Βέβαια. Και τώρα που είπατε το όνομα της κυρίας Καρίδη, την αείμνη Στελένη Καρίδη, η οποία άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη και στον τομέα της οδικής ασφάλειας, κυρία Παυλούς.
1: Ακριβώς,
0: και της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων μέσα από την Ευθύτα.
1: Και μάλιστα μέσα από την εκπαίδευση, με τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς στην Ρόδου, όπου πάρα πολλά παιδιά παίρνανε μέρος και μπορέσαν να καταλάβουν την οδική ασφάλεια και πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να προσέχουμε στον δρόμο.
0: Ωραία. Λοιπόν, νέοι στόχοι από εδώ και πέρα, αναζητήσεις συγγραφικές και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ό,τι ας πούμε μπορώ και με βοηθάει στο να νιώθω εγώ ηρεμή και καλά πάρα πολλά, και ό,τι μπορώ να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο. Συνεχίζουμε όπως είμαστε, είναι ένα βραβείο, σίγουρα θα χαρακτηρίσει το υπόλοιπο έργο όπως και να έχει και την πορεία μου, αλλά δεν σταματάμε εκεί, προχωράμε όπως πρέπει να προχωράμε πάντα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο, κύριε Παυλούς. Καλή δύναμη ευχόμαστε για το υπόλοιπο, και να θυμάστε πάντα ότι αυτή η διεθνής διάκριση αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για εσάς και όχι μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά, με υγεία πάρα πολλά, και να μην αφήνουμε τα όνειρά μας, γιατί καμιά φορά και η ίδια η ζωή ξεπερνά τα όνειρα.
0: Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Πρέπει να έχουμε έτσι προγραμματισμό και συσσαγωγικά ένα καλό πείσμα για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε και να βάζουμε το στόχο και να τον υλοποιούμε στο τέλος. Έτσι. Ευχαριστούμε για τον χρόνο.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ για την
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Πριν κλείσουμε να πάμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, βλέπω εδώ τώρα από την εφημερίδα, από το site της εφημερίδας δημοκρατική.gr, ότι νεκρός λέει σε ασθενοφόρο, ένας 38χρονος Ροδίτης που φέρεται να κατάπιε κοκαίνη μόλις είδε το περιπολικό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το άρθρο. Ένας 38χρονος άνδρας κατέρευσε και πέθανε μετά την κατάποση περίπου 10 γραμμαρίων κοκαίνης όταν είδε το περιπολικό της αστυνομίας. Η κατάθεση του φίλου του αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών για τα γεγονότα πριν το θάνατο, αλλά χρειάζεται διασταύρωση με επιστημονικά στοιχεία. Ο θάνατος διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο πριν φτάσει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και έχει παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και η πιθανή σύνδεσή του με την κοκαίνη.

Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από 3 λεπτά πριν από τις 9, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η πρωινή ατζέντα και για σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η ενημέρωση όμως συνεχίζεται, μείνετε συντονισμένα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, δελτίο ειδήσεων από την Έρθνο του Αιγαίου με τη Χριστίνα Μέγα. Ακολουθεί Χριστίνα Μέγα με την εκπομπή της και αμέσως μετά και η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Πλούσιο το ενημερωτικό πρόγραμμα μέσα από τη συχνότητα της Έρνου του Αιγαίου. Καλημέρα σε όλους και προσοχή στους δρόμους. Αν έχουμε τον υπερχόπτωση το επόμενο διάστημα, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα Δωδεκάνησα. Προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, εντάσεως 8 και 9 μποφόρ, από σήμερα το βράδυ ως το απόγευμα της Τετάρτης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου καλεί τους κυβερνήτες και ιδιοκτήτες όλων των σκαφών, όπως προαπόπλου για οποιονδήποτε προορισμό, να ενημερώνονται από τη Λιμενική Αρχή. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Ο δρόμος έξω από το κτίριο πλημμύρισε, με αποτέλεσμα η πρόσβαση των ταξιδιωτών σε αυτό να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης περνάει ο Δήμος Ρόδου, με στόχο την απόλυτη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση των πολιτών. Η Ρόδος γίνεται ο πρώτος Δήμος στα Δωδεκάνησα που εντάσσεται στην ελληνική πλατφόρμα Open Council. Πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πιο ανοιχτές, απλές και κατανοητές για όλους. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κύμα της ακρίβειας εξαπολύει ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Την κατηγορεί για εμπεγμό των πολιτών, σημειώνοντας ότι οι ανατιμήσεις οδηγούν τα νοικοκυριά στη φτωχοποίηση. Παράλληλα, καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να λογοδοτήσει ή να παραιτηθεί. Ανακοινήθηκαν τα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ρόδου. Δημιουργήθηκε δε ξεχωριστός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Τις ευχαριστίες τους στον αστυνομικό διευθυντή Δωδεκανήσου, που έδωσε οριστική λύση στο πάγιο αίτημα για την βελτίωση των συνθήκων κράτησης, εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου. Με τις κατηγορίες της απήθειας και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών συνελήφθη 20χρονος ημεδαπός στη Ρόδο. Αποπειράθηκε να διαφύγει στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, ενώ κατά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Για απειλή και οπλοκατοχή συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του τμήματος Ιελισσού. Στο πλαίσιο διερεύνησης επεισοδίου με 23χρονο αλλοδαπό, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μαχαίρι με λάμα 20 εκατοστών. Δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών για διάθεση προϊόντων παρεμπορίου σχηματίστηκε από το τμήμα τουριστικής αστυνομίας Ρόδου. Κατασχέθηκαν συνολικά 200 τεμάχια ειδών παρεμπορίου. Βροχερός προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη και 13 σήμερα. Για τους προληπτικούς, γρουσούζικη ημέρα. Για τους υπόλοιπους, άλλη μια μέρα που η επικαιρότητα φροντίζει να επιβεβαιώνει ότι η γκαντεμιά δεν έχει συγκεκριμένη ημέρα. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά δημόσια τη δυσαρέσκεια της αμερικανικής κυβέρνησης προς το πρόσωπό της. Θα τη χάσουν τα μπουζούκια στην Ελλάδα. Στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για τη στήριξη του αλλιευτικού κλάδου και τη βιωσιμότητα της αλλίας κατέληξαν σε ιδιωτικές επενδύσεις. Όπως η ανέγερση πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων με πισίνες. Το ύψος των επιδοτήσεων για έργα άσχετα με την αλία ανέρχονται σε 52 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται η πραγματική έκταση της κατάχρησης κονδυλίων να είναι πολύ μεγαλύτερη. Τι απαντά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Πως είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα τουριστικό κατάλημα ή ένα εστιατόριο, είναι παράνομο ή παράτυπο. Μπορεί να έχει δίκιο. Όμως, ακόμα και αν στα ψηλά γράμματα του προγράμματος επιτρέπεται η διοχέτευση ενός μικρού ποσοστού των πόρων σε μη αλλιευτικές δραστηριότητες, πόσο δικαιολογημένο είναι να κατευθύνονται δεκάδες εκατομμύρια σε πισίνες και πολυτελή καταλύματα την ώρα μάλιστα που η ελληνική παράκτια αλία καταραίει και οι αλλοίς αδυνατούν να καλύψουν τα βασικά έξοδα των σκαφών τους. Σε άλλα νέα, ΠΑΣΟΚ Ελλάς διαγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της αντιπολίτευσης, τρώγοντας τις σάρκες τους. Η προγραμματική αντιπαράθεση έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο και η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται πλέον γύρω από το ποιος προσβάλλει ποιον και ποιος υποκινεί τις επιθέσεις. Βούτυρο στο ψωμί της νέας δημοκρατίας. Αντί για πολιτική σύγκρουση με την κυβέρνηση, έχουμε εμφύλιο στην αντιπολίτευση. Παρεπιπτόντος, κάθε δημοσιογραφική κριτική δεν είναι προϊόν πολιτικής καθοδήγησης. Ας το έχει αυτό υπόψη του το ΠΑΣΟΚ Κινάλ πριν σπεύσει να χαρακτηρίσει έναν δημοσιογράφο εκτελεστικό όργανο. Γιατί η εύκολη απαξίωση ενός δημοσιογράφου που ασκεί κριτική δεν απαντά στην κριτική. Απλώς αποκαλύπτει την αδυναμία να απαντηθεί. Τι έγραψε ο Θανάσης Καρτερός? Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο? Ερωτήματα θέτει. Θα μπορούσε να το πει πιο κομψά, προφανώς. Αλλά αυτό είναι το ύφος του εδώ και 50 χρόνια. Δεν θα το αλλάξει τώρα επειδή παρεξηγούνται στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως,
με ποσοστά της τάξης του 10 και 12% δεν περνάς ούτε έξω από το Μαξίμου, όχι να γίνεις πρωθυπουργός. Δεν είδα πάντως στο Πασόκ Κινάλ να έχουν την ίδια ευαισθησία όταν στέλεχός τους, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, αποκάλεσε σκουπίδι την αναπληρώτρια τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Αντίθετα, είδαμε να επιχειρούν να υποβαθμίσουν το θέμα στο Πασόκ Κινάλ. Το σκουπίδι, για να αρχίσουμε να συνεννοούμαστε κάποια στιγμή, είναι βαρύτερος χαρακτηρισμός από το βλάκας και μάλιστα με ερωτηματικό. Η απειλητική κίνηση εναντίον της αναπληρώτριας τύπου είναι σοβαρότερη από έναν χαρακτηρισμό με ερωτηματικό σε ένα άρθρο. Δεν κατανοώ γιατί η ευαισθησία για την προσβολή ενεργοποιείται όταν αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και απενεργοποιείται όταν αφορά μια γυναίκα που καταγγέλει συμπεριφορά στελέχους του κόμματος. Γιατί αυτή η επιλεκτική ευαισθησία? Στο μικρό κόσμο μας η ασυνειδησία τίνει να γίνει το κύριο χαρακτηριστικό μας. Κάποιοι επιμένουν να πετούν κάθε λογή σογκώδη αντικείμενα, καναπέδες, σιρταριέρες, ξύλα, δίπλα στους κάδους απορριμμάτων, μετατρέποντας τους δρόμους σε προσωπική τους χωματερή. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Ροδιακή από την οδό Λονδίνου στο Ροδίνη μόνο οργή προκαλούν. Και δεν πρόκειται για άγνοια, πρόκειται για συνειδητή επιλογή. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο, απλά δεν τους ενδιαφέρει. Τελικά η βρωμιά δεν έχει φιλή η κοινωνική τάξη. Το λέω γιατί εύκολα βάζουμε την ταμπέλα του βρωμιάρη σε κάποιους άλλους που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είστε καλύτεροι όσοι μετατρέπετε σε χωματερές τους δρόμους. Τι άλλο έχουμε? Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ρόδου να μετατρέπεται σε δοκιμασία για όσους επιχείρησαν χθες να φτάσουν σε αυτό. Μια νεροποντή ήταν αρκετή για να πλημμυρίσει ο δρόμος έξω από το κτίριο του αεροδρομίου, αναγκάζοντας τους ταξιδιώτες να περνούν μέσα από τα νερά και να γίνονται μουσκεμα για να καταφέρουν να μπουν μέσα. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το χάλι? Εξ όσων γνωρίζω, τον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου τον εκμεταλλεύεται η Fraport. Θα απολογηθεί? Θα της ζητηθεί να απολογηθεί? Θα υποχρεωθεί να κάνει παρεμβάσεις ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο? Ερωτήματα θέτω. Τώρα, ψηλή στα αυτιά μου μπήκανε που αναφέρει και το γνωστό άσμα ότι κάποιοι κάνουν περίεργα σχέδια για το Εθνικό Θέατρο. Ότι σχεδιάζεται η παραχώρηση της διαχείρισής του σε ιδιώτη μέσω ενός φορέα. Και αναρωτιέμαι, αν ισχύει βεβαίως αυτό, ποιος αποφάσισε ότι το Εθνικό Θέατρο που ανήκει στο Δήμο και στους πολίτες αυτού του νησιού ότι είναι μαγαζί προς παραχώρηση? Ξοδεύουμε εκατομμύρια για την αποκατάστασή του, πάνω από 20 εκατομμύρια, και όταν ολοκληρωθεί θα το παραδώσουμε σε ιδιώτη για να το διαχειρίζεται? Για να συνεννοούμαστε,
Με δικά μας λεφτά γίνεται το έργο. Εκτός και αν κάποιοι πιστεύουν ότι τα εκατομμύρια τα βάζουν από τη τσέπη τους, οπότε μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αν κάποιοι απεργάζονται ένα τέτοιο σχέδιο, ας γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν απέναντί τους μόνο το Δήμο. Θα έχουν απέναντί τους μια ολόκληρη κοινωνία. Εύχομαι να μην ισχύει. Εύχομαι. Σε άλλα νέα, ο Γιώργος Νικητιάδης, ο βουλευτής δωδεκανήσου του Πασόκ Κινάλ, ζητά μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα. Και αναρωτήθηκα, περιλαμβάνει και τη Ρόδο η πρότασή του? Γιατί ο πρόεδρός του θεωρεί ότι σε αυτό το νησί είμαστε πλούσιοι και μας εξαιρεί από τη μείωση του ΦΠΑ στην τροπολογία που κατέθεσε. Αυτά προς το παρόν.

0: 19 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Και πού πάμε? Πάμε στο θέμα που σχολίαζα λίγο πριν, για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία ενώ προορίζονταν για τη στήριξη του αλλιευτικού κλάδου και τη βιωσιμότητα της αλλίας, κατέληξαν σε ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει να πω πως έχει υποβληθεί μήνυση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το θέμα αυτό από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών Αρχιπέλαγος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου, την κυρία Αναστασία Μίλιου. Κυρία Μίλιου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Βόρειο Αιγαίο.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, εσείς ανακαλύψατε αυτή την ιστορία και βεβαίως στη συνέχεια υποβάλλατε και μήνυση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνήσει το θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εμείς το ανακαλύψαμε, αλλά είναι ένα κοινό μυστικό, δηλαδή συζητώντας με ανθρώπους από τα Υπουργεία, από την Κομισιόν, Έλληνες ελεγκτές, αλλιείς στα νησιά, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν άγνωστο. Είναι σαν να έχουμε παραδοθεί σε αυτή τη χώρα ότι δεν λειτουργεί τίποτα και πρέπει απλώς να το αφήσουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια ομάδα νομικών και οικονομολόγων να ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτό. Το κουβάρι έχει ξετυλιχθεί μέχρι στιγμής στα 52 εκατομμύρια του προγράμματος Leader Αλλίας, που θα έπρεπε, όπως λέει και το όνομά του, να καταλήξει στην αλλία, αλλά έχει δοθεί σε εκατοντάδες έργα άσχετες εμπορικές δραστηριότητες.
0: Ακόμα και για τουριστικές κατοικίες με πισίνες, πετρόχτιστες κατοικίες με πισίνες, δηλαδή πραγματικά προκαλεί εντύπωση αυτό.
1: Ναι, και πολλά άλλα, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, παγωτατζίδικα, εστιατόρια και πάρα πολλά άλλα, τα οποία μας είπε μάλιστα και στην τηλεόραση προχθές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ότι και γιατί δεν είναι πρόβλημα, αφού εμείς είναι απολύτως νόμιμο. Και πραγματικά σοκάρει και η αφθάδεια και το θράσος που συνεχίζουν να έχουν. Το πρόγραμμα δεν λεγόταν Leader Αναπτύσσουμε την Παράκτεια Ελλάδα, λεγόταν Leader Αλλίας. Ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο στόχος του από το σχεδιασμό του από τις Βρυξέλλες ήταν η στήριξη της βιωσιμότητας του αλλιευτικού τομέα, και το οποίο δεν είναι ένα πρόβλημα σημερινό. Η αλλία στην Ελλάδα καταραίει. Είμαστε
0: γεγονός.
1: Πολύ φοβάμαι οι γενιές που θα βιώσουμε το τέλος της αλλίας όπως την ξέραμε, το τέλος της αλλίας των πολλών χιλιάδων χρόνων στο Αιγαίο, όπου πλέον είναι μη βιώσιμοι, οι ψαράδες εγκαταλείπουν τα επαγγελματικά των άλλων. Γι' αυτό και είναι ακόμα πιο τραγικό και εξοργιστικό να πω ότι χάθηκαν τόσα χρήματα και πολλά άλλα ακόμα στην
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό, γιατί την ώρα που η παράκτια αλλία καταραίει, οι αλλιείς αδυνατούν να καλύψουν τα βασικά έξοδα των σκαφών τους, την ίδια ώρα δίνονται χρήματα, δεκάδες εκατομμύρια, σε πισίνες και πολυτελή καταλύματα.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι, δηλαδή, από τη
0: είναι εξοργιστικό αυτό.
1: Βέβαια. Και από τη μία βλέπουμε ότι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε ένα λεπτό και ούτε ένα ευρώ στον τομέα της αλλίας, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι οριακά. Όμως, παράλληλα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και αυτό η κίνηση του Υπουργείου τώρα που λέει θα σας δώσω 10 λεπτά παραπάνω, μια μικρή, πώς το λένε, ελεημοσύνη για να σταματήσετε τις κινητοποίησεις που κάνετε, είναι και ενδεικτικό ότι και ο αλλιευτικός κλάδος δεν διεκδικεί όσα δικαιούται. Μιλάω και αυτές τις μέρες και τα τελευταία 30 χρόνια με ψαράδες από όλη την Ελλάδα, με εκπροσώπους από αλλιευτικούς συλλόγους. Είναι σημαντικό να μην βλέπουμε το δέντρο, να βλέπουμε το δάσος. Το πρόβλημα μας δεν είναι ότι το πετρέλαιο είναι ακριβό. Φυσικά είναι ακριβό για όλους μας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ψάρια. Και δεν υπάρχουν ψάρια γιατί είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρώπη και μία από τις ελάχιστες στον κόσμο που δεν εφαρμόζουμε μέτρα για τη διαχείριση της αλλίας. Να το πω πιο απλά. Ψαρεύουμε τα ψάρια όταν αναπαράγονται. Ο καθένας μας το ξέρει. Αγοράζει ψάρια και έχουν αυγά μέσα. και λέμε μετά γιατί δεν έχει ψάρια ή γιατί έχει λαγοκέφαλους που δεν υπάρχει κάποιος να τους φάει, γιατί μας ενοχλούν οι μέδουσες ή όλα τα άλλα που μας ενοχλούν σαν πολίτες. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι όλα είναι αποτέλεσμα αυτής της κακοδιαχείρισης, γιατί για να γυρίσω στην πρώτη ερώτηση, τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν δοθεί έτσι ώστε οι ψαράδες να έχουν ένα εισόδημα, μία αποζημίωση και να μην ψαρεύουν, για παράδειγμα,
0: την περίοδο της αναπαραγωγής.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζονταν δίλες στα ψάρια και με πετρόχθιστες, ούτε κομμωτήρια και γυμναστήρια.
0: Και ρυθμική γυμναστική διαβάζω εδώ και ακροβατικά διαβάζω εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, εταιρεία αναβάθμισης ηχοσυστημάτων για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Τι σχέση έχουν τώρα όλα αυτά και μάλιστα με τεράστια ποσά, έτσι, 172.000 για τα ηχοσυστήματα, 188.000 για τα ακροβατικά και τη ρυθμική γυμναστική.
1: Τα οποία, όπως φαντάζεσαι, δεν τα άνοιξαν ψαράδες. Τα άνοιξαν άσχετοι άνθρωποι.
0: Φυσικά και δεν τα άνοιξαν ψαράδες, εννοείται. Εννοείται.
1: Και το θέμα τώρα είναι, πρώτον, και το ερώτημα που θέτω και εγώ στους αλλήλους, μπορούν να διεκδικήσουν σοβαρά τα λεφτά τους πίσω πρώτον και να τα οθήσουν σε πράγματα και σε δράσεις που έχουν σημασία. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο ξεκινάει να, και γι' αυτό και είναι υγιή με το κύριο Σαφής και κινητοποιήσει των ψαράδων. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο ανακοίνωσε ένα άλλο πακέτο 62 εκατομμυρίων ευρώ. Λες, 60 εκατομμύρια είναι φραγκοδίφραγκα, τα οποία θα δοθούν, λέει, σε τάμπλετ και με συστήματα εντοπισμού και τα λοιπά στα στάθη, για να στατιστικοποιήσουμε βέβαια το πόσο χάλια πάει η αλληλεία. Πρώτον, πόσο μικρός παράγοντας ψαράς, ιδίως αυτός που είναι μεγάλης ηλικίας, μπορεί να χειριστεί αυτά τα εργαλεία, και πόσο σημαντικό είναι όταν δεν έχουμε ψάρια να επενδυθούν 62 εκατομμύρια για να καταγράψουμε με ωραία στατιστικά την κατάρρευση της ελληνικής αλληλείας. Ενώ μπορούν να βαθούν σε πράγματα που είναι ουσιαστικά και να αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος, ότι αυτή τη στιγμή ψάρια δεν υπάρχουν για τον πολύ απλό σκοπό, ότι δεν τα διαχειριζόμαστε και πώς είναι δυνατόν, δεν έχουμε βέβαια έλεγχο, γιατί δεν είναι μόνο η έλλειψη διαχείρισης στην άνοιξη που αναπαράγονται, έχουμε παράνομη αλεία, έχουμε από μηχανότατες ελληνικές, τουρκικές, ιταλικές, μέχρι τους δίθεν αερασιτέχνες με μπουκάλα και φακούς γεμίζουν τις αγορές της Ελλάδας επαγγελματικά, και δυναμίτες, χημικά και πάρα πολλά άλλα, τα οποία ουσιαστικά διαλύουν την αλληλεία δεδομένου του κενού ελέγχου. Δεν υπάρχει πλαίσιο.
0: Και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Κανείς δεν ενδιαφέρεται, δυστυχώς, δυστυχώς. Αλλά τι πάει καλά σε αυτή τη χώρα για να πάει και η αλληλεία? Δεν ξέρω, ειλικρινά, ναι, αναρωτιέμαι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Όταν Έλληνες ελεγκτές από την Επιτροπή το συζητάνε επί χρόνια για αυτό το πρόβλημα, απλώς δυστυχώς κανείς δεν θέλει να βάλει, να βγει μπροστά. Κανείς δεν θέλει να βάλει το χέρι στη φωτιά, και εκεί αναγκαστήκαμε σαν Ινστιτούτο Αρχιπέραγο, σαν ένας φορέας ο οποίος κατ' επιλογή, επί γέννησή του, δεν έχει πάρει ποτέ δημόσιους πόρους για ευνόητους λόγους, ένας φορέας που δεν κάνει ούτε κάθετα, είναι ενάντια και στο λεγόμενο πράσινο ξέβλημα, το greenwashing που γίνεται από των εταιριών και είναι μια νέα μόδα στην Ελλάδα τα τελευταία αρκετά χρόνια. Θεωρήσαμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να βγούμε εμείς μπροστά.
0: Να βγείτε εσείς μπροστά, ενώ θα έπρεπε να βγουν τα σωματεία των αλλιέων μπροστά. Γιατί αυτοί θίγονται εδώ που τα λέμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αλλά δεν το καταλαβαίνουν αυτό, ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Με το έναυσμα που τους δώσαμε, και αυτή είναι και η εκκλησή μου και στη Ρόδο και στη Δωδεκάνησα και στο Βόρειο Αιγαίο και γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε με τους πρόεδρους των συλλόγων αλλιέων σε όλη την Ελλάδα, των παράξενων αλλιέων, ότι πρέπει να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν όχι μόνο ελεημοσύνη στο πετρέλαιο. Αυτό δεν θεωρώ αποδεκτό. Χρειάζονται γενναία μέτρα, και δεδομένου ότι η πολιτική ηγεσία, σκεφτείτε ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αλλάξει 22 διαφορετικοί υπουργοί γεωργίας και αλλίας. Άρα δεν κάτσανε πάνω από 1-1,5 χρόνο ο καθένας τους.
0: Μάλιστα.
1: Και, όλα. Και είναι και άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από την Αλία. Είναι νομική, μηχανική, πολιτική, επαγγελματική.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά ούτε εγώ έχω ιδέα από την Αλία. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι ένα πρόγραμμα που αφορά την Αλία και σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν εκατομμύρια τα οποία πρέπει να δοθούν στους Αλίες. Εγώ θα τα έδινα στους Αλίες. Δεν θα τα έδινα για να χτιστούν πολυτελείς κατοικίες στα Χανιά με πισίνες. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό θα πρέπει να εξοργήσει τους ψαράδες, δεδομένου ότι πραγματικά η απόγνωση την οποία βλέπουμε στα μάτια των παράκτηνων αλλιών, των μικρών παράκτηνων αλλιών ανά την Ελλάδα, είναι τεράστια. Όσοι μπορούν να εγκαταλείψουν, να εγκαταλείπουν. Μικροί, μεγάλοι, νεότεροι. Και δεν είναι ότι χάνεται μόνο το επάγγελμα, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, στις περιοχές τις απομακρυσμένες δεν έχουμε άλλες επιλογές. Μια θέση, η Αλία δεν είναι η μία θέση εργασίας. Απασχολείται η οικογένεια, απασχολείται η κοινότητα, απασχολείται όλο τον χρόνο. Δεν είναι το έολο προϊόν του τουρισμού που φέτος έχουμε και πήγαμε καλά του χρόνου με COVID και δεν θα έχουμε τίποτα. Είναι ένα βασικό επάγγελμα. Και μία τέχνη που μας έφερε μέχρι μία πρακτική, μας έφερε μέχρι σήμερα. Την μάθαμε από γενιές και γενιές και οι επόμενες γενιές που θα έχουν αυτό το κενό πλέον. Δεν θα ξέρουν πώς να ψαρέψουμε. Θα ψάχνουν στο TikTok ένα Αμερικανάκι για να μας δείξει τρόπους ψαρέματος, πολύ φοβάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Εάν χάσουμε την αλυσίδα της γνώσης που μεταφέρεται τόσα χρόνια.
0: Πείτε μου κάτι, κυρία Μίλιου, στο Νότιο Αιγαίο υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις?
1: Ναι. Ναι, υπάρχουν και μπορούμε να σας κάνουμε για ένα ωραίο αφιέρωμα των περιπτώσεων του Νοτίου Αιγαίου για να τα δημοσιοποιήσετε. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε όνομα και επώνυμο. Χωρίς βέβαια αυτό να αφορά, είναι πολλοί οι δικαιούχοι που ήρθαν στην επικοινωνία μαζί μας και λέγανε δεν το ξέραμε. Είδαμε μια αίτηση, μπήκαμε, την κάναμε και φτιάξαμε το εστιατόριό μας. Το θέμα είναι πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο να βαφτίζει στήριξη των αλιευτικών κοινωνιών, γιατί αυτό βάφτισε, γι' αυτό πήρε τα χρήματα από το Ταμείο Αλιείας και όχι από κάποιο άλλο Ταμείο Ανάπτυξης, και να βαφτίζει στήριξη των αλιευτικών κοινωνιών στο να γίνονται εμπορικές επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε και να φτιάχνουμε κομμωτήρια, εστιατόρια,
0: κρεοπολία
1: και πάρα πολύ, και να αγοράζουμε παραδοσιακές φορεσιές όπως είδαμε σε διάφορους συλλόγους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ τα στοιχεία αυτά να μου τα δώσετε για να δω τι γίνεται και στο Νότιο Αιγαίο και ειδικά στη Ρόδο. Λοιπόν, κυρία Μίλιο, εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα περιμένουμε βεβαίως τα νεότερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πια, έτσι.
1: Από εκεί περιμένουμε, αλλά θεωρώ ότι και γι' αυτό θελήσαμε να δοθεί τόσο μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή που γίνονται κινητοποιήσεις των ψαράδων, είναι πολύ σημαντικό να αναλάβουν πρωτοβουλίες και οι ίδιοι. Εμείς είμαστε πάντα εδώ να τους στηρίξουμε με πληροφορία, δεδομένα, όχι μόνο για το σκάνδαλο το συγκεκριμένο και άλλα αντίστοιχα που δυστυχώς υπάρχουν στον χώρο, αλλά και για την επόμενη μέρα τι πρέπει να διεκδικήσουμε αν θέλουμε να επανέλθει η Αλία, να επανέλθουν τα αποθέματα. Και σε αυτό δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν πολλές πρακτικές, υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα σε άλλες εορχές του κόσμου που τις αποκαλούμε αναπυσσόμενες, ειδοκοσμικές κτλ. Πάνε πολύ καλά στην Αλία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα την έχουμε απαξιώσει και απλώς ψαρεύει ο καθένας ό,τι μπορεί, όπως μπορεί, όπου μπορεί, νόμιμα ή παράνομα, χωρίς να υπάρχει. Αυτό που λέμε το πάμε και όπου βγει, ισχύει δυστυχώς και στην Αλία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα, τόνο σε λάδι ελιάς, 3x70 γραμμάρια. Ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια, 3x69. Τυρί Μίλνερ, σε φρατζόλα ή κεφάλι, 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο, bacon special πλάκα, 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ, 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης, 180 γραμμάρια. Ή σίτου, 250 γραμμάρια, 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου. 22 με 24 Οκτώβρη στο Παλάτι των Υποτών και στην Παναγία του Μπούργου. Παράλληλα, συνέδριο με θέμα τη Μεσογειακή Τζαζ στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Πάνω από 50 ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες από 15 χώρες συναντιόνται στη Ρόδο, κάνοντάς την ένα σταυροδρόμι πολιτισμού, μουσικής, έρευνας και εκπαίδευσης. Με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Βασιλάκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 39 λεπτά μετά τις 9, αλλάζουμε θέμα, πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο, να τον καλημερίσω. Κύριε Θωμάτο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να λοιπόν,
1: δούμε καλό χειμώνα.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν έχει μπει ο χειμώνας. Ο καιρός είναι, δηλαδή οι θερμοκρασίες είναι καλές ακόμα. Απλά έχουμε βροχές. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ισχυρές βροχές από τα ξημερώματα. Λοιπόν, για πείτε μας, τι προβλέψεις έχετε για τον καιρό?
1: Οι προβλέψεις μέχρι στιγμής, βέβαια, αναμένουμε το επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο, το οποίο θα το έχουμε γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι από το Υπουργείο. Οι προβλέψεις μέχρι στιγμής μιλάνε για έντονα καιρικά φαινόμενα με αρκετή βροχόπτωση από τα ξημερώματα γύρω στις 4 με 5 η ώρα, τα οποία θα συνεχίσουν κατά τις πρωινές ώρες και θα έχουμε εξασθένιση των φαινομένων μέχρι το απόγευμα.
0: Το απόγευμα. Αύριο. Δίνει και ισχυρούς ανέμους?
1: Μέχρι στιγμής έχουμε μία ενημέρωση για 6 με 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια και χθες παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο υδροστρόβιλος στην περιοχή της ΚΟ και μπορεί να έχουμε και αύριο και τέτοια φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Εχθές τι συνέβη? Ορισμένα σημεία πλημμύρισαν.
1: Να σας πω κάποια στοιχεία για τη χθεσινή ημέρα. Μέχρι στιγμής δεν είναι επίσημα, διότι έχουμε κάνει την αίτηση προς την ΕΜΗ για να πάρουμε τα επίσημα στοιχεία.

0: γύρω στα 56 χιλιοστά την ώρα. Είναι πραγματικά
1: αρκετή βροχή.
0: Πολύ.
1: Αρκετή βροχή έπεσε, έτσι. Ναι. Και βεβαίως δημιούργησε πρόβλημα, δυστυχώς. Προβλήματα μάλλον. Υπήρξαν στο αεροδρόμιο, είδαμε τις εικόνες έξω από το αεροδρόμιο, δηλαδή να έχει πλημμυρίσει ο δρόμος. Είδαμε και κάποιες άλλες περιοχές, εκεί που δεν πλημμύριζαν ποτέ, να αρχίσουν να πλημμυρίζουν και αυτές. Μου έλεγε η Μαριέτα η Γαβριλιώτη ότι στην Ιαλισσό, όπως πηγαίνεις για την Ιαλισσό, δηλαδή στο Μιραμάρε, εκείνος ο δρόμος δεν πλημμύριζε ποτέ, ξαφνικά άρχισε να πλημμυρίζει.
0: Σωστά, αντιμετωπίσαμε μεγάλο πρόβλημα στην Ηρακλειδόν και σε μέρη τα οποία δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή είχαμε και το ύψος του Πάφου, το σούπερ μάρκετ Πάφου, εκεί πέρα στην Ηρακλειδόν, το οποίο δυστυχώς κάποια φρεάτια δεν απορροφήσανε καθόλου το νερό και στον συνδυασμό αυτών που είχαμε το πολύ υψηλή βροχόπτωση σε μικρό χρονικό διάστημα δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία.
1: Ευθύνονται τα έργα, κύριε Θωμάτο, που έχουν γίνει στην περιοχή?
0: Να πω ότι ευθύνονται τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Να το αναφέρω έτσι. Πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Βλέπουμε, να σας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχουμε εύκολο χειμώνα. Ήδη δηλαδή από το Σεπτέμβριο έχουμε τις πρώτες βροχοπτώσεις, παρακολουθούμε στενά κάποιες προβλέψεις οι οποίες μιλάνε για τη διάρκεια του χειμώνα, που όλοι συμφωνούν ότι θα έχουμε ένα έντονο χειμώνα.
1: Θα είναι ένας άγριος χειμώνας.
0: Είναι έργα τα οποία δεν έχουν
1: εμείς τι κάνουμε σε περίπτωση αυτά που έχουμε αυτόν τον άγριο χειμώνα, τον έντονο χειμώνα? Εμείς τι κάνουμε?
0: Άλλη, σαν Δήμος, σαν πολιτική προστασία, θα είμαστε εκεί που θα χρειαστεί, έξω με οχήματα, στο πεδίο και όπου μπορέσουμε να βοηθάμε και το έργο της πυροσβεστικής. Όταν θα έχουμε κόκκινη επιδοποίηση από το Υπουργείο, θα βγάζουμε την απόφαση να κλείνουν τα σχολεία. Από τη μεριά μας, σαν πολιτική προστασία, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προστατεύσουμε και να μην απειληθεί καμία ζωή.
1: Μάλιστα. Επειδή είπατε για κλείσιμο σχολείων τώρα, υπάρχει περίπτωση αύριο, ανάλογα με το επικαιροποιημένο δελτίο, να είναι κλειστά τα σχολεία αύριο?
0: Βεβαίως. Ανάλογα με το επικαιροποιημένο, αρκετές φορές ο κόσμος λίγο παραπονιέται ότι βγαίνει αργά η ανακοίνωση. Απλά δυστυχώς έτσι είναι. Αναμένουμε ανά 6 ώρες επικαιροποιημένα δελτία. Οπότε θα περιμένουμε το μεσημέρι το επικαιροποιημένο και ανάλογα με την κατηγορία την οποία θα μας δώσουμε, θα μας δώσουν. Έχουμε βέβαια και την εξέλιξη ότι φέτος μετά τον 5281 δημιουργείται σιγά σιγά στο Υπουργείο και η Επιτροπή Πλημμυρικών Φαινομένων, οπότε ευελπιστώ φέτος να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση και από το Υπουργείο. Uh-huh. Όπως είπα, ανάλογα με την έκδοση του επικαιροποιημένου, το μεσημέρι γύρω στις 1 η ώρα, 1 με 2 η ώρα θα έχουμε νεότερα, οπότε θα αποφασίσουμε τι θα γίνει για αύριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Ωραίο τραγούδι, πρέπει να διακόψουμε όμως. Γιατί? Γιατί θα πάμε στην Λέρο και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου εκεί έχουν αρχίσει να πέφτουν τα ταβάνια. Αφού κάναμε βεβαίως τις ανακαινήσεις, τις εγκαινιάσαμε, τώρα έχουν αρχίσει και πέφτουν τα ταβάνια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου Λέρου, τον κύριο Αδαμάντιο Βάρνα. Κύριε Βάρνα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μέγα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, τι γίνεται, πέφτουν οι οροφές?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το περιστατικό, τέτοιου είδους περιστατικό στο νοσοκομείο της Λέρου. Βέβαια, μιλάμε για ένα κτίριο 100 ετών, παλαιότητας 100 ετών. Το οποίο...
0: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι το ανακαινήσαμε, κύριε Βάρνη.
1: Ναι, το
0: δώσαμε εκατομμύρια ακριβώς για την ανακαίνισή του. Ναι.
1: Ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί μας με τον Υπουργό Υγείας. Συγκεκριμένα είχαν έρθει στο νησί μας στις 28 Ιουλίου και κατά την επίσκεψή του ο Υπουργός και οι κυβερνητικοί βουλευτές και ο Υπουργός Υγείας και ο Πρωθυπουργός και η συνοδεία τους πανηγύριζαν και παρουσίαζαν την ανακαίνιση που έγινε στο νοσοκομείο και μάλιστα ακούσαμε έτσι ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για την Υγεία έπιασαν τόπο. Mm-hmm. Αυτό που έπιασε τόπο τελικά, όπως φαίνεται, στο νοσοκομείο μας είναι τα καταδιαφθορισμένη οροφή στο χώρο λοιμωδών παθήσεων που φιλοξενεί τα λοιμώδη νοσήματα στο νοσοκομείο μας. Ένας χώρος που καταλαβαίνετε ότι κινείται και προσωπικό και ασθενείς, με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και κίνδυνος να τραυματιστεί και κάποιος άνθρωπος εκεί. Υποτίθεται ότι στο νοσοκομείο πάμε για να γιατρευτούμε και όχι για να πάθουμε ζημιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχει αλλάξει κάτι ως προς την κάλυψη των κενών σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό?
1: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Βέβαια, ακούμε ότι έχει ανοίξει προκήρυξη για να δούμε τι ενδιαφέρον έχουμε από γιατρούς για να στελεχώσουν το νοσοκομείο μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το νοσοκομείο παραμένει χωρίς καρδιολόγο πάνω από ένα χρόνο. Η κατάσταση, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, βολεύεται με την επίσκεψη γιατρών από τα γύρω νησιά, οι οποίοι έχουν να καλύψουν κενά για επίγοντα περιστατικά για κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, εννοώ, επισκέπτονται το νησί μας οι γιατροί για μία εβδομάδα, 15 μέρες. Και πάλι μένει κενό για πολύ διάστημα η συγκεκριμένη ειδικότητα. Έχουμε μονίδες ειδικότητες σε βασικές ειδικότητες ιατρικές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν χειρουργία. Πρώτον, λόγω της έλλειψης καρδιολόγου. Δεύτερον, εάν αποσιάζει ο μικροβιολόγος, ο αναισθησιολόγος, είναι μονίδης ειδικότητα. Ο αναισθησιολόγος, έχουμε τον τελευταίο καιρό, ήρθε και δεύτερος. Αλλά καταλαβαίνετε, τέλος πάντων, ότι με όλα αυτά δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα. Uh-huh. Και βέβαια να αναφέρουμε και την υποστελέχωση του νοσηλευτικού προσωπικού και του βοηθητικού προσωπικού. Δεν υπάρχουν οδηγοί, δεν υπάρχουν καθαριστές, δεν υπάρχουν αρκετοί, εννοώ. Δεν υπάρχουν μάγειρες στα μαγειρία και η πληροφορία μας λένε ότι θα προχωρήσει η διοίκηση του νοσοκομείου σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί σε ιδιώτη το catering του νοσοκομείου. Βέβαια, αυτό θα μας βρει κάθετα αντίθετους, διότι κατά τη δική μας την πληροφόρηση, με πρόσληψη 3-4 ατόμων στα μαγειρία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μια χαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά που ανακοινώνονται και λέγονται παραμένουν στα χαρτιά, οι πλατφόρμες είναι ανεκτές. Βέβαια, ο ίδιος ο Υπουργός, σε μένα προσωπικά, όταν του είχα αναφέρει, ο Υπουργός Υγείας, όταν του είχα αναφέρει σε παλαιότερη επίσκεψη τι γίνεται στο νοσοκομείο της Λέρου με τις προσλήψεις, αφού έχουμε την τύχη στην Λέρο να φιλοξενούμε μια πολύ σημαντική νοσηλευτική σχολή, η οποία από αυτή την νοσηλευτική σχολή κατά 96% στελεχώνεται το νοσοκομείο μας, αλλά και άλλες μονάδες υγείας ανά το Πανελλήνιο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν νοσηλευτές που θα μπορούσαν να εργαστούν ανά πάσα στιγμή, και εκείνος μου είπε ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα του Επικουρικού και θα δοθεί και προτεραιότητα, μάλιστα λόγω εντοπιότητας, όποιος δώσει, όποιος κάνει αίτηση, τέλος πάντων αίτημα από τη Λέρο, θα δοθεί προτεραιότητα. Εμείς μάθαμε εκ των υστέρων ότι θα μπορούσαν να εργαστούν οι νοσηλευτές μόνο με μπλοκάκι. Κάποια πράγματα δηλαδή που δεν έχουν καμία λογική και απλά αυξάνουν το φόρτο εργασίας στο ήδη υπάρχον κουρασμένο προσωπικό.
0: Πάντως είναι σοβαρά όλα όσα μας λέτε, και βεβαίως είναι σοβαρό το γεγονός ότι πέφτουν τα ταβάνια στο νοσοκομείο Λέρου, και μάλιστα να τονίσουμε, γιατί δεν ξέρω αν το είπαμε, ότι έπεσαν στην παθολογική κλινική, στο τμήμα λιμωδών της παθολογικής κλινικής, όπου από εκεί περνάει αρκετός κόσμος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν ξέρω ειλικρινά, δηλαδή κάνουμε ανακαινήσεις και στη συνέχεια βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Θα απολογηθεί κάποιος για αυτή την κατάσταση, γιατί δεν είναι μόνο στο δικό σας νοσοκομείο που πέφτουν τα βάνια, πέφτουν και αλλού, ξέρετε. Και αναρωτιέμαι τι εργολαβίες είναι αυτές.
1: Ακριβώς, θέλω να αναφέρω όμως ότι για να είμαι δίκαιος, η διοίκηση, η παρούσα διοίκηση, επειδή είμαστε σε άμεση επαφή συνεχώς και οχλούμε ως σωματείο εργαζομένων, αλλά και η Ένωση Ιατρών, τα δύο σωματεία των εργαζομένων, κάνει κάθε φιλότιμη προσπάθεια, κάνοντας αιτήματα προς την ΔΥΠΕ και προς το Υπουργείο για χρηματοδότηση, γιατί το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή.
0: Και άλλη χρηματοδότηση. Δεν έφτασαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, με τα οποία ανακαινήσαμε τις κλινικές, τα νοσοκομεία, θέλουμε κι άλλα επιπλέον για να τα ξαναφτιάξουμε τα ανακαινισμένα. Να ανακαινήσουμε τα ανακαινισμένα. Κάπως έτσι πάει η δουλειά στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι το νοσοκομείο έχει υποστεί ως οργανισμός και την επίβλεψη των κτηρίων, την επιστασία τέλος πάντων των κτηρίων του ψυχιατρικού τομέα, που έχει διαχωριστεί ως φορέας, το ψυχιατρίο της Λέρου έχει διαχωριστεί από το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά το νοσοκομείο έχει αναλάβει το βάρος να συντηρεί, να το πω έτσι, και να επιστατεί τα κτίρια. Μιλάμε για περίπου 35 κτίρια που είναι παλιά κτίρια και χρειάζονται ανακαινήσεις. Η χρηματοδότηση όμως για όλα αυτά, παρόλο που οι απαιτήσεις από το Υπουργείο είναι αυξημένες, είναι πάρα πολύ ισχνή, πάρα πολύ μικρή. Με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του νοσοκομείου και η διοίκηση να αιτείται συνεχώς περισσότερα χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις ανάγκες, αλλά του κουφού την πόρτα όσο θέλει βρόντα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέει και ο τιμόσοφος λαός.
0: Λοιπόν, κύριε Βάρνα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.

0: γράμματα.
1: Και με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι της Γαλάνη σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Αναμνήσεις, να μου λες χίλια πράγματα, μα δεν λες αν γυρίσεις.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, η Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμα στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέκα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το Δωδεκάνησα. Προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους από σήμερα το βράδυ έως το απόγευμα της Τετάρτης. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου καλεί τους κυβερνήτες και ιδιοκτήτες όλων των σκαφών όπως προαπόπλου για οποιονδήποτε προορισμό να ενημερώνονται από τη λιμενική αρχή. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Ο δρόμος έξω από το κτίριο πλημμύρισε με αποτέλεσμα η πρόσβαση των ταξιδιωτών σε αυτό να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης περνά ο Δήμος Ρόδου με στόχο την απόλυτη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση των πολιτών. Η Ρόδος γίνεται ο πρώτος Δήμος στα Δωδεκάνησα που εντάσσεται στην ελληνική πλατφόρμα Open Council. Πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πιο ανοιχτές, απλές και κατανοητές για όλους. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Για το κύμα της ακρίβειας εξαπολύει ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης την κατηγορία για εμπεγμό των πολιτών, σημειώνοντας ότι οι ανατιμήσεις οδηγούν τα νοικοκυριά στη φτωχοποίηση. Παράλληλα, καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να λογοδοτήσει ή να παραιτηθεί. Ανακοινήθηκαν τα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ρόδου. Δημιουργήθηκε δε ξεχωριστός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Τις ευχαριστίες του στον αστυνομικό διευθυντή Δωδεκανήσου που έδωσε οριστική λύση στο πάγιο αίτημα για την βελτίωση των συνθήκων κράτησης, εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου. Με τις κατηγορίες της απειθίας και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών συνελήφθη 20χρονος Ήμεδαπό στη Ρόδο, από πειράθηκε να διαφύγει στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, ενώ κατά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει μικροποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Για απειλή και οπλοκατοχή συνελήφθη 48χρονος Αλλοδαπός από αστυνομικούς του τμήματος Ιαλισσού. Στο πλαίσιο διερεύνησης επεισοδίου με 23χρονο Αλλοδαπό βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μαχαίρι με λάμα 20 εκατοστών. Δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών για διάθεση προϊόντων παρεμπορίου σχηματίστηκε από το τμήμα τουριστικής αστυνομίας Ρόδου. Κατασχέθηκαν συνολικά 200 τεμάχια ειδών παρεμπορίου. Βροχερός προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λυπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου και Νοτίου Αιγαίου. 22 με 24 Οκτώβρη στο Παλάτι των Υποτών και στην Παναγία του Μπούργου. Παράλληλα, συνέδριο με θέμα τη Μεσογειακή Τζαζ στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Πάνω από 50 ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες από 15 χώρες συναντιόνται στη Ρόδο, κάνοντάς την ένα σταυροδρόμιο πολιτισμού, μουσικής, έρευνας και εκπαίδευσης. Με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Βασιλάκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι 3η και 13 Οκτωβρίου, το ρολόι μας δείχνει 10 και 11, σε λίγα δευτερόλεπτα και 12 πρώτα λεπτά. Είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, είτε μας ακούτε από τα ραδιόφωνα είτε μας ακούτε μέσω διαδικτύου, από τις ηλεκτρονικές σας συσκευές, από όλες τις πλατφόρμες από τις οποίες μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικά προγράμματα ζωντανά. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 11. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια. Από πού να πιάσεις και πού να καταλήξεις σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα. Κάπου διάβαζα πριν από λίγο ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι τέλος πάντων εξετάζει εάν θα απομακρύνει από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Διότι έχει κάτι αφιερώματα στην Αμερικανίδα πρέσβη ο Αμερικανικός τύπος. Ξεκίνησε η Wall Street Journal, συνεχίζουν κάποιες άλλες αμερικανικές εφημερίδες. Και ναι, η αλήθεια με όλα αυτά δεν την βλέπω να μένει και πολύ στη θέση της. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για να μην θεωρηθεί σεξιστικό, αλλά κρίμα. Κρίμα. Νομίζω ότι τέτοια ρεπορτάζ για τα έργα και τις ημέρες επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα δεν είχαμε μέχρι τώρα. Θα μου πείτε παλαιότερα είχαμε άλλα πολύ χειρότερα. Αλλά και τώρα η κυρία Γκιλφόιλ, η αλήθεια, δεν μας έχει αφήσει να πλήξουμε τόσο με το τι κάνει εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, όσο και με το τι φέρεται να έκανε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τα λοιπά, έχουμε μία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε το πρώτο μέρος της στο Mega News 104,6 και δείχνει ότι 7 στους 10 πολίτες είναι απεσιόδοξοι για τον φετινό χειμώνα. Δύσκολα, λέει, τα βγάζει πέρα το 82% των πολιτών. Την ίδια ώρα Πασόκ και Ελλάς τσακώνονται σαν τους ηλίθιους, με συγχωρείτε, για το αν ο Καρτερός έγραψε ή δεν έγραψε, αν είναι ηλίθιος, κάπως το έγραψε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, όσο εσείς τσακώνεστε για το τι έγραψε ο Καρτερός, στο μαξί μου μάλλον έχουν πάρει popcorn και διασκεδάζουν μαζί σας. Συνεχίστε έτσι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα πάτε καλά. Αυτά βλέπει και ο Παύλος ο Μαρινάκης και βγαίνει και λέει ότι η αυτοδυναμία δεν είναι και δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή ότι ναι μεν δεν την έχουμε και στο τσεπάκι μας, αλλά okay. Τι θέλει να πει ο ποιητής, ότι αν οι άλλοι δυο συνεχίσουν έτσι μπορεί και να την κατακτήσουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ, ετοιμαζόμαστε αύριο να έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, έχουν αρχίσει να βγαίνουν κάποια έκτακτα καιρικά δελτία, αναμένεται το δελτίο στις 12 το μεσημέρι αν δεν κάνω λάθος, οπότε εκεί ίσως θα έχουμε μία πιο, όχι σαφή ακριβώς, πιο πραγματική εικόνα του τι θα γίνει αύριο. Υποτίθεται ότι όλος ο μηχανισμός παίρνει τα μέτρα του. Τώρα εδώ τι να πεις και τι να πρωτοσχολιάσεις. Θα το σχολιάσω όμως. Χθες είχαμε το μεσημεράκι μία καταιγίδα. Δεν ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, ήταν μία καταιγίδα.
Και τι έγινε κατά τη διάρκεια αυτής της μίας καταιγίδας, η οποία πόσο κράτησε, κάνα μισάωρο. Λοιπόν, μέσα στα δικαστήρια κρατούσαν ομπρέλες. Έξω από το αεροδρόμιο είδαμε και τουρίστα να έχει βγάλει τα παπούτσια του και να τα κρατάει στο χέρι του ψηλά για να μην βραχούν, έξυπνος ο τύπος, και να διασχίζει το δρόμο στην είσοδο του αεροδρομίου ξυπόλυτος μέσα σε νερό που έφτανε περίπου στη μέση της γάμπας, ίσως και λίγο παραπάνω. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στο αεροδρόμιο, γιατί όταν τα έργα που γίνονται αποσκοπούν είτε στο οικονομικό όφελος αυτού που τα κάνει, είτε στο αισθητικό, που και αυτό έχει να κάνει με το οικονομικό, είναι έργα βιτρίνας πιο πολύ και έργα που αποφέρουν έσοδα σε αυτόν που τα κάνει και όχι έργα ουσίας, αυτό γίνεται. Γιατί η Fraport κοίταξε να φτιάξει το αεροδρόμιο κούκλα, να κάνει πάρα πολλά duty free καταστήματα στο εσωτερικό, να είναι γυαλισμένο και όμορφο, έχει φτιάξει παντού πάρκινγκ που πληρώνεις, δεν μπορείς να σταθείς πουθενά δωρεάν για να αποβιβάσεις ή να επιβιβάσεις επιβάτη, αλλά δεν φρόντισε να φροντίσει για την απορροή των υδάτων, με αποτέλεσμα η είσοδος του Διεθνούς Αεροδρομίου της Ναυαρχίδας του Τουρισμού να γίνεται λίμνη. Λίμνη έγινε και η Ρόδου-Λίνδου, τίποτα πρωτότυπο. Και πού να πιάσουμε, από πού αλλού να πιάσουμε και πού να καταλήξουμε? Στο Μόντε Σμιθ, εκεί που έκανε η αρχαιολογία το πράσινο εκτροματάκι. Από εκεί λοιπόν, εχθές κατέβαινε ένας χύμαρος νερού και λάσπης, κατέβαινε όλο το δρόμο του Μόντε Σμιθ και κατέληγε κάπου στο Μίδια. Στην Ιλιάδον τα ίδια, τα ξέρουμε ούτως ή άλλως. Στο Ρόδος Πάλας περίπου τα ίδια. Στην Ηρακλειδόν μία απέραντη λίμνη. Παλιό το πρόβλημα και γνωστό, μαζί με κάποιες καινούριες λίμνες. Μία μεγάλη λίμνη στην είσοδο του ξενοδοχείου Olympic Palace στην Ιξιά. Εκεί ποτέ δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Ο νέος κόμβος στην διασταύρωση της Ηρακλειδών με τη Σωτήρος χθες ήταν περίπου υποβρύχιος. Ούτε εκεί υπήρχε ποτέ πρόβλημα πριν γίνουν τα έργα. Τα έργα της περιφέρειας, απαραίτητα για αυτόν τον χάλια δρόμο, αλλά τα οποία από ό,τι φαίνεται, πέρα από το αισθητικό κομμάτι που είναι πολύ καλό, στο λειτουργικό έχουν κάποια προβλήματα. Και αναρωτιέμαι, 2 χρόνια για περίπου 2 χιλιόμετρα έργου και δεν μπορούσε να γίνει καλά το έργο? Πρέπει να έχουμε νέα σημεία με λιμνάζοντα νερά και να κινδυνεύουμε πέρα από όλα τα άλλα τα οποία έχουμε ούτως ή άλλως? Δηλαδή, μήπως αντί να ασχολείστε συνέχεια με το τι κάνουν οι απέναντι και το τι κάνει η ΔΕΙΑΡ, να δείτε λίγο και τα δικά σας τα προβλήματα? Διότι τα δικά σας προβληματικά έργα εμείς τα λουζόμαστε. Ναι, ξέρω, είμαι μίζερη. Λοιπόν, είπα πολλά και έχουμε και ωραία θέματα σήμερα στην εκπομπή και έχουμε και σαν σήμερα και μας δίνει τραγούδια το σαν σήμερα και θα ακούσουμε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είναι 13 Οκτωβρίου, δεν είμαστε προληπτικοί, δεν μασάμε από κάτι τέτοια, είναι μία μέρα σαν όλες τις υπόλοιπες. Ό,τι στραβωμάρα μας τύχει δεν θα έχει να κάνει με την ημερομηνία, αλλά θα έχει γενικότερα με αυτά που ζούμε. Να πω λοιπόν ότι σαν σήμερα, και αυτό θα είναι το, από την δική του φωνή θα είναι το πρώτο μας τραγούδι, το 1941 γεννήθηκε ο Πολ Σάιμον, Αμερικανός τραγουδοποιός. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ντουέτο, το ντουέτο Σάιμον και Γκαρφάνκελ, και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Νάνα Μούσχουρη. Θα ακούσουμε και Νάνα Μούσχουρη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Κάπου είδα στο Facebook, αυτός δεν τραγουδάει βέβαια, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Σκολιάδης. Χρόνια πολλά.
Και να πω πριν, πριν πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, τώρα θα αρχίσουμε να το ακούμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του Νίκου του Κάπρου, ότι σε πολύ λίγα λεπτά θα υποδεχθούμε στα μικρόφωνά μας μια μητέρα παιδιού του ειδικού δημοτικού σχολείου της Λάρδου, της Λίνδου, που θα πάει στη Μαλώνα. Άκρη δεν βγαίνει με όλο αυτό, τέλος πάντων, για τα πολλά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο σχολείο. Στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα, κάποιες προσπάθειες του Δήμου Ρόδου για να προχωρήσει περισσότερο στην ψηφιακή εποχή, με την ιστοσελίδα να γίνεται πολύ πιο λειτουργική και μία εφαρμογή που έχει να κάνει με τα δημοτικά συμβούλια. Λοιπόν, όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε για την ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 10 και 25 πρώτα λεπτά και πάμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, να καλημερίσουμε την κυρία Ιωάννα Κλαδάκη. Είναι μητέρα παιδιού που φοιτά στο ειδικό δημοτικό σχολείο της Λάρδου, αυτό που λέγεται ειδικό δημοτικό σχολείο της Λίνδου, αν τα λέω καλά, και το οποίο πρέπει να μετακομίσει γιατί ο χώρος στον οποίο φιλοξενείται δεν είναι κατάλληλος. Εκτός από τα κτηριακά προβλήματα υπάρχουν και πάρα πολλές ελλείψεις σε προσωπικό, και πάμε να καλημερίσουμε την ίδια, η οποία θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα κυρία Κλαδάκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Και σας ευχαριστούμε για τη σημερινή επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, το θέμα μας είναι το ειδικό δημοτικό σχολείο, το οποίο λειτουργεί στην Λάρδο, στο κτίριο που είναι του δημοτικού σχολείου της Λάρδου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: λειτουργεί, εδώ έχουμε το πρώτο παράδοξο, ένα ειδικό σχολείο δηλαδή να φιλοξενείται σε όροφο.
1: Σε όροφο, ναι, είναι στον πρώτο όροφο του τυπικού σχολείου της Λάρδου.
0: Ωραία, και εδώ ξεκινάνε κάποια από τα προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα.
1: Ακριβώς. Τα παιδιά εκεί πέρα, έχει δύο παιδιά ένα μαξίδιο. Το ένα δεν έρχεται κιόλας, λόγω έλλειψη νοσηλευτή. Βέβαια έχει δώσει η διεύθυνση του Δημοτικού Λάρδου μία αιθούσα, έχει παραχωρήσει στο ισόγειο, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών, γιατί ήδη στον πρώτο όροφο έχουμε έλλειψη αιθούσων, υπάρχουν έλλειψη αιθούσων. Και έτσι είναι και 21 παιδιά με διάφορες αναπτυξιακές ανάγκες, κινητικές.
0: Ναι.
1: Όπως καταλάβατε.
0: Άρα είναι 21 παιδιά, αλλά δύο από αυτά δεν μπορούν να είναι μαζί με τα υπόλοιπα, γιατί έχουν προβλήματα κινητικά και δεν μπορούν να φτάσουν πάνω στον όροφο. Ναι. Οπότε τα δύο πηγαίνουν και είναι στο ισόγειο.
1: Συνήθως
0: πηγαίνουν τα παιδιά αυτά, ή υπάρχει και άλλο πρόβλημα με τη μεταφορά?
1: Όχι, το ένα παιδί έρχεται κανονικά, ναι. το άλλο δεν έρχεται, λήψη και νοσηλευτή.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Άρα το ένα δεν πηγαίνει καθόλου στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Γιατί πέρα από το θέμα της προσβασιμότητας υπάρχει και η έλλειψη νοσηλευτή, και προφανώς δεν γίνεται να μείνει το παιδί χωρίς νοσηλευτή.
1: Χωρίς νοσηλευτή, ακριβώς πρέπει να υπάρχει για όλα τα παιδιά, και σε ειδικό πρέπει να υπάρχει πάντα νοσηλευτής. Αλλά το παιδί αυτό, επειδή χρήση και φαρμακευτικής αγωγής και εν ώρα διδακτικού ωραρίου, δεν μπορεί να καταστεί δυνατό. Όπως καταλαβαίνετε και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι, ούτε έχουν νομικά να κάνουν παραγιατρική πράξη.
0: Δεν είναι δουλειά τους καταρχάς, δεν έχουν τις γνώσεις προφανώς οι άνθρωποι.
1: Αυτό δεν έχουν, ναι, δεν έχουν, ναι, τις γνώσεις, δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω.
0: Και νομίζω ότι δεν επιτρέπεται, κυρία Κλαδάκη, ούτως ή άλλως, και ορθώς δεν επιτρέπεται.
1: Σαφώς, γιατί πρέπει να το κάνει κάποιος που είναι επιστημονικά καταρτισμένος σε αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά με ιστορικό διαφόρων, όπως επιληψία και διάφορα άλλα, που πρέπει να υπάρχει σίγουρα ένας νοσηλευτής εκεί πέρα για οτιδήποτε συμβεί ή χρειαστεί.
0: Για να κλείσουμε το θέμα της υποδομής, με αυτά τα προβλήματα το σχολείο λειτουργεί. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής είναι να μεταφερθεί στη Μαλώνα, έτσι δεν είναι?
1: Στη Μαλώνα, ναι, ναι.
0: Με αυτό τι γίνεται, ξέρετε?
1: Είχαμε μία πέρυσι, ξέραμε ότι είχε απορριφθεί το αίτημα της μεταφοράς του καταπήγοντος. Βέβαια φέτος δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Από πρόπερση υπάρχει αυτή η δέσμευση για τη μεταφορά των παιδιών στη Μαλώνα.
0: Αλλά δεν γνωρίζετε αν και πότε,
1: ναι,
0: θα γίνει.
1: Δεν γνωρίζουμε.
0: Εκεί το κτίριο είναι κατάλληλο?
1: Δεν γνωρίζω αν έχουν γίνει παρεμβάσεις ή Ξέρουμε ότι θα γινόταν παρεμβάσεις ώστε να είναι κατάλληλο για τα παιδιά με αναπηρία. Δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση σαν γονείς.
0: Και τώρα, σε ό,τι αφορά στο προσωπικό, στις ειδικότητες, τι λείπει από το ειδικό δημοτικό σχολείο?
1: Στις ειδικότητες λείπει και εργοθεραπευτής και λογοθεραπευτής και φυσιοθεραπευτής και ο νοσηλευτής και ιδανικά ακόμα ένας ειδικός παιδαγωγός.
0: Λείπουν όλοι αυτοί?
1: Ναι.
0: Και πώς λειτουργεί?
1: Αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς σαν γονείς, πώς υφίσταται ένα ειδικό σχολείο χωρίς να υπάρχουν οι βασικές ειδικότητες και οι θεραπευτές για ένα ειδικό που πρέπει να υπάρχουν σε ένα ειδικό σχολείο.
0: Μάλιστα. Γνωρίζετε καθόλου αν θα προσληφθούν και πότε?
1: Μέχρι τη δεύτερη φάση δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη. Γνωρίζουμε ότι αυτές τις μέρες έγινε ειδική πρόσκληση για νοσηλευτές, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, αν έχει τρέξει αυτό. Γνωρίζουμε ότι έχει γίνει πάντως ειδική πρόσκληση. Γιατί από ό,τι ακούμε και από άλλα σχολεία της Ελλάδας έχουν πρόβλημα με νοσηλευτές, ότι έλλειψη νοσηλευτών.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο φέτος και δεν είναι μόνο σε εσάς. Υπάρχει γενικότερο πρόβλημα έλλειψης σχολικών νοσηλευτών. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή όταν ακόμα τέτοια εποχή δεν έχουν προσληφθεί και θα απολυθούν στο τέλος Ιουνίου, λογικό είναι κάποιος να ψάξει κάποια άλλη εργασία, κάποιος νοσηλευτής.
1: Αυτό ακριβώς. Και εκτός αυτού και πέρυσι υπήρχε πάλι έλλειψη λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και φυσιοθεραπευτή στο σχολείο.
0: Δεν καλύφθηκαν ποτέ δηλαδή οι θέσεις?
1: Δεν καλύφθηκαν.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής.
1: Της ειδικής αγωγής, τα βοηθητικά και κάποιες ειδικότητες όπως αγγλικά, πληροφορική και εικαστικά, που εντάξει αυτά είναι δευτερεύοντα για τα παιδιά. Χρειάζονται, δεν λέμε ότι δεν χρειάζονται, αλλά για να λειτουργήσει ένα ειδικό χρειάζεται περισσότερο και αυτές τις ειδικότητες και επιστημονικά καταστηρισμένους.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι πρώτα πρέπει να υπάρχει ο λογοθεραπευτής και μετά ο καθηγητής των αγγλικών, δεν ξέρω.
1: Ναι. Αγγλικών.
0: Είναι μια λογική συνέχεια τέλος πάντων αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, οπότε περιμένετε μήπως με την τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, από ό,τι καταλαβαίνω, μήπως εμφανιστεί κάποιος, χωρίς να έχετε μάλλον και πολλή αισιοδοξία γι' αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Είμαστε... ανησυχούμε, είμαστε λίγο όχι φοβισμένοι, παχωμένοι με όλο αυτό και όχι τόσο αισιόδοξοι.
0: Τώρα την Παρασκευή που μας πέρασε έγινε μια συνέλευση, την συγκάλεσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, έτσι δεν είναι? Ήσασταν, πήρατε μέρος?
1: Ναι, πήγαμε και εμείς σαν γονείς εκεί πέρα, γιατί έγινε δημόσιο κάλεσμα. Είχε και άλλους γονείς από άλλα σχολεία και από ειδικά και από τυπικά σχολεία, οι οποίοι από ό,τι καταλάβαμε σε όλα τα σχολεία είναι ίδια τα προβλήματα και υποδομών και λήψη εκπαιδευτικών, είναι και με το θέμα των παράλληλων. Γιατί το βλέπουμε και στα δικά μας σχολεία και στα τυπικά σχολεία.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή είναι γενικό το κακό που λέμε.
0: Ναι. Καταλήξατε κάπου στην συνάντηση της Παρασκευής ή σκοπεύετε να κάνετε κάτι εσείς σαν γονείς των παιδιών που είναι στο συγκεκριμένο σχολείο?
1: Ακόμα δεν ξέρουμε. Λέμε ότι αν γίνει και η τρίτη φάση προσλήψεων και δεν καλυφθούν οι θέσεις αυτές που προείπαμε, θα μιλήσουμε όλοι οι γονείς για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω. Σαν διαμαρτυρία δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορούμε να κάνουμε άλλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει η πολιτεία να το δει αυτό το και...
0: Νομίζω ότι η πολιτεία θα έπρεπε να βλέπει πρώτα αυτά τα σχολεία και αυτά τα παιδιά και μετά βεβαίως και όλα
1: ακριβώς,
0: τα υπόλοιπα.
1: Γιατί όταν μιλάμε για ισότιμη πρόσβαση, για εκπαίδευση και όλα αυτά που λένε, που βγαίνουν και λένε στις τηλεοράσεις, εμείς δεν το βλέπουμε προς το παρόν αυτό το πράγμα. Με, όλα αυτά, με όλες αυτές τις ελλείψεις, με τις υποδομές, και με τη μεταφορά. Ξέρω ότι και σε άλλα σχολεία, ειδικά όπως και στο δικό μας, η μεταφορά έχει λυθεί. Απλά τα παιδιά με αμαξίδιο μετακινούνται με βανάκι, κανονικό βανάκι, το οποίο όμως δεν έχει ράμπα.
0: Για να ανεβοκατεβαίνει το καροτσάκι.
1: Το καροτσάκι. Και έτσι αναγκάζονται οι γονείς να ανεβάζουν το παιδί και να στο τρουμάκι με όποιο κόστος στο σωματικό. Και να το κατεβάζουν μετά και τα βοηθητικά, που είναι και επικίνδυνο αυτό. Και σωματικά δεν είναι καλό για τους, και για τους γονείς και για τους...
0: Δηλαδή το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου μετά κατεβάζει, σηκώνει τα παιδιά με τα καροτσάκια και τα κατεβάζει από το βανάκι.
1: Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο όχημα για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, αυτά με το αναβατόριο το λένε. Ναι,
1: ναι, με το αναβατόριο. Όπως υπάρχει και ένα ηλεκτρικό αναβατόριο στο σχολείο, το οποίο όμως από ό,τι ξεγνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι εκτός λειτουργίας. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και έτσι κι αλλιώς αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν από το ισόγειο στον πρώτο όροφο.
0: Ναι, και είναι δύο παιδιά κάτω δηλαδή, που φαντάζομαι ότι αυτό και για την κοινωνικοποίησή τους δεν είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, γιατί ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι αναγκάζονται να μένουν στο ισόγειο σχεδόν όλη την μέρα της, τη διδακτική ημέρα που είναι στο σχολείο. Και αναγκαστικά πάνε οι εκπαιδευτικοί κάτω και με άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα, για να μην είναι μόνα τους τα δύο,
1: Ναι.
0: Και γιατί προφανώς δεν έχουν και τι να κάνουν τα άλλα παιδιά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι με όλες αυτές τις ελλείψεις και οι εκπαιδευτικοί κάνουν ό,τι μπορούν και ό,τι
1: ακριβώς,
0: προλαβαίνουν.
1: Ακριβώς αυτό. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν πέρα και από τις δυνατότητές τους. Και το αναγνωρίζουμε αυτό οι γονείς στους εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω, κάτι άλλο.
0: Εσείς το αναγνωρίζετε. Το θέμα είναι να κάνει και η πολιτεία αυτά που πρέπει. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, περιμένετε να δείτε και αν θα αποδώσει η ειδική πρόσκληση για τους σχολικούς νοσηλευτές. Περιμένετε και την τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Μήπως εμφανιστεί είτε λογοθεραπευτής, είτε εργοθεραπευτής, είτε φυσιοθεραπευτής. Είπατε οι ειδικότητες που λείπουν, τέλος πάντων.
1: Που λείπουν, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα θα δείτε τι θα κάνετε ως γονείς.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Κλαδάκη, να σας... Ναι, πείτε μου.
1: Όχι, αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καλυφθούν μέχρι τον αρχές Νοέμβρη, που λένε ότι είναι η τρίτη φάση προσλήψεων, και ελπίζουμε να καλυφθούν και για το καλό των παιδιών, για να έχουν ποιοτική εκπαίδευση, να έχουν ισότιμη πρόσβαση για αυτά που μιλάμε συνέχεια.
0: Για αυτά που θα έπρεπε να είναι δεδομένα και αυτονόητα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κλαδάκη, και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, με καλύτερες ειδήσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη. 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Και αυτό τον Οκτώβρη κάνουμε τη γνώση δημιουργικό παιχνίδι στο νησί μας. Πού? Στο Καστελόριζο, στο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης από 16 έως 18 Οκτωβρίου.
4: Ένα τριήμερο γεμάτο γρίφους, ανακαλύψεις και επιστημονικές εκπλήξεις.
3: Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, παιχνίδια επιστήμης 16 έως 18 Οκτωβρίου.
4: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει το Μουσείο Γρίφων στο ακριτικό μας νησί.
3: Για πληροφορίες, castellorizofestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.

0: Αν θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε λίγο το προηγούμενο θέμα, δεν θυμάμαι και ποιος το είπε, ότι το επίπεδο του πολιτισμού κρίνεται από το πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη από φροντίδα, στα άτομα με αναπηρίες, στους ηλικιωμένους, στα ζώα. Ναι, από εκεί φαίνεται το επίπεδο του πολιτισμού. Το μοναδικό που θα μπορούσα να πω για τα όσα μας είπε προηγουμένως η κυρία Κλαδάκη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί το ειδικό δημοτικό σχολείο της Λίνθου, το οποίο είναι στη Λάρδο και το οποίο θα πρέπει να πάει στη Μαλώνα και σίγουρα να ενισχυθεί με διάφορες ειδικότητες. Λοιπόν, για την ώρα αλλάζουμε θέμα και πάμε στα ψηφιακά του Δήμου της Ρόδου, ο οποίος προσπαθεί, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που δίνει η τεχνολογία, να έρθει πιο κοντά στους δημότες και να δώσει στους δημότες τη δυνατότητα και να κάνουν διάφορες συναλλαγές και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του, αλλά και να παρακολουθούν πολύ στοχευμένα όμως συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δήμου παρουσιάστηκε χθες στους δημοσιογράφους. Αρχικά μίλησε ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος για την ψηφιακή μετάβαση, ο Γιώργος Βαρέλης, ο οποίος κάνει καλή δουλειά στον τομέα αυτό, και στην συνέχεια παρουσίασε την ανανεωμένη ιστοσελίδα ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, ο κύριος Χρήστος Πανάς. Ακούμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Πανάς, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με την δυνατότητα που θα δίνει η ιστοσελίδα στον Δημότη να διεκπεραιώνει διάφορες υποθέσεις και συναλλαγές με τις δημοτικές υπηρεσίες μέσω του υπολογιστή του.
1: Πέμπτο στοιχείο που φιλοξενούμε στο site είναι ηλεκτρονικές συναλλαγές, ότι ο Δήμος είναι στην υπηρεσία του πολίτη χωρίς να χρειάζονται περιττές μετακινήσεις. Υπάρχει δυνατότητα να διεκπεραιώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις ηλεκτρονικά με τρόπο απλό, ασφαλή και διαφανή. Η νέα ιστοσελίδα φιλοδοξούμε να αποτελεί σημείο κίνησης για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία ψηφιακής εξυπηρέτησης, και σε αυτό το ενιαίο περιβάλλον συνεχώς θα εμπλουτίζουμε νέες ψηφιακές υπηρεσίες και να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτές για τον πολίτη. Ο σκοπός είναι να υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες, να μπορεί ο πολίτης να υποβάλει ηλεκτρονικά αιτήματα, να καταθέτει δικαιολογητικά, να ενημερώνεται για την πορεία των υποθέσεων.

0: Του, να γνωρίζει για διαγωνισμούς και προκηρύξεις που είναι σε εξέλιξη και να πραγματοποιεί συναλλαγές χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις δημοτικές υπηρεσίες. Άλλο ένα στοιχείο είναι το ότι θα αποτελεί μια ενιαία ψηφιακή πύλη που δεν είναι στατική αλλά θα εξελίσσεται διαρκώς. Κάτι το οποίο σημαίνει πως είναι μια δυναμική ψηφιακή υποδομή στην οποία θα ενσωματώνονται σταδιακά νέες υπηρεσίες, εφαρμογές και εργαλεία ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου αλλά και τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας. Πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στο να είναι επεκτάσιμη ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει στο μέλλον και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες πιο σύνθετες, όπως για παράδειγμα το Μητρό των Δέντρων, ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και θα ενσωματωθεί στη σελίδα, όπως και το Μητρό για τα αδέσποτα ζώα, που και αυτό είναι σε μια διαδικασία υλοποίησης.
1: Πρέπει να πω ακόμα ότι η ιστοσελίδα θα είναι απολύτως προσβάσιμη στα άτομα με ειδικές ανάγκες και όπως είπαμε θα υπάρχουν και οι δραστηριότητες του Δήμου, οι τρέχουσες αλλά και άλλα όπως είναι το Μητρό Αδέσποτων και το σύστημα GIS. Η παρουσίαση χθες είχε και δεύτερο σκέλος μέχρι που διακόπηκε, έληξε άδοξα πρέπει να πω, καθώς υπήρξε διακοπή ρεύματος, ήταν η ώρα που ξεκίνησε η καταιγίδα που προκάλεσε διάφορα προβληματάκια, μεταξύ αυτών και μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στο κέντρο της πόλης και σε αρκετές άλλες περιοχές. Λοιπόν, ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Open Council, είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία τρέχει μια εταιρεία και σε αυτήν για την ώρα μετέχουν 14 Δήμοι. Ξεκίνησε να λειτουργεί η πλατφόρμα αυτή το Νοέμβριο του 2024 και έχει πάρει και βραβείο σχετικά με την ψηφιακή καινοτομία. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτό το opencouncil.gr και στον Δήμο της Ρόδου μπορεί ο Δημότης να βλέπει τι συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημοτικής Επιτροπής σταδιακά από εδώ και πέρα σε θέματα πολύ συγκεκριμένα που μπορεί να τον αφορούν. Μπορεί να κάνει και εγγραφή ώστε αν θέλει να ενημερωθεί για ένα θέμα που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβει ειδοποίηση σε ηλεκτρονική συσκευή για την στιγμή που ξεκινά η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος για να μην παρακολουθεί ολόκληρη τη συνεδρίαση περιμένοντας πότε θα φτάσει η συζήτηση στο θέμα που τον αφορά. Μπορεί ωστόσο και για συνεδριάσεις που έχουν ήδη γίνει να δει τα θέματα και περίπου το ποιος είπε τι για το κάθε θέμα. Ήδη πρέπει να σας πω ότι έχει ανέβει υλικό για μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου, και μπορεί ας πούμε να διαβάσει κανείς και τι υπόθηκε σχετικά με τον Τριαντενό ποταμό, σχετικά με έργα όπως είναι το κολυμβητήριο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Γενικά μπορεί να δει τι συζητήθηκε στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποιος είπε τι σε μία μορφής περίληψη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας που τρέχει το Open Council, στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος της Ρόδου, τον κύριο Χρήστο Πόριο.
2: Παίρνουμε την ηχογράφηση ή το live streaming της κάθε συνεδρίασης, το απομαγνητοφωνούμε λέξη προς λέξη, ξέρουμε δηλαδή σε κάθε σημείο τι λέγεται και ποιος το λέει. Αυτό το κάνουμε αρχικά αυτόματα και έπειτα ελέγχεται από άνθρωπο εντός 48 ώρων. Χωρίζουμε την συζήτηση της εκάστοτε συνεδρίαση σε θέματα, έχουμε περιλήψεις, τα συνδέουμε με τις αποφάσεις διάβγεια, τα κάνουμε όλα αυτά αναζητήσιμα, δηλαδή μπορεί κάποιος να ψάξει σε παλαιότερα θέματα και παλαιότερες συζητήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής. Και όλα αυτά είναι δημόσια σε όλους, δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να μπει να αποδείξει πως είναι δημότης, να κάνει login, να κάνει οτιδήποτε τέτοιο. Απλώς μπαίνει και το βλέπει σε όλους τους δήμους οι οποίοι συμμετέχουν. Κυρίως όμως, ένα πράγμα στο οποίο πιστεύουμε πολύ, είναι οι ειδοποιήσεις, γιατί όσο ωραίο και αν είναι το Open Council, ελάχιστος κόσμος θα μπει μια πέμπτη βράδυ για να δει Δημοτικό Συμβούλιο, αντί να μπει στο Netflix. Οπότε μπορεί να γραφτεί μία φορά στις ειδοποιήσεις και να ξεκινάει να παίρνει μηνύματα όποτε το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Δημοτική Επιτροπή συζητάει κάτι το οποίο είναι κοντά σε εκείνον ή εκείνη ή κάτι το οποίο τόνει την αφορά.
1: Λοιπόν, ωραία είναι η εφαρμογή. Νομίζω ότι είναι και ευχρηστή, τουλάχιστον όσο μπόρεσα να την ψάξω από χθες που μας παρουσιάστηκε μέχρι αυτή την ώρα, και τώρα που σας μιλάω την έχω μπροστά μου ανοιχτή. Βλέπω για παράδειγμα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως σας έλεγα, στις 30 Σεπτεμβρίου ετέθη το θέμα της ροδιακής έπαυλης. Να πω ότι υπάρχουν κάποια λαθάκια, αλλά είναι μικρά και νομίζω ότι δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, τον Τριαντενό ποταμό τον λέει Τριαντανό, έτσι το κατάλαβε το εργαλείο που έκανε την απομαγνητοφώνηση. Εν πάση περιπτώσει όμως μπορεί να δει κανείς ποιος έθεσε ποιο θέμα, τι απάντησε ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, τέλος πάντων τη συζήτηση που έγινε θεματικά ανασυνεδρίαση. Η τελευταία συνεδρίαση από ό,τι βλέπω δίνει και κάποια, ας πούμε, σαν στατιστικά στοιχεία. Λέει εδώ τώρα Δήμος Ρόδου 47 θέματα, 23 συνεδριάσεις, 46 πρόσωπα. Μπορεί να βλέπει κανείς δηλαδή και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία πέρα από τις συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, το τι υπόθηκε για το κάθε θέμα ξεχωριστά. opencouncil.gr λοιπόν. Νομίζω ότι εμάς τους δημοσιογράφους θα μας βοηθήσει εξαιρετικά το εργαλείο αυτό. Μακάρι να το δούμε να χρησιμοποιείται και από άλλους δήμους, περιφέρειες, συλλογικά όργανα. Τέλος πάντων, είναι σίγουρα περισσότερη διαφάνεια και φέρνει τον πολίτη πιο κοντά στα συλλογικά αυτά όργανα.

Καταιγίδα να μην πιάσει, γιατί θα πνιγούμε όπως καταλαβαίνετε. Και όχι, δεν κινδυνολογώ, δεν το έχουμε και σε πολύ. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε για σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδους ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά, σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο να, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25%, αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία όλοι γνωρίζουμε, ότι αν ένας Πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό, σε αντίθεση, υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός, δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα Δωδεκάνησα. Προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους από σήμερα το βράδυ έως το απόγευμα της Τετάρτης. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου καλεί τους κυβερνήτες και ιδιοκτήτες όλων των σκαφών όπως προαπόπλου για οποιονδήποτε προορισμό να ενημερώνονται από τη λιμενική αρχή. Σε καταγγελία για την κατάρρευση οροφής στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Λέρου λίγους μήνους μετά τα εγγένειά του, προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων. Συγκεκριμένα, αποκολλήθηκαν μεγάλα κομμάτια της οροφής στο τμήμα λιμωδών της παθολογικής κλινικής. Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση διενέργεια αυτοψίας και σε βάθος διερεύνηση του περιστατικού. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Ο δρόμος έξω από το κτίριο πλημμύρισε με αποτέλεσμα η πρόσβαση των ταξιδιωτών σε αυτό να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης περνάει ο Δήμος Ρόδου με στόχο την απόλυτη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση των πολιτών. Η Ρόδος γίνεται ο πρώτος Δήμος στα Δωδεκάνησα που εντάσσεται στην ελληνική πλατφόρμα Open Council. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κύμα της ακρίβειας εξαπολύει ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Την κατηγορεί για εμπεγμό των πολιτών, σημειώνοντας ότι οι ανατιμήσεις οδηγούν τα νοικοκυριά στη φτωχοποίηση. Παράλληλα, καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να λογοδοτήσει ή να παραιτηθεί. Ανακαινίστηκαν τα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Ρόδου. Δημιουργήθηκε δε ξεχωριστός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Με τις κατηγορίες της απίθειας και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών συνελήφθη 20χρονος η Μεδαπό στη Ρόδο. Αποπειράθηκε να διαφύγει στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, ενώ κατά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Για απειλή και οπλοκατοχή συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του τμήματος Ιαλισσού. Στο πλαίσιο διερεύνησης επεισοδίου με 23χρονο αλλοδαπό βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μαχαίρι με λάμα 20 εκατοστών. Βροχερός προβλέπεται ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην ΕΡΤΟ Τιογέου, στο κεντρικό στούντιο της ΕΡΤΟ Τιογέου, για δωδεκάνησα και κυκλάδες, για κυκλάδες και δωδεκάνησα. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σε όλες τις εκπομπές σήμερα, από το πρωί και σήμερα μάλλον, από το πρωί με όλες τις συναδέλφους. Εμείς θα πάμε να μιλήσουμε, θα συνδεθούμε μάλλον σε λίγο με την Διευθύντρια του Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια, την δόκτωρα Γεωργία Τσουλφά.

0: Πόσα παιδιά, κυρίες και κύριοι, μπορεί να κρύβουν μέσα τους δυνατότητες που δεν θα ανακαλύψουν ποτέ, επειδή κανείς δεν τους έδωσε το κατάλληλο ερέθισμα ή τη σωστή πρόκληση και πρόσκληση ή την ευκαιρία να συναντήσουν ανθρώπους που σκέφτονται όπως σκέφτονται εκείνα? Και τελικά τι σημαίνει πραγματικά να εκπαιδεύουμε ένα παιδί, να το βοηθούμε να δίνει σωστές απαντήσεις, να του μαθαίνουμε να αναζητά τις δικές του απαντήσεις? Σήμερα συζητούμε με την δόκτωρα Γεωργία Τσουλφά, διευθύντρια του Κέντρου για Χαρισματικά Ταλαντούχα Παιδιά του CTY Greece, του Κολεγίου Ανατόλια, για την βαθιά μάθηση, τα παιδιά που χρειάζονται περισσότερες προκλήσεις, την εκπαιδευτική δικαιοσύνη και ένα σχολείο που θα μπορεί να αναγνωρίζει τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Κυρία Τσουλφά, να σας καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Βάλα, που μιλάω μαζί σας.
0: Είσαστε καλά?
1: Είμαστε μια χαρά και θα είμαστε ακόμα καλύτερα όταν θα σας γνωρίσουμε από κοντά, όταν θα έρθουμε στις 28 Νοεμβρίου στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, πολύ όμορφα. Η μεγαλύτερη παρανόηση, κυρία Τσουλφά, που έχουμε στην Ελλάδα για τα χαρισματικά παιδιά, ποια είναι? Γιατί πραγματικά, βλέποντας και τα δελτία τύπου σας και όλα αυτά που δημιουργείτε, σκέφτομαι ότι τελικά παρανοούμε για κάποια παιδιά εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Η μεγαλύτερη παρανόηση είναι ότι ένα χαρισματικό παιδί είναι ένας άριστος μαθητής με υψηλές επιδόσεις στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ένας χαρισματικός μαθητής μπορεί να είναι άριστος μαθητής, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί δηλαδή οι επιδόσεις του στο σχολείο να είναι χαμηλές. Mm-hmm. Όχι γιατί δεν είναι αρκετά εύστροφος και έξυπνος, αλλά γιατί δεν βρίσκει ενδιαφέρον είτε στο ρυθμό που γίνεται το μάθημα, δηλαδή είναι αργός ο ρυθμός, ή τα πράγματα που μαθαίνει δεν είναι πολύ κοντά στα ενδιαφέροντά του. Mm-hmm. Επομένως, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ένα χαρισματικό παιδί μπορεί να είναι και αυτό το παιδί που βλέπουμε μέσα στην τάξη μας, να είναι αδιάφορο και να ονειροπολεί και να κοιτάει έξω από το παράθυρο. Βέβαια, δεν θα ήθελα να πω ότι κάθε αδιάφορος μαθητής είναι χαρισματικός,
0: ναι,
1: αλλά είναι αρκετά δύσκολο για μας τους εκπαιδευτικούς, αν ένας μαθητής δεν έχει υψηλές επιδόσεις, να τον χαρακτηρίσουμε σαν χαρισματικό και ταλαντούχο.
0: Πόσα παιδιά χαρακτηρίζονται έτσι ως αδιάφορα ή μέτρια, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν βρει το κατάλληλο περιβάλλον για να ανθίσουν? Αυτό εννοείται τώρα?
1: Ναι, είναι αρκετά αυτά τα παιδιά και ο λόγος που δεν σας δίνω ένα νούμερο είναι γιατί κάθε τάξη είναι διαφορετική. Και πολύ συχνά μας λένε οι εκπαιδευτικοί ότι εγώ δεν έχω χαρισματικό παιδί στην τάξη μου. Όταν όμως βλέπουμε μαζί σε ένα επιμορφωτικό εργαστήριο πώς μπορεί μία συμπεριφορά την οποία δεν θα την συνδέαμε άμεσα με χαρισματικότητα μπορεί να κρύβει πίσω του, mm-hmm, ένα παιδί με πολύ μεγάλο δυναμικό και πολλές δυνατότητες, τότε ανακαλύπτουν ότι ναι, υπάρχουν τέτοια παιδιά στην τυπική τους τάξη, σε μια τάξη μεικτών ικανοτήτων. Γενικότερα βέβαια, η βιβλιογραφία και η έρευνα έχει δείξει ότι τα χαρισματικά και τα ταλαντούχα παιδιά είναι περίπου το 5% του πληθυσμού.
0: Μάλιστα. Μήπως τελικά τα αδικούμε αυτά τα παιδιά όταν προσφέρουμε σε όλους ακριβώς την ίδια εκπαίδευση, ενώ έχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετική αντίληψη αυτά τα παιδιά?
1: Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε, γιατί όπως εμείς οι εκπαιδευτικοί σκύβουμε πάνω στους αδύναμους μαθητές μας και θέλουμε να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν, με την ίδια λογική πρέπει να σκύβουμε και πάνω στον μαθητή μας, τον πολύ ικανό, ο οποίος και αυτός θέλει να εξελιχθεί. Και το απογοητευτικό είναι ότι όταν αυτά τα χαρισματικά παιδιά που έχουν τόσα πολλά πράγματα να δώσουν, δεν υποστηρίζονται, κινδυνεύουν να απογοητευτούν, να υποεπιδώσουν, δηλαδή να μην τα πάνε καλά στο σχολείο και τελικά να αποσυντεθούν από το σχολείο. Ενώ με μία πρόκληση και κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να αναπτυχθούν τόσο ακαδημαϊκά όσο και κοινωνικο-συναισθηματικά.
0: Μάλιστα. Στο CTU λέτε ότι τα παιδιά μαθαίνουν όχι τι να σκέφτονται, αλλά τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Πώς επιτυχάνεται αυτό στην πράξη?
1: Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα από το Πανεπιστήμιο του Johns Hopkins, που έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη και εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών, πάνω από 40 χρόνια. Επομένως, είναι έτσι δοσμένα ώστε ο ρυθμός της τάξης να είναι πάρα πολύ γρήγορος, το βάθος των πραγμάτων που μαθαίνουν να είναι μεγάλο και μαθαίνουν συνδυάζοντας πειραματισμό, εμπειρία, επίλυση προβλημάτων, ομαδοσυνεργατικότητα. Με λίγα λόγια, δεν αποκτούν μόνο γνώσεις, αποκτούν και δεξιότητες. Mm-hmm. Και εκεί πάνω στηριζόμαστε, δηλαδή να αναπτύξουν...
0: Στις δεξιότητες.
1: Βεβαίως, να αναπτύξουν την κριτική του σκέψη, την αναλυτική του σκέψη, την ενσυναίσθησή τους. Δεξιότητες τις οποίες θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο στην ακαδημαϊκή του ζωή, αλλά και στην επαγγελματική του ζωή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ένα παιδί από ένα απομακρυσμένο νησί, γιατί είμαστε και νησιωτική περιοχή και μάλιστα η δική μας, στην οποία απευθύνεται η Έθνο του Αιγαίου, αποτελείται από 47 νησιά, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, μόνο νησιωτική περιοχή και τίποτα άλλο δεν είμαστε. Ένα παιδί λοιπόν από απομακρυσμένα νησιά ή από μια οικονομικά δύναμη οικογένεια, πώς μπορεί να αποκτήσει ισότιμη πρόσβαση σε τέτοιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, γιατί εγώ εκπαιδευτική ευκαιρία θα το ονόμαζα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί το χαρακτηριστικό του Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά είναι το μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών που διαθέτει. Κάθε χρόνο υποστηρίζονται παιδιά, πάνω από 200 παιδιά, από όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Επομένως, ένα παιδί από την περιοχή σας θα μπορέσει να έχει πρόσβαση ανεξάρτητα από το αν η οικογένεια μπορεί να το υποστηρίξει ή όχι, γιατί υπάρχει, όπως σας είπα, αυτό το μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών. Αλλά στο παρελθόν έχουμε υποστηρίξει τουλάχιστον 15 παιδιά από την περιοχή σας. Έχουν έρθει στα προγράμματα περίπου 33 παιδιά, τα 15 από αυτά με υποτροφία. Και αυτό είναι πολύ, πολύ αισιόδοξο. Δεν θέλουμε κανένα παιδί να θεωρήσει ότι η οικονομική του κατάσταση το εμποδίζει από το να αξιοποιήσει μια τέτοια ευκαιρία και να γίνει κομμάτι ενός τέτοιου καινοτόμου και πρωτοπόρου εκπαιδευτικού προγράμματος.
0: Στο σχολείο το δικό σας, εκεί που είσαστε διευθύντρια, πώς καλλιεργούμε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πώς καλλιεργείται τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, χωρίς να μετατρέπεται το ταλέντο σε πίεση και σε διαρκή επιτυχία?
1: Πρώτα απ' όλα, κυρία Βάλα, να διευκρινίσω ότι είμαστε ένα εξωσχολικό πρόγραμμα, που σημαίνει ότι τα παιδιά παρακολουθούν κανονικά το τυπικό τους σχολείο και εμείς δίνουμε ευκαιρίες για καλλιέργεια, όπως είπατε, της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης σε εξωσχολικά προγράμματα. Θερινά, διαδικτυακά, με σύγχρονη ή ασύγχρονη δασκαλία ή Σαββατοκύριακο. Το μεγαλύτερό μας πρόγραμμα είναι το θερινό 3 εβδομάδων. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, να κάνουν δημιουργική ανακάλυψη της γνώσης. Δηλαδή, δεν τους δίνεται κομμάτι της γνώσης, αλλά από μόνοι τους ανακαλύπτουν αυτό που ακριβώς χρειάζεται. Πολύ απλά θα σας πω το εξής. Τα μικρά μας παιδιά μαθαίνουν φυσική φτιάχνοντας μία ποντικοπαγίδα. Πολύ συχνά τους λέμε ότι στο τέλος σχεδιάστε την από το χαρτί, υλοποιήστε την χρησιμοποιώντας υλικά και στο τέλος θα δούμε ποια ποντικοπαγίδα έχει φτάσει στο στόχο της. Τα παιδιά από μόνα τους, τα μικρά μας τα παιδιά, αρχίζουν και σχεδιάζουν ποντικοπαγίδες που έχουν ένα σχήμα που να σχίζει τον αέρα. Κάθονται και τρίβουν τις ρόδες για να γλιστράει η ποντικοπαγίδα τους πιο εύκολα στο πάτωμα. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ότι όταν γυαλίζουν τις ρόδες της ποντικοπαγίδας τους μειώνουν την τριβή, έτσι ώστε να πάει πιο γρήγορα και να αυξηθεί η ταχύτητα της ποντικοπαγίδας. Επομένως, τα πολύ μικρά μας παιδιά του δημοτικού που κάνουν μηχανική ανακαλύπτουν ότι αυτό ακριβώς που κάνουν μέσω της εμπειρίας και του πειραματισμού είναι πραγματικά η φυσική. Και το κομμάτι που έρχεται να κουμπώσει σε αυτό που κάνουν τα παιδιά τελικά είναι ο νόμος, είναι ο τύπος. Επομένως, δεν ξεκινάμε πάντα από την γνώση και πηγαίνουμε προς βάθος, αλλά καμιά φορά με ένα πείραμα, με ένα δημιουργικό πείραμα, μπορούμε να φτάσουμε στην γνώση.
0: Μάλιστα. Έχει χαρακτηριστεί πάντως έτσι, κατά την κοινή γνώμη, το CTY Greece ως χώρος εκπαιδευτικής δικαιοσύνης. Θα σας θέσω λοιπόν το εξής ερώτημα. Όταν το σχολείο δεν προσφέρει στο μαθητή που χρειάζεται μεγαλύτερη πρόκληση ή τις ευκαιρίες που χρειάζεται ένα παιδί, δεν του στερεί ένα μέρος του δικαιώματός του στην εκπαίδευση?
1: Φυσικά, και γι' αυτό ακριβώς το είπατε κι εσείς, θεωρούμε ότι την υποστήριξη αυτών των παιδιών παιδαγωγική δικαιοσύνη. Φυσικά και στερείται, και δεν είναι μόνο ότι στερείται το ίδιο το παιδί από αυτήν την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των δυνατοτήτων του. Στερείται και το περιβάλλον, στερείται και το σχολείο, στερείται και η οικογένεια, στερείται και στο τέλος η κοινωνία, όταν θα χρειαστεί αυτό το παιδί να συμμετέχει σε αυτήν.
0: Σωστό.
1: Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα και σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί ακριβώς επειδή πολύ συχνά στο τυπικό μας σχολείο μπορεί να μην μας φτάνει ο χρόνος για να επενδύσουμε σε διαφοροποιημένη διδασκαλία για αυτό το παιδί, το κέντρο κάνει δωρεάν προσφέρει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μάθουν άτυπα πώς μπορούν να ανακαλύψουν ένα τέτοιο παιδί, ένα χαρισματικό και ταλαντούχο παιδί στην τάξη τους, και μεθόδους και προσεγγίσεις με τις οποίες μπορούν να το υποστηρίξουν χωρίς να χρειαστεί αυτό κόπο και πολύ χρόνο. Δηλαδή να γίνει μέσα στην τάξη χωρίς να αλλάξουν ιδιαίτερα το μάθημά τους. Και επίσης η έρευνα έχει δείξει ότι υποστηρίζοντας με τέτοιες προσεγγίσεις έναν μαθητή χαρισματικό και ταλαντούχο, ανεβαίνει το μαθησιακό επίπεδο ολόκληρης της τάξης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επομένως, θα είναι μια βελτίωση για όλη την τάξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικοί πάρα πολύ θαυμάσιοι εκπαιδευτικοί που έχουν όρεξη να βοηθήσουν, αλλά δεν ξέρουν απαραίτητα τον τρόπο. Επομένως, μπορούμε να βοηθήσουμε και τους εκπαιδευτικούς. Και στη Ρόδο, πριν από 3 χρόνια, είχαμε έρθει για μια πολύ μεγάλη επιμόρφωση εκπαιδευτικών που είχε μεγάλη απήχηση. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το νησί τότε μας είχε ανοίξει τις πόρτες του για μια τέτοια δράση. Mm-hmm. Επομένως, να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι έχουν και αυτή τη δυνατότητα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή υπάρχουν παιδιά, μάλλον όχι, να το πούμε διαφορετικά, εάν ένα παιδί ανακαλύπτει τις πραγματικές του δυνατότητες μόνο όταν συμμετέχει σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, τι μας λέει αυτό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το συνηθισμένο σχολείο? Ότι θα πρέπει να κάνουν μια αναπροσαρμογή ενδεχομένως? Ή
1: το εκπαιδευτικό μας σύστημα εδώ στην Ελλάδα δεν είναι πολύ ευέλικτο. Επομένως, επίσης η συστηματική πρόβλεψη για μαθητές με υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες παραμένει ακόμα περιορισμένη. Αυτό σημαίνει ότι αρκετές φορές οι μαθητές αυτοί δεν αναγνωρίζονται έγκαιρα και δεν λαμβάνουν την πρόκληση και την υποστήριξη και εκφράζουν, πρώτα απ' όλα οι δυνατότητες μένουν αναξιοποιητές και εκφράζονται με τρόπους που παρερμηνεύονται. Επομένως, το σχολείο, το τυπικό μας σχολείο, πολλές φορές δεν έχει και δεν έχει κατάλληλα εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν, ναι, να βοηθήσουν αυτόν τον συγκεκριμένο μαθητή ή τους συγκεκριμένους μαθητές. Αυτό που θέλουμε εμείς να πούμε και το λέμε πάρα πολύ συχνά όταν μας δίνεται η δυνατότητα, ότι οι άνθρωποι που μορφώνονται και που επιμορφώνονται για να γίνουν εκπαιδευτικοί πρέπει στο πρόγραμμα σπουδών τους να έχουν στην ειδική αγωγή ένα μεγαλύτερο κομμάτι για παιδιά τα οποία έχουν αυξημένες ακαδημαϊκές δυνατότητες. Γιατί η ομάδα των παιδιών, των χαρισματικών παιδιών, έχει ενταχθεί από το Υπουργείο Παιδείας στην ειδική αγωγή, αλλά η πρόβλεψη για αυτά τα παιδιά είναι περιορισμένη. Επομένως, θα βοηθούσε πάρα πολύ ένα σχολείο αν οι εκπαιδευτικοί είχαν εκπαιδευτεί σε θέματα ειδικής ακουγής που έχουν μέσα, που εντάσσεται και η χαρισματικότητα.
0: Μάλιστα. Όταν γνωρίζουμε ότι από διάφορες αιτίες, από σημαντικές έως και ασήμαντες, υπάρχουν πολλά σχολεία τα οποία έχουν έτσι μια ικανότητα, επιτρέψτε μου τη λέξη ικανότητα, ιδιαιτερότητα θα έλεγα, σε εισαγωγικά ικανότητα, να περιθωριοποιούν παιδιά το περιβάλλον του σχολείου και χωρίς να φταίνει οι καθηγητές ή οι εκπαιδευτικοί. Όμως συμβαίνουν διάφορα πράγματα, από την οικονομική κατάσταση μέχρι το αν κάποιο παιδί είναι όμορφο ή δεν είναι, μέχρι αν φορά ρούχα τα οποία είναι της μόδας ή δεν. Λοιπόν, αυτό είναι όταν το σχολείο δεν προσφέρει στο μαθητή μεγαλύτερη έτσι, πρόκληση, αυτό που χρειάζεται και ευκαιρίες που χρειάζεται έτσι ώστε να ξεχωρίσει, δεν του στερεί ένα μέρος του δικαιώματός του στην εκπαίδευση.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, φυσικά και του στερεί, διότι δεν έχει το παιδί τις ευκαιρίες πρώτα απ' όλα να αναδείξει. Να αναδείξει, όταν λέω το ταλέντο του, δεν εννοώ να το προβάλλει με άσχημο τρόπο, αλλά να αναδειχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να τον υποστηρίξουν αυτό το παιδί προς την κατεύθυνση του ενδιαφέροντος του, των δυνατοτήτων του, φυσικά και το στερεί. Αλλά αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, κυρία Βάλα, και για μαθητές, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον σε ένα μόνο μάθημα. Πολύ συχνά ένας καλός μαθητής θεωρείται αυτός που είναι καλός σε όλα. Και όταν ένας μαθητής δείχνει ενδιαφέρον για ένα μάθημα, παραδείγματος χάρη για την ιστορία, πολύ συχνά δεν υποστηρίζεται, γιατί δεν θεωρούν ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτόν τον μαθητή που ενδιαφέρεται μόνο για την ιστορία. Ενώ η έρευνα έχει δείξει ότι υποστηρίζοντας αυτόν τον μαθητή σε αυτό το μάθημα που δείχνει ενδιαφέρον, του προκαλείς, του ενισχύεις την αυτοπεποίθησή του και του αυξάνεις το κίνητρο μάθησης. Επομένως, υποστηρίζοντας το στην ιστορία, ένα παράδειγμα φέρνω, μπορεί το παιδί να βελτιωθεί και στους άλλους τομείς, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Και παραμένει πάντως πολύ μεγάλο ταλέντο, έτσι συνολικά. Παραμένει αθέατο στην Ελλάδα εξαιτίας μερικές φορές του τόπου κατοικίας, όπως είπαμε, αλλά και εξαιτίας οικονομικής κατάστασης, εξαιτίας της οικογένειας, εξαιτίας του σχολείου που δεν εκτιμά έτσι, και εκπαιδευτικών, γιατί όχι, που δεν εκτιμούν σωστά τις καταστάσεις των παιδιών, εξαιτίας του bullying, επιτρέψτε μου για την έκφραση, και από ποιες αιτίες φέρουν το bullying. Υπάρχουν πραγματικά ταλέντα θέατα στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν ταλέντα θέατα, εγώ θα πω, ναι, και πολλές φορές τα παιδιά τα ίδια, τα ταλαντούχα, για να μπορέσουν να ταιριάξουν σε ένα περιβάλλον, καμιά φορά και τα ίδια αποκρύπτουν τις δυνατότητές τους. Γιατί θα θέλουν να μοιάσουν με τα παιδιά, ναι, και να υιοθετήσουν τις συμπεριφορές των συμμαθητών τους.
0: Των άλλων παιδιών, κάτι που δεν είναι αυτά.
1: Που δεν είναι αυτά.
0: Δεν είναι τα ίδια τα παιδιά, ναι.
1: Ναι, πολύ συχνά τα παιδιά που έρχονται στο πρόγραμμα, κυρίως το καλοκαιρινό των 3 εβδομάδων, και γνωρίζουν ταλαντούχα και χαρισματικά παιδιά από όλη την Ελλάδα, που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και κοινές δυνατότητες, πολύ συχνά μας λένε, επιτέλους βρήκα έναν κόσμο που νιώθω ότι ανήκω. Γιατί δεν χρειάζεται διαρκώς ούτε να επιβεβαιώνω ποιος είμαι, ούτε να προβάλλω τον εαυτό μου σαν κάτι που δεν είμαι για να ταιριάξω. Και αυτό είναι και απελευθερωτικό, ξέρετε, να νιώθει ένα παιδί ασφάλεια να είναι ο εαυτός του.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Θα μας πείτε κάποια πράγματα για το πρόγραμμά σας, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς είναι το CTY, το CTY Greece, τι ακριβώς προσφέρει, τι ακριβώς, πώς είναι το πρόγραμμα, πότε γίνεται το πρόγραμμα, πώς γίνεται, πώς ξεκινά, πώς ένας μαθητής μπορεί να έρθει σε εσάς.
1: Πολύ ωραία. Το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά, όπως είπαμε, εντοπίζει μαθητές και μαθήτριες με αυξημένες ακαδημαϊκές δυνατότητες και τους υποστηρίζει μέσα από εξωσχολικά προγράμματα. Απευθύνεται σε παιδιά από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι Τρίτη Γυμνασίου, τα οποία μπορεί να διακρίνονται στο σχολείο, αλλά όπως είπαμε μπορεί και να βαριούνται ή να μην αποδίδουν όπως θα μπορούσαν. Mm-hmm. Πρόκειται για παιδιά με ευστροφία, έντονη περιέργεια, φαντασία που σκέφτονται διαφορετικά και λύνουν προβλήματα με διαφορετικούς και δημιουργικούς τρόπους. Ένα παιδί αποκτά πρόσβαση στα προγράμματα μέσω εξετάσεων που αξιολογούν όμως την ικανότητα της σκέψης στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Mm-hmm. Όχι δηλαδή τι γνωρίζουν τα παιδιά, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Αυτά τα τεστ είναι στα ελληνικά, δεν απαιτούν καμία προετοιμασία γιατί δεν έχουν σχέση με την ύλη του σχολείου, δεν βασίζονται δηλαδή στη σχολική ύλη και μας δείχνουν όπως προείπα το πώς σκέφτονται. Είναι της μορφής πολλαπλής επιλογής, δηλαδή τα παιδιά θα κληθούν να βρουν τη σωστή απάντηση. Δεν θα κληθούν ούτε να κλείνουν ένα ρήμα, ούτε να λύσουν μία εξίσωση, τίποτα. Με αυτές τις εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί από το Πανεπιστήμιο του Johns Hopkins, γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό, για να μπορέσουν να εντοπίσουν μαθητές με αυξημένες ακαδημαϊκές δεξιότητες. Mm. Όταν λοιπόν τα παιδιά αυτά περάσουν τις εξετάσεις, μπορούν να κάνουν μαθήματα τα οποία δεν τα βρίσκεις συχνά στο τυπικό σου σχολείο. Κρυπτολογία, εγκληματολογία, ψυχολογία, βιοιατρικές επιστήμες, μηχανική, μαθηματικά, πράγματα που αυτά τα παιδιά, τα χαρισματικά και τα λαμπόχα παιδιά έχουν πολλά ενδιαφέροντα. Και από τη στιγμή που περάσουν τις εξετάσεις μπορεί να έρθουν για 3 εβδομάδες το καλοκαίρι στο Κολέγιο Ανατόλια που έχει και οικοτροφείο και να ζήσουν μια μοναδική ακαδημαϊκή εμπειρία για 3 εβδομάδες. Για 3 εβδομάδες διαλέγουν ένα μάθημα τα παιδιά του γυμνασίου. Διαλέγουν ένα μάθημα και κάνουν αυτό το μάθημα σε βάθος. Κυρία Βάλα, είναι ένα επίπεδο
0: εμπειρία,
1: σαν να λέμε ναι. Το πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Καλλιεργείται το γνωστικό τους υπόβαθρο, το διερευνητικό τους πνεύμα, όπως προείπαμε η αναλυτική και κριτική σκέψη, η συνέστησή τους. Αυτά τα παιδιά ξέρουν πάρα πολύ σωστά πώς να διαχειρίζουν τα αφηρημένες έννοιες, όπως είναι η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισότητα. Και όταν έρχονται στο πρόγραμμα μπορούν να ξεδιπλώσουν τον εαυτό τους χωρίς ανταγωνισμό, γιατί δεν υπάρχουν εξετάσεις, δεν υπάρχουν τεστ όταν έρχονται στο πρόγραμμα. Συναγωνίζονται, ή μάλλον ανταγωνίζονται τον εαυτό τους και κανέναν άλλον. Δεν συγκρίνονται με κανένα παιδί. Είναι πολύ απελευθερωτικό πρόγραμμα. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Προσφέρεται και για παιδιά δημοτικού, αλλά τα παιδιά δημοτικού... Το πρόγραμμα είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και πρέπει κάποιος να έχει διαμονή εκεί.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εγώ τονίζω το πρόγραμμα για μαθητές γυμνασίου, γιατί υπάρχει διαμονή εδώ στο οικοτροφείο μας.
0: Μήπως θα μπορούσαν να γίνουν και παραστήματα σε μεγάλες πόλεις, σε μεγάλα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων.
1: Αυτό θα ήταν ένας...
0: Αυτό είναι ερώτηση ακροατή που μου ήρθε.
1: Ναι, θα ήταν, εμείς με μεγάλη μας χαρά θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Πολύ συχνά ερχόμαστε για μαθήματα Σαββατοκύριακο, δηλαδή θα σας πω το εξής, κυρία Βάλα, αν υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στη Ρόδο που δίνουν εξετάσεις και περνάνε τις εξετάσεις, εμείς ερχόμαστε και κάνουμε εκεί μαθήματα Σαββατοκύριακο, δηλαδή ερχόμαστε Σάββατο και Κυριακή, και τα παιδιά κάνουν 10 ώρες μάθημα, όπως θα κάνανε σε ένα θερινό πρόγραμμα. Και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για να γνωρίσουν και τα παιδιά, τα μικρά μας του δημοτικού, πώς είναι αυτό το πρόγραμμα και να μην περιμένουν να πάνε στο γυμνάσιο για να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν και να το ζήσουν.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για κρυπτολογία προηγουμένως. Mm-hmm. Ένα πρόβλημα λοιπόν στην κρυπτολογία μπορεί να έχει τη μορφή ενός κώδικα που πρέπει να σπάσει, στην οικονομία να αφορά αποφάσεις με συνέπειες για την κοινωνία και το περιβάλλον. Μήπως τελικά η βαθιά μάθηση αρχίζει όταν το παιδί συνειδητοποιεί ότι η γνώση δεν είναι μια σειρά πληροφοριών απλά, αλλά είναι ένα εργαλείο έτσι ώστε να ερμηνεύει τον κόσμο, να ερμηνεύει τη δομή πληροφοριών. Να ερμηνεύει τον κόσμο, να ερμηνεύει τη δομή.

0: και θα πρέπει να αποδείξουν ότι το ξέρουν. Όταν η μάθηση συνδέεται με όλα αυτά που είπατε, με την ανακάλυψη της γνώσης, με τη χαρά, με την ενδυνάμωση, με την ενθάρρυνση, παίρνει άλλο νόημα. Επομένως, είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Τα παιδιά πρέπει να αποσυνδέσουν το μαθαίνω κάτι ή μαζεύω πληροφορίες για να αποδείξω αργότερα ότι έχω μάθει ή το τι ξέρω. Το σημαντικό είναι να αποδείξω πώς μπορώ να σκέφτομαι και πώς μπορώ, όπως είπατε πολύ καλά, όταν μπομπαρδίζομαι από πολλές πληροφορίες, να χρησιμοποιήσω την κριτική μου σκέψη για να καταλάβω τι από όλα αυτά που μου δίνουν είναι σωστό και είναι και γνήσιο. Γιατί τώρα με την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας, πρέπει να κάνουμε και αυτή τη διάκριση και να ξέρουμε αν αυτό είναι πραγματικά σωστή πληροφορία και αν πραγματικά έχει παραχθεί άνθρωπο, ότι έχει μία ανθρώπινη βάση και σκέψη.
1: Μάλιστα. Γιατί είναι λοιπόν σημαντικό ένα παιδί να μην μαθαίνει απλώς μία επιστημονική έννοια, αλλά να δοκιμάζει, να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει μόνο του πώς λειτουργεί?
0: Έτσι πρώτα απ' όλα παίρνει στα χέρια του τον έλεγχο του ρυθμού, του βάθους, των πραγμάτων και των ενδιαφερόντων που θέλει να μάθει. Όταν του δίνουμε αυτή την ευκαιρία, τα παιδιά είναι πάρα πολύ δημιουργικά και έχουν περισσότερη όρεξη για να πάνε παρακάτω, γιατί πάντα το παρακάτω, το άγνωστο, είναι προκλητικό για αυτά. Επομένως, είναι σημαντικό να δοκιμάζουν και διαφορετικά πράγματα, αν και αυτά τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Αλλά επίσης, για έναν άλλον λόγο, επειδή ακριβώς η καινούρια προσέγγιση στη μάθηση είναι διαθεματική και διεπιστημονική, με λίγα λόγια, δεν πρέπει να είμαστε πολύ περιορισμένοι σε αυτό που μας δίνει ένα πεδίο, αλλά πρέπει να συνδυάζουμε διαφορετικά πεδία, γιατί η επίλυση προβλημάτων έχει αποδειχθεί ότι χρειάζεται γνώσεις από πολλά πεδία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να δοκιμάζουν και από μόνα τους και διαφορετικά πράγματα, για να ανακαλύψουν όχι μόνο σε τι είναι ικανά, αλλά πώς μπορούν να συνδυάσουν πληροφορίες και γνώσεις που προέρχονται από διαφορετικά πεδία για να επιλύσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Επίσης, και η σύνδεση της γνώσης με πραγματικά προβλήματα είναι κάτι που ενδιαφέρει αυτά τα παιδιά. Ο πραγματικός κόσμος και τα ερωτήματα του πραγματικού κόσμου που χρειάζονται επίλυση είναι πολύ προκλητικά για αυτά τα παιδιά. Είναι κάτι που τους ταιριάζει.
1: Και επειδή αφήνουν πίσω τους αυτά τα παιδιά όταν έρχονται για εκπαίδευση στο ίδρυμα, όταν έρχονται για στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αφήνουν πίσω τους τις άχρηστες πληροφορίες, φαντάζομαι. Ένας γονιός όταν βλέπει το παιδί του να επιστρέφει μετά από ένα τέτοιο πρόγραμμα, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, περισσότερες ερωτήσεις, μια διαφορετική εικόνα για τον εαυτό του, μια διαφορετική προσέγγιση για τον κόσμο γύρω του, φαντάζομαι ότι οι γονείς είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ περήφανοι για το παιδί τους.
1: Ναι.
0: Φυσικά και είναι ικανοποιημένοι και πολύ συχνά λένε οι γονείς σε εμάς και μας συγκινούν ιδιαίτερα ότι επιτέλους βρήκα έναν κόσμο που να χωράει το παιδί μου. Επιτέλους το παιδί μου μιλάει. Δεν σταματάει να μιλάει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θέλει να μοιραστεί και αυτό όλα αυτά τα πράγματα που έχει μάθει. Αλλά εγώ θέλω να τονίσω και ένα ακόμα πράγμα, ότι το πρόγραμμα του Κέντρου για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά δεν είναι απλά ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργεί φιλίες, δημιουργεί συνδέσεις με συνομιλίκους, με παιδιά δηλαδή που έχουν τις ίδιες δυνατότητες και τα ίδια ενδιαφέροντα με αυτά τα παιδιά, που μπορεί να μην τα βρίσκανε στο τυπικό του σχολείο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ένας μαθητής έχει μεγάλη έφεση και αγάπη για την αστροφυσική να βρει έναν ακόμα συμμαθητή του που να μοιράζεται αυτό το ενδιαφέρον και αυτή την αγάπη για την αστροφυσική. Στο CTY είναι Το μόνο σίγουρο είναι ότι όχι μόνο θα βρει έναν, αλλά θα βρει πολλούς που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα με αυτό. Όπως επίσης δεν είναι καθόλου παράδειγμα

0: παράξενο ένα παιδί που αγαπάει πολύ τη μάθηση να του αρέσει να διαβάσει και να περνάει το διάλειμμα του συζητώντας,
1: μάλιστα,
0: αντί να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν λέω ότι το να παίζεις ποδόσφαιρο είναι κακό, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν θέλει ένα παιδί στο τυπικό του σχολείο να κάνει μια συζήτηση, παραδείγματος χάρη για τη μοριακή βιολογία, και δεν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, να τον έχουν λίγο στην απέξω, γιατί το είπατε εσείς στην αρχή της συζήτησης. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα σε ένα σχολικό περιβάλλον που αυτός που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο μπορεί να παίζει, αυτός που θέλει να συζητάει για μοριακή βιολογία να μπορεί, και επίσης ότι το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Το να είσαι πάρα πολύ καλός στο ποδόσφαιρο δεν αποκλείει ότι μπορείς να μιλάς για αστροφυσική ή και το αντίθετο.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, να μην κατηγοριοποιούμε και να μην ετικετοποιούμε τα παιδιά.
1: Ένα κόσμο να χωρέσουμε, λοιπόν.
0: Να χωρέσουμε.
1: Και εγώ αυτό θα κρατήσω.
0: Να κρατήσετε αυτό.
1: Πότε θα έρθετε εδώ, είπαμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα έπρεπε να είχαμε πάει, αλλά όταν μιλάμε για παιδιά, τα θέματα. Δεν με καθυστερήσατε εσείς. Τα θέματα για τα παιδιά πάντα είναι ενδιαφέροντα. Αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε. Να χωρέσουν τα παιδιά μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Θα έρθουμε στις 28 Νοεμβρίου.
1: 28 Νοεμβρίου μέχρι.
0: 28 Νοεμβρίου θα έρθουμε, θα έρθουμε για τις εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Μπορούν να βρουν οι γονείς πληροφορίες αναζητώντας το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά. Υπάρχει στο σελίδα, στο διαδίκτυο, και επίσης μπορούν να τηλεφωνήσουν για πληροφορίες στο γραφείο μας.
1: Μάλιστα.
0: Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι citypavlagris.gr, αλλά όποια αναζήτηση και να κάνουν θα μας βρουν πάρα πολύ εύκολο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε παιδιά ξανά από τη Ρόδο, αυτά τα 33 παιδιά που έχουν έρθει να πολλαπλασιαστούν, και επίσης να δώσουμε και πολλές υποτροφίες σε παιδιά από την περιοχή σας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι Τρίτη Γυμνασίου. Ναι?
1: Από Δευτέρα μέχρι Τρίτη. Ωραία, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Τσουλφά. Καλή επιτυχία
0: πολύ
1: στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βάλα.
1: Να είσαστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αμέσως διαφημιστικά μηνύματα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελλάδη ελιάς 3x70 γραμμάρια. Είσαι νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στη Μυαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Και αυτό τον Οκτώβρη κάνουμε τη γνώση δημιουργικό παιχνίδι στο νησί μας. Πού? Στο Καστελόριζο, στο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης από 16 έως 18 Οκτωβρίου.
4: Ένα τριήμερο γεμάτο γρίφους, ανακαλύψεις και επιστημονικές εκπλήξεις.
3: Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, παιχνίδια επιστήμης 16 έως 18 Οκτωβρίου.
4: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει το Μουσείο Γρίφων στο ακριτικό μας νησί.
3: Για πληροφορίες, castellorizofestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λέγεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από ό,τι ακούμε θα έχουμε δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, εν όψη της νέας χειμερινής περίοδου, εντωμεταξύ ενημερώνει τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών του Νοτιού Αιγαίου για καταιγίδες. Σε περίπτωση καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων, αν βρίσκεται κάποιος στο σπίτι, ασφαλίζεις αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή από την ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να αποκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Ελέγχουμε τον τρόπο στερέωσης διαφημιστικών πινακίδων που τυχόν έχουμε αναρτήσει. Ασφαλίζουμε πόρτες και παράθυρα. Τηλέφωνο. Με συγχωρείτε. Δεν κρατούμε τηλέφωνα και ηλεκτρικές συσκευές, δεν τις κρατούμε, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τις σωληνώσεις των υδραυλικών, κουζίνα, μπάνιο κτλ. Μάλιστα, και αυτά. Σωληνώσεις των υδραυλικών, και αυτά επικίνδυνα. Συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. Αν βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο, ακινητοποιούμε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα, γιατί ενδέχεται να πέσουν επάνω. Μένουμε μέσα, ανάβουμε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Κλείνουμε τζάμια. Δεν ακουμπάμε σε μεταλλικά αντικείμενα. Αποφεύγουμε τους πλημμυρισμένους δρόμους. Αν βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο, καταφεύγουμε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο ή διαφορετικά καθόμαστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσουμε. Προστατευόμαστε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είμαστε μέσα σε δάσος. Ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. Αποφεύγουμε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. Δεν στεκόμαστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. Δεν πλησιάζουμε μεταλλικά αντικείμενα, παραδείγματος χάρη αυτοκίνητα, ποδήλατα και σύνεργα κατασκήνωσης. Τώρα, μεταλλικά αντικείμενα όμως, προηγουμένως μας έλεγαν οι οδηγίες να μπαίνουμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να προστατευόμαστε. Μάλιστα, τέλος πάντων. Δεν στεκόμαστε πλάι σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. Δεν απομακρυνόμαστε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού. Αν είμαστε στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω. Και είδαμε ένα κακό παράδειγμα τις προηγούμενες μέρες, όπου ήταν δίπλα στη θάλασσα, η θάλασσα τραβά τους κεραυνούς, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον. Δίπλα στη θάλασσα η κοπέλα, η τουρίστρια, και σκοτώθηκε. Επίσης, εάν βρισκόμαστε έτσι σε απομονωμένη επίπεδη έκταση και νιώθουμε ότι σηκώνονται τα μαλλιά μας, που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί ένας κεραυνός, όταν εκδηλώνεται ένας κεραυνός, πριν από αυτό, και είμαστε, τον έχουμε έτσι κοντά μας, πριν από αυτό σηκώνονται τα μαλλιά μας. Κάνουμε λοιπόν βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την επιφάνεια του σώματος και την επαφή με το έδαφος. Πετούμε τα μεταλλικά αντικείμενα από πάνω μας. Ναι, πέρασε η ώρα όμως. Τέλος πάντων, ας προσέχουμε από τους ραδιοπλόες, κυρίες και κύριοι, τη Μαρία Βαλαπνά στο μικρόφωνο, τον Νίκο Κάπρο και τον Γιώργο Μπαλή. Ευχές να περάσουμε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Έχετε αυτοδελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα Δωδεκάνησα. Προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, εντάσεις 8 και 9 μποφόρ από σήμερα το βράδυ έως το απόγευμα της Τετάρτης. Το Κεντρικό Λιμενιλιοναρχείο της Ρόδου καλεί τους κυβερνήτες και ιδιοκτήτες όλων των σκαφών όπως προς απόπλου για οποιονδήποτε προορισμό να ενημερώνονται από τη λιμενική αρχή. Στη καταγγελία για την κατάρρευση οροφής στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Λέρου λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια του προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων. Αποκολλήθηκαν μεγάλα κομμάτια της οροφής στο τμήμα λιμωδών της παθολογικής κλινικής. Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση διενέργεια αυτοψίας και σε βάθος διερεύνηση του περιστατικού. Στο δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν και να προοδεύσουν στον τόπο τους με πρόσβαση στη στέγη, την εργασία και ευκαιρίες για να δημιουργήσουν οικογένεια, εστιάζει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης, Γιώργος Χατζημάρκος, σε ανάρτησή του από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης περνάει ο Δήμος με στόχο την απόλυτη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση των πολιτών. Η Ρόδος γίνεται ο πρώτος Δήμος στα Δωδεκάνησα που εντάσσεται στην ελληνική πλατφόρμα Open Council. Πρόκειται για μια καινοτόμα εφαρμογή που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη κάνοντας τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πιο ανοιχτές, απλές και κατανοητές για όλους. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κύμα της ακρίβειας ξεπολύει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Την κατηγορεί για επαιγμό των πολιτών, σημειώνοντας ότι οι ανατιμήσεις οδηγούν τα νοικοκυριά στη φτωχοποίηση. Παράλληλα, καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να λογοδοτήσει ή να παραιτηθεί. Ανακοινήθηκαν τα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος της Ρόδου. Δημιουργήθηκε δε ξεχωριστός χώρος για την επικοινωνία των δικηγόρων με τους εντολείς τους. Σε ευχαριστίες στον αστυνομικό διευθυντή του Δεκανήσου που έδωσε οριστική λύση στο πάγιο αίτημα για τη βελτίωση των συνδικών κράτης, εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου. Με τις κατηγορίες της απίθειας και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών συνελήφθη 20χρονος ημεδαπός στη Ρόδο. Αποπειράθηκε να διαφύγει στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου ενώ κατά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει μικροποσότητα ακατέργασης κάναβης. Για απειλή και όπλο κατοχή συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του τμήματος Ιαλισσού. Στο πλαίσιο διερεύνησης του επεισοδίου 23χρονο αλλοδαπό βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μαχαίρι με λάμα 20 εγκατοστών. Δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών για διάθεση προϊόντων παρεμπορίου σχηματίστηκε από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου. Κατασχέθηκαν συνολικά 200 τεμάχια ειδών παρεμπορίου. Βροχερός προβλέπεται καιρός για σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Τρίτη και 13, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Νίκος Κάμπρος, η κονσόλα του ήχου. Νίκος Κάμπρος, μουσική επιμέλεια. Όλοι εσείς συντονισμένοι στις συχνότητες ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων, ο Γιώργος Αθανασίου.

Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, φίλες και φίλοι, καθώς ο Κολοσσός συνεχίζει την πορεία του στο EuroCup της FIBA και μάλιστα αγωνιζόμενος εκτός έδρας με την Γκάνια στο Αζερμπαϊτζάν σήμερα στις 6 το απόγευμα. Απέναντι στην τοπική ομάδα, ο Κολοσσός θα προσπαθήσει για την δεύτερη αγωνιστική ημέρα του ομίλου που συμμετέχει να κάνει το 2-2. Μετά την Κραϊόβα Ρουμανία, στην οποία κέρδισε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τις ευρωπαϊκές φετινές υποχρεώσεις, καλείται τώρα να παίξει στην Γκέντσε του Αζερμπαϊτζάν με την ομώνυμη τοπική ομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Κουραστικό το ταξίδι, αλλά με ιδιαίτερη αισιοδοξία η αποστολή του Κολοσσού για το συγκεκριμένο παιχνίδι, και όλοι εύχονται και ελπίζουν να γίνει το 2-2 σε αυτό το μάτς, το οποίο θα έχει τζάμπολ στις 6 το απόγευμα. Καράμπελας, Καλαϊτζάκης, Βίλης, Μανιών, Άψον, Κρούζερ, Καμπερίδης, Χριστίδης, Στίβενσον, Καμπερίδης, Χάρης, Τσιακμάς και Μπαρνέτα είναι οι παίχτες που έχουν κληθεί από τον Άρη Νικογιάννη και συμμετέχουν σε αυτή εδώ την αποστολή. Η επιστροφή θα γίνει μετά το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι οι Θαλασσοί θα καταφέρουν να φέρουν στις αποσκευές τους αυτήν την δεύτερη νίκη σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της FIBA EuroCup.

Πάμε στο ποδόσφαιρο, συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου υπάρχει ένα τρίτο ημίχρονο στο ντέρμπι Διαγόρα Αέρα την Κυριακή στο δημοτικό στάδιο της πόλης, με την ομάδα του Αφάντου να κερδίζει με 1-0 χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε με πέναλτι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μιλάμε πάντα για τον 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Η συνέχεια που υπάρχει, πέρα από τις διαμαρτυρίες, πέρα από τα παράπονα του γηπεδούχου σε βάρος του Ζανετίδη, μέσα από τα social media, μέσα από τα media, υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση σε βάρος του διαιτητή, η οποία αναφέρει το εξής. 2-2 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, ο κύριος Ζανετίδης με την ομάδα μας, τρίτη φορά, δεν θα υπάρξει ποτέ για αυτόν. Κατάφερε να αλλοιώσει το αποτέλεσμα και να εξαγριώσει τον κόσμο μας. Εφάρμοσε δικούς του κανονισμούς, ανέρεσε τον εαυτό του, διάλυσε, επαναλαμβάνω, διήλυσε τον κόνοπα και κατάπιε την κάμιλο. Για ένα έμπειρο διαιτή, ένα επιθετικό φάουλ για επικίνδυνο παίξιμο στον τερματοφύλακά μας μετατράπηκε σε κόκκινη κάρτα και πέναλτι. Άλοθη στον ποδοσφαιριστή μας για την κίνησή του. Δεν θα δώσουμε όμως βία, διαγωγή και κουτουλιά, δεν υπήρξε ποτέ. Αντιθέτως, υπήρξε διπλή επαφή στην εκτέλεση του πέναλτι, με τον κανονισμό για επανάληψη να μην εφαρμόζεται, ενώ ο κ. Ζανετίδης, ο διαιτητής δηλαδή, το προανήγγειλε προφορικά στους ποδοσφαιριστές μας. Όπως δεν εφάρμοσε τον κανονισμό όταν ο ποδοσφαιριστής εξύβρισε μπροστά του στον ίδιο και τον βοηθό του, αλλά τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα, το βίντεο του αγώνα θα αποσταλεί σε όλα τα αρμόδια όργανα, ενώ ο Γάμα Σίγμα Διαγόρας θα προβεί σε όλες τις νόμιμες και νομικές ενέργειες για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και εναντίον του συγκεκριμένου διαιτητή, του οποίου ζητάμε την εξαίρεση από τα παιχνίδια μας. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να προστατεύουμε το προϊόν και να πρεσβεύουμε όσο και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πρεσβεύει. Απαιτούμε σεβασμό στην ιστορία μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Γάμα Σίγμα Διαγόρας σε βάρος του διαιτητή του ντέρμπι Διαγόρα Αέρα, που έλεξε 0-1, Σάβα Ζανετίδη.

Και ενώ τελειώνει το ντέρμπι του Διαγόρα με την ομάδα του Αέρα που έληξε 0-1 με γκολ με πέναλτι στις καθυστερήσεις, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων για τη φιλοξενούμενη ομάδα, και την αντίδραση ανεπίσημα αλλά και επίσημα από πλευράς ηττημένων, έρχεται και ο νικητής του ντέρμπι και μέσα από τα social media αφιερώνει αυτήν την νίκη στον υπέροχο κόσμο του Αέρα αλλά και στην πρόεδρο της ομάδος για τα γενέθλια της.

Απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης στην έδρα του Απόλλων Καλυθιών με 1-0 κατέξε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που έδωσε την φετινή αγωνιστική χρονιά στον 8ο όμιλο. Απόλλων Καλυθιών που είχε δύο ήττες στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος που μάλιστα ήταν εκτός έδρας, επέστρεψε και πήρε το τρίποντο, επέστρεψε στην έδρα της και πήρε το τρίποντο απέναντι στο συνονόματο της Σμύρνης, τον Απόλλωνα Σμύρνης. Όπως είπαμε, πρώτη νίκη για την ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών που την ερχόμενη αγωνιστική καλείται να παίξει και πάλι εκτός έδρας, αυτή τη φορά στο Βίρον απέναντι στον Ιωνικό. Ο τελευταίος και ιδρωμένος στην βαθμολογία και μάλιστα χωρίς βαθμό, η μοναδική ομάδα που δεν έχει πάρει βαθμό είναι ο Ιάλισσος που μετράει αρνητικά 3-3, δηλαδή 3 παιχνίδια, 3 ήττες, με τελευταίο παιχνίδι που έδωσε εκτός έδρας απέναντι στην Δόξα Βίρνος από την οποία κοιτήθηκε με 1-0. Ο Δόξα Βίρνος που μαζί με το Εγάλιο είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μετρώντας 3-3, 3 νίκες σε αριθμό παιχνίδια, και που σίγουρα το θέμα για τον Ιάλισσο είναι να καταφέρει να αποκτήσει καλά την ψυχολογία που χρειάζεται προκειμένου να αποδώσει όπως πραγματικά μπορεί. Δόξα Βίρνος Ιάλισσος 1-0 λοιπόν, και την ερχόμενη αγωνιστική ο Ιάλισσος καλείται να δώσει πάλι εκτός έδρας παιχνίδι, αυτή τη φορά απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Στα άλλα παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες μας για την τέταρτη αγωνιστική ημέρα του 8ου ομίλου της 3ης Εθνικής Κατηγορίας, Διαγόρας ΠΑΟ Ρούφο και Αέρα Προοδευτική.

πάμε στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, πριν πάμε στο πακέτο διαφημίσεων. Πάμε στην Α κατηγορία Blue Star Ferries, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, όπου διεξάγονται σήμερα συνολικά 4 παιχνίδια. Το ένα ήδη ξεκίνησε, αυτό στο δημοτικό στάδιο της πόλης, ανάμεσα στον ΑΣΥΓΜΑ Ρόδος και την Αναγέννηση Εσφυντιού από την ΚΟ. Στη μία, στη Δημηλιά, ο τοπικός Ατρόμητος υποδέχεται τον αντιμάχο ΚΟ. Στην ΚΟ, στο παλιό στάδιο Ανταγόρας ΚΟ, απόψε 9.30 το βράδυ, ΠΑΟ ΚΟ Αστέρας Βαστίδας. Και στην Καρδάμενα της ΚΟ επίσης 9.30 το βράδυ, Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες Ρόδου. Τα παιχνίδια ανήκουν στην τέταρτη αγωνιστική ημέρα και στην πραγματικότητα συμπληρώνουν την αγωνιστική που ξεκίνησε αυτό το Σάββατο και που είχε τα εξής αποτελέσματα. Φίβος Κρεμαστής Άρης Αρχαγγέλου 1-0, Ηρακλής Μαλτσών Ευκλής Ορονής 0-2, Ποστών Καρπάθου Κλεάνθης Παραδεισίου 3-2.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Είστε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Εδώ είναι ο Νίκος Κάπρος, είναι στις 20 ώρα του ήχου. Εδώ είναι ο Γιώργος Θανασίου στην επιμέλεια την παρουσίαση όλων των θεμάτων με την τοπική αθλητική κίνηση των τελευταίων ημερών. Και πάμε, μένουμε στο μπάσκετ, μάλλον επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Ξεκινήσαμε με Κολοσσό, πήγαμε γάμα εθνική, στο ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στο μπάσκετ και πάλι, για να σας πω ότι η γυναική ομάδα του Ιπποκράτη ξεκίνησε με ήττα, εντός έδρας ήττα, το πρωτάθλημα της Women's National League, ενώ με ήττα συνέχισε η ανδρική ομάδα του Ιπποκράτη στην National League 2, γνωρίζοντας μάλιστα την πρώτη εντός έδρας ήττα, την πρώτη εκτός έδρας ήττα, συγγνώμη, την Κυριακή για την δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Τα κορίτσια ξεκίνησαν, είχαν πρεμιέρα. Οι άντρες έπαιξαν δεύτερη αγωνιστική πρεμιέρα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Οπότε να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Και φυσικά θα πάμε στις κυρίες πρώτα. Η γυναική ομάδα λοιπόν του Ιπποκράτη, παρότι είχε την διάθεση, είχε τον ρυθμό, κάποια στιγμή μπλόκαρε ένα 28-1 σερί για την φιλοξενούμενη ομάδα, τον Κρόνο Γέρακα, ήταν αρκετό να ανατρέψει όλη την εικόνα που είχε το παιχνίδι μέχρι εκείνο το σημείο. 67-56 κέρδισε ο Κρόνος τον Ιπποκράτη στην ΕΧΟ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ της Women's National League. Την ερχόμενη αγωνιστική η γυναική ομάδα του Ιπποκράτη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον Γάς Εύνικος. Ο Γάς Εύνικος, ο οποίος σε αυτή εδώ την αγωνιστική ιτήθηκε εκτός έδρας από τον Προφήτη Λία με 55-48.

Οι άνδρες του Ιπποκράτη στην National League 2 στον δεύτερο όμιλο για τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα ιτήθηκαν εκτός έδρας από τον ΚΑΟ Μιλισσίων 62-56. Το πάλεψε ο Ιπποκράτης, δεν μπόρεσε όμως να δώσει τις απαραίτητες λύσεις, γιατί έμεινε από λύσεις, ξέμεινε από λύσεις, και έτσι δεν μπόρεσε να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο ή ακόμη καλύτερο, να αποφύγει την ήττα, το κυριότερο, και να πάρει την νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που κέρδισε για πρώτη φορά φέτος. ΚΑΟ Μιλισσίων Ιπποκράτης 62-56, δεύτερη αγωνιστική ημέρα, δεύτερος όμιλος National League 2, με τον Ιπποκράτη να αγωνίζεται την ερχόμενη αγωνιστική εντός έδρας στην ΚΟ απέναντι στα Φανάρια Νάξου. Φανάρια Νάξου που εντός έδρας ιτήθηκαν από τον Κάδμο Θηβών με 79-71.

Στα τοπικά μας πρωταθλήματα μπάσκετ, φίλες και φίλοι, είχαμε αρκετούς αγώνες τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε και αναβολές, είχαμε και στην πραγματικότητα προαναγγελίες αγώνων για αυτήν την νέα εβδομάδα. Να δούμε έτσι συνοπτικά μια εικόνα με αποτελέσματα και προαναγγελίες για την κατηγορία εφήβων στον Όμιλο Νήσων. Είχαμε Έσπερος ΚΟ 1 Σχετάλου Καλύμνου 73-58 και Φίβος ΚΟ Πανιούνιος Λέρου 73-81. Για την κατηγορία των παιδών στον Όμιλο της Ρόδου, η Άλυσος Διαγόρας 50-79, Ροδίων Άλτσης 2, Κολοσσός 1, 33-112, Ροδίων Άλτσης 1, ΑΕΝΑ Φάντου 70-38 και Αγίας Κάμηρος Κολοσσός 2-21-69. Για την ίδια κατηγορία των παιδών στον δεύτερο, συγγνώμη, στον Όμιλο Νήσων, δεύτερη αγωνιστική ημέρα, είχαμε τα εξής τρία αποτελέσματα. Ακαδημία Καλύμνου Υποκράτης ΚΟ 70-95, Πανιόνιος Λέρου Ηρακλής 2086-38, Ένωση Ετάλου Καλύμνου Έσπερος ΚΟ 50-54. Για την κατηγορία των κορασίνων στον Όμιλο της Ρόδου, Πήγασος Κρεμαστής Διαγόρας 44-65. Σήμερα στις 7 η ώρα το βράδυ στην Ιαλισσό, η Άλυσος υποδέχεται τον Κλεόβουλο της Λίντου. Πάντα για την κατηγορία των κορασίνων στο τοπικό μας μπάσκετ στον Όμιλο της Ρόδου. Στον Όμιλο Νήσων, Υποκράτης Ακαδημία Καλύμνου στην ΚΟ 38-41. Το παιχνίδι Αθλητικής Ένωσης Δικαίου Έσπερου ΚΟ θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 9 και 4 το βράδυ. Το παιχνίδι στην κατηγορία της Ένωσης Δικαίου Έσπερου ΚΟ θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 9 και 4 το βράδυ. Το παιχνίδι στην κατηγορία

Με αφορμή μία ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ΚΑΕ Colossus Heights Hotels Collection, ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής κανονικής περίοδου της Stoiximan Greek Basketball League 26-27. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο που μας έρχεται, 17 Οκτώβρη, στις 4 το απόγευμα. Μιλάμε πάντα για το Colossus ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής κανονικής. Η τιμή των εισιτηρίων είναι στα 30 ευρώ. Το παιδικό εισιτήριο είναι στα 10 ευρώ. Και για την αγορά του κάθε εισιτηρίου χρειάζεται απαραίτητα ο αριθμός AMCA ή ο αριθμός διαβατηρίου ή η άδεια παραμονής.

Η Επιτροπή Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δακανής όρισε συνολικά 6 παιχνίδια να διεξαχθούν Παρασκευή και Κυριακή για το κύπελο της Δωδεκανήσου. Και συγκεκριμένα έχουμε την Παρασκευή στα Πηγάδια Καρπάθου το παιχνίδι του Απόλλωνα Βολάδος και του Διγενή Κοσκινού. Επαναλαμβάνουμε, κύπελο Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο. Την Κυριακή τώρα στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, Άλφα Σίγμα Τήλος, Κλεόβουλος Λίνδος στην Τήλο. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στους Αγίους Αποστόλους, Ορφέας, Αεκαταβιά. Στο Καρακόνερο την ίδια ώρα την Κυριακή 4 το απόγευμα, Ευαγόρας, Δήμητρα, Δαματριάς. Στο γήπεδο του Έμπονα σε 6 το απόγευμα της Κυριακής, Αναγέννηση Έμπονα, Ηρακλής Λαρδού. Και στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων τέλος, την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα, Θύελλα Αγίων Αποστόλων, Εθνικός Αρχίπολης.

Ραδιοφωνική Αθλητική Εφημερίδα Συνέχεια, φίλες και φίλοι, ένας αγώνας μνήμης και τιμής. Την επόμενη Κυριακή, 18 του μήνα, σε 6 το απόγευμα, στο γήπεδο Καλυθιών, ο Σταυρός Καλυθιών θα αντιμετωπίσει τους παλέμαχους του Απόλλωνα Καλυθιών σε ένα φιλικό αγώνα αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπασεργίου, του παλέμαχου ποδοσφαιριστή που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο τοπικό μας ποδόσφαιρο. Πέρα από το αποτέλεσμα, αυτός ο αγώνας είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που αγάπησε το ποδόσφαιρο και αποτελεί μέρος της ιστορίας του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα των Απολλωνακαλυθιών. Για το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ και νίκες, είναι οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις και οι δεσμοί που μένουν ζωντανοί στο χρόνο. Κυριακή 18 του μήνα παίζουμε για τη μνήμη του Κώστα Παπασεργίου. Δεν ξεχνάμε.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δακανήσου με δική της ανακοίνωση που εξέδωσε χθες νωρίς το απόγευμα λέει το εξής: ενημερώνουμε τα σωματεία της δύναμής μας ότι μετά από σχετικό έγγραφο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου σχετικά με τις εκκρεμότητες των σωματείων και του μεγάλου φόρτου εργασίας, σχετικά με τον έλεγχο των εγγράφων για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας διεξαγωγής αγώνων, η Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δακανήσου αποφάσισε ότι η έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων θα ξεκινήσουν ως εξής. Στις 1η Νοεμβρίου για τα σωματεία που αγωνίζονται στην Β' κατηγορία Δακανήσου στους ομίλους της Ρόδου. Στις 8 Νοεμβρίου για τα σωματεία της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου στον Όμιλο Νήσων αλλά και της τρίτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα πρέπει όλα τα σωματεία να έχουν τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητές τους για την ετήσια άδεια διεξαγωγής αγώνων με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Οι ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά.

Για μία ακόμη χρονιά ταξιδεύουμε στην Ίσιο, τα αθλητικά μονοπάτια επιστρέφουν στο όμορφο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετάσχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες κατά την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Με την καθοδήγηση καθηγητή ή καθηγήτριες φυσικής αγωγής, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν, να γνωρίσουν διαφορετικές μορφές άρτησης, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους μέσα σε ένα περιβάλλον που προάγει τη συνεργασία, την κοινωνικοποίηση και την ευεξία. Ο Δήμος Λυσίρου στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό, την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο η συνέχιση των αθλητικών μονοπατιών, επαναλαμβάνω, μονοπατιών, αποκτά ξεχωριστή σημασία για την τοπική κοινωνία της Λυσίρου, καθώς προσφέρει στα παιδιά δημιουργικές διεξόδους και ευκαιρίες άθλησης, ενώ παράλληλα δίνει στους ενήλικες τη δυνατότητα να εντάξουν τη φυσική δραστηριότητά τους στην καθημερινότητά τους.

Και κάτι για το τέλος, την πρώτη εκκίνηση της νέας αγωνιστικής κολυμβητικής περίοδου δίνει το Roads Penguin Swimming Grand Prix 26-27 το Σάββατο 17 του Οκτώβρη 2026 στο κλειστό κολυμβητήριο του Κολεγίου Ρόδου. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα και θα πραγματοποιηθεί σε 3 διαδοχικές ενότητες ανάλογα με τα τμήματα και τα έτη γέννησης των αθλητών. Για τους Roads Penguins, το Grand Prix αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της προσπάθειας για την ανάπτυξη της κολύμβησης στη Ρόδο. Εδώ φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα και παράλληλα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 και 10 πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ο Νίκος Κάπρος ήταν όλη αυτήν την ώρα, 20 ώρα του ήχου και παράλληλα στην μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Θανασίου ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μας μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ 3, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς θα έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα, όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο, από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες φαινοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη, το πρώτο μισό της ημέρας, και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν. Με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως τα ανατολικά υπηρετικά, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι από ετυχείο, πράγματι χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και δεν είχε όμως παραλυθεί επίσημα. πρέπει να σημειώσουμε, είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα, αφού τα νερά έφτασαν στο ταβάνι στο χώρο υποδοχή των υδατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης, εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων του αεροδρομίου, στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2, και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα, με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρίες, τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται, κύρια, τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος, ο οποίος έκανε το έργο, για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλή στον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη, έδωσαν συνέντευξη τύπου, για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο, μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές, και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται, και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, mm-hmm. πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, μάλιστα. κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς, και mm-hmm. για το χρονικό διάστημα δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο, και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στα αεροδρόμια της Χίου είναι ότι περίπου 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο, μάλιστα. για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία, μάλιστα. στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας το Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξαχθεί η δίκη, όπως είπες και εσείς, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο Εδώριο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φθιώτιδα είχαν φτάσει το Σεπτέμβριο του 2023 στους 17 συνολικά. Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ενινόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί για πρώτη φορά. Εκδικάζεται στο δικαστήριο mm-hmm. ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Όπως είπες και εσύ, έχουν διεξαχθεί ξεχωριστές έρευνες από τις εισαγγελίες των Τρικάλων του Βόλου και της Λάρισας για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα έχει αρχίσει μετά από παραγγελία της τότε εισαγγελέας Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας, μεταξύ των κατηγορουμένων των 18. Βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων, μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες mm-hmm. από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα, αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια από την οποία επήλθε θάνατος και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε, έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο, όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου για να μας πει, καθώς εκεί, Παύλο, έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
4: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ίδρυς συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε ηλικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Mm-hmm. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, που φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής μέσα στον οικισμό της Ίδρυς, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
0: Μάλιστα.
4: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων.
0: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε γρήγορση για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας αλλά γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος, που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου, αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κύριος Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωσης για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση σήμερα, ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοποία ανέρχονται στα 1.500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση στην τιμή του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35% έως 40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115. Άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000 έως 1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρη. Το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσαν 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η εγκληματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των τριών σημερινών έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στο Νευροκόπη Δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Όπως είπε, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, ποιο φαινόμενο, δηλαδή της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών κρίσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, νέα άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της Αγρέξ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Θα επιδεινώνει το καιρός από το βράδυ, έτσι Διεθνική Μετρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφήξεις μέσα στη μέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, μάλιστα, από σήμερα mm-hmm. το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο μυστεχασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Mm-hmm. Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Για να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί. Mm-hmm. Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό, να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους εθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίν, όπως θα αναφέρεις και εσύ. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και ήδη οι παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερε, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες. Με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη βροχόπτωση. Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Σοβαρά ερωτήματα γυρώνται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της 5ης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών. ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε. Από πού προμηθεύτηκαν αναπτυκτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα βέβαια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά. Και είχε αποτέλεσμα με έκσταση δηλαδή και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον συνεχίζεται ως προς αυτό, ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικό.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου εδώ και ώρα, περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του, αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να είχε μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει. Όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν σαστισμένος και δεν μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φάρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι η κοινότητα Στρεφείου, είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας, και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συγχωριανοί του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής ή μιας ομάδας, αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους χωριανούς, αλλά σε όλους και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών νοικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάνε τα φαρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του ισχύοντος πλαισίου, ενώ η παράταξη κοινότητων πιλωτών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ Ιωάννης Σίμαρης, και ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίηση των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερίων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι, και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερίων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθαλομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περιττέρω η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το master plan που εκπονεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτιρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες ούτε κατ' ύψος ούτε κατ' έκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι για παράδειγμα στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη,
3: λοιπόν,
0: σε ακούμε.
3: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργανώσεις προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει να στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχηση στους ορόφους και μάλιστα δεν εξετάζαν το αν ήταν η μέρα ή η νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει, ρίχνει στους ορόφους και μάλιστα δεν εξετάζαν το αν ήταν η μέρα ή η νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει.

0: εμπρισμό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας θεολογείται, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Μάλιστα. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ανημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφος θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Ναι, Βίκυ, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει εγκριθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεται, απουσία από την εργασία και συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Από την πλευρά του Διευθυντή Δευτερομάθεια, αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά, ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή του. Μέχρι τότε, η υποστήριξη παραμένει μερική και οι οικογένειες, Βίκυ, συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτηση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την

0: Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει, ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη η αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράση προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σανταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των 4 έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δύο ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαΐδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα καθημερινότητα των μαθητών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ορμπαλάς από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που κατατάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παροχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια τριών νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλα, ο τροχύλατος σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση του, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά τη χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα, σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα και το ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει και η χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τσκαλδιρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή εκεχηρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεδριασμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτού οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούν τις ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα, 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους κρατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν Ποια θα είναι η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια σύνοδο. Θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
1: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική
2: υπάρχουν
1: περιοχή.
2: Και κριτήρια, κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε εντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, mm-hmm. το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
1: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
2: Έτσι, έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
1: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Νυμφαίο, Καρπενήσι, βέβαια, η ορεινή Αρκαδία.
2: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα εδώ.
1: Βέβαια.
2: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά για τους παλιούς δικαιούχους, το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάνε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο, ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευτεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει.
1: Mm-hmm.
2: Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ναι.
2: Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμής στο ντίζελ κίνησης. Με 5 λεπτά θυμίζω. Στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω. Και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
2: Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
1: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία ανωτελεία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
3: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
2: Ακριβώς. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις οι οποίες είναι και δεδομένες. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία το πιθανότερο είναι θα αναθεωρηθεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ντόνα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξαστέρηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό, κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39% δολάρια το 2027, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν, ναι, για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Mm-hmm. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός. Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από το 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέοντα, ναι, στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα. Και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τιμών της ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες. Καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 2025. Η ανεργία θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχνών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Ακριβώς. Γενικότερα, επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία.
1: Ναι, που δημιουργείται τις ενεργειακές εξελίξεις. Ναι. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Για την Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του. Mm-hmm. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
1: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέταρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
5: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά, τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Ναι. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή ευθέως του Air News με τον Παναγιώτη Στάθη και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
6: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1 Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
7: μπορεί
6: δυνατόν.
7: Μπορεί να είναι 25%.
6: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
4: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Air News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίθυνε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει, μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, ενώ, όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου. Θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25%, και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
1: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζου, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κ. Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατά επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως, αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές. Στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με drones σε δύο εμπορικά πλοία, το ένα υπό σημαία Μάλτας, το το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές. Το άλλο όμως που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο Πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει τις εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια, ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
1: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
7: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινα συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχθεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινα συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή αλλά και την Τετάρτη. Mm-hmm. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, σε κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελώδους ανέμους φυσικά, αλλά και, και από χαλαζόπτωση.
1: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
8: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν.
1: Ακριβώς.
8: Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις,
1: ναι.
8: Να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gr, είναι ναι. πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων ναι. καιρικών φαινομένων.
1: Και πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πηλιώτη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό. Και από την άλλη οι εργαζόμενοι με τις φουγαρίστες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσα μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούριο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, στο έργο παραλυφθεί, μένουν να επισημανθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες από ό,τι φαίνεται που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Τις ενώσεις στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με του νέου κτηρίου, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα τα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θοδωρής Πηλιώτης και από τη Χίο, εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιές στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
10: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
10: Κυρίες και κύριοι, όντως ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πήλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πήλιου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγορά Πηλίου από το χαλάζι, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα, αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε γρήγορηση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από τις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας, οπότε σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής να χρειάζεται να βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν Ντόνα.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδευσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάση σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κωνσταστάμου.
11: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάση σύζυγό του και μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί συνελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία έβαζε, φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσει σύζυγου του και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
1: Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
1: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έτοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η προέλευση της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλίσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News.
13: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου όσο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
14: Και τι λένε, Σπύρο Δαρσινέ?
13: Αθηναίων. Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητήριου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
1: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
15: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο στις παλιές κατασκευές. Είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα προστίθενται. Οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές καθυζήσεις και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της φορολογοσύνης ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είδαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καδέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί, και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι, που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις, στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται, άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση, δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωση κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές καθυζήσεις και του θα το επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
16: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται. Υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος.

0: από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Παραλάκης, αλλά και τον Νίκο Ρωμανό, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιζόντι το πρωί, στον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα το συντουσιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπάνες.
1: Το αναμένουμε στην Σύνοδο Κορυφή, στην Παρασκευή.
0: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην αυτοπορική, στην τηλεόραση αυτοπορική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιφυλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος, λογικά, την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βεβαίως η επίπεδη προθεωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά με την εξαιτίας της οποίας δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα, και έπειτα υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση, δηλαδή η αντιπολίτευση συμπλέκεται, όπως συμπλέκεται και στα ενδοοικογενειακά της, είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησα από την τοποθέτηση του κ. Ρωμανού, είπαμε, διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας.
1: Ναι, γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση είναι ότι για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
0: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Παναγιώτης, τοποθετήθηκαν τι σημαίνει ο πύχης. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο Πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα μας κάλεσε από τη συνέντευξη, να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικό στόχο είναι η αυτοδυναμία, και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνεια και όχι αλαζονία, λέει ο Παύλος Μαρινάκης για τον Πρωθυπουργό και για τον Μητσοτάκη, καλά, αν πάρω από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πύχης, είναι μια θεωρή κυβέρνηση και κυβερνητική παραγωγή, προς όποιους είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα, ότι είναι μια απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βεβαίως οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν, λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν και δημοσκοπήσεις εντόνα. Ναι. Ήδη έχω δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση, η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από το 16-17%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εμάς σήμερα το πρωί, σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από το 36-37 που δίνει αυτοδυναμία. Άρα προσθέτω εγώ τη λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την Ελλάς,
1: και τον Τσίπρα Πασό, και που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, λένε κυβερνητική παράγοντας, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, κάτι δεν είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιβολή, στα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.
1: Και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβαση του αρθρογράφου,

0: Λαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή όπως προείπε στο οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το Πασόκ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στελέχη και βουλευτές των δύο κομμάτων με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του Πασόκ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετώνη μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα πολλώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
0: Πάντως,
1: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το Πασόκ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του Πασόκ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του Πασόκ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη, απευθείας από τα γραφεία του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Και να ξεκινήσω με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του Πασόκ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το Πασόκ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το Πασόκ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Mm-hmm. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το Πασόκ και θα την καταθέσει. Στην Βουλή, ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια, με την φυλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του Πασό και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μια κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε, Δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθεται. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκείνη την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της. Το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε, δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης, ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφερε να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια, ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους, γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
0: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς τώρα, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμός 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι ένα νέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή. Σηκώθηκαν οι Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε, όπως καταλαβαίνουμε. Και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος, δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα, αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια. Ωστόσο, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα, να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο, να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη από την Κέρκυρα.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα από όρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη της ΔΕΗ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή, είπε η κυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομα δυνάμεις διακίνησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ και πρόκειται για 15 αγγεία Αττικής προέλευσης και 6 αγγεία Κορινθιακών εργαστηριών.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Έλενα Νεοφωτίστου.
6: Ο καιρός.
0: Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Τετάρτη περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια και βελτίωση στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 9 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 10. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.
0: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Μαριέτα Κοντογιαννίδου και αμέσως μετά σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι.
6: Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το συνολικό πακέτο θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε Red Code βρίσκεται η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Αιγαίο και σταδιακά θα επεκταθούν στο Κεντρικό Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες για αύριο του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και στο Δήμο Σκιάθου λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται στην περιοχή. Σε συναγερμό τέθηκε τα ξημερώματα το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία και σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου οι λειτουργίες διακόπηκαν. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά η αστυνομία ανέφερε ότι κατόπιν έρευνας δεν υπήρχε κίνδυνος. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στο περιστατικό εμπλεκόταν αεροσκάφος που προερχόταν από την Κέρκυρα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Νιρεμβέργη, συνοδευόμενο από μαχητικά Eurofighter. Οι έρευνες για τα αίτια του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερη συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ για την προστασία τη πολιτιστική κληρονομιά. Από την πλευρά τη, η πρέσβη του Ισραήλ έκανε λόγο για μια συγκινητική στιγμή, τονίζοντα τη σημασία τη επιστροφή των αρχαιοτήτων στον τόπο του. Οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό προβλέπει το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο επεκτείνεται σε ακόμη 10 περιφερειακές ενότητες. Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας, επεκτείνεται πλέον στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση αφορά πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιοχές του προγράμματος. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, η πρώτη με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι στόχος είναι να δοθεί σε περισσότερους πολίτες η δυνατότητα για μια νέα αρχή σε περιοχές που η πολιτεία θέλει να κρατήσει ζωντανές και να ενισχύσει δημογραφικά. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε κατά την ημερήσια ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
6: Ο καιρός.
8: Σε κλιμακοκακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε 3 και 11. Πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, σήμερα 3η και 13. Αλλά εμείς δεν πιστεύουμε στις προλήψεις, μόνο στα δεδομένα. Και αυτά τελευταία είναι αρκετά για να μας ανησυχήσουν από μόνα τους. Τώρα ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας στην Αττική, έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, έχουμε έντονη βροχόπτωση να καταγράφεται στην Ανογλυφάδα, στα Ανολιώσια, στην Κάντζα, στη Μάνδρα, το Κοροπή, το Παλαιό Φάληρο και τα Καλύβια. Το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, κατηγορίας 5 δηλαδή, κυρίως την Εύβοια, βρίσκεται δηλαδή σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια και στο επίκεντρο, έχει εκδοθεί δηλαδή ειδική προειδοποίηση, αλλά έντονα αναμένονται τα φαινόμενα και στην Αττική και στη Μαγνησία και στις Σποράδες. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους, αναμενόμενο βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα στην κίνηση σχεδόν σε όλους τους άξονες του λεκανοπεδίου. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση για όσους βρίσκεστε εν κινήσει στο αυτοκίνητό σας και κατευθύνεστε προς τα κάπου, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, εκεί δηλαδή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου μέχρι τη Μεταμόρφωση. Μια παρόμοια εικόνα θα συναντήσετε και στη λεωφόρο Κηφισίας. Τουλάχιστον δηλαδή από το Αμπελοκήπους μέχρι και Μαρούσι, εκεί είναι πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Συμφόρηση επίσης παρατηρείται παντού, δηλαδή γύρω στους δρόμους, από γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας. Καθυστερήσεις επίσης και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Τώρα μια συνάδελφος ήρθε από την Παλίνη μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος και μου είπε ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ νερό και έχουν πλημμυρίσει εκεί οι κεντρικοί δρόμοι. Ενώ αυτή την ώρα που μιλάμε καταγράφονται καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μιλάμε για καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών. Αυτή είναι κυρίες και κύριοι μια γενική εικόνα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εννοείται ότι αν παρατηρηθούν οποιαδήποτε προβλήματα θα σας ενημερώνουμε. Τώρα όλο αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον ένα 48ωρο, μέχρι δηλαδή και την Τετάρτη. Περιμένουμε να έχουμε ύψη βροχής αρκετά, δηλαδή ικανές ποσότητες για να προκαλέσουν ενδεχόμενα προβλήματα, ειδικά αν αυτό το νερό πέσει μέσα σε λίγο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και μποφόρ θα έχουμε, θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ οι άνεμοι, όπως καταλαβαίνετε και εδώ θέλουμε λίγο προσοχή, θέλει λίγο προσοχή, γιατί αυτό αυξάνει και τον κίνδυνο το να πέσει κάποιο δέντρο, ένα κλαδί και να παίρνει δυσκολία στις μετακινήσεις. Παρακολουθούμε και εμείς, καλό είναι να παρακολουθείτε και εσείς τις επίσημες ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας για το πώς προχωρά αυτή η μήνυ κακοκαιρία. Η Μαρίλια Γεροντίδη, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio. Για οτιδήποτε εσείς θέλετε, μπορεί να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, κάπου να βρίσκεστε εν κινήσει και σε σχέση με την κακοκαιρία. Αν θέλετε, το επικοινωνείτε μαζί μας.

Εννοείται οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και σε σχέση με το τι θα γίνει με τα σχολεία, με ισχυρές βροχοπτώσεις, αν πληγούν περιοχές. Ήδη έχει αποφασιστεί το να κλείσουν οι σχολικές μονάδες στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, στην Εύβοια, όπως και σε σχολεία στην Σκιάθο.

0: Και θα πάμε τώρα, θα συνδεθούμε με Καλαμάτα και με τον συνάδελφο τον Κώστα Γαζούλη για ένα ρεπορτάζ που ανεδείχθη μέσα από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Αφορά σε μία περίπτωση μιας οικογένειας που αντιμετωπίζει κάποια ιδιαίτερα θέματα με την κόρη της, με το σχολείο κυρίως του παιδιού. Το σχολείο της κι αλλιώς είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά πρέπει να είναι εκεί, να μαθαίνουν, να μεγαλώνουν με ασφάλεια. Για κάποιες οικογένειες βέβαια τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια καθημερινή αγωνία, μια αγωνία ενός έκτακτου περιστατικού που μπορεί να συμβεί με το παιδί τους. Θα πάμε να καλωσορίσουμε τον Κώστα λοιπόν και θα δούμε όλοι μαζί τι ακριβώς συνέβη και θέλαμε να το αναδείξουμε και μέσα από το Earth News Radio. Γεια σου Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Αρετή, όπως τα λες, είναι ένα ζήτημα που και εμείς πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Πολύ.
0: Και σίγουρα με αφορμή την υπόθεση αυτή, δεν είναι η μοναδική. Δηλαδή.
1: Όχι, και στην Καλαμάτα δεν είναι η μοναδική, κάνοντας, βλέποντας το ρεπορτάζ. Και είναι ένα πρόβλημα που. Και εγώ έχω μικρά παιδιά, δεν ξέρεις πότε μπορεί κάποιος άνθρωπος να το χρειαστεί αυτό. Και μιλάμε για τις ελλείψεις ουσιαστικά σχολικών νοσηλευτών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που επιφέρει και σημαντικές οικογενειακές ανατροπές, θα έλεγα, στους γονείς που έχουν αυτό το πρόβλημα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή με εγκεκριμένη ανάγκη για νοσηλευτική υποστήριξη, αλλά χωρίς ουσιαστικά σχολικό νοσηλευτή, όλες τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων βρίσκονται αρκετά παιδιά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με συνείαση. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους διαθέσιμους νοσηλευτές
0: να μοιράζονται μεταξύ σχολείων.
1: Και οικογένειες να αναζητούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, τρόπο να καλύψουν τα κενά. Πριν φτάσω στο τι μας είπε η μητέρα, εγώ θέλω να σου πω ότι επικοινωνήσαμε σήμερα και με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσηγείας, τον κύριο Φραγκή, με τον οποίο μας είπε ότι υπάρχουν 15 εγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών, και δηλαδή έχουν πάρει έγκριση ότι τα παιδιά αυτά χρήζουν βοήθειας από σχολικό.
0: Από νοσηλευτικό προσωπικό μέσα στο σχολείο.
1: Και ενώ υπάρχουν μόνο 8 ουσιαστικά σχολικοί νοσηλευτές.
0: Άρα για να υπάρχει αυτή η έγκριση σημαίνει ότι εδώ μιλάμε για επιτακτική ανάγκη μέσα σε ένα συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια του πενθήμερου, του ωραρίου δηλαδή του σχολικού, να υπάρχει σχολικός νοσηλευτής.
1: Ακριβώς εν προκειμένου, στο δικό μας ραδιόφωνο εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας βρέθηκε μητέρα μαθήτριας και μίλησε, η οποία είναι μαθήτρια πρώτης γυμνασίου και αντιμετωπίζει ένα θέμα επιληψίας. Όπως μας ανέφερε, η κόρη της έχει νοσηλευτική νοσηρεύτρια αυτές τις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, μέχρι τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλη σχολική μονάδα.
0: Για να καλύψει άλλο σχολείο.
1: Ακριβώς. Έτσι, για την υπόλοιπη σχολική εβδομάδα, η οικογένεια καλείται να καλύψει τη συγκεκριμένη απουσία. Η μητέρα, τώρα, όπως μας είπε, σε περίπτωση κρίσης, το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν προλαβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις να δεχτείς ένα τηλεφώνημα και να πας στο σχολείο.
1: Ακριβώς. Πρέπει μέσα σε 3 λεπτά, όπως μας είπε τώρα η συγκεκριμένη μητέρα, να πάρει κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο το παιδί της. Όπως ρωτήσαμε, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να το δώσει ο καθηγητής ή ένας δάσκαλος το συγκεκριμένο φάρμακο. Απαγορεύεται από την νομοθεσία να επέμβουν μη εκπαιδευμένοι άνθρωποι που δεν έχουν και δικαιοδοσία στο παιδί, γιατί μπορεί να βρεθούν μπλεγμένοι αν κάτι πάει στραβά, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Αυτό ισχύει ακόμα και για τα πιο απλά, και το λέω γιατί έχω μικρά παιδιά, δηλαδή αν το παιδί παίρνει μια αντιβίωση, ας πούμε. Ναι. Είναι κάτι πιο σύνηθες. Αν δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, δεν μπορεί να την λάβει το παιδί.
1: Ναι. Και γι' αυτό, όπως μας εξήγησε, για τον πολύ λίγο χρόνο που απαιτείται, το να βρίσκεται ακόμα και σε ένα κοντινό σχολείο η σχολική νοσηλεύτρια δεν είναι μια επαρκής λύση για τη συγκεκριμένη ανάγκη που χρησιμοποιεί, που έχει το δικό της παιδί. Τι κάνουν λοιπόν τώρα αυτοί οι γονείς, όπως μας είπε, συγκεκριμένα ένας γονιός ή η γιαγιά, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν υπάρχει σε όλους αυτή η δυνατότητα, παραμένει στη βιβλιοθήκη του σχολείου, ώστε να βρίσκεται κοντά στο παιδί, αν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει
0: δηλαδή, απουσία, τις 2,5 μέρες. Τις 2,5 μέρες που υπολείπονται από τις 5, οι γονείς αυτοί, όποιος μπορεί, κάποιος οικείος, βρίσκεται εντός του σχολείου και περιμένει στη βιβλιοθήκη, στέκεται εκεί, μήπως και χρειαστεί κάτι.
1: Αν τυχόν χρειαστεί. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι, αν εργάζονται, πρέπει να φύγουν από την εργασία τους. Και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Από τη στιγμή όμως που υπάρχει αυτή η έγκριση, άρα θα έπρεπε να έχει καλυφθεί.
1: Εμείς, σου είπα σήμερα, επικοινωνήσαμε και με τον διευθυντή δεύτερο βάθμιο μας. Ο ίδιος τόνισε ότι αναγνωρίζει και την ανησυχία των οικογενειών και το γεγονός ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Μας εξήγησε ότι η υπηρεσία τώρα κατανέμει το διαθέσιμο προσωπικό σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά μεταξύ τους, προσπαθώντας και από την πλευρά τους να υποστηρίξουν όσο δυνατόν περισσότερους μαθητές. Σύμφωνα τώρα με την ενημέρωση που μας έδωσε αρετή, έχουν εγκριθεί ακόμα 3 θέσεις. Τα κενά έχουν καταγραφεί και στον αρμόδιο ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων της ειδικότητας έχουν εξαντληθεί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι.
0: Α, δεν είναι ότι περιμένουμε κάποια επόμενη φάση, για παράδειγμα, τη γάμα φάση, και θα δούμε αν θα αναπληρωθούν.
1: Περιμένουν τώρα κάποιες ειδικές προσκλήσεις, όπως λέγονται αυτές, από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου. Γιατί ρωτήσαμε και αυτό αν υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, επειδή μιλάμε για νοσηλευτές, ή στο Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει γενικότερα έλλειψη νοσηλευτών και στην υγεία και στην παιδεία. Αυτό είναι κάτι που βρήκαμε και εμείς από το ρεπορτάζ. Ωστόσο, δεν είχαμε ποτέ διαπιστώσει το τι μεγάλο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουν αρκετοί συμπολίτες μας.
0: Ναι, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Μεσσηνία. Εμείς τώρα βγήκαμε ως παράδειγμα.
1: Ακριβώς, και εμείς βρήκαμε έναν γονέα ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας και αμέσως είδαμε ότι είναι οι μισοί μαθητές ουσιαστικά από αυτούς που έχουν εγκριθεί στη Μεσσηνία. Και μιλάμε για παιδιά που πάσχουν από διαβήτη, μιλάμε για παιδιά με αλλεργίες. Μιλάμε για απλά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν και στα δικά μας παιδιά ανά πάσα στιγμή. Και δεν το έχουμε αντιληφθεί πολλές φορές πόσο χρήσιμη, αλλά νομίζω, Αρετή, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ χρήσιμη ούτως ή άλλως η παρουσία σχολικού νοσηλευτή σε κάθε σχολική μονάδα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό, είναι σύνθετο. Το έχει να κάνει, όπως είπαμε, και με τις μεγάλες ελλείψεις γενικότερα στον κλάδο νοσηλευτών. Το έχουμε ακούσει και σε παρόμοια ρεπορτάζ που αφορούν σε θέματα της υγείας. Δεν υπάρχει δηλαδή ως ειδικότητα η έννοια του νοσηλευτή. Πάντως είναι ένα ζήτημα που σίγουρα καταβάλλονται προσπάθειες. Από ό,τι καταλάβαμε, οι γονείς δηλαδή που ήρθαν μαζί μας δεν μας εξέφρασαν παράπονα προς τη δεύτερο βάθμι ή προς καθηγητές ότι διαφορούν. Μας είπαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από το σχολείο και από τη δεύτερο βάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οι ίδιοι μας εξέφρασαν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και νομίζω είναι πλήρως κατανοητό.
0: Ναι, και όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή και σε βάρος εργασίας τους και του εισοδήματός τους, πολλές φορές με το άγχος της ασφάλειας του παιδιού τους, είναι ένας ρόλος έτσι πρόσθετος όλο αυτό που αντιμετωπίζουν που δεν θα έπρεπε να το κουβαλήσουν.
1: Μια άλλη παράμετρος που μας ανέφεραν είναι ότι κάθε χρόνο αναγκάζονται να κάνουν μια αίτηση. Δηλαδή, δεν είναι ότι αν φέτος το παιδί κρίθηκε ότι χρήζει νοσηλείας, πρέπει να ξανακάνουν τη χρόνια. Ενώ υπάρχουν ασθένειες που δεν φεύγουν. Δεν είναι ότι.
0: Που θεωρούνται χρόνιες, τέλος πάντων. Δεν ότι αλλάζει κάτι.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τεμποδίων κίνηση στην Αττική, λόγω βροχής σε όλους τους οδικούς άξονες. 45 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Παιανίας. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Σε Red Coat η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές. Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο, σε Ρόδο και Σίμη ενώπιση του κύματος κακοκαιρίας. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητα από αύριο η στήριξη των πολιτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Λήξη συναγερμού στην Ιρεμβέργη για την πτήση από την Κέρκυρα που συνοδεύτηκε από μαχητικά. Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος. Νωρίτερα το πρωί το αεροδρόμιο είχε αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας αναφορών για πιθανή παρουσία ντρόουν. Η Ουκρανία παγώνει για δύο μέρες τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία, λέει το Κρεμλίνο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Πάντως, αν το καλοσκεφτεί κανείς, έτσι, παίρνοντας για παράδειγμα τη σημερινή ημέρα, μπορεί να ζούμε και σε παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή, το πρωί είναι άνοιξη, το μεσημέρι βαρύ φθινόπωρο. Ξέρω εγώ, πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ότι έχουν Halloween ή πας στα μεγάλα καταστήματα παιδικών παιχνιδιών και έχουν Χριστούγεννα ήδη. Πας ένα εμπορικό, βλέπεις το βαρύ χειμώνα στα ράφια. Όλο αυτό δεν το λες και ισορροπημένη κατάσταση, δηλαδή δεν ξέρουμε και σε τι διάθεση να μπούμε.

0: δούμε τώρα σε τι διάθεση βρίσκονται οι αγορές σήμερα. Ο Παντελής Μάνος είναι ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
1: Η περιγραφή που μόλις έκανες είναι και η απεικόνιση των αγορών το τελευταίο διάστημα.
0: Α, ωραία. Ούτε εκεί δηλαδή βρίσκουμε ισορροπίες.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν ισορροπίες ούτε στις αγορές. Αναζητούν νέες ισορροπίες, προσπαθούν να βρουν νέες ισορροπίες σε αγορές. Μία πάνω, μία κάτω. Και σήμερα έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ενώ χθες είχαμε ανωδική κίνηση στο τέλος των συνεδριάσεων. Ενώ ξεκίνησαν πτωτικά το πρωί, θυμάστε, και στη συνέχεια άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές. Έφτασε το Brent μέχρι και τα 107 περίπου, 106 και κάτι. Σήμερα όμως υποχωρεί το Brent κατά σχεδόν 2%, 1,90% χαμηλότερα είναι αυτή τη στιγμή στα 104,63 δολάρια το βαρέλι. Δεν πέφτει με τίποτα όμως κάτω από τα 100, το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, και στα 91,81 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, με μια αντίστοιχη πτώση της τάξης του 2,06%. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον έρχεται και η φθινοπορεινή έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, και έχει προβλέψεις για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, την ανεργία σε όλες τις χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η εξαμηνία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κάθε 6 μήνες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Και έχει όμως και μία αναφορά για τις τιμές του πετρελαίου το 2026 και το 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν προβλέπει ότι ο μέσος όρος των διεθνών τιμών του πετρελαίου για φέτος, για το 2026, θα είναι τα 95 δολάρια το βαρέλι, και προβλέπει μία πτώση το 2027 στα 87 δολάρια το βαρέλι. Δεν προβλέπει δηλαδή κάτι αξιόλογο για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει περισσότερα στοιχεία δυσίωνων προβλέψεων από ότι η προηγούμενη έκθεσή του, διότι μια διατύπωση έτσι που κράτησα και έχει την αξία της είναι ότι η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας έχει φτάσει στα όρια της, και αν συνεχιστεί όπως αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή η ενεργειακή κρίση μέχρι και τον Μάρτιο του 2027, τότε τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι απεικονίζεται η αύξηση των τιμών της ενέργειας στις πληθωριστικές πιέσεις. Προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το 2026 θα είναι 4,2%, ενώ πέρυσι το 2025 ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν 2,9%. Και ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών, έχει μία πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,6% φέτος. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μία απόκληση ανάμεσα στις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον πληθωρισμό, ενώ και για την ανάπτυξη στη χώρα μας κάνει μία περικοπή στις προβλέψεις της και λέει ότι θα είναι 1,8% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος, και βέβαια θα είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου η Ευρωζώνη είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι μόλις 1,1% για το 2026. Την ίδια στιγμή η παγκόσμια ανάπτυξη όμως θα είναι 3,1% το 2026. Δηλαδή και η Ευρωζώνη και η Ελλάδα θα έχουν ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο από ότι η παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτές είναι έτσι συνοπτικά οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και πάμε τώρα να δούμε και μία αποκλιμάκωση που έχουμε σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων. Μια ευχάριστη έτσι εξέλιξη, γιατί είχε πιεστεί πάρα πολύ το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών και γενικότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Υποχωρεί στο 5,18% καταρχάς η απόδοση των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων, που είναι το σημείο τίμιο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο είχαν φτάσει μέχρι και το 5,35% οι αποδόσεις των 13 ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης το 5,38% με μία πτώση 5 μονάδες βάσης είναι οι αποδόσεις των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και πάμε τώρα στην Ευρώπη, 3,44% η απόδοση των 10 ετών γερμανικών ομολόγων, απώλειες 4 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. 8 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας που είναι στο 4,81%, 4,51% η απόδοση των Ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 4,05% υποχωρούν οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της Ισπανίας, 3,91% της Πορτογαλίας και στο 4,34% είναι η απόδοση των Ελληνικών δεκαετών ομολόγων με πτώση 6 μονάδες βάσης. Έχει σημείωτη όμως αύξηση η τιμή του φυσικού αερίου. Ναι. Ναι, αυτό θα ήθελα να πω, που πήγε στα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα σήμερα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τις επιπτώσεις του στην ηλεκτρική ενέργεια το επόμενο χρόνο.
0: Χρόνια είχε μαρετέ να φτάσει σε αυτή την τιμή, αλήθεια είναι.
1: Από τον Δεκέμβριο του 2022.
0: Μάλιστα.
1: Τετραετίες υψηλό είναι για το φυσικό αέριο. Αυτή η τιμή πάνω από τα 85. Εκεί είχε φτάσει και παλιότερα στο 85. Σήμερα τα ξεπέρασε και όλα πήγε στα 86, διότι οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη δεν είναι μισογεμάτες, είναι μισοάδειες. Είναι στο 72% περίπου η αποθήκευση. Αυτή την εποχή ήταν σε υψηλότερα επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό έχουμε αυτή την αύξηση στις τιμές.
0: Και ο χειμώνας είναι στην αρχή του και κυρίως για τις άλλες χώρες, δηλαδή της Ευρώπης.
1: Έρχεται και εδώ σε εμάς, δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι εκεί έχουν μπει νωρίτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.

0: ή όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις ή όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως αυτά που έχουν ξεκινήσει ήδη στη χώρα μας και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές. Όλα αυτά λοιπόν μετατρέπουν το οδικό δίκτυο σε μια πραγματική παγίδα, έτσι, και για πεζούς και για οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσυκλετιστών. Η οδήγηση στη βροχή απαιτεί άλλα αντανακλαστικά, απαιτεί άλλη ψυχραιμία, ενδεχομένως και προετοιμασία. Από αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, που είναι δημοσιογράφος εξειδικευμένος σε θέματα οδικής ασφάλειας, αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας. Γεια σου Πάρη.
1: Καλό απόγευμα, ρωτήσει εσένα και στου ακροατέ μα. Mm.
0: Για μετακινήσει γενικώ θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, με αφορμή αυτήν την κακοκαιρία που έχουμε μπροστά μα.
1: Σωστά. Η ασφαλή οδήγηση στη βροχή σίγουρα απαιτεί τι. Έτσι είναι όπω όταν περπατά στον δρόμο, φροντίζει και αλλάζει τα ρούχα σου, βάζει ένα διάβροχο, παίρνει μία ομπρέλα. Άρα λοιπόν απαιτεί μία άμεση προσαρμογή τη οδηγική συμπεριφοράς μας και πρόληψη. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε αυξημένη προσοχή, γιατί η τριβή των ελαστικών με το δρόμο μειώνεται κατά τουλάχιστον 50%.
0: Άρα το τιμόνι μπορεί να χάσει την επαφή με το δρόμο.
1: Σωστά. Το τιμόνι θα χάσει την επαφή με το δρόμο, τα ελαστικά θα χάσουν την επαφή με το δρόμο και ειδικά όταν είναι το ψηλόβροχο και έχει μόλις βρέξει και δεν έχει ξεπληθεί ο δρόμος, τότε ειδικότερα το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Mm. Δεν υπάρχει, δημιουργείται ένα φύλλο μεταξύ του ελαστικού και του δρόμου και έτσι δεν μπορεί το αυτοκίνητό μας να ανταποκριθεί στο φρενάρισμα.
0: Και άρα, αυτό, γι' αυτό Πάρη, πρέπει να κρατάμε ειδικά τέτοιες μέρες και αποστάσεις ασφαλείας ή ξέρω εγώ να μην αναπτύσσουμε ταχύτητα.
1: Μείωση ταχύτητας, αυξημένες αποστάσεις, οδηγούμε δηλαδή πιο αργά και από το κανονικό όριο ταχύτητας. Έτσι, ώστε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του οχήματος. Mm. Πρέπει οπωσδήποτε να κρατάμε τουλάχιστον τη διπλάσια απόσταση ασφάλειας από το προεπόμενο όχημα και να κινούμαστε μόλις μέχρι 60 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι. Mm. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η απόσταση ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου που κινείται με 60 χιλιόμετρα την ώρα, αν πατήσεις απότομα το φρένο, θα σταματήσεις μετά από 72 μέτρα. Ναι. Έτσι και γλιστρήσει. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αποφεύγουμε το απότομο φρενάρισμα και όπως είπες πριν, δεν έχουμε τιμόνι και τις νευρικές κινήσεις στο τιμόνι. Επίσης, θα πρέπει να προσέχουμε την ορατότητα, γιατί μπορεί να υπάρχει και ομίχλη. Ανάβουμε τα μεσαία φώτα διασταυρώσεως, ακόμα και κατά τη διάρκεια της μέρας, για να είμαστε εύκολα ορατοί από τους άλλους οδηγούς, τα σύγχρονα αυτοκίνητα και τα τελευταία αυτοκίνητα παραγωγής που είναι τώρα, έτσι, τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν ούτως ή άλλως ανάβουν μη μεσαία σκάλα, ούτως ή άλλως. Αλλά για τα άλλα, έτσι, γιατί πολλούς βλέπω που πηγαίνουν μέσα από τούνελ και δεν ανοίγουν τα φώτα τους, έτσι, προσοχή. Πρέπει επίσης να έχουμε φροντίσει, να έχουμε να ενεργοποιήσει το εμπληματισμό για να μπορούμε να ξεπαμπώνουν
0: εύκολα τα τζάμια.
1: Ναι, και το παρμπρίζ, αν τυχόν δεν δουλεύει, πρέπει τι γίνεται, πρέπει να εξισορροπήσουμε την εξωτερική θερμοκρασία με την εσωτερική. Να μην το έχουμε στενά ανακύκλωση. Και αν δεν λειτουργεί το καλοριφέρ μας, να ανοίξουμε το παράθυρο, δυστυχώς. Ή θα βραχούμε ή θα βλέπουμε, έτσι.
0: Και ξέρεις τι, σκεφτόμουν ότι πολύ ευάλωτοι και σε τέτοιες συνθήκες είναι και οι δικυκλιστές, δηλαδή αναβάτες μοτοσυκλέτας, που... με τις λακκούβες, με τα φρεάτια που μπορούν πλημμυρισμένα πολλές φορές.
1: Σωστά. Οι επιβάτες, μάλλον οι οδηγοί μοτοσυκλετών και οι συνεπιβάτες τους είναι επιρρεπείς. Mm. Και σε ατυχήματα, ούτως ή άλλως έτσι, να κινούμαστε στον δρόμο.
0: Μπορεί να υποτιμήσεις και το βάθος του νερού, για παράδειγμα, όταν βλέπεις ότι κάπου είναι πιο πλημμυρισμένα.
1: Σωστά. Πρέπει να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, είτε αυτός είναι μπότες, κράνος έτσι, και τα ειδικά μπουφάν. Έτσι, δεν είναι μόνο το νερό. Εντάξει, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που υπάρχει μία έτσι, πώς να το πω, δεν υπάρχει πρόληψη από τους δικυκλιστές.
0: Ναι.
1: Ειδικά η καλύτερη πρόληψη είναι όταν βλέπεις ότι είναι τέτοιος καιρός, αφήνεις τη μοτοσυκλέτα σπίτι σου. Έτσι, ας πας και 10 και 20 λεπτά αργότερα ή έστω και μία ώρα από το να πας και να καταλήξει σε ένα νοσοκομείο, έτσι, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι πολύ σημαντικό. Κινούμαστε με το αυτοκίνητό μας, έτσι. Παρατηρούμε ότι κάπου ο δρόμος είναι πιο

0: ότι τα νερά είναι πιο ορμητικά κτλ. Είναι και κάποιες στιγμές που μπορεί να πεις τώρα εδώ σταματάω ή περνάω. Άραγε τι είναι αυτό που πρέπει να δούμε για να πούμε όχι. Σταματάω ή δεν περνάω ή αλλάζω δρόμο για να μην παρασυρθούμε, για να μην σβήσω κινητήρας.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν πρέπει να μην υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας. Όταν βλέπει κανένα δεν μπορεί να νικήσει την άνοση, έτσι. Γιατί η μάζα όσο μεγαλύτερη είναι επιπλέει. Δηλαδή λες, βλέπεις και βλέπουμε σκηνές στον δρόμο από ποτάμια, πραγματικά που οι δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια και βλέπουμε αυτοκίνητα που ζυγίζουν τόνους να πηγαίνουν σαν βάρκες, έτσι. Γιατί? Γιατί είναι η άνοση. Έτσι λοιπόν τι πρέπει να αποφεύγουμε? Πρέπει να αποφεύγουμε πρώτον τα λιμνάζοντα νερά, στις λακκούβες με νερό δηλαδή, που κρύβουν κινδύνους για την ανάρτηση, ενώ μπορούν να προκαλέσουν και το φαινόμενο της υδρολύσης, δηλαδή σαν να κάνεις σκι, δηλαδή όταν πατήσεις φρένο, αρχίζεις και δεν υπάρχει επαφή του ελαστικού με τον δρόμο και αρχίζει η υδρολύσης. Τι κάνει σε υδρολύσης? Να πούμε αυτό πρώτα απ' όλα, αν νιώσεις ότι μόνο να ελαφραίνει και το αυτοκίνητο να γλιστράει πάνω στο νερό, δεν πρέπει να πατήσεις απότομα φρένο. Πρέπει να αφήσεις σταδιακά τον γκάζι, να κρατήσεις σταθερό το τιμόνι στην πορεία και να περιμένεις να βρει ξανά μπροστά στο αυτοκίνητο. Δηλαδή είσαι.
0: Σαν να το αφήσει να πηγαίνει μόνο του.
1: Κάπως έτσι. Mm. Πολύ προσοχή στα μεγάλα οχήματα. Φορτηγά και λεωφορεία πετούν μεγάλες ποσότητες νερού και πλάινα και πίσω τους, τυφλώνοντας στιγμία τους οδηγούς. Έτσι. Και επίσης, όταν κινείσαι έναν δρόμο και βλέπεις ότι πράγματα επιπλέουν και κινούνται, που μου λες τι να κάνω και πώς θα καταλάβω αν βλέπεις κάτι ότι, το οποίο επιπλέει. Ένα αντικείμενο. Έτσι. Και κινείται κιόλας με τη ροή του ποταμιού, έτσι, δεν θα το πω του δρόμου, είναι σίγουρο ότι δεν θα πας να περάσεις από εκεί. Έτσι. Πρέπει δηλαδή να παρκάρεις, να ανάψεις αλάρμ, να κάτσεις στο δεξί μέρος του δρόμου και να περιμένεις. Να φωνάξεις την πυροσβεστική, δεν ξέρω, να ειδοποιήσεις, σε πάση περιπτώσει. Και δεν είναι μόνο ο μηχανικός κίνδυνος, έτσι, το να σταματήσει. Είναι το λιγότερο το να σταματήσει το αυτοκίνητό σου. Το θέμα είναι αν θα προλάβεις και δεν θα σε πάρει. Και
0: δεν θα παρασυρθείς, αν θα προλάβεις να βγεις. Βέβαια. Τα ηλεκτρικά έχουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα τέτοιες μέρες ή σε έναν δρόμο που ενδεχομένως έχει πιο πολύ νερό ή ορμητικό νερό?
1: Όχι. Όχι. Όχι. Το ίδιο. Ό,τι ισχύει για τα αυτοκίνητα με ιστορική καύση είναι και για τα ηλεκτρικά. Ίσως και να είναι σε καλύτερη μοίρα, διότι δεν έχουν μέρη τα οποία να μπορούν να προσβληθούν εύκολα, μιας και οι μπαταρίες είναι πιο πολύ μονωμένες. Δεν έχουν θέμα να υπάρξει ροή μέσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχουν πρόβλημα. Mm. Έτσι είναι, δεν είναι βάρκες, τα αυτοκίνητα είναι αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, σωστό. Απλά έτσι το βάζουμε στην κουβέντα μας και αυτό κάθε φορά, γιατί είναι κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουμε και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για την ηλεκτροκίνηση είναι κάτι πιο νέο, πιο καινούριο. Γι' αυτό το βάζω στην κουβέντα μας, για να εξοικειωνόμαστε.
1: Γενικότερα η μετακίνηση στην πόλη είναι δύσκολη. Mm. Και κάθε μέρα μετακινούμαστε στην πόλη για να πάμε είτε στις δουλειές μας, στο σχολείο, στο γιατρό, στα καταστήματα, για να συναντήσουμε τους φίλους μας. Για πολλούς ανθρώπους η μετακίνηση θεωρείται αυτονόητη. Έτσι. Για τα άτομα όμως με αναπηρία τι γίνεται? Γιατί εδώ είναι λίγο που θέλω να φανταστείτε τώρα μια τέτοια μέρα, όπου είναι δύσκολη αυτή η μετακίνηση για μας, πώς είναι για τους ανθρώπους που είναι ανάπηροι. Έτσι. Η προσβασιμότητα στις μεταφορές δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Υπάρχει, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρέπει και μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες χωρίς διακρίσεις και με την απαραίτητη βοήθεια. Ας σκεφτούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Ένα πεζοδρόμιο, παραδείγματος χάρη, με σπασμένες πλάκες. Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στη ράμπα. Ή μια ράμπα με πολύ μεγάλη κλίση. Αυτό κάνει αδύνατη τη διέλευση ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί ένα αναπηρικό αμαξίδι.
0: Αφού το θέτεις αυτό το θέμα, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα λεωφορεία, μάλλον όχι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γενικώς, εσύ θα ξέρεις καλύτερα.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι πολλά από αυτά, δεν ξέρω, έχουν υποδομές, έχουν ράμπες.
1: Βεβαίως έχουν. Τα καινούργια λεωφορεία είναι και οικολογικά και διαθέτουν αυτή την πρόσβαση. Η αλήθεια είναι, ναι, και υπάρχουν και μπορείς και με το κινητό σου τώρα εύκολα να δεις πότε θα έρθει, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι και θέλουν κάποια συγκεκριμένη περισσότερη ώρα από εμάς για να μετακινηθούν, ούτως ώστε να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται. Έτσι. Έχουν γίνει σωστά βήματα, η αλήθεια είναι, αλλά γενικότερα βλέπεις από άλλες δομές, όχι του δημόσιες, δεν μιλάω για τις δημόσιες υπηρεσίες, όπου λίγος πολύ τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι όπου ένα άτομο με αναπηρία να πάει. Υπάρχουν όμως, υπάρχει αυτή η κακοσχεδιασμένη πόλης γενικότερα, που οι ανεπαρκείς ανελκυστήρες, έτσι, γιατί αυτό το βλέπω σε γέφυρες που υπάρχουν ανισόπεδες διαβάσεις, πηγαίνεις, έχουν γίνει κάποιες δωρεές από ιδιώτες και δυστυχώς οι αναλγιστήρες δεν λειτουργούν.
0: Καλά, εδώ όσες φορές και αν χρησιμοποιείς το μετρό, το πιθανότερο είναι το μόνο μήνυμα που θα ακούσεις είναι ότι ξέρεις ο αναλγιστήρας εκεί στο σταθμό τάδε είναι χαλασμένος. Για παράδειγμα, ναι. Το οποίο είναι και αργά. Δηλαδή, αν κάποιος έχει αποφασίσει, έχει κινητικό πρόβλημα και έχει αποφασίσει να κινηθεί με το μετρό, είναι και αργά. Δεν είναι απλά αυτό να του ανακοινώσεις ότι εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Σωστά. Επίσης, ένα τεράστιο θέμα είναι και η πρόσβαση στις τουαλέτες, όπου δεν υπάρχει, είναι η έλλειψη προσβάσιμων πόρων, έτσι, στάθμευσης και για τους ανθρώπους που έχουν τα αμαξίδια, που πάνε, ας πούμε, πώς. Εκτός από τα ασφαλή πεζοδρόμια, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν βλέπουν, έτσι, τυφλοί.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έχουν προβλήματα. Υπάρχουν και μητέρες με καρότσια που πρέπει να μπορούν να έχουν διευκολύνσεις όλο αυτό.
1: Εγώ βλέπω πολύ λίγα, ή τουλάχιστον είναι σε πολύ επιλεγμένα μέρη οι ταχυτικά σήματα που πρέπει και πρέπει να έχουν διαβάσεις, έτσι. Η απουσία ηχητικών σημάτων στις διαβάσεις, η ελλιπής ηχητική ενημέρωση στα λεωφορεία. Στα λεωφορεία δεν υπάρχει ηχητική ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Οι δυσνόητες πινακίδες που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την ανεξάρτητη μετακίνηση, όταν μια στάση δεν ανακοινώνει ποιο λεωφορείο φτάνει ή όταν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή, ο επιβάτης αναγκάζεται συχνά να ζητήσει βοήθεια.
0: Ή όταν δεν ακούγεται σωστά, γιατί και πολλές φορές κάτι μπορεί να λένε και δεν καταλαβαίνεις καν. Έχει χαλάσει το σύστημα, το ηχοσύστημα.
1: Τι μπορεί να γίνει? Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο και βασικό μέτρο είναι η εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι στάσεις και τα μέσα μεταφοράς πρέπει να σχεδιάζονται εξ αρχής ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους.
0: Ναι.
1: Τι χρειάζεται? Συνεχή και ασφαλή πεζοδρόμια, τράπεζες με σωστή κλίση και κατάλληλο πλάτος, ελεύθερες διαδρομές για τα αναπηρικά αμαξίδια, να μην υπάρχουν τραπέζια που κάθε δύο και τρεις νοικιάζουν από το Δήμο, έτσι, καταστηματάρχες, γιατί θέλουν να έχουν κόσμο έξω. Και πάει να περάσει κάποιος και δεν μπορεί, έτσι. Οδηγεί όδευση τυφλών χωρίς εμπόδια, ηχητικά σήματα στις διαβάσεις, οπτικές και ηχητικές ανακοινώσεις στα μέσα μεταφοράς, λεωφορεία και σειρμή με χαμηλό δάπεδο και λειτουργικές ράμπες, προσβάσιμες στάσεις και σταθμοί, επαρκείς θέσεις στάθμων για άτομα με αναπηρία και άμεση επισκευή εναλκυστήρων και μηχανισμών επιβίβασης. Αυτά είναι, νομίζω.
0: Αυτά είναι, τα σημειώσαμε εμείς, για να δούμε.
1: Που πρέπει
0: για
1: να
0: δούμε. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη. Για την ενημέρωση, για όλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας. Προσοχή εκεί έξω, στους δρόμους. Εμείς σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στους ήχους μας, από τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η κακοκαιρία χτυπά ήδη την Αττική. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές όπως το Γκάζι, το Νέο Κόσμο, τους Αμπελοκήπους, την Κεσαριανή και το Βύρονα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια. Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμι και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Την ίδια ώρα η βροχή έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό blackout σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσία περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή και σήμερα στο 1965. Έχουμε μια σειρά από τραγούδια που ακουγόντουσαν παντού εκείνη τη χρονιά, άλμπουμ που είχαν επίσης επιτυχία, και θα σας θυμίσω πριν ξεκινήσουμε ότι στο Earth News Radio, στο Viber, μπορεί να στείλετε τα μηνύματά σας που μας δίνουν την αφορμή να κάνουμε και διάλογο, όπως γνωρίζετε, και γίνεται διάλογος με μηνύματα ανάλογα, βέβαια, αν θα το στείλετε το μήνυμά σας και τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια στο Instagram, το email ή το X από τις 4 στις 5.

Να συμπληρώσουμε με ένα τραγούδι ακόμα. Έχει κι άλλα βέβαια. Θα πρέπει να διευκρινίσω, το έχω πει κι άλλες φορές, ότι κάνουμε μια επιλογή από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει σε κάθε χρονιά που παρουσιάζουμε. Μερικά από τα πιο κορυφαία, αλλά και μερικά από εκείνα που δεν έκαναν επιτυχία, αλλά έπαιξαν το ρόλο τους με τα χρόνια. Έχουμε αφήσει έξω ένα άλμπουμ που ήταν να ακουστεί την προηγούμενη εβδομάδα, του Τόνι Μπένετ, αυτού του τεράστιου τραγουδιστή, που το 1965 κυκλοφορεί αυτό το δίσκο που λέγεται If I Ruled the World, Songs from the Jet Set. Η ενορχήστρωση είναι του Don Costa. Ο Don Costa ήταν ένας πολύ μεγάλος ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας. Θέλω να θυμίσω ότι η πιο μεγάλη επιτυχία σε συγκεκριμένη εκτέλεση του τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη ποτέ την Κυριακή, τον Έμπρανο Σάντεϊ, έγινε από την διασκευή που έκανε ο Don Costa. Αυτή η ερμηνεία του Don Costa το ανέβασε πιο ψηλά από κάθε άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε, όταν ήταν η ταινία Never on Sunday. Ο Μπένετ αφιέρωσε την ηχογράφηση ενός τραγουδιού που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ, ένα κλασικό τραγούδι του Nat King Cole, το Sweet Lorraine, στον Nat King Cole, που είχε πεθάνει ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου του 1965. Μπήκε στα 100 πρώτα των Ηνωμένων Πολιτειών και έμεινε για πάρα πολλές εβδομάδες στις υψηλές θέσεις. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

0: ακούτε πως ερμήνευε τότε, όταν ήταν στα νιάτα του, τον ημπαίνετε τραγούδια. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα σήμερα, όσο και να ψάξετε. Ένας Μάικλ Μπουμπλέ που έχουν περάσει τόσα χρόνια χωρίς να φτάνει το επίπεδο του Τόνι Μπένετ ή του Σινάτρα. Το If I Rule the World, το ξέρατε το τραγούδι, είδατε πόσα φοβερά τραγούδια δεν τα γνωρίζουμε στη χώρα μας. Ήταν ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι τότε από ένα musical του 1963 που λεγόταν Pickwick, εκεί ακούστηκε πρώτη φορά. Ένα musical που ήταν βασισμένο στο μυθιστόρημα του 1837, τα έγγραφα του Pickwick του Κάρολ Ντίγκενς. Neil Diamond, από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, εκεί στο κτίριο που ήταν και τα είχαμε πει. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Neil Diamond και δόθηκε στο συγκρότημα Jay and the Americans. Από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα, θα παίξω δύο τραγούδια σήμερα, μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος μέσα στο 65. Το τραγούδι μπήκε στα 20 πρώτα και ήταν μία από τις πρώτες επιτυχίες, ή όχι από τις πρώτες, ήταν η πρώτη επιτυχία σαν σύνθεση του Neil Diamond στα 100 πρώτα. Jay and the Americans. Sunday and Me.
1: How about that?
2: Yeah, let's try that one. One, two.

Να λοιπόν, δύο τραγούδια ενός δημοφιλέστατου αμερικάνικου συγκροτήματος. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορεί να έχετε δίσκο. Ίσως ο φίλος μας από τη Θεσσαλονίκη θα έχει άλμπουμ των Chain the Americans. Μόνο όσοι παρακολουθούσαν, και ήταν πολύ λίγοι εκείνη την εποχή, αυτά τα τραγούδια, και όχι μόνο τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που έφταναν εδώ. Από τα δημοφιλέστερα τραγούδια και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα, η Chain the Americans, αμερικάνικο φωνητικό συγκρότημα που φτιάχτηκε το 60 και είχαν τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Εισήχθησαν στο Hall of Fame των φωνητικών συγκροτημάτων το 2002 σαν ένα από τα καλύτερα φωνητικά γκρουπ. Και αυτό που παίξαμε πριν λίγο και αυτό που θα παίξουμε τώρα, νομίζω αυτό που θα παίξω το είχα παίξει παλιότερα, αυτό που έπαιξα δεν το είχα παίξει νομίζω. Και τα δύο όμως πολύ δύσκολο θα ακουστούν και στο μέλλον, όπως τα περισσότερα από τα τραγούδια που ακούτε, όπως το συγκρότημα που θα παίξω αμέσως μετά, τους Vogue's. Κάρα Μία, αυτό έγινε τεράστια επιτυχία. Μπήκε στα 10 πρώτα και η διασκευή αυτή των J&M Americans έφτασε μέχρι το νούμερο 4 το 1965.

Jay and the Americans. Και τώρα ένα άλλο ανάλογο συγκρότημα, φωνητικό group, pop rock and roll συγκρότημα, που φτιάχτηκαν και αυτή την ίδια εποχή. Το όνομά τους ήταν Vox. Όπως έγινε επιτυχή αργότερα το τραγούδι της Madonna. Δεν είναι βέβαια από αυτό το συγκρότημα. Υπάρχει το περιοδικό που είχε βγει ήδη πριν από την δεκαετία του 60. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και που ο τίτλος του είναι... Ποιο θα παίξω από τα δύο? Ναι, θα παίξω το You Are The One, γιατί έχουν κι άλλη μια μεγάλη επιτυχία μέσα στη χρονιά. Το You Are The One λοιπόν που θα παίξουμε το είχε ηχογραφήσει και η Πέτουλα Κλακ. Θα το παίξω σε μια άλλη εκπομπή. Με αυτούς όμως έγινε μεγαλύτερη επιτυχία και μπήκε στα πέντε πρώτα. Η Vogue.

Η Vox. Θα επανέλθουμε και σε αυτούς. Τώρα θα ακούσουμε το σούπερ αμερικάνικο συγκρότημα των Birds. Έχουμε ακούσει το ένα νούμερο ένα που είχαν στο 1965, τώρα ακούσουμε το δεύτερο. Ήταν το συγκρότημα που έκανε τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Τα έχουμε πει, τα έχουμε μιλήσει αυτά. Το τραγούδι λέγεται Turn, Turn, Turn. Έγινε νούμερο ένα, έχει υπότιτλο Everything There Is A Season και είναι ένα τραγούδι γραμμένο από ποιον νομίζετε, από τον Pete Seeger. Μη σας πω ποιος είναι αυτός, τον ξέρετε. Οι περισσότερες πηγές χρονολογούν το τραγούδι το έγραψε το 1959. Όμως, η στίχη είναι παρμένη σχεδόν αυτολεξία από το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Όπως αυτό βρίσκεται στην έκδοση King James της Βίβλου. Από εκεί είναι αυτά που τα ακούσετε τώρα. Το βιβλίο παραδοσιακά αποδίδεται στο βασιλιά Σολομώντα, ο οποίος το έγραψε τον 10ο αιώνα π.Χ. Τότε γράφτηκαν αυτά που τα ακούσετε τώρα. Αν και η σύγχρονη ακαδημική έρευνα που έχει γίνει αργότερα χρονολογεί ότι αυτό γράφτηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. Εκεί λοιπόν είχε γράψει αυτά που θα ακούσετε και που είναι η στίχη του τραγουδιού που θα ακούσετε σε λίγο, από τους Birds. Το σπουδαίο και ένα από τα καλύτερα αμερικάνικα συγκροτήματα όλων των εποχών αυτή. Η στίχη λοιπόν λένε: για κάθε πράγμα υπάρχει μια εποχή και ένας χρόνος, για κάθε σκοπό κάτω από τον ουρανό. Καιρός να γεννηθείς και καιρός να πεθάνεις, καιρός να φυτέψεις και καιρός να ξεριζώσεις αυτό που φυτεύτηκε. Καιρός να σκοτώσεις και καιρός να γιατρέψεις, καιρός να γκρεμίσεις και καιρός να χτίσεις, καιρός να κλάψεις και τα υπόλοιπα. Από τα σπουδαιότερα τραγούδια του 1965, οι Birds.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμι και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε κατά την ομιλία του στο ναυτικό χειρό Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με μία είδηση που είναι επικαιρότητας, αλλά επειδή έχουμε τραγούδι του 65, το άφησα για σήμερα. Μια και έφυγε από τη ζωή ένας από ένα εξαιρετικό soul συγκρότημα από τους Dells. Πριν πω την είδηση αυτή και το τραγούδι που είναι του 65, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για τους Birds. Δύο-τρεις γράφουν το τραγούδι το ξέρουμε αλλά δεν ξέραμε την ιστορία. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει στην εκπομπή αυτή. Πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε τα ακούτε για πρώτη φορά για τις ιστορίες των τραγουδιών. Ένα άλλο μήνυμα εδώ μου γράφει ότι το Turn, Turn, Turn είχε χρησιμοποιηθεί από τον Leonard Bernstein στην εκπομπή Inside Pop 67 ή 68. Επίσης ένα άλλο μήνυμα θυμίζει ότι ακουγόταν στην ταινία Forrest Gump και διάφορα άλλα. Πέθανε ο Verne Allison, 90 ετών, μέλος του σπουδαίου soul συγκροτήματος Dells. Η Dells ήταν αμερικάνικο φωνητικό συγκρότημα της R&B, είχαν φτιαχτεί από το 1953 και ήταν τόσο σπουδαίοι και ιδιαίτερα για ένα τραγούδι που λέγεται Oh What a Night που είναι αργότερα, 69-70 αν δεν κάνω λάθος, ώστε είναι ένα soul συγκρότημα, ένα R&B συγκρότημα που εισήχθησαν για τη σπουδαιότητα των κομματιών τους στο Rock and Roll Hall of Fame όπως και άλλα συγκροτήματα R&B. Θα ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία τους που λέγεται Stay in my Corner. Κυκλοφόρησε το 1965 και ξανακυκλοφόρησε μετά και έγινε και δεύτερη φορά επιτυχία. Οι Dells, Stay in my Corner.

αυθεντική R&B. Πολύ σπουδαίοι Dells. Κάποιος με ρώταγε σε μία από τις προηγούμενες εβδομάδες τι είχε βγάλει η Chess στη δεκαετία του 60, ιδιαίτερα το 65 συγκεκριμένα. Να λοιπόν ένα από τα συγκροτήματα της Chess ήταν η Dells. Βέβαια το 65 δεν ήταν ακόμα στη Chess, αλλά τους πήρε τα επόμενα χρόνια, το ξαναηχογράφησε το τραγούδι και συνέχισαν οι επιτυχίες τους και αργότερα και στη δεκαετία του 70. Αλλάζουμε ύφος και ερχόμαστε στην Βρετανία, πιο κοντά. Ένας Άγγλος τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων που το όνομά του είναι Jonathan King. Αυτός που θα ακούσουμε στη μοναδική μεγάλη επιτυχία του το 1965 έκανε παραγωγή αργότερα στους 10cc. Το 65 λοιπόν, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και επειδή ήταν της μόδας η σελήνη τότε, έβγαλε ένα τραγούδι που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας σε διάφορες ταινίες από εδώ και από εκεί. Ο Jonathan King και το «Everyone's Gone to the Moon».

to the moon. Αυτός είναι ο Jonathan King, ένα από τα τραγούδια που ήταν παντού το 1965, όπως και το επόμενο έγινε νούμερο ένα στην Αγγλία, πολύ ψηλά και στην Αμερική. Το συγκρότημα λέγεται, δεν νομίζω το γνωρίζετε, Unit 4 Plus 2. Όμως σε αυτό το συγκρότημα μεταξύ άλλων ήταν ο σπουδαίος τραγουδιστής και κιθαρίστας και στιγουργός και παραγωγός Ras Ballard, Ergen, το συγκρότημα και άλλα, και ο Bob Henrit σε αυτό το group, πριν πάει σε άλλα group αργότερα, μεταξύ αυτών και οι Kings. Το τραγούδι λέγεται Concrete and Clay και αυτό ακουγόταν παντού, από τα τραγούδια που ούτε ακούστηκαν ούτε θα ακουστούν στο μέλλον στη χώρα μας. Unit 4 Plus 2, νούμερο 1 στην Αγγλία τον Απρίλιο του 1965.

Unit 4 Plus 2. Αυτό είναι το όνομα του αγγλικού συγκροτήματος που ακούσαμε. Τώρα θα ακούσουμε ένα αμερικάνικο συγκρότημα από το San Antonio του Τέξας που φτιάχτηκε το 64 και έκανε αρκετές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Sir Douglas Quintet. Ένα συγκρότημα που η μουσική τους ήταν κάτι μεταξύ Tex-Mex και country rock και με μια σειρά από τραγούδια κατάφεραν να αποκτήσουν χιλιάδες θαυμαστές όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη που κυκλοφόρησαν πολλές φορές τα τραγούδια τους. Η Sir Douglas Quintet από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του 65, She's About a Mover.

Να λοιπόν, οι νεαροί της δεκαετίας του 80 ή του 90 που ασχολήθηκαν με τον garage rock που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60, να, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και από τα πρώτα garage rock τραγούδια, αυτός ο τίτλος αποδίδεται σε αυτό που ακούσαμε, το She's About a Mover, τραγούδι του 65 από Sir Douglas Quintet. Επιστρέφουμε στην Αγγλία για να ακούσουμε το συγκρότημα των Fortunes, συγκρότημα από το Birmingham της Αγγλίας που έχουμε παίξει ήδη την μεγάλη επιτυχία τους You've Got Your Troubles. Είχαν και άλλη επιτυχία του 65 που βγήκε το φθινόπωρο και ο τίτλος ήταν Here It Comes Again.

Here It Comes Again. Πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία το τραγούδι αυτό. Στη χώρα μας είχε κυκλοφορήσει αλλά δεν έγινε επιτυχία. Γιατί? Γιατί αν ρωτήσετε οποιοδήποτε Ιταλό ή Έλληνα τότε, ξέρει την διασκευή. Στην Ιταλία η διασκευή του τραγουδιού πούλησε 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Το διασκεύασε η τραγουδίστρια μόλις 17-18 ετών, αν δεν τα είχε κλείσει ακόμα, το 1965, και ήταν η μεγάλη επιτυχία το 65-66. Με 1,5 εκατομμύριο κυκλοφόρησε και στην χώρα μας και είχε την ίδια πήχηση. Ακουγόταν αυτή η διασκευή που θα παίξω τώρα. Ποια είναι η τραγουδίστρια? Όσοι ξέρουν το ιταλικό τραγούδι ξέρουν τι σημαίνει Ρίτα Παβόνε.

Αν το ακούει κάποιος Ιταλός, θα έχει τρελαθεί τώρα από το κουίρι το νερά. Επί εβδομάδες ήταν νούμερο ένα στην Ιταλία. Έχω πάρει μερικά μηνύματα, όπως ας πούμε το Θεόφιλο που λέει ότι θα πω την αμαρτία μου, ότι μου αρέσει περισσότερο της Παβόνε. Είχα ακούσει πρώτα και εγώ τότε το τραγούδι από τους Fortunes, αλλά όταν άκουσα τις Παβόνε και εμένα μου άρεσε περισσότερο τις Παβόνε. Και συνολικά έγινε μεγαλύτερη επιτυχία με την Παβόνε στην Ευρώπη. Χαίρομαι που ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Χρήστος έχω ξεκινήσει το Ανατολικά της ΕΔΕΜ μετά την παρόντριση που μας χάνατε και είναι εξαιρετική σειρά. Πιστεύω ότι είναι η top σειρά της χρονιάς. Επίσης, τι άλλο έχουμε να πούμε, και άλλα μηνύματα έχουν έρθει, ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Η Παβόνη είναι που ακούγεται, γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε άλλο τραγούδι. Διαφορετικά τα τραγούδια από το 65 περίπου που θα ακούσουμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία η οποία έχει αρχίσει να πλήττει τη χώρα και την Αττική, η οποία μαζί με την Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε red code. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφτηκαν σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο, τα οποία και προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σημικό, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά, κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πυρακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπα, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πραγματική αναπτυξιακή προοπτική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η κυβέρνηση χρειάστηκε 7 χρόνια για να αποδεκτεί τις 120 δόσεις, τις οποίες, όπως είπε, είχε προτείνει το κόμμα του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας περιορίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επεσήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έφρασαν προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων, να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή, όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας της Ιεμένης στη Σανά μετά την ανακοίνωση επικείμενων αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της χώρας. Οι Χούθη απίφθηναν αντίστοιχη προειδοποίηση προς πολίτες και εργαζομένους στη Σαουδική Αραβία, καλώντας τους να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις στη Σαράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπτύξης.

Sport.gr. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Είπα και εγώ να φτιάξω ατμόσφαιρα και φτιάχνουμε δηλαδή, ειδικά με το τραγούδι εδώ με Βαν Μόρισον, με βροχή, με φθινοπορεινό σκηνικό. Ναι, λέτε όλοι. Μου γουνάτε το κεφάλι, αλλά στην πραγματικότητα βιάζεστε να πάμε στην επικαιρότητα και πολύ καλά κάνετε, διότι έχουμε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, όπερες τι με θερμινευόμενον σε Δημήτρη Φαναριώτη. Να μην πω εγώ την είδηση. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα,
0: μου.
1: Έλενα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση που έκανε πριν από λίγο στη διάρκεια του briefing, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Κέτι Ζακάρια. Αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Ζακαράια, ζητήσαμε από την πρέσβυρα Γκιλφόιλ να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κέιτι Ζακαράια. Αυτή είναι η εξέλιξη μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο.
0: Προφανώς με το που ξεκίνησε η μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε αυτή την είδηση που αφορά άμεσα βέβαια τη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι, Δημήτρη, που το ξέρεις πολύ καλά, ότι μέχρι το βράδυ χθες κυκλοφορούσαν πολύ γερές φήμες ότι ο ίδιος ο Τραμπ, δηλαδή ερωτηθείς, είχε πει σε δημοσιογράφους ότι το εξετάζουμε, δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή της και την εκπλήρωση των καθηκόντων της σε εκείνο το πόστο στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Πάντως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η διευκρινιστική δήλωση ότι υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο το
0: Ρέντ
1: 105,8 παρακολουθεί τα πάντα και σας ενημερώνει άμεσα.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Έτσι που λέτε, αυτά είναι, αυτά έχει η ζωή, αυτά έχουν οι διπλωματικές αποστολές, αυτά έχουν γενικά οι αποστολές, τα πόστα, οι θέσεις, τα καθήκοντα. Είχε προηγηθεί, ξαναλέω, ένα παρασκήνιο που τελικά δεν ήταν και τόσο παρασκήνιο. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση και το λέω και ακόμα μου κάνει εντύπωση, μου προκαλεί εντύπωση, το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και το συζητούσαν αυτό που λέμε εντελώς δημοσίως και καθαρά οι αξιωματούχοι και ο ίδιος ο Τραμπ. Είχαν προηγηθεί λοιπόν όλες αυτές οι πληροφορίες και όλη αυτή η ατμόσφαιρα γύρω από την βεβαρημένη ατμόσφαιρα, γύρω από τις δράσεις και τις δραστηριότητες ίσως πιθανότατα φερόμενες ως παράνομες και μια αλληλοκατηγορία εκεί με έναν κύριο Γκίτερς. Τα άλλα λίγο πολύ θα τα δούμε στην πορεία, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Πολύ σύντομη τελικά η θητεία της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εδώ στην Αθήνα. Καλή της τύχη, όπως λέει ο ίδιος ο Λευκός Οίκος που την διόρισε κιόλας, και αναμένουμε τη συνέχεια, δηλαδή τον διάδοχό της.

0: It doesn't make break out.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο τραγούδι του μεταξύ που μια χαρά μας κάνει και για χαλή. 10 λεπτά τραγούδι, Autumn Song, Van Morrison, έτσι είπα να φτιάξω ατμόσφαιρα που είναι φτιαγμένη από μόνη της. Εμείς εδώ πέρα ας πούμε που είμαστε περίκλειστοι, δεν υπάρχει παράθυρο. Λέγαμε και ονειρευόμασταν ότι για φανταστείτε να είσαι να ακούς Van Morrison, ένα αναμένο τζάκι, λίγο ξέρω εγώ ωραία παρέα, πολύ ωραία μουσική, σε ένα ωραίο σαλέ που εγώ το συμπλήρωσα και είπα ναι, αλλά γύρω γύρω να είναι μόνο τζαμένο η τύχη και να βλέπεις ας πούμε τα βουνά κάπου στην Βρετανία λέμε τώρα Αλλά προς το παρόν ωραία περνάμε και εδώ, γι' αυτό και μένουμε εδώ. Πού? Στο Earth News Radio 105,8 και στο Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας που είναι τώρα μαζί μας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο. 5 με 6 έχουμε τη σύνδεση και με τη φωνή της Ελλάδας, αλλά κατά κύριο λόγο το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Παρακολουθούμε στενά από την άλλη και την επικαιρότητα, την δισογραφία και κυρίως την επερχόμενη κακοκαιρία. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε τα θέματα, όπως ξέρετε, έχουμε τα θέματα με αρκετή εκδήλωση βροχών, καταιγίδων, κάποια μικρά μέχρι στιγμής πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν αναφέρομαι ούτε στη Ρόδο ούτε σε άλλα σημεία που τα προηγούμενα 24 ώρα κυριολεκτικά βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Αναφέρομαι στο από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσουμε στενά και την περιοχή της Εύβοιας, όπου σύμφωνα με το αναβαθμισμένο νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναβαθμισμένο επί ταχύρω βέβαια, θα έχουμε τις επόμενες ώρες μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, στην Εύβοια και τις όμορες της περιοχές, δηλαδή στις Σποράδες. Γι' αυτό και μαζί μας σε πρώτη φάση είναι ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Σας παρακαλώ, δώστε μας έτσι λίγο την εικόνα του τώρα και του τι πρόκειται να γίνει, δηλαδή τι μέτρα έχετε λάβει και ποια είναι η στρατηγική σας για τις επόμενες ώρες και το επόμενο 24ωρο στην περιοχή.
2: Όπως είπατε, σήμερα το μεσημέρι ήρθε το αναβαθμισμένο δελτίο για Red Code σε σχέση με τον πορτοκαλί συναγερμό που είχαμε μέχρι χθες. Είχαμε υλοποιήσει από την Δευτέρα, γιατί ξέραμε ότι έρχονταν ένα σημαντικό καιρικό φαινόμενο, το συντονιστικό πολιτικής προστασίας, όπως κάνουμε βάσει του πρωτοκόλλου με όλους τους αρμόδιους φορείς. Αυτά τα συντονιστικά έχουν σκοπό να θέσουν σε ετοιμότητα πρώτα απ' όλα το μηχανισμό, να μπορούμε να παρέμβουμε όταν υπάρχει κάποιο συμβάν, αλλά και να κάνουμε τις τελευταίες πινελιές που είναι ουσιαστικά οι τελευταίοι καθαρισμοί που προλαβαίνουμε να κάνουμε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Εύβοια και σε όλη τη χώρα, με καθαρισμούς δρεμάτων, αντιπλημμυρικά έργα, πράγματα τα οποία μας έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές στη Βόρεια Εύβοια με τις μεγάλες πυρκαγιές, να έχουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε τέτοια συμβάντα.
1: Mm-hmm. Εκεί έχετε ρίξει το βάρος, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στη Βόρεια Εύβοια, ή όχι, είναι όλα τα σημεία στην προσοχή σας?
2: Η Βόρεια Εύβοια πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη θέση στο σχεδιασμό μας. Εκεί έχουν γίνει μεγαλύτερες επενδύσεις από την πολιτεία στην ορεινή κυτεπτοδασαρχία, στην παιδινή κυτεπτο από τις περιφέρειες και μέσα στους οικισμούς από τους Δήμους, με έργα δεκάδων εκατομμυρίων, τα οποία έχουν θωρακίσει την περιοχή μετά την γύμνια που αποκάλυψε η καταστροφική πυρκαγιά. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δείχνει αυτή η προσπάθεια, αυτή η υποδομή, ότι δίνει αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε δει φαινόμενα όπως τον Ντανιέλ και τον Ελίας, που επίσης χτύπησαν το 23 την Βόρεια Εύβοια, να ξεπερνάει τις δυνατότητες αυτής της προσπάθειας, πάντοτε είμαστε επιφυλακοί, γιατί η προτεραιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και μετά η περιουσία. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μέχρι τώρα σχετικά ομαλά. Υπάρχει ένταση στη βροχή σποραδική, αλλά για την ώρα δεν έχει δείξει αυτό που δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Αυτό φαίνεται ότι θα το δούμε προς τις βραδινές ώρες και στο γύρισμα της η ημέρας, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής σύμφωνα με τα προγνωστικά μεντέλα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, επειδή είναι ένα μεγάλο σύστημα, ότι δεν μπορεί να χτυπήσει σε κάποιο άλλο σημείο της Εύβοιας, παρότι η ενημέρωση μέχρι τώρα αναφέρονται στο βορειοανατολικό κομμάτι για το σφοδρότερο κύμα.
1: Και γι' αυτό εστάλει και το 112, έτσι, αναφέρεται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου, Σποράδων, από το μεσημέρι σήμερα μέχρι αύριο το απόγευμα της Τετάρτης.
2: Σωστά. Αργά το μεσημέρι έλαβε το 112, από όσο γνωρίζω, όλη η Εύβοια και η Σκύρος, και όπως το επιβεβαιώνεται και οι Σποράδες, γιατί αυτό το σύστημα θα κυκλοφορήσει κυκλικά σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το τρίγωνο.
1: Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν θα βάλουμε διαβίδι και χάρακα να μας ρωτήσει το καιρικό φαινόμενο ακριβώς που θα χτυπήσει, αλλά είναι αρκετά μεγάλη η ακτίνα η οποία έχει προβλεφθεί, και δυστυχώς θα έχουμε και πολύ δυνατούς βοριάδες, 9-10 μποφόρ μέχρι αύριο, μέχρι την Πέμπτη, κύριε Κελαϊδίτη. Τι να συστήσουμε στους πολίτες, τι παραπάνω να τους πούμε?
2: Υπάρχει η σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, διότι σε αυτά τα φαινόμενα μπορεί να υπάρχει απειλή της ζωής από κάποιο ρέμα, από κάποια υπερχείληση ρέματος, αλλά κίνδυνος υπάρχει και στο δικό δίκτυο από την πτώση δέντρων, κορμών. Ξέρετε, στην Εύβοια δυστυχώς έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη και σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για το φαινόμενο του έλκους των πλατανιών, ένας μύκητας ο οποίος έχει ξεράνει χιλιάδες πλατάνια στο νησί μας. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά σημεία του δικού δικτύου και των ποταμών πέφτουν κλαριά, μεγάλη κορμή. Επομένως, επικινδυνότητα όταν έχουμε μποφόρ των 8 και των 9, 8-9 μποφόρ άνεμους, μπορεί ακόμα και σε υγιή δέντρα να δώσουν πτώσεις, πόσο μάλλον στα ξεραμένα πλατάνια. Επομένως, είναι καλό εκείνες τις ώρες, θα είναι και βράδυ μάλιστα και νωρίς το πρωί, να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Να σας πω ότι ήδη πολλοί από τους Δήμους της Εύβοιας έχουν βγάλει οδηγία για τηλεκπαίδευση.
1: Γι' αυτό και εσείς προβήκατε, ναι, προέβησαν οι Δήμοι. Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας διαβάζω.
2: Δυρφείο Μεσαπίων, Κίμης Αλιβερίου, Χαλκιδέων και Σκύρου. Έχουμε 5 από τους 8 δήμους μας οι οποίοι έχουν βγάλει απόφαση για τηλεεκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Σωστά πράξατε, σωστά έπραξαν, γιατί δεν γίνεται, είναι πολύ επικίνδυνο να βρεθούν στο πήγαινε και στο έλα παιδιά και μαθητές και τα λοιπά. Οπότε ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να σας ρωτήσω, δηλαδή προς το παρόν παρακολουθούμε το φαινόμενο, καταλαβαίνω ότι είστε σε επιφυλακή και έχετε λάβει τα μέτρα που ορίζει το πρωτόκολλο και η προστασία των πολιτών.
2: Σε αυτές τις επόμενες ώρες εμείς θα είμαστε στο πεδίο, μηχανήματα έργου από συνεργαζόμενους χωματουργούς με τσάπες, μπουλντόζες είναι στα σημεία τα κέρια όπου μπορεί να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ανάγκες καθαρισμού τεχνικών, γεφυριών, απομακρύνσης φερτών υλικών στο δικό μας δίκτυο. Επομένως γίνεται μια κινητοποίηση προκειμένου να αποκαταστήσουμε προβλήματα τα οποία θα παρουσιαστούν πιθανόν, ελπίζουμε όχι έντονα, στις επόμενες ώρες.
1: Και εμείς το ελπίζουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Όλα καλά να πάνε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας.

Και η αλήθεια είναι ότι μην πανικοβάλλεται κανείς, αλλά ταυτόχρονα και να μην εφησυχάζει. Το ότι πέφτει κάποια βροχή, αρκετή βροχή, μετά σταματά και τα πράγματα πάνε ομαλά για κάποιες ώρες, δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουν έτσι. Καλύτερα να προσέχουμε για να έχουμε, που λέμε.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λοιπόν αύριο, εκτός από αυτά της Εύβοιας που αναφέραμε ήδη, στο Δήμα Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Δυρφείων, Μεσαπίων, όλες οι βαθμίδες, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, παιδική σταθμή, βρεφονηπιακή σταθμή, το ΚΔΑΠ, αμαία του Δήμου, τα πάντα. Το ίδιο θα γίνει και στη Σκιάθο, κλειστά σχολεία, και στη Σίμη. Κάτσε τώρα να μην φεύγουμε. Σκιάθος, Κόπελο, για να δούμε, ναι. Στη Σίμη επίσης, δεν ξέρω γιατί ειδικά στη Σίμη. Με απόφαση του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, μαθαίνω ότι όλα τα σχολεία και παιδική σταθμή στην ΚΟ θα παραμείνουν επίσης κλειστά. Οπότε φοβούνται και για το νότιο ανατολικό κομμάτι του Αιγαίου. Άρα αναστέλλεται πράγματι η λειτουργία όλων των σχολείων και παιδικών σταθμών, κυρίες και κύριοι, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

μας τα πει σε λίγο και μετεωρολόγος μας. Εγώ να πω πάντως ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι και αυτός, έχει τεθεί και αυτός σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας και ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τον Λυκαβητό. Ειδικά για τα προβλήματα στην Τάφρο του Λόφου έχει προβληθεί να ενισχυθεί η περιοχή με μηχανήματα έργου και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους ενώ συνεργεία και καλαθοφόρα οχήματα όπως διαβάζουμε, καλαθοφόρα μάλιστα, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους. Εδώ μπορεί να μην έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αττική με τη βροχή που θα έχουμε, αλλά όχι τόσο όσο με τους ανέμους. 9 και 10 μποφόρ σήμερα και αύριο.

0: Στις άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις της μέρας, ανακοινώθηκε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το ελάχιστο ποσό για την προμήθεια πετρελαίου είναι στα 130 ευρώ. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι, δηλαδή, το ελάχιστο επίδομα για την περίοδο 2026-2027 διαμορφώνεται λοιπόν στα 130 ευρώ. Ενώ στις περιοχές με πολύ αυξημένες θερμικές ανάγκες, όπως η Βόρεια Ελλάδα, η ενίσχυση μπορεί να ξεπεράσει και τα 1.440 ευρώ. Θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων στο MyThermancy το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Θα πάρετε όλες τις πληροφορίες βέβαια και από το διαδίκτυο και από το Earth News Radio και από την ιστοσελίδα air.gr. Και αύριο θα εξειδικευτούν τα μέτρα, γιατί φτάνουμε στο ακριβώς στο 14-15 που γίνεται η έναρξη της προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης, όπως παραδοσιακά κάθε χρόνο. Και πάμε τώρα στο 5:25 ακριβώς της ώρας να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ένα απόγευμα που έτσι είμαστε σε μια κατάσταση τρέχουσας κακοκαιρίας, εν δυνάμει επικίνδυνης, διότι πραγματικά έχουμε ήδη έντονα φαινόμενα, έχουν πέσει πάνω από 14.000 κεραυνοί, έχει πέσει αρκετό νερό τοπικά, αλλά ακόμα δεν έχουμε ζημιές και μην υπάρξει φυσικασμός γι' αυτό, διότι τις επόμενες ώρες είναι που θα έχουμε πραγματικά τον κόκκινο συναγερμό με κίνδυνο πλημμυρών σε πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, Ανατολική Στερεά, πολλές οι περιοχές, τοπικά στην Πελοπόννησο θα έχουμε φαινόμενα, μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Δεν εξαιρώ και την Αττική, η οποία από τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα έχει ένα διάστημα επικίνδυνο για τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Και πια από τη νύχτα απόψε μπαίνει και ο παράγοντας του θυελλώδους βοριά, ο οποίος θα φτάνει τα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ εδώ στην Αττική. Να πούμε ότι εδώ στην Αττική οι καταιγίδες θα είναι μέχρι τα μεσάνυχτα, μετά θα φυσήξει πολύ, με κίνδυνο και για πτώσεις δέντρων, με κίνδυνο να έχουμε ζητήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, αλλά και στις πτήσεις. Οπότε όσοι είναι να ταξιδέψουν προφανώς ενημερώνονται συνεχώς. Και από εκεί και πέρα η Τετάρτη θα είναι μια μέρα που ο βοριάς θα κλειδώσει τις επικίνδυνες βροχές σε Εύβοια, στην πολύπαθη Εύβοια, που θα βρέχει και για πολλές ώρες. Σε Εύβοια λοιπόν, Αιγαίο και Κρήτη θα πέσει και η θερμοκρασία αύριο, θα το καταλάβουμε όλοι στη χώρα μας, ειδικά εδώ στα προσύνεμα του βοριά. Ας πούμε, στα βόρεια της Αττικής δεν θα ξεπερνάμε τους 16 βαθμούς.
0: Θέλουμε μπουφάν, Νικολέτα, έτσι. Θέλουμε μπουφάν αύριο.
1: Νομίζω ότι αύριο θέλει και ένα μπουφανάκι οπωσδήποτε. Ναι. Θα είναι πιο χειμερινή αίσθηση. Ναι. Θα χιονίσει και ψηλά στα βουνά της χώρας, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, στα χιονοδρομικά μας. Με βελτίωση από την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη όμως είναι αρκετές οι ώρες και θα πρέπει να είναι και αρκετή προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι να μείνουμε ασφαλείς και να προσέχουμε τις μετακινήσεις μας.
0: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω για μια ακόμα φορά ποιες περιοχές θα δεχθούν το μεγαλύτερο όγκο νερού.
1: Θα έλεγα ότι στο κόκκινο από απόψε είναι η Χαλκιδική, η Μαγνησία, οι Σποράδες. Ας τα βάλουμε στο μυαλό μας τον χάρτη. Είναι ουσιαστικά από βορρά προς νότο, ναι, οι ανατολικές προσύνεμες περιοχές.
0: Ναι.
1: Η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, κομμάτι της Πελοποννήσου, όλο το Αιγαίο μας και η Κρήτη. Και φυσικά η Αττική, που ούτως ή άλλως έχει ευαλωτότητες και τροτότητες και με λιγότερο νερό μπορεί να έχουμε ζητήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα.

είμαστε πάντα. Καλησπέρα, Γεράσιμε. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει, και την ομαϊσότητα της είδησης. Θεωρεί πολύ λογική εξέλιξη την αποχώρηση της κυρίας αυτής. Μου αρέσει έτσι όπως το θέτεις. Και υπήρχε έτσι μια γενικότερη φιλολογία, παραφιλολογία, μια γενικότερη περιγραφή της αισθητικής. Δεν μιλώ για την εμφάνιση, μιλάω για τις επιλογές, για τους ανθρώπους που συναναστρεφόταν. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα, βέβαια, έτσι. Είναι πολύ πιο σοβαρό και πηγαίνει πολύ πιο πίσω. Επίσης, επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση, όσο και να κατηγορούμε και να λέμε διάφορα, ότι οι Αμερικανοί, αν πούνε να αποπέμψουν κάποιον ή να καθαρίσουν το τοπίο, θα το κάνουν, που λέμε, με ανοιχτά τα μικρόφωνα, με ανοιχτές τις κάμερες, πραγματικά. Το λέω αλληγορικά, αλλά και στην κυριολεξία. Καλησπέρα, Παναγιώτη, σε σένα και την Πάτρα. Πολύ βροχή, λέει, καφέ και άραγμα. Έτσι το περιγράφει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα το βράδυ. Λέω καλύτερα να πω σιγά σιγά να αρχίσω να λέω. Πρώτον γιατί μικρά είναι η μέρα και δεύτερον γιατί φαντάζομαι ότι έξω, φαντάζομαι γιατί δεν υπάρχουν ξαναλέω παράθυρα, έχει μια μαυρίλα, μια σκοτεινιά που δεν θυμίζει καθόλου κανονικό απόγευμα. Με αυτά και με αυτά, δεν σας είπα μια κανονική καλησπέρα. Τρίτη και 13 του Οκτώβρη σήμερα λοιπόν.
1: Να μην χαθείς ψυχή μου.
0: Εδώ και αρκετό καιρό από επιλογή δεν έχω αναφερθεί στα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές έτσι αναταραχές, ζυμώσεις, οσμώσεις, μετακινήσεις, αντιπαραθέσεις, χαρακώματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε για παράδειγμα βλέπω τώρα ότι νωρίτερα μάλλον προσχώρησε και ο Βασίλης Κόκαλης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα επίσης ανακοινώθηκε και ο Κώστας Ζαχαριάδης στο ίδιο κόμμα. Παιδιά, άμα είναι να πάνε όλοι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς, τότε προς τι όλο αυτό το rebranding?

Λοιπόν, οι συνεργάτες εδώ και οι συνάδελφοι γύρω-γύρω, ξέρετε τι σιγανοπαπαδιές είναι? Δεν θα πω όνομα τεπώνυμα, αλλά όλοι με πειράζουν εδώ πέρα και μου λένε: ωραία, παίζεις τα φθινοπορεινά, παίζεις τα blues, παίζεις τους ZZ Top. Ναι, αλλά δεν παίζεις έναν Κωνσταντίνο Αργυρό να το ευχαριστηθούμε. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν φύγουμε, εντάξει, ποτέ, ποτέ. Είμαστε λοιπόν εδώ, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων, τη μουσική και το μικρόφωνο, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κεύης και νωρίτερα Μαρίλια Γεροντίδη. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Άντε να ανεβούμε λίγο, να ζωντανέψουμε, μην νομίζετε, πιάσαμε τα πολύ ρομαντικά πριν. Τώρα ζωντανεύουμε λίγο και παρακολουθούμε λοιπόν και τις ειδήσεις, παρακολουθούμε και την επικαιρότητα που έχει τρελό ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως παραγωγή έτσι δημιουργικής πολιτικής και ενδιαφέρουσας εγώ δεν βλέπω. Επίσης δεν είμαι σίγουρη τι θα γίνει με αυτό το μπλόκο στα social media για τους ανηλίκους, όπως παρουσιάστηκε έτσι μετά πολλών επένων, όχι μόνο από το δικό μας τον κύριο Σκέρτσο, αλλά και από άλλους ομολογούς τους σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Υπήρου για την ακρίβεια, και σε άλλες υπήρους. Διότι δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει το θέμα με την ηλικία και τα πραγματικά στοιχεία και πώς αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί, να διασταυρωθεί και τέλος πάντων να αποδειχθεί και να μην πειραχτεί, γιατί είναι πολύ εύκολο νομίζω να το γελάσεις το μηχάνημα. Ωπα, τι έπαθε το δικό μας το μηχάνημα? Τίποτα, μια χαρά πάει, μια χαρά πάει με εναλλαγές. Στο 210-6009-604 και 605 μας βρίσκεται Δέσποινα Σαρκίρη, είναι παρούσα και σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: 6 παρά 20 ώρα και ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι μαζί μας από το Διεθνές Δελτίο, γιατί έχει συλλέξει πληροφορίες και αντιδράσεις από πρακτορία σχετικά με την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την θέση της εδώ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Είπαμε και νωρίτερα γύρω στις 5 και 10 Έλληνα, μόλις έγινε η δήλωση από την Katie Zakaria, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η οποία ήρθε παρόδο, ήταν η πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον τηλεγράφημα του Associated Press όπου λέει ότι η διορισμένη από τον Τραμπ κυρία Guilfoyle κλήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της αφού δέχτηκε σφοδρή κριτική για ισχυρισμούς ότι έχει εμπλακεί σε ανάρμοστη και πιθανώς παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Όπως επισημαίνει το Associated Press, δεν κατέστη άμεσα σαφές αν η κυρία Guilfoyle έχει παραιτηθεί, αλλά η Ζακαράια στη σημερινή πρώτη συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Guilfoyle ήταν ένα υπέροχο πλεονέκτημα για την ομάδα μας και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Η ετούμενη αποχώρηση της Guilfoyle έρχεται μετά την πληροφορία που μετέδωσε το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Σαββατοκύριακο, Έλενα, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αναφορές σχετικά με τη φερόμενη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle. Λοιπόν, το εξετάζουμε, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να απολύσει την κυρία Guilfoyle. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είχε πει, και αυτά τα σχόλια ήρθαν μία ημέρα αφότου το Associated Press, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν εξαιρετικά εξοργισμένοι από την φερόμενη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle και πιθανότατα θα αποφασίσουν για το μέλλον της αυτή την εβδομάδα, κάτι το οποίο και έγινε. Να πω ακόμη, Έλληνα, ότι σε μια σειρά από άρθρα που χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς έναν αξιωματούχο της χώρας, υποδοχής, αποδοχής ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών και προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την πληρωμή ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.
0: Μιλάμε για, αν δεν κάνω λάθος, 100.000 δολάρια.
1: 150.000 δολάρια.
0: Τα ανέβασε στο μεταξύ.
1: σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε αργά την Κυριακή, να πούμε ότι οι δικηγόροι της αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι η πελάτης τους έχει κάνει κάτι κακό και ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από έναν δωρητή του Τραμπ ήταν πληρωμή για υπηρεσίες δημόσιας εμφάνισης και ομιλίες που προηγήθηκαν του διορισμού της ως πρέσβυρα και δεν είχαν πληρωθεί.
0: Έξοδα εμφανίσεως που λέμε.
1: Έξοδα εμφανίσεως. Να κλείσω λέγοντας ότι οι δικηγόροι της, ο Ντέιβιντ Σβάρτς και ο Τζέσε Μπίναλ, απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σχετικά με τα ταξίδια της κυρίας Guilfoyle με ιδιωτικά αεροπλάνα, λέγοντας ότι πριν από κάθε τέτοιο ταξίδι αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ακολουθώντας και τους σχετικούς ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου, Έλενα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Πραγματικά, λοιπόν, ο Δημήτρης Φαναριώτης μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πρακτορία, τα διεθνή πρακτορία. Όπως καταλαβαίνετε, κάνει το γύρο του κόσμου, γιατί η κυρία Guilfoyle δεν ήταν απλώς η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Αλλά και ένα πρόσωπο στο πολύ στενό περιβάλλον του κυρίου Τραμπ, ένα πρόσωπο προβεβλημένο, με πολύ καλές γνωριμίες κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς λέμε, δεν μπορούμε να δικάσουμε ή να προδικάσουμε. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τα έξοδα των 150.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα. Οι δικηγόροι της κυρίας Guilfoyle λένε ότι είναι πολύ κανονικά αυτά. Και είχε μία συζήτηση με έναν συνεργάτη, έναν άνθρωπο που ήταν οικονομικός σύμβουλος και ο οποίος, αυτός ο Dieters Detters, πώς τον λένε, και από τον οποίο ζήτησε ένα είδος διευκόλυνσης. Και δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο σε αυτό. Εμένα, γιατί μου λέει ότι δεν είναι μόνο η ιστορία με την κάρτα? Τέλος πάντων, μπορούμε να προχωρήσουμε, αν θέλεις, Λουίζα μου, στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί θα γυρίσουμε τελείως σελίδα τώρα, θα πάμε σε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα σας αρέσει πολύ, σας λέω μόνο Αλκαζάρ εντός εισαγωγικών και Θεσσαλονίκη. Μέχρι να έχουμε τον καλεσμένο, να χαιρετήσω με πολύ έτσι, πώς να το πω, χαρά, τον Φώτη που έστειλε μια εξαιρετική φωτογραφία νωρίτερα από την Ήπειρο, με άσπρα σύννεφα που έχουν σκεπάσει σχεδόν το μισό των βουνών, και λέει να που κολλάει το τραγούδι που λέγατε στην αρχή, το τραγούδι με τα φθινοπορεινά, με τις φθινοπορεινές μελωδίες. Λοιπόν, και Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Επαμινόνδα Χριστοφιλόπουλο, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΟΜΟΣ. Θα σας εξηγήσω γιατί, περί τίνος πρόκειται. Διότι το γνωστό σε όλους Αλκαζάρ, δηλαδή το τέμενος Χαμζά Μπέι, πολύ εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, αποδίδεται ξανά μετά από δεκαετίες στην πόλη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, κύριε Χριστοφιλόπουλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για όλους όσοι εργαστήκατε ώστε να αποδοθεί το μνημείο και πάλι στο κοινό για το τέμενος Χαμζά Μπέι. Πείτε μας λοιπόν, τι προηγήθηκε, πού είμαστε τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μνημείο πραγματικά εμβληματικό, όπως κάνετε την εισαγωγή. Είναι 5,5 αιώνες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και όμως τον τελευταίο μισό αιώνα στην πραγματικότητα είναι εξαφανισμένο από τη ζωή της πόλης, γιατί ήταν κρυμμένο, καλυμμένο πίσω από λαμαρίνες. Το έργο που έκαναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, η εφορία αρχαιοτήτων και οι διευθύνσεις για να το συντηρήσουν και να το αναδείξουν και να το προσφέρουν ήταν ασύλληπτο. Σήμερα πλέον βρισκόμαστε σε ένα καινούριο, θα το έλεγα, μνημείο, γιατί δεν υπήρχε, είχε εξαφανιστεί στη μνήμη όλων εμάς που είμαστε λίγο νεότεροι. Ξαφνικά ξαναεμφανίστηκε στη ζωή και στη καθημερινότητα της πόλης ένα υπέροχο μνημείο, και το ΜΟΜΟΣ αναλαμβάνει την καθημερινή του λειτουργία και το εκθεσιακό του πρόγραμμα. Έτσι θα είναι ένα μνημείο.
0: Επιτρέψτε μου να πω για τους ακροατές, ΜΟΜΟΣ είναι Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς. Ναι. Το ΜΟΜΟΣ έχει 5 μουσεία, 4 στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα. Και με το Χαμζά Μπέι τέμενος προστίθεται ακόμη ένας χώρος στο εκθεσιακό μας προγραμματισμό. Η ιδέα του Υπουργείου, την οποία προφανώς την αποδεχθεί, ακόμη ένας χώρος στο εκθεσιακό μας προγραμματισμό. Η ιδέα του Υπουργείου,

0: μια μισή μέρα και λέω μια μισή γιατί είμαστε στα μισά της δεύτερης μέρας λειτουργία, έχουν ήδη περάσει περίπου 6.000 επισκέπτες, ένας απίστευτος αριθμός, που δείχνει πόσο πολύ έτσι, ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η επαναλειτουργία του, θα έλεγα.
1: Και όπως διάβαζα πριν τη συνέντευξή μας τη δήλωσή σας, κύριε Χριστοφιλόπουλε, πραγματικά είναι, διέσχισε, πολύ ωραία το λέτε, την Οθωμανική ακμή, το κίνημα των νεότουρκων, την ανταλλαγή των πληθυσμών και το ολοκαύτωμα. Και στέκεται ακόμη στη γωνία Εγνατίας και Βενιζέλου. Είναι συγκινητικότατο αυτό που περιγράφετε.
0: Ναι, και είναι, ξέρετε, ενώ τα πρώτα, ας πούμε, τους πρώτους 5 αιώνες, τους πρώτους 4,5 αιώνες, το μνημείο είχε την λειτουργία του ως λατρευτικός χώρος, σε αρχές του 20ου αιώνα, όπως και η πόλη και όπως και τα Βαλκάνια ζήσαν έντονες εποχές, μεγάλους πολέμους, μικρασιατική καταστροφή, το ολοκαύτωμα των Εβραίων, το μνημείο έχει να διηγηθεί πολλές τέτοιες ιστορίες και από τον Ιβραίο, τον ιδιοκτήτη του, και από τους κεμαλιστές και τους αντικεμαλιστές που με επίκεντρο το μνημείο είχαν διενέξεις. Έχει πάρα πολλές ιστορίες να πει, και αυτές θα προσπαθήσουμε και να αναδείξουμε, ώστε να δώσουμε έτσι ξανά και να ζωντανέψουμε την ιστορία εκείνων των εποχών, καταστάσεις που βίωσε η πόλη, και πολλές φορές καλό είναι να τις θυμόμαστε, να μην τις επαναλάβουμε.
1: Και αυτό πώς θα το πετύχετε, δηλαδή δώστε μας έτσι ένα δείγμα προθέσεων. Με τι εκδηλώσεις?
0: Καταρχήν το βασικό,
1: δηλαδή,
0: είναι ότι
1: με τι χρήση θα έχει το μνημείο, αυτό θέλω να πω από εδώ και
0: στιγμή,
1: πέρα.
0: Αυτή τη στιγμή το μνημείο ξεκινάει με μια έκθεση φωτογραφική του Πιτ Μαρίφογλου. Ο Πιτ Μαρίφογλου είναι ένας Θεσσαλονικιός ο οποίος επέστρεψε στην πόλη μετά από όλη του ζωή στη Νέα Υόρκη. Έφυγε πολύ μικρός, ήταν συνεργάτης του Άντι Γουόρχολ. Και παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή μια έκθεση φωτογραφιών, τις οποίες τραβούσε ο ίδιος στα ταξίδια του στη Θεσσαλονίκη όταν επέστρεφε για να επισκεφθεί ξανά την πόλη του στις δεκαετίες του 60, 70, 80. Έτσι δείχνουμε πάλι μια αλλαγή της πόλης, αλλά πιο σύγχρονη. Από εκεί και πέρα θα πούμε αυτές τις ιστορίες που ανέφερα και στην αρχή, και μέσα από την ηχητική ξενάγηση, την οποία έχουμε προβλέψει και ήδη είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, αλλά και στο υλικό που θα αρχίσουμε να δημοσιεύουμε από εδώ και πέρα. Να σας πω έτσι μια χαρακτηριστική, έτσι, πολύ μικρή ιστορία. Ο ιδιοκτήτης, ο Εβραίος, ο συμπολίτης που είχε αγοράσει το μνημείο μετά την μικρασιατική καταστροφή, τον έφτιαξε ως κινηματογράφο. Τότε οι πρόσφυγες θέλανε φτηνό λαϊκό θέαμα, ο κινηματογράφος ήταν το πιο δημοφιλές. Μέσα στον Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον ανάγκασαν οι ναζιστές να παραδώσει όλη την περιουσία. Μετά τον πόλεμο, γλίτωσε από το ολοκαύτωμα ο ίδιος, προσπάθησε να τον διεκδικήσει πίσω. Το ελληνικό κράτος, στα δικαστήρια δεν το αναγνωρίσαν και αναγκάστηκε να τον αγοράσει για δεύτερη φορά τον κινηματογράφο. Είναι μία από τις ιστορίες που θα πούμε και έχει να κάνει με την ιστορία του μνημείου στη σύγχρονη, ας πούμε, την πρόσφατη ιστορία της πόλης.
1: Ναι, και ξέρετε, όσο σας ακούω, κύριε Χριστοφιλόπουλε, σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι, πόσες ιστορίες, πόσα μνημεία που μιλάνε, που κρατάνε πολύ καλά κρυμμένα, να το πω έτσι, τα μυστικά τους στη χώρα μας. Που το έχω πει πολλές φορές ότι ένα, δύο, τρία από αυτά μόνο να είχε μια άλλη χώρα, θα τα είχε αναδείξει σε ένα κομμάτι, ας πούμε, φοβερό. Θα ήταν φοβερός πόλος έλξης τουρισμού.
0: Ακριβώς. Τώρα το σημείο που στέκεται το μνημείο είναι ακριβώς πάνω από το σταθμό Βενιζέλου, που είναι ένα μουσείο από μόνος του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, βλέπω ανθρώπους με ένα απίστευτο χαμόγελο, γιατί βιώνουν μια συνθήκη την οποία δεν μπορούσαν να τη φανταστούν.
1: Αλήθεια, Εγώ έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ την πόλη, αλλά τώρα μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, εν όψη και του Αγίου Δημητρίου και λοιπά και λοιπά.
0: Θα πρέπει να έρθετε, να δείτε, γιατί το μνημείο είναι το μοναδικό ουσιαστικά. Είναι το πρώτο Οθωμανικό τζάμι που χτίστηκε στην πόλη και έχει μια ιδιαιτερότητα και από μόνο του αυτό το γεγονός, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Αλλά ξαφνικά αποκαλύφθηκε και μια πλατεία, την οποία την είχαμε ξεχάσει ότι υπήρχε, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Μαζί με το μνημείο αποκαλύφθηκε μια πλατεία, που η οποία τώρα την απολαμβάνει επίσης ο επισκέπτης και ο πολίτης της πόλης.
1: Πάρα πολύ χαίρομαι με αυτά που ακούω και για τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, για τη συγκεκριμένη χρήση και δράση, για τις εκθέσεις που είπατε. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον αναζητήσουμε τον κύριο Μαρίφογλου, ώστε να μας δώσει μια συνέντευξη, γιατί η εκπομπή απευθύνεται και στο εγχώριο και στο ακροατήριο εκτός συνόρων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και να πούμε έτσι, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε γενικώς και πολύ περισσότερο.

0: σε σχέση με το Χαμζά Μπέι, με το τέμενος Χαμζά Μπέι.
1: Σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η ονομασία θα παραμείνει έτσι?
1: Η ονομασία είναι αυτή, Χαμζά Μπέι. Χρησιμοποιούμε και το διακριτικό τίτλο Αλκαζάρ, που ήταν το όνομα του κινηματογράφου. Α. Γιατί στην μνήμη αυτών που ζήσαν το κινηματογράφο ακόμα υπάρχει ως ονομασία. Αλλά η κανονική ονομασία είναι Τέμενος Χαμζά Μπέι, και αυτή θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, ώστε να αναδείξουμε πλέον, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, και την Οθωμανική περίοδο της πόλης.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Και μπράβο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χριστοφυλόπουλε.
1: Γεια σας.
0: Αγαπητέ Κώστα, που μόλις έφερε το μήνυμά σου τώρα, που μένει στη Θεσσαλονίκη, το έφερε η Δέσποινα, λέει: τη μέρα του Μακεδονικού Αγώνα οι Έλληνες ανακαινίζουν τα Οθωμανικά μνημεία Αλκαζάρ και οι Τούρκοι γκρεμίζουν την Αγία Σοφιά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω σας απάντησε ο κύριος Χριστοφυλόπουλος ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εδώ μιλάμε για πολιτισμό και ιστορία.

Καλησπέρα και στο Γεράσιμο. Ναι, το βλέπω λίγο μακρινό για να γίνει Γεράσιμο. Πάντως ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας στέλνει τα χαιρετίσματά του από την Καβάλα. Στον Αριστίδη από το Λύκειον Όρος από την Αρκαδία. Ο Θεός Πάνας λέει που κατοικεί εδώ, σας στέλνει βουνίσιους φθινοπορεινούς χαιρετισμούς. Καλά, δεν υπάρχει ωραιότερο φθινόπορο από αυτό της Αρκαδίας, παιδιά. Άντε, άντε και της Ηπείρου, να βάλω και την Ήπειρο γιατί στείλατε τη φωτογραφία που λέγαμε. Πέτρο, ναι, αλήθεια είναι αυτό με τα παράθυρα, αλλά έχουμε ανοιχτά παράθυρα, ξέρεις, ψυχής, να το πω έτσι. Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της από το Βόλο, που προς το παρόν λέει όλα είναι ομαλά. Με λίγη βροχούλα, καλή συνέχεια, μακάρι έτσι να παραμείνουν. Φραντσέσκα, για να δω τη φωτογραφία σου. Ναι. Και συγγνώμη, μίλα και κάστανα, έχει και η Αρκαδία, κυρίως κάστανα. Όλα είναι ωραία, τα φθινοπορεινά φρούτα της γης. Φραντσέσκα, ναι, τι να, αυτό το έχει στείλει προσεχώς, λες. Θα πας ταξίδι. Για ταξίδι σε βλέπω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω και πλοίο και αεροπλάνο εδώ πέρα. Μήπως δεν βλέπω καλά. Μαριάννα, καλησπέρα σε εσένα και τον Νικόλα. Τρεις καρδούλες και από μένα ακόμα περισσότερες. Και μια και λέγαμε νωρίτερα που μιλούσαμε για το Χαμζά Μπέι, το Αλκαζάρ και την ανακαίνισή του, την αναστήλωσή του στην πραγματικότητα. Άλλη μια είδηση που έχει να κάνει ακριβώς με τα εικαστικά, με τα μουσεία, με τον κόσμο που μπορεί να μαζευτεί. Άκου τώρα πώς Γιώργος και Εύη εμπλέκονται ωραία τα θέματα. Δηλαδή, εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν σήμερα ουρές, σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου, ουρές στο Hong Kong για να δουν έναν πίνακα του Vincent Van Gogh που είχε να παρουσιαστεί δημόσια από το 1964. Αλλά γιατί το λέω κυρίως. Χαρά στο κουράγιο του, συμφωνώ. Αλλά πρόκειται για τον πίνακα Ανθισμένες Καστανιές. Το πιάσαμε πολύ ωραία με το Βόλο και την Αρκαδία. Ανθισμένες Καστανιές, ένα σπάνιο έργο από τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Ολλανδού ζωγράφου, το οποίο παρέμενε για πάνω από 6 δεκαετίες σε ιδιωτικές συλλογές. Ο πίνακας παρουσιάζεται από τον Νίκο Σόθπις πριν τη δημοπρασία που θα γίνει τον Νοέμβρη στη Νέα Υόρκη, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 180 εκατομμύρια δολάρια και λίγα λες.

πολύ τους ανεβάσαμε τους τόνους σήμερα και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την έρευνα που είχα τυπώσει για να σας διαβάσω και δεν πρόλαβα, ότι όσοι λέει απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες, η σημείωση συγγραφέα όπως η ομιλούσα, δεν είναι λέει γιατί έχουν κάποια μελαγχολία ή κάποιο πρόβλημα, ίσα ίσα το αντίθετο. Είναι λέει μία ευκαιρία, αυτό το λένε επίσημα πλέον, ξαναλέω, οι επιστήμονες ψυχικής υγείας. Σας παρακαλώ πολύ, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Είναι επίσημα οι άνθρωποι οι οποίοι λέει βρίσκουν μία ηρεμία εσωτερική και είναι ευκαιρία οι βροχερές μέρες για αναστοχασμό.

Τι ωραίες φωτογραφίες στείλατε τώρα, Γιώργο, από την Καβάλα. Χαιρετίσματα και σε μένα. Υπέροχο τοπίο και το ένα και το άλλο. Και στέλνω και εγώ χαιρετισμούς και στη Ζωή και στον Μινά, που γράφουν αύριο ιταλικά. Είναι παιδιά, λέει, της πρώτης λυκείου και ακροατές μας. Ζωή και Μινά, σας αγαπώ πολύ. Καλή επιτυχία. Τώρα πώς τα καταφέραμε, ξεκινήσαμε χαμηλότονα και ρομαντικά και πήγαμε σε πιο υψηλά vibes, μόνο ο δαίμον του ραδιοφώνου το ξέρει. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα, συγγνώμη αν κάποιο παρέλειψα, θα τα πούμε αύριο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της ζήτησε ο Λευκός οίκος από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την έντονη κριτική που έχει δεχθεί για καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Τη ζητήσαμε να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμος στέλεχος της ομάδας και της ευχόμαστε τα καλύτερα, ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση η Ζαχάρια και απέφυγε να απαντήσει στο ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την Γκίλφοϊλ. Μέχρι αύριο αναμένεται να κρατήσει η κακοκαιρία που από το πρωί πλήττει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα καταιγίδα χτύπησε την Αθήνα προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο, μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρομένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πυρακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτζος, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Ο κ. Κέρτζος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εξέφρασαν προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων, να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ο υπό την Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας της Ιεμένης, της Σανάα, μετά την ανακοίνωση επικείμενων αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της χώρας. Οι Χούθοι απίφθηναν αντίστοιχη προειδοποίηση προς πολίτες και εργαζομένους στην Σαουδική Αραβία, καλώντας τους να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις της Αράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλίο κακοκαιρίας θα παραμένουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Earth News Radio 105,8.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις. Πόσο έχει ο μηνάς, παιδιά, σήμερα, τι μέρα είναι?

0: δέκα τσερί.
1: Α, μάλιστα. Μην το λέτε, μην το λέτε. Να, και οι καταιγίδες περιμένουμε και αυτά δεν έχουν έρθει ακόμα, μην έρθουν δηλαδή. Μπορεί να είναι και γουρλίδικοι τελικά.

εμείς όμως θέλουμε να ανταμώσουμε μαζί σας, ραδιοφωνικώς, όχι για καλημέρα, για καλό απόγευμα. Και προς το τέλος της εκπομπής, αφού 8 λεπτά πριν τις 7 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, που δεν πολύ βγήκε και σήμερα, τσάμπα μεροκάματο θα πάρει, αλλά τέλος πάντων θα πούμε και καλησπέρα. Και είναι και Τρίτη και 13, δηλαδή δεν είναι μια απλή τέτοιο 13 του μηνός. Αυτό βέβαια για μας το Τρίτη και 13, γιατί η άλωση της Κωνσταντινούπολεως το 1204 είχε γίνει Τρίτη και 13. Ήταν Απρίλης τότε του 1204. Η άλωση του 1453 έγινε Τρίτη, αλλά ήταν 29 Μαΐου. Αλλά λέει το 1453, άμα προσθέσει τους αριθμούς, βγάζει 13. Το έχουμε τραβήξει από εδώ, το έχουμε φέρει από εκεί και γρουσούζικη και από φράδα μέρα για μας, τους, πώς να το πω τώρα, όχι τους δυτικούς, τους Έλληνες. Είναι Τρίτη και 13. Γενικώς όμως το δυτικό κόσμο, Παρασκευή και 13 είναι η γρουσούζικη μέρα, έχει βγει και σειρά ταινιών με δολοφονίες, με serial killers, με απ' όλα. Γιατί? Διότι 13 και μάλιστα Οκτωβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, που ήταν και Παρασκευή το 1307, ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Φίλιππος ο Τέταρτος, ο ωραίος, προσέξτε, διέταξε τη συγχρονισμένη σύλληψη των ναητών στη Γαλλία. Τους πήραν, τους εκτέλεσαν, γιατί θα μου πείτε, είχε χρεοκοπήσει ο Φίλιππος ο Τέταρτος, ζήλευε την τεράστια οικονομική και στρατιωτική δύναμη του τάγματος των ναητών, το οποίο τότε λειτουργούσε ως τραπεζικός κολοσσός της Ευρώπης. 13 Οκτωβρίου λοιπόν, σαν σήμερα, Παρασκευή, σήμερα είναι Τρίτη βέβαια, το 1307 είχαμε ξεκίνηση σφαγή των ναητών υποτών. Έτσι είναι γρουσούζικη και αποφράδα μέρα για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου. Για μας Τρίτη και 13 είναι το γρουσούζικο. Για εσάς και εμάς που είμαστε εδώ και που κάνουμε σήμερα την εκπομπή, λέμε ότι μπορεί να είναι και μια γουρλίδικη μέρα. Δεν το ξέρουμε. Παίξτε κάνα τζόκερ, κάνα τι παίζετε και δεν ξέρεις. Άμα κερδίσετε βέβαια θυμηθείτε μας, και όταν λέω θυμηθείτε μας εννοώ το Γιώργο Σκεύη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχει λέει και τρανέ το IBAN, πώς το λένε, θα το δώσουμε. Ας μας πει κάποιος κάποια ότι μπράβο, με προτρέψατε, έπαιξα και πλούτησα. Και μη σε νοιάζει Γιώργο, έχουμε και εμείς τραπεζικούς λογαριασμούς. Λοιπόν, Γιώργο Σκεύη στην Τράπεζα Ήχου και με τραπεζικό λογαριασμό. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604, 210-6009-605. Αυτά είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές για σας. Δεν τραπεζικοί λογαριασμοί. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων συλλέγω τραπεζικούς λογαριασμούς και ό,τι άλλο θέλατε, και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταμάτιου. Είδατε όμως πώς μπορεί να κάνουμε το χρόνο θέμα, ας πούμε, τύχης, καλοτυχίας ή κακοτυχίας, επειδή μας νικάει όλους, γι' αυτό τον λένε πανδαμά τώρα, όπως θέλουμε τον περιγράφουμε.

χρόνος είναι όλα αυτά, έτσι όπως μας τον τραγουδάει και μας τον αποδίδει ο Παύλος Παυλίδης, που έχει γενέθλια, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1964. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, επαναλαμβάνω τις δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-6009-604 και 210-6009-605. Έχουμε όμως και Viber εδώ του προγράμματος Earth News και No Radio. Μπαίνετε Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Είστε στο Facebook, δεν θέλετε να αλλάξετε πλατφόρμα, application και αυτά και τα λοιπά. Βρίσκεται τη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, την ψάχνετε και τη βρίσκετε και χρησιμοποιείτε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: σιωπηλό. Και μια που λέμε για χρόνο και τα σημαδιακά του χρόνου, ήταν 13 Οκτωβρίου του 1993 όταν σχημάτισε την τρίτη κατά σειράν κυβέρνησή του ο μεγάλος νικητής τότε των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν η μεγάλη επαναφορά μετά το λεγόμενο Βρώμικο 89, μετά τις περιπέτειες, μετά από και τα λοιπά. Α, και μια που είπα για τον Ανδρέα Παπανδρέου, και επειδή ξεσπάσει ένας πόλεμος τις τελευταίες ημέρες, γιατί ένας συνάδελφος, ο Θανάσης Καρτερός, έγραψε ένα άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών που κατηγορούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι ή σκόπιμα βάζει να χτυπάνε τον κύριο Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ή πρόκειται για πολιτική βλακεία, χρησιμοποίησε αυτό τον όρο, και έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος και ένας οριμαγδός που τον έβαλε ο Τσίπρας να κάνει το εκείνο. Πρώτα απ' όλα, ο Θανάσης Καρτερός είναι 800 χρόνια δημοσιογράφος. Ήταν και στην αριστερά και στη δημοσιογραφία πολύ πριν τον κύριο Τσίπρα. Θα μου πεις και τι. Δεν μπορεί να του πει, λέει, Θανάση, γράψε να χτυπήσουμε τώρα τον Ανδρουλάκη. Αλλά όλος αυτός ο πανικός που είπε έτσι και χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση, και μετά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που στο στέλεχος της Ελλάς σε μια τηλεοπτική εκπομπή την απείλησε. Είναι ωραίο πάντως αυτό. Θα ήθελα πολύ να είμαι στέλεχος κάπου, ας πούμε, στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όχι για άλλο λόγο, για να ξεκινάω χαμογελώντας κάθε μέρα τη μέρα μου. Δηλαδή να διαβάσω το πρωί ότι τι είσαι εσύ, εγώ είμαι κεντροαριστερός, θα σε φάω λάχανο, γιατί εσύ τι είσαι, κι εγώ κεντροαριστερός είμαι. Σε συμπών, ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν είπαμε, διαγωνίζονται, μάλλον για τη δεύτερη θέση, δεν είμαι δημοσκόπος. Αλλά αν είναι, πείτε το από τώρα, ότι κύριε Μητσοτάκη, δεν θέλουμε και να φύγετε. Επειδή δεν σας έδωσαν καλά ποσοστά τον τελευταίο καιρό, θα σκοτωθούμε κι εμείς όσο πρέπει για να σας στηρίξουμε, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, με αυτόν που ανταγωνίζεσαι. Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, δεν τσακωθώ με το σκεύη, γιατί η τράπεζα έχω είναι δικό, δεν με συμφέρει, το ξέρω, Γιώργο μου. Γιατί άντε και να σε κερδίσω, τι κάνω εγώ στην κονσόλα, δεν ξέρω. Θα τσακωθώ με τη Σφυρόαιρα, ας πούμε, που έχουμε ένα κοινό τέτοιο. Και μετά ο σκεύης θα γελάει. Πού θα κουνάει τα κουμπιά και θα μας. Αλλά να το δούμε λιγάκι αυτό το θέμα, έτσι. Γιατί δεν θέλω εγώ να μιλήσω για πολιτικές βλακίες ή ανοησίες. Αλλά είναι μια έκφραση που πολλοί κόσμος θα πρέπει να τη λάβει σοβαρά υπόψη. Αυτό είναι πολύ καλό, τραγουδάει ο Yves Montan. Ο υπέροχος Yves Montan, ο οποίος και αυτός γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, βέβαια το 1921, και έχει φύγει από τη ζωή από το 1991, Ιταλογάλλος, ηθοποιός και τραγουδιστής. Για όσες και όσους τυχόν δεν έχουν δει την ταινία ή δεν το γνωρίζουν, είναι ο Γρηγόρης Λαμπράκης της ταινίας του Γαβρά, της ταινίας Ζήτα. Ζή, μάλλον, ή Ζήτα, όπως θέλετε. Είχε βέβαια αγωνείς κομμουνιστές ο Yves Montan, πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και εξαιτίας του φασιστικού καθεστώτος του Μουσολίνη μετανάστευσαν στη Γαλλία όταν αυτός ήταν πολύ μικρός, και έτσι μεγάλωσε στη Μασσαλία. Ωραία μορφή όμως και του σινεμά και του τραγουδιού Yves Montan. Να ξέρετε ότι εδώ στο Earth News Radio 105,8 είμαστε σε πλήρη εγρήγορση σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, με εντάσει οτιδήποτε. Να πάω μέχρι τον Κώστα Ανούση στο Earth News να δούμε τι δίνει από το Μαντούδι.
1: Ναι. Είναι σε ετοιμότητα εδώ η δήμη των περιοχών. Υπάρχει Red Coat, υπάρχει κόκκινο συναγερμός. Φαίνεται ότι το φαινόμενο θα επηρεάσει κυρίως περιοχές από την Κι.
2: Από την Κίμη και μετά.
1: Από την Κίμη μέχρι και το Μαντούδι, είναι μια μεγάλη
2: έκταση. Τα σχολεία θα είναι κλειστά αύριο. Υπάρχουν σχολεία τα οποία θα είναι κλειστά αύριο.
1: Σε πολλές περιοχές της Εύβοιας οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να πω ενδεικτικά για τον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, κλειστά και στο Δήμο Ερέτρια, στο Δήμο Καρίστου και στο Δήμο Χαλκιδέων, αλλά και στην Σκύρο.
2: Ακριβώς, είναι και σε άλλα.
0: Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, πήραμε. Όσο ακούτε τέτοιες περιγραφές, τι θα γίνει με τα σχολεία, τα πράγματα πάνε καλά. Αν τίποτα σοβαρέψει ή αγριέψει, μην ανησυχείτε, να λάβετε τα μέτρα σας. Θέλω να πω από πλευράς ενημέρωσης, εμείς έχουμε πάντα στραμμένη την προσοχή μας εκεί. Ναι, αν από τη Μαγνησία δεν είπε ότι σαν σήμερα σκότωσαν τον Παύλο Μελά. Πολλά ξέχασα, πολλά δεν λέω από το σαν σήμερα. Γιατί είδα ότι το υπογράμμισες αυτό. Αλλά θα ακούσουμε ωραίο τραγούδι τώρα και τα άλλα που ακούμε. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Ντανιέλ Μπεβιλακουά. Ο περίφημος Κριστόφ.

Αυτό ήταν το δεύτερο σίγγλ του. Όταν είχε ξεκινήσει, το πρώτο του σίγγλ είχε άλλο τίτλο, με το όνομά του Ντανιέλ Μπεβιλακουά. Το κάνει Κριστόφ, βγάζει το Αλίν το 1965 και εκτινάσεται στην κορυφή. Και ακούμε γιατί.

πάνω σε αυτή την ατμόσφαιρα με βοήθησε και η Μαρία Σφυρόερα. Μου λέει, μην ξεχάσεις να το πεις ότι υπάρχει θέμα με την κυρία Γκυλφόιλ. Έχουμε δημοσιεύματα που λένε ότι θα... ο Τραμπ κάλεσε την Γκυλφόιλ να παραιτηθεί. Έχουμε εδώ την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, κάτσε να δει, ζητήσαμε από την πρέσβυρα να παραιτηθεί. Έχει αποτελέσει πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η κυρία Ζακαράια. Ο Σκέβης λέει να φέρουν με την κυρία Ζακαράια πρέσβυρα. Κάτσε ρε εσύ, Γιώργο. Τώρα ανέλαβε τα καθήκοντά της. Θα δούμε. Αυτό θα το αποφασίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιον ή ποια, όπως λες εσύ, θα στείλουν. Κυρία Γκυλφόιλ πάντως απορρίπτει όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει σε αυτή την περίπτωση. Πάντως υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, είναι και η περίοδος τέτοια. Δηλαδή πάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, θα δώσουν μάχη οι Ρεπουμπλικανοί για να κρατήσουν τη γερουσία. Ο κύριος Τραμπ, το τελευταίο πράγμα που θέλει αυτή τη στιγμή, άλλωστε έχει κάνει πλήστες όσες αναφορές στις εκλογές που έρχονται, και αν κερδίσω μη σας νοιάζει και οι πόλεμοι θα τελειώσουν και ο παράδεισος θα έρθει στη γη και θα σας δώσω, έχει τάξει και λεφτά ακόμη, θα μοιράσει και όλα τα σχετικά. Το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να γεμίζει ο τύπος ηλεκτρονικός ή άλλος στις ΗΠΑ με δημοσιεύματα για την Αμερικανίδα πρέσβυρα και τις σχέσεις, η οποία ήταν και με τον με το γιο του, ήταν του κυρίου Τραμπ, σωστά, και με όλα αυτά δεν το θέλει όλο αυτό, το καταλαβαίνετε, και ο κύριος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι δυσανασχετεί όταν πρόσωπα του περιβάλλοντος του αξιοποιούν τη σχέση τους μαζί του για να αποκομίσουν οικονομικά ωφέλη. Αν έχει ωφέλη, τα θέλει αυτός, δεν μπορεί τα πρόσωπα του περιβάλλοντος. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν έχουμε καταφέρει να πάμε, όχι, να δοκιμάσουμε λίγο ακόμη, γιατί μπορεί, επειδή βρέχια, συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Θέλουμε να πεταχτούμε εδώ κοντά, να δούμε τι γίνεται με τη βροχή και τα λοιπά.

0: μεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έμεινα εκεί εγώ. Μάθαμε αυτό, το ότι μπορεί να φύγει, ναι, να πάμε και μέχρι τη Γαλλία εκεί φοιτητικά. Α, να, θα πάμε μέχρι το Σύνταγμα, γιατί στη Γαλλία οι μαθητές και τα λοιπά, οι φοιτητές έχουν κανονίσει κατασκήνωση σήμερα στο Σύνταγμα και ο καιρός δεν είναι το καλύτερο. Η Ελίνα Κολύβα είναι στο Σύνταγμα, για να δούμε τι λέει.
1: Αυξημένο κόστος στέγασης.
0: Να δοκιμάσουμε, να βγάλουμε κατευθείαν το Earth News, θα ακούμε τα συνθήματα ή την Ελίνα Κολύβα, εντάξει. Πάμε, ακούτε τα συνθήματα, μέρος του ρεπορτάζ.
2: Ελίνα, δυστυχώς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα συνθήματα των διαδηλωτών. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Να επαναλάβουμε ότι...
0: Και ο Παναγιώτης Στάθιος που παρουσιάζει το δελτίο απίλαυσε για λίγο τα συνθήματα, αλλά το ζήτημα είναι να μπορούμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ. Είναι διαμαρτυρία των φοιτητών και για τα υψηλά ενίκια και για τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα αν χρειαστούν να πάνε σε άλλη πόλη, άλλη περιοχή. Να δούμε μήπως καταφέρουμε εμείς μόνοι μας να πεταχτούμε μέχρι το Σύνταγμα. Δράτω με τις ευκαιρίες να πεταχτώ μέχρι την Αρκαδία, τι λέει ο Σταύρος. Ερημώνουν, λέει, τα χωριά εδώ. Ας κάνει κάτι από την εκπομπή του κύριος Παπασταματίου. Τι να κάνω, Σταύρο μου, εγώ να το πω όσες φορές θέλεις και να το λέω και κάθε μέρα ειλικρινά, αλλά θα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με το τι πρέπει να γίνει για να αποκτήσει πάλι τη ζωή που της αξίζει η επαρχία, να γίνει καλύτερη η ζωή και στην πόλη και να, πώς να το πω, να αναπτυχθούν οι παραγωγικές μας ικανότητες. Θα δοκιμάσουμε λίγο ακόμη εμείς με την Ελίνα Κολύβα, άμα καλύψει λίγο. Είναι ζωηρά τα παιδιά, φωνάζουν συνθήματα και τα καλύπτουν όλα. Ελίνα, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα. Μόλις έχουν φτάσει οι φοιτητές στο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν στο Σύνταγμα από νωρίς το μεσημέρι. Τους φοιτητές έχουν βγάλει στους δρόμους το αυξημένο κόστος στέγασης και υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως λένε. Είναι από νωρίς το πρωί, έχουν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος. Σκοπός είναι να διανυκτερεύσουν σε αυτές, θέλοντας να δείξουν ότι αυτό είναι το μελλοντικό του σπίτι. Αν δεν μειωθούν τα ενίκια και το συνολικό κόστος διαβίωσης, όλη αυτή η κατάσταση, όπως μας λένε οι φοιτητές, τους επηρεάζει άμεσα. Δυσκολεύονται ακόμα να εγγραφούν στη σχολή την οποία πέρασαν οι πρωτοετείς. Έχουμε δει, όπως μας πάνε τα παραδείγματα, της Πάτρας και των Ιωαννίνων, αλλά περιορίζουν και τις μετακινήσεις τους προς το πανεπιστήμιο ή σκέφτονται ακόμα αρκετά παιδιά να εγκαταλείψουν και τις σπουδές τους. Χαμηλότερα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, διεύρυνση των δικαιούχων, περισσότερες θέσεις της φοιτητικής εστίας. Παράλληλα, διεκδικούν δωρεάν φοιτητική μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές, αλλά και άμεση ανακαίνιση και αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών.
0: Πριν σε ευχαριστήσω, Ελίνα, γιατί σε λίγο πάμε στους τίτλους, θα μείνουν το βράδυ στο Σύνταγμα όπως είχαν κανονίσει, γιατί έχουν προγραμματίσει και συναυλία, αλλά ο καιρός δεν είναι σύμμαχος εν προκειμένου.
3: Ναι, θα μείνουν. Έχουν πάρει, να πούμε, σχετική άδεια από το Δήμο Αθηναίων για να διανυκτερεύσουν και θα είναι μια συμβολική διανυκτέρευση στο Σύνταγμα. Έχουν σκοπό, όπως μας λένε, ό,τι καιρό και να κάνει, να μείνουν στο Σύνταγμα, να παραμείνουν. Έχουν στήσει τις σκηνές. Είναι σχεδόν σε όλο το Σύνταγμα, σε όλη την πλατεία Συντάγματος υπάρχουν σκηνές από τους φοιτητές. Τώρα η συναυλία δεν ξέρουμε αν θα γίνει, αν θα πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τον καιρό.
0: Το παρακολουθούμε και σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα Κολύβα. Πάντα ο ζωντανός ήχος στο ραδιόφωνο είναι μέρος του ρεπορτάζ και το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να έχει το ραδιόφωνο είναι ο ήχος της σιωπής, γιατί είναι ήχος. Αν σταματήσει, αλλά τι άμυνα έχουμε εμείς απέναντι σε αυτό, να βάλουμε το τραγούδι The Sound of Silence. Γεννήθηκε στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσι σαν σήμερα το 1941 ο Πολ Σάιμον.

θα διακόψουμε τη σιωπή, έστω και τραγουδισμένη υπέροχα, για συνοπτική αλλά περιεκτική ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Ψευδής χαρακτηρίζει τις καταγγελίες εναντίον της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και περασπίζεται το έργο της, δηλώνοντας υπερήφανη για όσα πέτυχε στην Ελλάδα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμα 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας εν όψη της επιδείνωσης του καιρού. Φοιτητές κατασκηνώνουν στην πλατεία Συντάγματος, διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεση προσιτής φοιτητικής στέγης. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τις στερούν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο στο TikTok. Αύξηση του επιδόματος θέρμας κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Περακάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα εντοπίστηκαν σε φορτηγό 174 κιλά κάναβης. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

κάτι έχει αυτή η ημερομηνία, η 13η Οκτωβρίου, σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Και ο Βασίλης Λέκας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960 στο Άνω Μητρού Σισερών, αλλά η καταγωγή του είναι από τη γειτονική Κουμαριά. Και ίσως να μην γνωρίζετε ότι ξεκίνησε πολύ νωρίς, πιτσιρικάς 14-15 πόσο ήταν, την πορεία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Και στα 17 τραγουδούσε με την Τζένι Βάνου, στα 18 βρέθηκε Αθήνα, τραγουδούσε με το Φλωρινιώτη. Εκεί έχει πάει ο Χατζηδάκης που άκουσε το Φλωρινιώτη, είχε πει μετά ότι η φωνή του, είχε πει ποιο να δει σαν ποιο όργανο για τη φωνή του Φλωρινιώτη. Εκεί γνωρίζει τον Λέκα και ξεκινάει μαζί του μια μεγάλη συνεργασία με δισκογραφία, συναυλίες και μουσικοθεατρικές παραστάσεις.

0: και πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και πριν πάμε να συζητήσουμε για αυγουλάκια φιδιού. Βέβαια δεν είναι καλό που λέμε αυγό του φιδιού όταν μιλάμε για φασισμούς, για εθνικισμούς, για ρατσισμούς. Τα ερπετά είναι χρήσιμα πλάσματα στη φύση, ελάχιστα από αυτά είναι επικίνδυνα, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε αυτό κάποια άλλη στιγμή. Να δούμε γρήγορα κάποια μηνύματά σας. Ξεκίνησα, λέει ο Κώστας, απεργία πείνας όπως σου είπα χθες. Καλή προσπάθεια Κώστα μου, το έτοιμά σου. Να μην φύγει η κυρία Γκυλφόλη να μου στείλει τι αιτήματα έχεις. Ωραία φωτογραφία στη Λεϊπέπη με κίτρινου, τι είναι, ηλίανθη είναι αυτά, και κίτρινη ομπρέλα. Η Πέπη είναι ΑΕΚ βέβαια. Πήγε η ομαδάρα μας, θα μας τα πει ο Επιτρόπου, έχει φύγει για Αγγλία Πέπη μου, μην ανησυχείς. Ο Ιωάννης ενημερωτικά, το είδαμε του Σχου και το My Generation που το ηχογράφησαν σας σήμερα, ξευχαριστώ Ιωάννη. Δεν θα το προλάβουμε μόνο, αλλά έχουμε και άλλα από αυτά που μας έχει στείλει. Ο Μίτσος, ακόμα δεν την είδαμε και μας φεύγει η πρέσβυρα. Μη δούνε άνθρωπο να περνάει καλά και να πέσουν να τον φάνε ένα πράγμα. Και το 68 λέει από φοιτητικές κινήσεις άρχισε, λες. Δεν λέω, λέω μόνο ότι η κυρία Γκυλφόλη τα έχει διαψεύσει όλα και έχει πει ότι είναι όλες οι καταγγελίες εναντίον της ψευδής και το έργο της στην Ελλάδα είναι σημαντικό και για όσα πέτυχε εδώ είναι περήφανη, δηλώνει η ίδια. Πάω πολύ γρήγορα. Γιάννη μου, τα έχω δει τα μουσικά, είδες ότι μερικά τα έχω αξιοποιήσει και σε ευχαριστώ. Η Μάρθα, βροχερό απόγευμα, Τρίτη και 13, δεν πτωούμαστε. Όσο υπάρχει απολύτως σχετικό και εσύ Ανδρέα κοντά μας, πω, είμαι φυλαχτό, είμαι για το μάτι. Όλα είναι όμορφα και αισιόδοξα, σε ευχαριστώ πολύ Μάρθα μου. Καλησπέρα σας, εγώ δεν αφήνω κανένα να μου χαλάσει τα νερά μου, έγραψε στην αρχή και μετά τη μέρα μου η Κατερίνα. Και επηρεάστηκε, ήθελε να γράψει μέρα γιατί με τα νερά παντού που ακούει πέφτουν εδώ βροχές από εκεί και εγώ το ίδιο θα πάθαινα. Η Χιονία, υπέροχες μουσικές επιλογές και πάλι καλησπέρα σας από Κομωτινή. Γεια σου Χιονία με το υπέροχο και εξαιρετικό όνομα. Βαγγέλης, 13 Οκτωβρίου 1912 έγινε η απελευθέρωση των Γρεβενών. Η Μάγδα έχει κάτι να κάνει με προσκλήσεις, θα το δούμε. Ο Γιάννης, ναι, επειδή είναι τώρα για την επέτειο της απελευθέρωσης, να τρέξω τα άλλα, Γιάννη μου, θα το δω πιο αναλυτικά. Ζαχαρίας, μου κάνει εντύπωση που ο Τραμπ ζήτησε την παρέτησή της. Πίστευα πως ακολουθεί την τακτική της συγκάλυψης. Μπορεί για τον εαυτό του, δεν ξέρω, αλλά τώρα εδώ σου λέει δεν θα μου φέρνεις και άλλα προβλήματα από αυτά που έχω. Η Μαρία, ρεπορτάζ για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές για τη μετεγκατάστασή τους σε πόλη εκτός μόνιμης κατοικίας. Να μοιραστώ την περίπτωσή μου. Έδωσα πανελλήνες το 26, πέρασα ιατρική Αλεξανδρούπολης. Για οικονομικούς λόγους δεν κατάφερα να μεταβώ. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις των μεταγραφών, αλλά διαπίστωσα ότι δεν συγκέντρωσα τα απαιτούμενα μόρια για το Αριστοτέλειο. Δυστυχώς θα χρειαστεί να ξαναδώσω πανελλήνιες. Αμαρτία δεν είναι. Είναι αμαρτία.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Έχει βάλει τις ευρωπαϊκές του μιτσεράδες ο Επιτρόπου και να μην βρέχετε και να έχει το στυλάκι το ευρωπαϊκό, γιατί νομίζω έχουμε...
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Επιτρόπου, τι κάνετε, πώς πάει η βροχή?
2: Έλεγες για αμαρτίες προηγουμένως, εντάξει, άλλη περίπτωση βέβαια.
0: Σας αρέσουν εσέ, ναι, για πες.
2: Όχι. Δεν το λέω για αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Φαντάσου τι αμαρτία, τι πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί. 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν να ταξιδέψουν και κάποιοι ήδη έχουν ταξιδέψει στη Μασσαλία.
0: Ναι.
2: Αλλά τους έβαλαν απογορευτικό,
0: γιατί?
2: Η νομαρχία Μπουζ-Ντιρόν. Καθώς οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ των οπαδών της Μαρσέη και του Ολυμπιακού,
0: ναι,
2: που ουσιαστικά είναι η Μαρσέγα αδερφοποιημένη με την ΑΕΚ και η οπαδή του Ολυμπιακού με την Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος Ερυθρός Αστέρας είναι στα μαχαίρια με τους οπαδούς, όχι ο Ερυθρός Αστέρας, η οπαδή, έτσι,
0: ωραία,
2: με τους οπαδούς της Μαρσέγ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τεταμένη ατμόσφαιρα υπό τον φόβο των επεισοδίων, με την έγκριση και τη ΣΟΕΦ, αλλά κυρίως με την αστυνομία εκεί και την ομαρχία,
0: ναι,
2: Μπουζ-Ντιρόν, έτσι λέγεται η ομαρχία εκεί,
0: ναι,
2: Τέλος πάντων, αποφάσισαν λέει, χωρίς οπαδούς Ολυμπιακούς.
0: Και τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί?
2: Αυτό τώρα έχει στείλει και καταγγελίες Ολυμπιακός στην UEFA.
0: Να τους φιλοξενήσουν στα καλύτερα ξενοδοχεία, να τους κάνουν ξενάγηση δωρεάν.
2: Και ακυρώθηκαν και, τους... και τα εισιτήρια τους. Δεν ισχύουν τα εισιτήρια που έχουν αγοράσει.
0: Εντάξει τώρα. Με συγχωρείς τώρα, αυτά, αυτά ούτε εδώ δεν γίνονται αυτά.
2: Ναι, αυτά δεν γίνονται.
0: Είναι ντροπή πράγματα. Ξέρω ναι, εκεί τα αδελφοποιημένα είχαν βάλει και κυτρινόμαυρα η Μαρσέη και αυτά, αλλά δεν μπορεί όλος αυτός ο κόσμος προγραμματίζει, πληρώνει, πάει να δει την ομάδα του και του λες με συγχωρείς, δεν μπορώ να το κάνω. Τότε κόψε το, μην το κάνεις, μην τα κάνεις τα παιχνίδια άμα δεν μπορείς. Τέλος πάντων, εδώ είμαι με τους Ολυμπιακούς.
2: Καλά, λογικό να. Είναι και είναι πολύ λίγο. Εντάξει, θα πας εδώ να δεις την ομάδα σου και να σου λένε όχι, κινδυνεύεται. Εν πάση περιπτώσει, χθες ο Βάργας λέγεται και είναι Βάργας.
0: Ναι, όχι
2: είναι
0: Βάργα, ο δικός μας Βάργα, ετοιμάζεται, θα είναι έτοιμο, λέει, μπορεί το
2: αυτός
0: παιδί.
2: Αυτός είναι από την Κωνσταρίκα και
0: έκανε
2: πράγματα χθες.
0: Τον έκανε τον Μπάου. Σε
2: δύο γκολ,
0: ναι.
2: Κέρδισε ένα πέναλτι, κέρδισε την αποβολή. 3-1 τελικά η Καλαμάτα τον Πάουκ.
0: Έδωσε κάτι πάσες καταπληκτικές. Δεν ήταν πάντως ο Πάουκ στα καλά του, το είδα το παιχνίδι. Δεν ήταν
2: ξεκάθαρο. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν στα καλά του.
0: Η διακοπή δεν έκανε καλό, αντιθέτως.
2: Και επειδή για να σε προλάβω.
0: Α,
2: τώρα,
0: και το λέω, όχι πριν με προλάβεις, να σε προλάβω εγώ, γιατί ο Άγγελος περιμένει τώρα που βρέχει πολύ στη Θεσσαλονίκη την κόρη του να τελειώσει την προπόνησή της στην ομάδα στίβου του ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια στην Καλαμάτα για τη χθεσινή νίκη επί του ΠΑΟΚ, μας γράφει ο Άγγελος. Μπράβο, ρε Άγγελε.
2: Και ανακοίνωση η Καλαμάτα και ευχαρίστηση και τον κόσμο του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημα. Αλλά και την φιλοξενία από το. Εντάξει, τη φιλοξενία πρέπει να τη θεωρούμε δεδομένη.
0: Όχι,
2: από
0: να το λέμε όταν είναι καλή και όπως πρέπει, βέβαια.
2: Λοιπόν, χαιρετίσματα και στην Κοράκλα, να είναι καλά. Ήρωες οι γονείς που τρέχουμε στις βροχές χρόνια πολλά.
0: Και φαντάζω και πολύ... το κορίτσι τώρα που στη βροχή, για δεν ξέρω, κάνουν σε κανένα κλειστό, γιατί άμα είναι ομάδα στίβου. Νομίζω ότι το κορίτσι θα τρέχει ή ό,τι άλλο ασπορ κάνει. Δεν πειράζει.
2: Σήμερα έχουμε αγώνες, πολλούς αγώνες και
0: λοιπόν,
2: έχουμε βράσει.
0: Δώσε ένα γρήγορο.
2: Καλέ γρήγορα λοιπόν.
0: Να
2: πρώτα
0: απ'
2: όλα είναι η μέρα αιωνίων στην Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζουν σήμερα στο Βελιγράδι 9.30 ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρτιζάν. Και είναι η πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Και
0: μάλιστα,
2: ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια στις 10 η ώρα. Όμως έχουμε σήμερα δράση με ελληνικό ενδιαφέρον και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γύρω κάτω. FIBA 6 ώρα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Γκέτσε Κολοσσός στις 9 Φρίμπουργκ Μύκονος. Ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία στις 7 η ώρα θα αντιμετωπίσει τη Γιέτκα Μπέλης για την τρίτη αγωνιστική του Γύρω κάτω. Και τέλος στο μπάσκετμπολ. Στο μπάσκετμπολ Champions League, τώρα το πω σωστά. Στις 9 η ώρα Περιστέρη δοκιμάζεται στην Ιταλία απέναντι στη Βαρέζε.
0: Ποδόσφαιρα δεν έχει.
2: Μπράβο. Τέλος, γιατί να σημειώσουμε ότι έχει σημαντικά παιχνίδια. Είναι το πρώτο σκέλος της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
0: Μάλιστα.
2: Να θυμίσω, η ΑΕΚ αύριο στις 10 η ώρα αναμένεται περισσότερο από 12.000 οπαδοί της ΑΕΚ να είναι αύριο στο γήπεδο, στο Stamford Bridge, στο Λονδίνο, απέναντι στη Shakhtar Donetsk, ουδέτερη έδρα. Ουσιαστικά, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους φίλους της ΑΕΚ. Και θα θυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα παίζουμε τη Manchester City. Σήμερα όμως έχει ορισμένα παιχνίδια τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά και πολύ δυνατά επίπεδο Champions League. Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, μερικά από αυτά που σας λέω. Viking Bagger Μονάχου, Villarreal Νάπολη. Στις 8 παραδείγματα έχει δύο αγώνες, Lance Sporting Λισαβόνα και Σαμπάχ Σλάβια Πράγα. Τα πρόλαβα.
0: Παρά την ασφικτική πίεση που σκοπίμως ασκούμε. Γιατί έχεις μάθει εσύ.
2: Έκανα καλό build-up.
0: Έτσι, μπράβο. Έχεις προπονηθεί ειδικά για αυτόν τον λόγο. Τα είπες όλα και σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σου, γεια.
0: Χωρίς να πω περισσότερα, γιατί είναι τεράστια και ως καλλιτεχνική προσωπικότητα και ως διαδρομή και ως καριέρα και δεν συμμαζεύεται, σαν σήμερα γεννήθηκε η Νάνα.

έναν ωραίο ποιητικό γρίφο έφτιαξε ο Γκάτσος και ο Χατζινάσιος τον μελοποίησε υπέροχα. Η εντεκάτη, λέει, η ενδεκάτη εντολή. Μα πια να είναι.

Την ξέρουν, λέει, όλου του κόσμου οι τρελοί και οι σκλάβοι. Θα την ψάξουμε. Πολλοί λένε ότι είναι το να είσαι ελεύθερος, το να είσαι αλληλέγγυος με τους άλλους. Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Εμείς θα συζητήσουμε ένα σχετικό θέμα, από την άλλη πλευρά σχετικό. Πολύ γρήγορα να πω, γιατί λέγαμε για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, φίλος ο Παναγιώτης από Πάτρα, η κόρη μου λέει δεν θα μπορέσει να έρθει Αθήνα για σπουδές, θα κάνει 10% όμως πια σχολή για μεταγραφή στην Πάτρα του χρόνου, μια χρονιά χαμένη, κάνουν σε κλειστό χώρο προπόνηση όταν βρέχει, μας ενημερώνει ο Άγγελος για την ομάδα Στίβο εκεί του ΠΑΟΚ. Και ο Θεοφάνης με όλα αυτά τα καλά. Λοιπόν, προσφάτως είχαμε ένα περιστατικό, αν είδατε και την ανάρτησή μας στο Facebook, είπα εγώ ότι είναι ένα καμπανάκι υπενθύμησης, ίσως μια καμπάνα συναγερμού, γιατί είναι και κάποιες συγκυρίες όλες μαζί. Είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό, μια επίθεση στην Ελευσίνα. Δύο άτομα, όπως φαίνεται, ακροδεξιάς κοπής, καθώς φέρεται να έχουν σχέσεις με μια οργάνωση που με το μανδύα του αθλητικο-φυσιολατρικού σωματείου έχει σχέσεις με συγκεκριμένες εθνικιστικές, ακροδεξίες και ρατσιστικές οργανώσεις. Σε μια συμπλοκή λοιπόν εκεί στην Ελευσίνα είχαμε το μαχαίρωμα ενός 32χρονου, ο οποίος από καλή τύχη, γιατί στο μυρό μπορεί να χτύψει, λέει, και αρτηρία. Σας έλεγα ότι ένα μαχαίρωμα στη μοιραία αρτηρία μπορεί να είναι θανατηφόρο μέσα σε λίγα λεπτά. Εδώ ευτυχώς δεν χάθηκε ο άνθρωπος, αλλά ξαφνικά θυμηθήκαμε, όχι μόνο την περίπτωση του Φίσα, ότι και με τη Χρυσή Αυγή έτσι κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, εντάξει μωρέ ήταν, αλλά ξαφνικά θυμηθήκαμε, όχι μόνο την περίπτωση του Φίσα, ότι και με τη Χρυσή Αυγή έτσι κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, εντάξει.

0: πει δικαιωμάτων του ανθρώπου, τις άλλες ιδιότητές της, γιατί έχει ασχοληθεί συστηματικά με όλα αυτά τα φαινόμενα και ήταν και στο παρατηρητήριο για τη δίκη, για τη Χρυσή Αυγή. Δεν τις αναφέρω για θα τις φάω χρόνο. Θέλω πρώτα απ' όλα να την καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε, κυρία Κίτσου.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε.
1: Πείτε μόνο
0: μου.
1: Μια μικρή επισήμανση. Ναι. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, είναι ένα συλλεκτικό όργανο. Εγώ είμαι ειδική συνεργάτης επιστήμονας στην Επιτροπή. Δουλεύω για το υλικό το οποίο παράγει η Επιτροπή.
0: Στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
1: Ναι. Α, μάλιστα. Ναι, σωστά.
0: Δεν είστε στο ΔΣ.
1: Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Είναι μάλλον άλλο. Είναι θεσμικό όργανο η Εθνική Επιτροπή. Είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, έχουμε εδώ ένα περιστατικό που κάτι φωνάζει και διάβασα και αρθρογραφία και αυτά, ότι πού ήταν όλο αυτό, έχει να κάνει με την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη, ήταν κάτι που δρούσε παράλληλα αλλά απλώς εμείς δεν του δίναμε σημασία, θα ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα και...
1: Ναι, είναι σίγουρα ένα πολύ ανησυχητικό περιστατικό και αυτή τη στιγμή επίσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν μιλάμε τη θεσμική μου ιδιότητα, αλλά ως ερευνήτριας και όπως είπατε ως ανθρώπου που έχει τύχει των περιστάσεων αλλά και των ενδιαφερόντων να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία της ακροδεξιάς δράσης τόσο της Χρυσής Αυγής όσο και αυτών των παραφιάδων που προκύπτουν, η προπάτρια που φαίνεται, χωρίς να είναι βέβαιο ότι, αλλά φαίνεται να πρόσκειται εκεί πέρα τα μέλη αυτά του ακροδεξιού σίγουρα χώρου που έκαναν αυτή τη δολοφονική επίθεση, είναι ένα από αυτά, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ερευνήσει και εμείς στο σημείο για τη μελέτη και τα αντιμετώπιση ακροδεξιάς. Υπάρχει πολύ υλικό για όποιον και όποια θέλει να ψάξει εκεί περισσότερο.
0: Στο οποίο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση κάπως εμείς.
1: Βέβαια, είναι μια οργάνωση. Μπορεί να γκουγκλάρει κάποιο σημείο για τη μελέτη και τα αντιμετώπιση ακροδεξιάς και μπορεί να βρει όλο το υλικό το οποίο...
0: Και να έχει τα στοιχεία να τα δει και μόνη ή μόνος.
1: Ναι, ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Πολύ έρευνα εκεί πέρα και εκπαιδευτικό υλικό για όποιον ενδιαφέρεται. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όπως αναφέρατε είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να δούμε τόσο τη δράση της οργανωμένης βίας, ακροδεξιάς βίας να επανέρχεται στο προσκήνιο. Δεν νομίζω ότι είναι όντως τυχαίο το χρονικό αυτό πλαίσιο που συμπίπτηκε με την αποφυλάκηση του καταδικαστέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Λέτε ότι κάποιοι παίρνουν έτσι λίγο τα πάνω τους, βγαίνουν πιο με περισσότερο θάρρος ή θράσος προς τα έξω.
1: Θα σας πω, δεν είμαι σίγουρη ότι παίρνουν ακριβώς τα πάνω τους. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι τεστάρουν τα νερά. Αυτό το οποίο πέτυχε η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ήταν η απάντηση, η οργανωμένη απάντηση της πολιτείας ότι αυτές οι πρακτικές και αυτό το μήνυμα το οποίο περνούσε η Χρυσή Αυγή με τη δράση της δεν μπορεί να περάσει.
0: Δεν έχουν χώρο και θα αντιμετωπιστούν ακριβώς. Και θεσμικά και όπως πρέπει, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι ένα ακόμα περιστατικό για να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και μάλιστα υπάρχει... Ένα συγκεκριμένο τρόπο τέλεση που είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν δούμε τη χρήση μαχαιριού, τη στοχοποίηση του θύματος λόγω της πολιτικής του ταυτότητας, οι απειλές των δραστών, όλα αυτά ανακαλούν στη συλλογική μνήμη τον τρόπο δράσης, αυτό που ονομάζουμε modus operandi της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ κοντά και υπήρχαν και αντίστοιχα περιστατικά, όπως η δολοφονία του Σαρζάτ Λουκμάν το 2013, φυσικά τον Παύλο Φίσα το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Και νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε λίγο και το πλαίσιο και το λεκτικό πλαίσιο. Δηλαδή φαίνεται ότι οι δράστες ανέφεραν ότι εμείς κάνουμε κουμάντε εδώ και ταιριάζει πολύ με αυτό το οποίο λέτε ότι παίρνουν κάπως τα πάνω τους ή να. Εγώ λέω ότι δοκιμάζουν αν τους παίρνει να πάρουν τα πάνω τους.
0: Λέτε ότι αυτό έχει έναν οργανωμένο χαρακτήρα ή ότι είναι και κάποιοι, γιατί αυτοί οι χώροι είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία με κάποιες ακραίες οπαδικές οργανώσεις, με κάποιες οργανώσεις του ποινικού, ξέρετε, και είναι κάποιοι κύκλοι που εφάπτονται και που μπορεί να μην είναι και οι ευφιέστεροι των ανθρώπων. Δηλαδή εγώ που είμαι τέτοιος Βλέπω την κυρία Κίτσου που ξέρω ότι με το σημείο, με το παρατηρητήριο, με αυτά, και πάω να πουλήσω και τον τζαμπουκά μου χωρίς να είμαι μέρος. Ή λέτε ότι αυτοί είναι οργανωμένοι και δεν κάνουν στην τύχη πράγματα.

0: πράγματα.
1: Το αν είναι όντως οργανωμένοι μένει να αποδειχθεί. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε. Θέλω μόνο να θυμίσω ότι για οπαδικά κριτήρια λέγαμε τότε και με τη δολοφονία του Φίσα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
0: Όχι, λέω ότι είναι χώροι που είναι συγγενικοί. Είναι μερικοί σύνδεσμοι οπαδών που είναι, πώς να το πω, εποαστήρια της ακροδεξιάς και του φασισμού.
1: Πάντως η προπάτρια που φαίνεται να πρόσκειται σε αυτό το χώρο και γενικότερα αλλά έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που λέμε martial arts, με μαχητικές δράσεις.
0: Ντρέπομαι εκ μέρους των πολεμικών τεχνών.
1: Όχι, οι πολεμικές τέχνες είναι πολύ, είναι μια χαρά. Δεν το
0: ίσα
1: συζητώ,
0: ίσα απλά. Και είναι και τρόπος αυτοσυγκράτησης για να μην γίνεσαι αυτό που βλέπουμε. Αλλά η ίδια λέει είναι αθλητικός σύλλογος εθνικιστών.
1: Ναι, αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι αυτό μπορεί να ευσταθεί, αλλά νομίζω ότι το βασικό διακύβευμα δεν είναι να συνδέσουμε συγκεκριμένες πρακτικές με συγκεκριμένους χώρους που όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να έχουμε επαφή, είτε είναι το ποδόσφαιρο, είτε είναι οι πολεμικές τέχνες, αλλά να δούμε ακριβώς το πώς αυτή η ιδεολογία και η πρακτική που ξεκινάει από αυτή την ιδεολογία διαπερνά οριζόντια όλες τις πτυχές και όλες τις πρακτικές καθημερινής μας ζωής, είτε είναι γυμναστήρια, είτε είναι ποδοσφαιρικές αρένες.
0: Εσείς όμως που έχετε και άλλη εμπειρία και ειδικότητα στη ρητορική μείωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξίζει να δούμε πως αυτές οι οργανώσεις, η προπάρτια, προπάτρια, πως το λένε, η αυτόνομη εθνικιστική νεολαία Αθήνας, έχουν στο Instax, στο Telegram και ένα δίκτυο επικοινωνίας με την αυτόνομη εθνικιστική νεολαία και με κάποιες άλλες της ΕΝΕΘ που είναι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο επικοινωνίας που είναι και διάχυτο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ή κάνω λάθος?
1: Πολύ σωστά. Είναι και ενεργό και αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας αυτό που κάνουν είναι ότι μπορούν να πολλαπλασιάζουν σαν ένα μεγάφωνο το μήνυμα το οποίο προσπαθούν να περάσουν. Είναι αρκετά επιτυχημένοι σε αυτό. Είναι αρκετά οργανωμένοι. Και αυτό ακριβώς είναι που καλεί και τα αντανακλαστικά, κυρίως τα θεσμικά αντανακλαστικά, να είναι πολύ πιο τεταμένα δεδομένου του προηγούμενου, της παρακαταθήκης που έχει αφήσει και η δίκη της Χρυσής Αυγής, η καταδίκη της Χρυσής Αυγής, και ότι δεν χρειάζεται να φτάσουμε να θρηνήσουμε κάποιο θύμα, πολλό δε μάλλον κάποιον λευκό άνδρα, για να κινητοποιηθεί ξανά ο μηχανισμός με τα αντίστοιχα αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι τώρα είμαστε σε μια κατάσταση, θα έπρεπε ίσως να ξεκινήσουμε λίγο να το ψάχνουμε παραπάνω, γιατί λέμε η ακροδεξιά ανεβαίνει στην Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε αυτά τα σημάδια και επειδή ζούμε σε περίεργες εποχές, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι πριν τρέχουμε, δηλαδή να μην περιμένουμε να γίνει κάτι που θα δημιουργήσει πένθος.
1: Προφανώς αυτό ο καθένας και η καθεμία από τη θέση την οποία είναι οφείλει να, πρώτα απ' όλα να έχει αυτό που λέμε όντως να είναι σε γρήγορη σε σχέση με τα ανακλαστικά, να μπορεί να βάζει κάθε τι που συμβαίνει στο συγκεκριμένο πλαίσιο, να καταλαβαίνει για τι πράγμα μιλάμε και από εκεί και πέρα αυτοί οι οποίοι φυσικά έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη είναι οι θεσμοί στο πώς θα στοιχειοθετηθεί μια υπόθεση, στο πώς θα διερευνηθεί, στο πώς θα μπορέσει να φτάσει τελικά σε ένα δικαστήριο και να στείλει το αντίστοιχο μήνυμα το οποίο θα λέει ότι αυτό, όπως αναφέρετε και εσείς στην αρχή, δεν περνάει. Είναι τόσο απλό.
0: Να το πει και η κοινωνία, αλλά να το πούν και οι θεσμοί με ηχηρό τρόπο.
1: Με ηχηρό τρόπο που δεν θα νομιμοποιεί και μια ρητορική βέβαια αποκλεισμών. Αυτό είναι επίσης κάτι πάρα πολύ βασικό.
0: Για εξηγήστε το αυτό πριν σας ευχαριστήσω, γιατί το ακούω ενδιαφέρον.
1: Εννοώ ότι να μην ακούμε από τα έδρανα της Βουλής και από αυτούς οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη επιρροή και δύναμη να νομιμοποιούν μέσω της ρητορικής τους αποκλεισμούς εναντίον όλων όσοι είναι σε ευάλωτη θέση ή δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους ή να βρίσκουν αποδιοπομπαίους τράγους για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κίτου. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

για το δρόμο θα κεράσουμε, πως λέει και ο περίφημος ο Dylan, one more cup of coffee for the road. Εμείς ένα τραγούδι για το δρόμο. Σε λίγο ο Βαγγέλης Αρής θα είναι κοντά σας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θυμίζω ότι το 2016, 13 Οκτωβρίου, απονέμεται το Νόμπελ λογοτεχνίας στο Bob Dylan. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Ελπίζω να μην χρειαστεί κανένα συνάδελφος να καλύψει κανένα έντονο καιρικό φαινόμενο. Όχι για να μην κουραστούμε εμείς, αλλά για να είναι καλά ο κόσμος και να μην υπάρχουν προβλήματα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Ελληνοφρένια.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 13 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιόντι. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Βαγγέλη. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε η Ουάσιγκτον μετά τα δημοσιεύματα περί χρηματισμού της, η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και η απάντησή της μέσω ανάρτησης, στην οποία διαψεύδει τις κατηγορίες που της αποδίδονται και δηλώνει υπερήφανη για το έργο της στην πρεσβεία, τις ενεργειακές συμφωνίες και τη σύσφιξη των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελώδεις βοριάδες. Σε ποιες περιοχές της χώρας τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά? Συστάσεις από την πολιτική προστασία, απευθείας συνδέσεις. 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα χρήματα που θα δουν στους λογαριασμούς τους 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Αύριο οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποια τα επικρατέστερα σενάρια? Ασαφές το μέλλον της ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό για την ενεργειακή κρίση και συνολικά τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Μένεται την ίδια ώρα η μετοπική ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο τη δεύτερη δημοσκοπικά θέση. Ξανά στους δρόμους χιλιάδες μαθητές στη Γαλλία. Βίαιες συμπλοκές με την αστυνομία σε Λιόν και Νάντι. Οδοφράγματα έξω από τα σχολεία, γονείς και εκπαιδευτικοί σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα. Και εκατομμύρια ευρώ οι ζημιές από το χακάρισμα των ψυγείων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Πώς ανέβασαν τη θερμοκρασία έως τους 50 βαθμούς Κελσίου οι δράστες της κυβερνοεπίθεσης.
2: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση που έκανε, όπως ακούσαμε, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Είχε προηγηθεί, θυμίζουμε, η δήλωση Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε αν πρόκειται να την απολύσει μετά από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα που την αφορούσαν, και απάντησε ότι το σκέφτεται γιατί δεν είναι ευχαριστημένος μαζί της. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα Guilfoyle να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία, ανέφερε χαρακτηριστικά η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, η οποία μάλιστα σήμερα ήταν η πρώτη μέρα εκτέλεσης των καθηκόντων της. Να υπενθυμίσουμε ότι η Wall Street Journal σε σειρά δημοσιευμάτων είχε γράψει ότι η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε ή να αποδέχθηκε χρήματα ή άλλα ανταλλάγματα από ιδιώτες, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την επιρροή της και τις διασυνδέσεις της με αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντά τους. Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι ζήτησε από τον Eric Deeters, δωρητή του Τραμπ, να καταβάλει $150,000 για την εξόφληση οφειλής της επιστωτική κάρτα American Express, ενώ φέρεται να του πρόσφερε πρόσβαση σε αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Αφορά και χρηματισμό, λοιπόν, για να το κάνω. κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστό. Το δημοσίευμα.
3: Φερόμενο
1: αυτό.
3: Χρηματισμό.
1: Ναι. Το δημοσίευμα.
3: Ακριβώς, Βαγγέλη. Τώρα, μήνυση για δυσφήμιση κατά της πρέσβυρας των ΗΠΑ και των δικηγόρων της, προαναγγέλει από την πλευρά του Eric Dieters, ο πρώην δωρητής του Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει μάλιστα ότι διαθέτει γραπτά μηνύματα στα οποία η Αμερικανίδα διπλωμάτης του ζητά να εξοφλήσει την προσωπική της πιστωτική κάρτα πριν από την επικύρωση του διαρρισμού της. Τώρα, με μια μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η απερχόμενη πλέον πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle.
1: Στο προσωπικό της, να διευκρινίσω λογαριασμό,
3: ναι.
1: Έτσι.
3: Mm-hmm. Το προσωπικό της λογαριασμό, Βαγγέλη, όντως. Η κυρία Guilfoyle εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετεί την Ελλάδα, όπως είπε. Ενώ πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ έκανε δήλωση για το θέμα, λέγοντας ότι η κυρία Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του και ότι έβγαινε με το γιο του πριν από πολύ καιρό, και τόνισε: έκανε καλή δουλειά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάσαμε. Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε την ανάρτηση της κυρίας Guilfoyle. Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπρόσωπω τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Από την πρώτη μου μέρα ως πρέσβυρα εργάστηκα ακατάπαυστα για την προώθηση της ατζέντας America First του Αμερικανού Προέδρου, την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για τον Αμερικανικό λαό. Στη διάρκεια της θητείας μου, συνεχίζει η κυρία Guilfoyle, συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των Αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο, τον περίφημο Vertical Corridor, για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Και η κυρία Guilfoyle επισημαίνει ακόμη: είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής υποδοχής, στην πρόθεση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγέτης στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη.
1: Για τις κατηγορίες πάντως, αυτό που λέει είναι ότι είναι ψευδής και ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της, τη φήμη της, την ακεραιότητά της και προγραμμίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως σημειώνει, σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της έπειτα από δεκαετίες δημόσιας προσφοράς. Αυτή είναι η απάντηση κόντρα στα όσα της καταλογίζονται από τα δημοσιεύματα.
3: Ακριβώς, Βαγγέλη, και επισήμανε ότι έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα δικαιοσύνης, για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική μοναδική. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, καταλήγει, να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, Βαγγέλη, έχει ενδιαφέρον το τι γράφει το Associated Press, ότι η κυρία Guilfoyle.
1: Πρωταγωνιστή, για να το κάνουμε λίγο λιανά, η συγκεκριμένη είδηση στα διεθνή μέσα ενημέρωση, έτσι. Από
3: ναι, είναι ψηλά, ακόμα και το Reuters έχει δώσει 4 lead που δείχνει μέσα σε 2 ώρες, κάτι που σημαίνει ότι την αξιολογίωση πολύ σημαντική. Να πούμε ότι το Associated Press τώρα λοιπόν αναφέρει ότι κλήθηκε να παραιτηθεί από τη θέση της αφού δέχθηκε σφοδρή κριτική για ισχυρισμούς ότι έχει εμπλακεί σε ανάρμοστη και πιθανώς παράνομη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Δεν κατέστη ωστόσο άμεσα σαφές, Βαγγέλη, αν η κυρία Guilfoyle έχει όντως παραιτηθεί. Ωστόσο, η Ζακαράια στη σημερινή πρώτη συνέντευξη τύπου της δήλωσε ότι η κυρία Guilfoyle ήταν ένα υπέροχο πλεονέκτημα για την ομάδα και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Η ετούμενη αποχώρησή της έρχεται μετά την πληροφορία που μετέδωσε το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το οποίο ο κύριος Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αναφορές σχετικά με τη φερόμενη συμπεριφορά της. Τέλος, να πούμε ότι σε μια σειρά από άρθρα που χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου μήνα, η Wall Street Journal ανέφερε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά της κυρίας Guilfoyle, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς έναν αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, αποδοχής ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών και προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την πληρωμή ενός μεγάλου λογαριασμού κάρτας. Να κλείσω τέλος λέγοντας ότι οι δικηγόροι αρνήθηκαν, οι δικηγόροι της, ότι είχε κάνει κάτι κακό και ισχυρίστηκαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από έναν δωρητή του κ. Τραμπ ήταν πληρωμή για υπηρεσίες. Επίσης, οι δικηγόροι David Schwartz και Jesse Binal απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σχετικά με τα ταξίδια της κ. Γκυλφόιλ με ιδιωτικά αεροσκάφη, λέγοντας ότι πριν από κάθε τέτοιο ταξίδι αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και ακολούθησε τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του Υπουργείου.
1: Πάμε, Δημήτρη, να δούμε τώρα το κλίμα και από την αμερικανική πλευρά, να περάσουμε τον Ατλαντικό. Θα ακούσουμε την ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη.
4: Ζητήθηκε λοιπόν από το Λευκό Οίκο η παρέτηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Μια εξέλιξη πρέπει να σας πω δεν ευνηδίασε κανέναν εδώ στην Ουάσιγκτον, καθώς το κλίμα ήταν πολύ βαρύ την τελευταία εβδομάδα και κυρίως τα τελευταία 24 ώρα. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες αργά το βράδυ ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την τροπή που έχει πάρει υπόθεση και ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της, το ρολόι πραγματικά έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Όλες οι πληροφορίες συνέκλυναν στο ότι η ανακοίνωση θα γινόταν στο πρώτο briefing του Λευκού Οίκου, όπως και συνέβη, με τη νέα εκπρόσωπο να λέει ότι έχει ζητηθεί η παρέτησή της. Πρέπει να σας πω ότι οι αναλυτές εδώ στη Ουάσιγκτον επιμένουν ότι η υπόθεση αυτή είχε εξελιχθεί σε πολιτικό βαρύδι για τον πρόεδρο Τραμπ μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος δεν επιθυμεί νέα μέτωπα, δεν επιθυμεί αρνητική δημοσιότητα.
1: Λοιπόν, πάμε. Είχαμε ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Γιάννης Φασουλάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Η αποπομπή της πρέσβευσης των ΗΠΑ σε συνέχεια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον διεθνή τύπο σε σχέση δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα, σημειώνει ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Τα δημοσιεύματα αναφέρει ο κύριος Μάντζος κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα ήθελε να εφαρμόζει η χώρα μας και καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση επί των εξελίξεων. Έτσι, μάλιστα το ερώτημα, αν σκοπεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση στι προσυνωμένε πολιτείε, θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ω θέατρο για οικονομικέ και επιχειρηματικέ μάχε συμφερόντων. Ο πρόεδρο Ελληνική Δύση, ο Κυριάκο Βελόπουλο, σχολιάζοντα τι εξελίξει, αναφέρει ότι τονίζει είχαμε προειδοποιήσει ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράκια και στο τέλο θα την πληρώσει η Ελλάδα, σημαίνει ο κ. Βελόπουλο. Οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας και πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων σε διασύνδεση με ισχυρά εγχώρια οικονομικά συμφέροντα εγείρουν μείζωνα ζητήματα. Αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει. Χρειάστηκε να ζητήσει ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ την απομάκρυνση της πρέσβης του για να υπάρξουν εξελίξεις, όχι εξαιτίας κάποιες πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απέφυγε ακόμα και να απαιτήσει δημόσια εξηγήσεις, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι έως τώρα αντιδράσεις αναφορικά με την αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ. Υπάρχει μια ακόμα αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς, η οποία κάνει λόγο για πολύ σοβαρή εξέλιξη και δεν έδωσε, όπως λέει, πιστικές απαντήσεις η κυβέρνηση. Βαγγέλη.
1: Γιάννη Φασουλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των νοικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Να ακούσουμε αρχικά τον κύριο Πιερακάκη.
6: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
1: Θα πάμε τώρα στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, 3η και 13 σήμερα, 15 του μήνα κυκλοφορεί επίσημα, κάνει πρεμιέρα στην κυκλοφορία το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι μάθαμε σήμερα από τον κύριο Πιερακάκη και τι αναμένουμε να μάθουμε αύριο πριν από την επίσημη πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Μάθαμε τα βασικά για το επίδομα θέρμανσης. 30% αύξηση στα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι. Περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Με εξαίρεση λοιπόν, Βαγγέλη, τις ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις οποίες η ενίσχυση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, το εύρος του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί για τη στήριξη των οικοκυριών τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 θα κυμανθεί μεταξύ 130 ευρώ και 1040 ευρώ μετά την αύξηση των ποσών κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ακούσαμε νωρίτερα. Τώρα, προς αυξημένο κατά 25% με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσάυξηση του επιδόματος κατά 25%, θα είναι το επίδομα σε περιοχές της χώρας όπου οι κλιματικές συνθήκες είναι δυσμενέστατες και επικρατεί δρυμή ψύχος το χειμώνα. Να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία ότι με βάση το ισχύον καθεστώς, το τελικό ύψος της ενίσχυσης επηρεάζεται από τον κλιματικό συντελεστή κάθε περιοχής. Σε περιοχές, για παράδειγμα, όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο, τα ορεινά της Κοζάνης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως ο μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσάυξη 25% επί του βασικού ποσού. Και σε ακόμη πιο ψυχρές περιοχές, Μέτσοβο, Βελούχη, Νυμφαίο, Νευροκόπη, Περτούλη, όπως ο συντελεστής εδώ είναι ίσως ή μεγαλύτερο στο 1,2, προβλέπεται πλέον προς αύξηση 25%. Θα δούμε και τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις με όλες τις λεπτομέρειες για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Να πω με την ευκαιρία, αν έχουμε μισό λεπτό, έτσι, ναι, δύο παραδείγματα για τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει επίδομα 335 ευρώ από 258 ευρώ πέρσι για χρήση πετρελαίου. Mm-hmm. Πάμε και στην Ξάνθη, η οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 445 ευρώ από 342 ευρώ πέρσι. Έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση περίπου Σωστά. του μεγέθους του επιδόματος που θα χορηγηθεί. Πληροφορίες αναφέρουν, Βαγγέλη, ότι αύριο θα ακούσουμε ίσως και για αύξηση της προκαταβολής για τους νέους δικαιούχους. Η προκαταβολή ίσως αυξηθεί από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Για τους παλιούς δικαιούχους, η προκαταβολή 80% μέσα στο Δεκέμβριο. Η πλατφόρμα MyThermans, η οποία θα δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Επίσης, το επίδομα, να το θυμίσουμε αυτό στους ακροατές μας, καλύπτει όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε, κυροζίνη, φυσικό αέριο, υγρά αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Κώστα,
7: και
1: τώρα,
7: βέβαια ναι, ναι, θα δούμε και την κοινή υπουργική απόφαση σε λίγες ημέρες με όλες τις λεπτομέρειες για το επίδομα, γιατί υπάρχουν, mm-hmm, θυμίζω, και περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Τα οποία, mm-hmm, αν δεν τα έχει κάποιος, δεν παίρνει το επίδομα, έτσι.
1: Τώρα, χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό που
7: βλέπει. Συγγνώμη, Βαγγελή, συγγνώμη, μην ξεχάσουμε και το άλλο σκέλος τις αυριανές ανακοινώσεις, που είναι η επιδότηση στην Αγγλία.
1: Βεβαίως.
7: Για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακούμε πολλά σενάρια, έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Πολλά σενάρια, ίσως δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης να
1: βγει. Κοντά στο 1,60-1,65.
7: Και παρακάτω από το 1,60.
1: Και πιο χαμηλά.
7: Μήπως πλησιάσει και το 1,50, διότι μαθαίνουμε, mm-hmm, ότι θα είναι καλή και η επιδότηση από τα δηληστήρια. Ίσως να είναι ακόμα και 20 λεπτά. Άρα λοιπόν στα 20 λεπτά θα προσθεθεί και η επιδότηση από την κυβέρνηση, και εάν λάβουμε υπόψη ότι σήμερα το πετρέλαιο θα ήταν γύρω στο 1,95, αντιλαμβανόμαστε ότι κάτω από το 1,60 θα βρεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα
1: Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει, είχε πει, είχε προαναγγείλει ότι θα είναι κάτω από το 1,75.
7: 1,75 έτσι και λέω,
1: και σήμερα άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75. Άρα έρχεται να συγκλίνει προς αυτά, μαζί με αυτά που μας λες εσύ.
7: Ακριβώς, αλλά και πάλι σε σχέση με πέρσι που βγήκε στο 1,10-1,13. Το πετρέλαιο στην αγορά είναι μια σημαντική αύξηση, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται προσπάθεια οι πιέσεις να υποχωρήσουν λίγο.
1: Κώστα, πάμε να δούμε λίγο τι προβλέπει τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία.
7: Ναι, πάμε και σε αυτό το θέμα που είναι σημαντικό. Βρίσκεται μάλιστα στην Μπαγκόκ της Ταϊλάνδης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, για τη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας μέχρι τις 18 Οκτωβρίου οι εργασίες. Δόθηκε η έκθεση στη δημοσιότητα. Μάθαμε τα νέα από την μακρινή Ταϊλάνδη και για την Ελλάδα συγκεκριμένα, για την ελληνική οικονομία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό, λόγω βέβαια της συγκυρίας και της πίεσης που υπάρχει από την ενεργειακή κρίση.
1: Και εμένα και σένα να ρωτούσαν, πάλι το ίδιο θα βλέπαμε νομίζω, Κώστα, με τα δεδομένα αυτά που αντιμετωπίζουμε, έτσι.
7: Ναι, υποχωρεί η Βαγγέλη στο 1,8 σύμφωνα με τον Διεθνή Οικονομικό Οργανισμό η ανάπτυξη τη διετία 26-27, όταν το προσχέδιο του νέου προπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές παραδοχές για το πετρέλαιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσω όρο διεθνών τιμών στα $95.74 το βαρέλι φέτος και $87.3 του χρόνου, αλλά απ' την άλλη εδώ εμείς και η Κομισιόν βλέπει $87.
1: Μάλιστα.
7: $87.91. Άρα ναι, λοιπόν υπάρχει η απόκληση αυτή, γι' αυτό και βγάζει ίσως αυτή την πρόβλεψη.
1: Ναι,
7: τώρα
1: Κώστα,
7: να πούμε για τον πληθωρισμό.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ. Ναι.
7: Εδώ το Ταμείο ουσιαστικά τον αναφέρει ως μεγάλο αγκάθι τον πληθωρισμό για την Ελλάδα. Εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από 2,9% πέρσι, για να υποχωρήσει το 2027 στο 3,6%. Εδώ υπάρχουν και θετικά στοιχεία για την ανεργία που σιγά σιγά σταδιακά αποκλιμακώνεται σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη υπάρχουν και κάποια ζητήματα με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεξιών συναλλαγών λόγω ακριβώς των εισαγωγών που είναι πλέον ακριβές λόγω του πετρελαίου, Βαγγέλη.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να βρίσκεται σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι και το φυσικό αέριο να καταγράφει υψηλό τετραετίας. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην εγχώρη αγορά, θα μας ενημερώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα $105.6 το βαρέλι, το αργό της Αμερικής στα $93.9, ενώ το φυσικό αέριο το ευρωπαϊκό έκλεισε στα $86.9, σχεδόν $87 το βαρέλι, γεγονός που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας στην Ευρώπη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά σε ό,τι αφορά και τις τιμές του ηλεκτρισμού, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα. Να πούμε πάντως ότι σήμερα οι τιμές του ηλεκτρισμού στην ελληνική αγορά για αύριο κατέγραψαν πτώση, καθώς θα είναι μεγάλη η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσεγγίζουν το 60%, ενώ είναι μικρότερη η χρήση του φυσικού αερίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η αμόλυβδη, η μέση τιμή της είναι στα 2,19, μια ελαφριά αποκλιμάκωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ το ντίζελ έχει ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, είναι στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι τελικώς ίσως να είναι μεγαλύτερη η επιδότηση, καλύτερη η τιμή που θα δουν οι καταναλωτές για το πετρέλαιο θέρμανσης στις Αγγλίες μετά τις αυριανές ανακοινώσεις.
1: Τις οποίες και περιμένουμε με αγωνία. Την ίδια ώρα, Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει την παράταση μέχρι το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε εδώ στο Ed News, στην εκπομπή Ευθέως με τον Παναγιώτη Στάθη. Αναφέρθηκε σε αυτό και στο εορταστικό καλάθι, έτσι.
8: Πράγματι, ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε συνέντευξη χθες στο Ed News και στην εκπομπή Ευθέως του Παναγιώτη Στάθη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, μειώνοντας το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Τώρα, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, καθώς, όπως είπε, έχει ήδη εφαρμοστεί, έχει αποδώσει αποτελέσματα, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει στρεβλώσει στην αγορά και για τον λόγο αυτό δεν θέλει να το επαναφέρει. Ωστόσο, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, αναζητεί μία αποτελεσματική μεθοδολογία που θα διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται. Όπως είπε, ενδεχομένως να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση. Αυτή την ώρα γίνεται μελέτη γύρω από αυτό το θέμα και στην προσπάθεια αυτή φαίνεται ότι θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Αυτό που είπες περί της συμφωνίας μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταρχήν ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι απέδωσε αποτελέσματα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στα τρόφιμα και ελάχιστα πάνω από το μηδέν πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η πρωτοβουλία αυτή ισχύει έως το τέλος Οκτωβρίου οπωσδήποτε για 1.740 προϊόντα. Αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις για το νέο κατάλογο των προϊόντων που θα ισχύσει έως το τέλος του έτους και παράλληλα γίνονται συζητήσεις για τη διαμόρφωση ενός εορταστικού καλαθιού, θα το λέγαμε, δηλαδή ένα καλάθι με προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος μπορεί να έχουμε μειωμένες τιμές σε αρκετά από αυτά τα προϊόντα, ακόμη και έως 25%.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Θεοδωρικάκος εδώ στο Earth News.
9: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1ος Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
10: μπορεί
9: δυνατόν.
10: Μπορεί να είναι 25%.
9: Σε κάποια προϊόντα ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει δυστυχώς όλα τα ενεργειακά για τα οποία μιλούσαμε. Ασαφές παραμένει το μέλλον της εκεγυρίας που έσπευσε να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει με την Ουκρανία για την παύση των επιθέσεων. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει αμετακίνητος στην απόφασή του για την εκεγυρία Μόσχας-Κιέβου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί, επειδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, το είπε ο ίδιος. Το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις συνεχίζονται. Νέα πλήγματα καταγράφονται σε Μαύρη Θάλασσα κοντά στη Βουλγαρία, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές αποκλιμάκωσης του πολέμου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι εδώ μαζί μας για τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη.
3: Η ουσία είναι, Βαγγέλη, ότι η πάυση των επιθέσεων εναντίον δηληστηρίων, ωστόσο, θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη για το Κρεμλίνο, ενώ το Κίεβο δεν αναμένεται να λάβει τίποτα σε αντάλλαγμα, καθώς ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ζητά τη βοήθεια της Ρωσίας στην προσπάθειά του να μειώσει τις εξωφρενικά υψηλές τιμές του πετρελαίου ντίζελ, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις αρχές του επόμενου μήνα. Η Μόσχα παραμένει ελεύθερη να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών λιμανιών, χαλιβουργίων, αποθηκών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κέντρων δεδομένων, μια εκστρατεία που οθεί σταδιακά την οικονομία της Ουκρανίας προς το σημείο κατάρρευσης. Τέτοιες επιθέσεις καταστρέφουν επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 10 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας. Ταυτοχρόνως, ο Τραμπ απαιτεί από το Κίεβο να εγκαταλείψει το πιο ισχυρό εργαλείο του για τη στέρηση εσόδων από τη ρωσική πολεμική μηχανή. Οι Ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων σε συνδυασμό με εκείνες εναντίον άλλων επιχειρήσεων έχουν κοστίσει στη Ρωσία περίπου το 1% του ΑΕΠ της, όπως παραδέχθηκε αυτό το μήνα ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Το σχέδιο του Πρόεδρου των ΗΠΑ να άρει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας προκειμένου να επιτραπούν οι εισαγωγές δίζελ ήρθε ως χτύπημα κάτω από τη μέση για τους περισσότερους Ουκρανούς, οι οποίοι υπομένουν συνεχείς επιθέσεις από αεροσκάφη, ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους, με τις απώλειες αμάχων αυξάνονται συνεχώς. Να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου και στην υπόλοιπη ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας για 2-24 ώρες μετά την ανακοίνωση του Πρόεδρου Τραμπ για εκεχηρία. Ενώ, όπως αποκαλύπτει το New York Times, η συμφωνία για το πετρέλαιο ντίζελ, αν τελικά υλοποιηθεί, θα μπορούσε να διοχετεύσει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών κεφαλαίων στη ρωσική οικονομία, σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της ενέργειας. Τέλος, να πούμε ότι τις επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, καταδίκασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τη Βουλγαρία, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα σε συναντήσουμε και πάλι στην συνέχεια του μαγκαζίνου μας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Για τα ζητήματα της οικονομίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Κώστα τον Τσάβαλο, μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε ότι το οικονομικό επιτελείο θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει παραβίαση, όπως είπε, των δημοσιονομικών κανόνων.
10: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά, τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με έναν τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τώρα έστρεψε τα βέλη του στην κυβέρνηση και έθεσε ουσιαστικά το διακύβευμα της κάλπης με αφορμή και φόντο τα ζητήματα της οικονομίας.
11: Ο ελληνικός λαός λοιπόν μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων, ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες.
1: Μιλώντας στην Αυτεμπορική TV, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης και προανήγγειλε την μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των καταναλωτών.
12: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Πειρά τώρα για την οικονομία και την ακρίβεια και από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, όπως τόνισε ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, μόνη λύση είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ.
13: για να νικήσει τελικά η πατρίδα των ανθρώπων του μόκθου, των εργατών, των εργατριών, όλων των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών αγροτών, των ελευθεροεπαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων.
1: Τώρα για τα ενεργειακά, η κριτική και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
14: Μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τις φαλιάρες στις εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό.
1: Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο παρουσίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο κ. Νίκος Παπάς.
15: Θεωρούμε ότι η πρότασή μας απαντάει σε μείζωνα ζητήματα, δηλαδή εμπεριέχει και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο επιβαρύνεται, φτιάχνει κοινωνική κατοικία και κάνει τους οικείους δήμους και τον ΕΦΚΑ να έχουν έσοδα κάθε μήνα από τα χαμηλά διατιμημένα ενίκια και τις ρυθμίσεις του ιδιωτικού χρέους. Αυτά τα 30-35 δις δηλαδή που υπολογίζουν να πάνε στα funds και τους servicers, λιγότερα γιατί οι ρυθμίσεις θα είναι ανθρώπινες, μπορούν να πάνε στο ασφαλιστικό μας σύστημα, να δημιουργηθεί στεγαστικό απόθεμα, να επανεπενδυθεί, να χτιστούν και άλλα σπίτια κοινωνικής κατοικίας και να λυθούν προβλήματα.
1: Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κυρίας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, της 120 δόσεις, στη λειτουργία των servicers, ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, ο Νίκος Ανδουλάκης επεσήμανε ότι στόχος της Χαριλάου Τρικούπου είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, και πριν από λίγο κατατέθηκε η πρόταση νόμου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στην Βουλή. Είναι η πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Προβλέπεται νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους. Η πρόταση καλύπτει φυσικά και νομικά πρόσωπα με ανώτατο όριο κύριας οφειλής στις 500.000 ευρώ. Προβλέπει επιτόκιο 3%, εκτόσεις 40 με 85% σε προσαυξήσεις και πρόστιμα και μηδενική προκαταβολή για οφειλές έως 100.000 ευρώ. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης το μεσημέρι, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη τύπου την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση πως με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος φτάνει στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τη θηλιά να σφίγγει για χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και την προστασία της πρώτης κατοικίας εν μέσω κρίσης, η διόγκωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση των κυρίων Τσίπρα και Καμένου, που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς. Επέκρινε επίσης την σημερινή κυβέρνηση ότι επέλεξε να μην έχουμε διάταξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ αυτό επιτρέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση στην Βουλή την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε, όπως τόνισε, να μπορούν οι πολίτες να συγκρίνουν δύο διαφορετικά προγράμματα, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που έχει ως προτεραιότητα τα φαντς και τις τράπεζες και το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να σταθεί στα πόδια του.
1: Μάλιστα. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τις παρεμβάσεις του κόμματος.
17: Ο δικός μας στόχος είναι καθαρός. Εμείς θέλουμε να δώσουμε διέξοδο σε χιλιάδες Έλληνες, στους οφειλέτες, να δώσουμε οξυγόνο στην επιχείρηση και χώρο στην οικονομία να αναπτυχθεί. Γι' αυτό οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες. Είναι λύσεις στο αδιάξοδο χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Με προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής περιουσίας, πραγματικές 120 δόσεις.
1: Εν τω μεταξύ, εκρηκτικό συνεχίζει να είναι το κλίμα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς. Με ένα νέο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός απαντά στις αντιδράσεις της Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων, και το άρθρο του διευκρινίζει ότι τα όσα έγραψε στο πρώτο του άρθρο αποτελούν προσωπικές του απόψεις. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός πολιτικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, η ένταση φαίνεται ότι δεν έχει εκτονωθεί ούτε με αυτή τη νέα παρέμβαση του κυρίου Καρτερού. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τις εκλογές τα δύο κόμματα θα συγκρούονται και θα απολώνονται με επίδικο πάντα τη δεύτερη θέση στις εκλογές. Καθώς καθημερινά νέες δημοσκοπήσεις, και αυτό πρέπει να το συνυπολογίσουμε, θα πυροδοτούν την όλη κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, το Πασόκ προσπαθεί παντή τρόπο να δείξει ότι η δεύτερη θέση δεν έχει κλειδώσει, αλλά είναι διεκδικήσιμη, σε αντίθεση με την εικόνα που προβάλλει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι δηλαδή η δεύτερη θέση έχει κλειδώσει και από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι πόσο μεγάλη θα είναι η απόσταση από το Πασόκ. Τώρα, καλύτερα θα έλεγα, το στίχημα του επόμενου διαστήματος είναι η διεύρυνση αυτής της απόστασης. Mm-hmm. Και σε αυτό στοχεύουν και τα δύο κόμματα. Σε κάθε περίπτωση, από τη χθεσινή μεγάλη κόντρα, Βαγγέλη, κρατάμε ότι το Πασό κατηγορεί ότι πίσω από το οξύτατο άρθρο του Θανάση Καρδερού βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ την ίδια ώρα από την Ελλάς καταλογίζουν στο Πασόκ ότι η επίθεση αυτή ήρθε ως αντιπερισπασμός μετά την έγκληση που κατέθεσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Άννα Παπαδοπούλου κατά τον πρώην βουλευτή του Πασόκ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για υβριστική επίθεση. Εν τω μεταξύ, σήμερα, όπως προείπες και εσύ, σε νέο άρθρο το Θανάση Καρτερός επιμένει να παίρνει την ευθύνη προσωπικά, ίσως και για τυχόν λάθη, όπως είπε, ενώ επιτίθεται εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη, διαρωτώμενος με ποιους θα πάει μετά τις εκλογές. Πάντως, Ευαγγέλιο, Αλέξης Τσίπρας, και ολοκληρώνω με αυτό. Mm-hmm. Από την Κρήτη, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, πήρε αποστάσεις ξεκαθαρίζοντας ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην υπόθεση Καρτερού αναφέρθηκε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παύλος Χριστίδης, σχολιάζοντας την πολιτική του ιδιότητα και τονίζοντας ότι οι απόψεις του συνδέονται με την κομματική του θέση.
18: Ο κύριος Καρτερός είναι κεντρικός στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι το νούμερο 26 της πολιτικής της γραμματείας. Έχει ανακοινωθεί τέλος Ιουλίου, επομένως ούτε αυτόνομος είναι, ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος...
19: Άρα δεν είναι ένας αρθρογράφος.
18: Είναι κομματικός στέλεχος της Ελλάς και είναι ένας άνθρωπος του οποίου η γνώμη είναι έκφραση πολιτικής άποψης της Ελλάς.
1: Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα άφησε και η Ευαγγελία Λιακούλη από το Πασό, κατηγορώντας τον ότι εμφανίζεται ως παράγοντας εκτόνωσης, ενώ συμβάλλει στην ένταση στο πολιτικό σκηνικό.
20: Παριστάνουν κάποιοι τον πυροσβέστη, ενώ έχουν από πίσω τους ένα στρατό με φλογοβόλα. Κάψτε τα τόπια και έρχομαι εγώ με τον πυροσβεστήρα να τα σβήσω. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
21: Αυτό, στον κύριο Τσίπρα αναφέρομαι.
20: Σε ποιο αναφέρομαι, ή θα κρύψω λόγια.
1: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση, αλλά με χμές από τον Γιώργο Καραμέρο, μέλος της Ελλάς, που δήλωσε ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στην προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να διατηρήσει τη θέση του στο κόμμα.
22: Δεν πρόκειται να μπω στον αυτοκαυγά που προσπαθεί να στήσει το Πασόκ για να διαφυλάξει τη θέση του κ. Ανδρουλάκη σε εσωτερικά. Mm-hmm.
1: Πολιτικός μου αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο Νίκος Ανδουλάκης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην Κρήτη TV, τονίζοντας ότι οι προοδευτικές δυνάμεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη ως βασικούς αντιπάλους.
23: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
24: Πάντως,
23: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα ολοκληρώνει την περιοδία του στην Κρήτη, ζητώντας ουσιαστική στήριξη των αγροτών που επλήγησε στο νησί. Ενίσχυση της παραγωγής αποτελεί εθνική υπόθεση. Άσκησε παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για την έλλειψη σχεδιασμού, όπως είπε, και πόρων. Ο Περικλής Κουκλάκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ που παρακολούθησε την περιοδία του. Αναχωρεί από την Κρήτη σιγά σιγά ο κύριος Τσίπρας. Καλησπέρα, Περικλή.
25: 5 λεπτά, καλησπέρα. Έφυγε από το χωριό των Ανογείων που βρισκόμαστε μετά από την ολοήμερη ουσιαστικά επίσκεψη στον ορεινό όγκο του νομού Ρεθύμνης. Ξεκίνησε το πρωί από την περιοχή των Μέλαμπων. Είναι τα σημεία που καταστράφηκαν από την δυστυχώς φωνική πυρκαγιά του καλοκαιριού. Θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες στην περιοχή την ευρύτερη. Βρέθηκε στο σημείο, άφησε λουλούδια μάλιστα το πρωί στο πρόχειρο μνημείο που έχει δημιουργηθεί εκεί. Ενώ ευισκέφθηκε και εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί, ειδικά αμπελώνες, όπως άκουσε από τους τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι του μετέφεραν ότι από το 2022 που είχαν ξανακαταστραφεί ουσιαστικά οι καλλιέργειες από τις πυρκαγιές. Τώρα μόλις άρχισαν να ανακάτουν και η πυρκαγιά του καλοκαιριού που μας πέρασε ήταν ουσιαστικά έτσι η χαριστική βολή για την τοπική παραγωγή αμπελιού. Μάλιστα του χάρισαν και μερικές φιάλες με τις τοπικές ποικιλίες κρασιού. Ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί το τοπικό παραγωγικό μοντέλο για όλη τη χώρα, με έμφαση και στήριξη στους πραγματικούς παραγωγούς και όχι στους αετονίχηδες, όπως είπε, που εξακολουθούν και κονομάνε, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, εις βάρος των τοπικών μικρών παραγωγών. Ζήτησε στήριξη έτσι ώστε να σχεδιαστεί ξανά ο παραγωγικός χάρτης της χώρας και ένα μοντέλο που θα υποστηρίζει και την εγχώρια παραγωγή και την οικονομία, αλλά και τους ντόπιους, και να στηριχθεί βέβαια και όποιος επιλέξει να ζήσει στον τόπο του, στην περιφέρεια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ακολούθησε επίσκεψη βέβαια το απόγευμα και στις περιοχές του Ορεινού Μηλοποτάμου, στο Αλιβάδια και στο Μιζωνιανά, που επλήγησαν βάναυς από την κακοκαιρία, την ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε στις αρχές του Αυγούστου. Διαπίστωσε και ο ίδιος την συντηρητική καταστροφή που έχουν υποστεί οι υποδομές στα συγκεκριμένα σημεία που έχουν πληγεί. Και βέβαια σε συνομιλίες του είπε ότι πρέπει να γίνει εκτεταμένη στήριξη άμεσα, με άμεσες λύσεις από την πολιτεία προς τους πληγέντες, τόσο επιχειρηματίες όσο και πολίτες, αλλά και να γίνει μια συγκεκριμένη μέρημνα για τις υποδομές, οι οποίες είναι ευάλωτες εξαιρετικά ενώπιση του χειμώνα που έρχεται. Ολοκληρώθηκε η περιοδία του πριν από λίγο στα Ανόγια, όπου και πάλι συναντήθηκε με τοπικούς παραγωγούς και ανέλησαν το θέμα του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στις δημοσκοπήσεις τώρα που καταγράφουν τον παλμό της πολιτικής επικαιρότητας, θα πάμε στην πρώτη θέση με ποσοστό 29,6% καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political που δημοσιεύεται σήμερα, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί τις δυνάμεις του στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος σε σχέση με μέτρηση της ίδιας σε τη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political που δημοσιεύεται σήμερα, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί τις δυνάμεις του στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος

0: 2,2, Δημοκράτες 2, νίκη μισή μονάδα. Και να πούμε τώρα ότι το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Η συζήτηση για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας για το θέμα τοποθετήθηκε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, ο οποίος άσκησε, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές, κριτική στην αντιπολίτευση.
1: Λέμε ότι ο στόχος μας, ο απολύτως εφικτός, είναι η αυτοδυναμία. Αυτό λέμε σταθερά, αυτό λέγαμε, μας κατηγορούσαν για αλαζόνες δε όταν όλο το προηγούμενο διάστημα που το λέγαμε. Ο κύριος Πορτοσάλτε στη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό έκανε μια συγκεκριμένη ερώτηση και ο Πρωθυπουργός είπε με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό το οποίο πίστευε ως απάντηση σε μια ερώτηση. Ούτε κανένα πύχη έθεσε, ούτε κανένα νούμερο είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ούτε τίποτα. Αυτό που είπε είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία, την οποία όλοι γνωρίζουμε. Ότι όταν ένας Πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν συμβαίνει αυτό και σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αν δεν πετύχουν το στόχο τους και αν είναι και πολύ κάτω από το στόχο τους και αν αντί για πρώτο κόμμα οποιοδήποτε εξ αυτών που θέλει να είναι πρώτο είναι τρίτο, για παράδειγμα, τι θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας? Αυτή την ερώτηση, η οποία έγινε στον κύριο Μητσοτάκη και απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια και δείχνοντας κιόλας ότι δεν έχει καμία σχέση με την αλαζονία που προσπαθούν να μας προσάψουν. Αυτοί λοιπόν που δεν τους έχει μπει αυτή η ταμπέλα, έχουν πει τι θα κάνουν σε περίπτωση που αποτύχουν?
0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και περνάμε στο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που έχει ξεκινήσει ήδη και πλήττει μέρος της χώρας με βροχές, καταιγίδες, πλημμυρισμένους δρόμους και εδώ στην Αττική. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας δώσει την εικόνα αλλά και το τι έπεται. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Ήδη, όπως είπατε, έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία, επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τοπικά έχουμε και καταιγίδες, αρκετό νερό πέφτει, ακόμα και στην Αττική. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι ότι θα είναι μια νύχτα η οποία θα είναι δύσκολη για αρκετές περιοχές και μέχρι και αύριο το απόγευμα που θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα χρειάζεται προσοχή. Ποιες περιοχές είναι αυτές? Οι περιοχές είναι οι Σποράδες, η Εύβοια, που είναι και η πιο επικίνδυνη περιοχή, θα δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο νερού, η Ανατολική Στερεά, η Ανατολική Θεσσαλία κατά βάση η Μαγνησία, και από εκεί και πέρα θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες και μέσα στο Αιγαίο και όχι τόσο έντονα φαινόμενα, αλλά θα έχουμε και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Όλο αυτό θα κινείται σιγά σιγά ανατολικά. Μέχρι αύριο το απόγευμα θα έχουμε τοπικά ισχυρά φαινόμενα. Βελτίωση, εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αύριο το βράδυ.
0: Από αύριο το βράδυ λοιπόν αναμένουμε σιγά σιγά αποκλιμάκωση των φαινομένων, έτσι?
2: Ακριβώς. Αν θέλουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Αττική τώρα, θα πούμε ότι στη διάρκεια της νύχτας θα αναμένουμε ισχυρές βροχές. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα από αύριο το πρωί στην Αττική. Θα έχουμε κάποιες βροχές έτσι μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα θα έχουμε βελτίωση του καιρού στην Αττική.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας εδώ στο Earth News. Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Νούση, ο οποίος βρίσκεται στην Εύβοια, όπου εστάλει και μήνυμα από το 112. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, από την Εύβοια. Υπάρχει μια συνεχής βροχόπτωση από το μεσημέρι μέχρι και αυτήν την ώρα. Βεβαίως, τα δύσκολα, από ό,τι φαίνεται, είναι από τα μεσάνυχτα και μετά για την Εύβοια. Η περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας είναι στην κατάσταση ρετκό. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι ο εθνικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση τόσο σε ανθρώπινα δυναμικό όσο και σε μηχανήματα, και η περιφέρεια με μηχανήματα έργου αλλά και η δήμη των περιοχών που αναμένεται το φαινόμενο να περάσει. Είπα από την περιφέρεια μας, λέγανε νωρίτερα, ότι έχουν γίνει και έκτακτοι καθαρισμοί. Κυρίως να πούμε ότι οι περιοχές που αναμένεται, η έκταση που αναμένεται να περάσει αυτό το φαινόμενο είναι από την Κίνη μέχρι το Μαντούδι. Όποιες περιοχές ουσιαστικά βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Εστάλει 112 το μεσημέρι στις 4 παρατέταρτο για τον περιορισμό κυρίως των μετακινήσεων από τους πολίτες. Μέχρι και αύριο το μεσημέρι, όταν αναμένεται να

0: ασθενήσει το φαινόμενο. Τέλος να πω ότι αύριο σε πάρα πολλές περιοχές της Εύβοιας θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, αν μου επιτρέπεις να πω ενδεικτικά. Βεβαίως. Στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, στο Δήμο Κίνης Αλευερίου, στο Δήμο Ερέτριας, Δήμο Καρίστου, στη Σκύρο θα είναι κλειστά και στον Δήμο Δυρκείων Μεσαπίων ανακοινώθηκε νωρίτερα το απόγευμα εδώ στην Εύβοια, θα παραμείνουν κλειστά πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτή την ώρα βρέχει, να σε ρωτήσω.
0: Υπάρχει, δεν είναι τόσο έντονη η βροχόπτωση, υπάρχει η βροχόπτωση. Όπως είπα και νωρίτερα, μετά τις 12 προς τα ξημερώματα είναι αυτό το οποίο περιμένουμε, το έντονο, το κόκκινο πάνω από την Εύβοια.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ και ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά αναφορικά με τα φαινόμενα στην περιοχή, η οποία είναι μαθημένη, κακά τα ψέματα, σε έντονα φαινόμενα. Είναι ένα καταπράσινο περιβάλλον εκεί όπου βρίσκεσαι και κάνεις το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα μας και επιστρέφονται από το κράτος του Ισραήλ στην Ελλάδα παρέλαβε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, από την πρέσβη του Ισραήλ. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Έλενα Νεοφωτίστου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Η επιστροφή των αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ στην Ελλάδα έγινε για πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη ως προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κολυμφιακά, παραδόθηκαν επισήμως, όπως προείπατε, από την πρέσβη του Ισραήλ της Ελλάδας και στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία, υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι η επιστροφή αυτή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα, είπε η κυρία Μενδώνη, της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσής του έχει ευρύτερη συμβολική και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης και εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης, 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων και ένα χάλκινο γαλματίδιο γυναικείας μορφής. Τα αττικά αγγεία χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους, ενώ τα 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή. Σε ό,τι αφορά το αγαλματίδιο της γυναικείας μορφής, περιμένουμε περαιτέρω έτσι ανάλυση από τους αρχαιολόγους εδώ στην Ελλάδα.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Πάμε πάλι στις ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο, στις διεθνείς μας ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, έτσι, και την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Μετά τις καταλήψεις που είχαμε σήμερα, οι μαθητές πραγματοποίησαν νέες διαδηλώσεις σε μια χρονική στιγμή, η οποία θα μπορούσε να αποβεί καθοριστική για ένα νέο κίνημα, έτσι, το οποίο η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα χάσει τη δυναμική του, ειδικά εν ώψη των διακοπών 2 εβδομάδων που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Δημήτρης Φαναριώτης, μαζί μας εδώ.
3: Βαγγέλη, να πούμε ότι σήμερα, σύμφωνα με τελευταίο τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, περίπου 500.000 μαθητές διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία σε μια μαθητική κινητοποίηση που υποστηρίζεται από τα συνδικάτα και το αριστερό κόμμα της αντιπολίτευσης ανυπότακτη Γαλλία. Έγιναν πορείες σε το Παρίσι και μεγάλες πόλεις. Ενώ μαθητές που πραγματοποιούν καταλήψεις στα σχολεία τους έχουν στήσει οδοφράγματα γύρω από τα σχολεία τους, όπως κοντά στο Λύκειο Ελέν Μπουσέρ, στα ανατολικά προάστια του Παρισιού. Επίσης υπάρχουν αναφορές για ένταξη μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στα ανατολικά του Παρισιού, αλλά και στη Λιόν, όπου οι δυνάμεις καταστολής έκαναν και χρήση δακρυγόνων. Να πούμε, Βαγγέλη, ότι παρούσα στις κινητοποιήσεις ήταν και η Σουηδία ακτιβίστρια, η Γκρέτα Τούμπεργκ, η οποία βρέθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από σχολείο στο προάστιο Σαντενί του Παρισιού. Είναι ένα από τα δύσκολα υποβαθμισμένα προάστια. Η 23χρονη ακτιβίστρια για το περιβάλλον έφτασε στο λύκειο Πολ Ελιουάρ, όπου περίπου 20 δικηγόροι είχαν επίσης συγκεντρωθεί για να σχηματίσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα για την προστασία των μαθητών, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν θα ταξιδέψουν, μάλλον δεν θα επιτραπεί στους οπαδούς του Ολυμπιακού τελικά να παρακολουθήσουν την ομάδα τους από κοντά στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέγγ με απόφαση της νομαρχίας των αστυνομικών αρχών και βαλόμενη και η UEFA. Αποφάσισαν τελικά οι 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού να μην έχουν το δικαίωμα να είναι στις εξέδρες του βελοντρόμου του σταδίου στη Μασσαλία. Μια απόφαση που φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς χιλιάδες οπαδοί έχουν πληρώσει τα εισιτήριά τους και όλα αυτά τα συναφή. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία που θα ξεδιπλωθεί και τις επόμενες μέρες. Χθες ο Κένεθ Βάργκας της Καλαμάτας έκανε άνω κάτω την ομάδα του ΠΑΟΚ και τελικά η ομάδα της Καλαμάτας επικράτησε 3-1 μέσα στην Τούμπα και έτσι έριξε την απλία της έκτης αγωνιστικής βαθμής, που έκπληξη για τη Super League. Να πάμε και στην Ευρωλίγκα γρήγορα. 9:30 σήμερα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν, η πέμπτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, ενώ αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη παιχνίδια για το EuroCup FIBA. Στις 6 η ώρα θα παίξουν Γκέτσε Κολοσσός, σε 9 θα παίξουν Φρίμπουργκ Μύκονος. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι 50-40 πίσω στο σκορ. Αντιμετωπίζει τη Λιακαντέλη στο πρώτο ημίχρονο για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Ενώ τέλος, Basketball Champions League, συγγνώμη, στις 9 η ώρα το Περιστέρι δοκιμάζεται απέναντι στη Βαρέζα. Τέλος, έχουμε και Champions League σήμερα. Να θυμίσω μόνο εδώ ότι η ΑΕΚ παίζει αύριο στις 10 η ώρα. Αντιμετωπίζει στο Stamford Bridge του Λονδίνου την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σήμερα έχει πολύ δυνατά παιχνίδια. Λάνσπορτ Λισαβόνα και Σαμπάχ Σλαβία Πράγα ξεκίνησαν πριν από λίγο. Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτη United, Ιντερ Μπριζ, Γαλατασαράι Μπαρσελόνα, Λιψία Αϊτχόβεν, Βίγινγκ Μπάγκερ Μονάχου και Βιγιαρεάλ Νάπολη.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαελού. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιόντι. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρή. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλό σας βράδυ.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούγκαλος. Την παρέτηση από το αξίωμά της ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τόνισε πως δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον της. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει προσωπικά με την κυρία Γκιλφόιλ για την υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ψευδής χαρακτηρίζει τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με ανάρτησή της στο προσωπικό της λογαριασμό στο X, ανακοινώνοντας την παραίτησή της από το αξίωμα της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, αναφέρεται στα επιτεύγματα της θητείας της, στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Για τη διαδοχή, ο Λευκός Οίκος θα πρέπει κατά τα συνήθη διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα στη Γερουσία. Ακολουθούν η εξέτασή της από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και η διαδικασία έγκριση από το Σώμα. Η έγκριση δεν ταυτίζεται με την άμεση ανάληψη καθηκόντων στην Αθήνα, καθώς μεσολαβούν η ολοκλήρωση του διορισμού και οι απαιτούμενες διπλωματικές διατυπώσεις περιλαμβανομένης της επίδοσης διαπιστευτηρίων. Με την απόφαση αποπομπής εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, τονίζει ο υπεύθυνος του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Η αποπομπή της πρέσβεως ανεξαρτήτως των λόγων εκθέτει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση που της έπλεκε το εγκόμιο, αποκρύπτοντας τον ρόλο και τις επεμβάσεις της, τονίζει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της σήμερα έχουν εξαφανιστεί, τόνισε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πολύ σοβαρή εξέλιξη παρέτησε Γκιλφόιλ, με την κυβέρνηση να μην δίνει πιστικές απαντήσεις, αναφέρει ο τομεάρχης εξωτερικών της Ελλάς Χάρης Τζίμητρας. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε μέσω του Air News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών, στείνοντας συμβολικά σκηνές όπου έχουν προγραμματίσει να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Με τη συμμετοχή 480.000 διαδηλωτών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνεχίστηκε και σήμερα η κινητοποίηση των μαθητών στη Γαλλία. Η αστυνομία από την πλευρά της υπολογίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων στις 160.000. Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία γιατί τους στερούν τη μόρφωση. Στην Ελλάδα οι φοιτητές στείνουν σκηνές στο Σύνταγμα γιατί δεν έχουν πού να μείνουν για να σπουδάσουν. Δεν τα βγάζουν πέρα με το κόστος σπουδών, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο στο TikTok. Την αντίδραση της Αθήνας προκάλεσε η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης προς την Αθήνα, με την οποία αμφισβητείται η δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονοάνθρακες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, δεν πρόκειται για νέα ρηματική διακοίνωση, αλλά για διακοίνωση του περασμένου Αυγούστου που ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς. Κατά τις ίδιες πηγές, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει δια της διπλωματικής οδού για το ανυπόστατο των προβαλλόμενων ισχυρισμών.
4: Ο καιρός.
6: Σε κλειό κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρο καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώς και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν ο Δημήτρης Φαναριώτης με το Βαγγέλη Σαρή.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την ειδησιογραφία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Η αλήθεια είναι, Δημήτρη,
1: και είναι και πολλές, έτσι.
0: Είναι πάρα πολλές. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η είδηση η οποία πρωταγωνίστησε δεν είναι άλλη από εκείνη που προήλθε από το στόμα της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου και η οποία ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας, την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε συνέχεια όλων των δημοσιευμάτων που είχαν δει το φως της δημοσιότητα στις προηγούμενες ημέρες. Έτσι.
1: Τρίτη και 13 σήμερα, να υπενθυμίσουμε.
0: Θα τη θυμάται, νομίζω, αυτή την ημερομηνία.
1: Βέβαια,
0: και το λέγαμε χθες. Θυμάσαι, χθες το λέγαμε εδώ. Αύριο Τρίτη και 13. Κάποιοι το θεωρούν γρυσούζικο σαν νούμερο, σαν συνδυασμό με την ημέρα. Εμείς όμως είπαμε ότι κάποιοι το θεωρούν και τυχερό. Για κάποιους μπορεί να είναι τυχερό. Και σε αυτούς ανήκουμε, είχαμε πει.
1: Πάντως η Κέιτι Ζακαράια, να πούμε ότι είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, 43 χρονών, ξανθιά, εξαιρετικά κομψή. Και έκανε σήμερα την πρώτη της, ήταν η πρώτη της παρουσία ως εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου και βέβαια της έκατσαν και πολύ σημαντικές ειδήσεις. Τώρα αυτό που έχει γίνει σαφές είναι ότι η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτηρίζει ψευδείς τις όποιες κατηγορίες εναντίον του της, είπε ότι ευγνωμονεί τον Τραμπ και ότι είναι περήφανη για όσα πέτυχε για την Ελλάδα, έχει μια εξαιρετικά μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετεί στην Ελλάδα, επισημαίνει ότι η κατηγορία σε βάρος της είναι ψευδής, αλλά και ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και την φήμη της. Επίσης το άλλο το οποίο είναι σημαντικό ήταν ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία ανάρτησε. Είπε ότι...
0: Έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση, έτσι, ιδιαιτέρως εκτενή ανάρτηση, στην οποία τοποθετείται και για τις κατηγορίες που τις προσάπτουν τα δημοσιεύματα, αλλά και υπερασπίστηκε και το έργο της στην χώρα μας ουσιαστικά.
1: Ναι, και γιατί είπε ότι συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, το γνωστό LNG, που προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Να πούμε εδώ ότι η κυρία Γκιλφόιλ έχει ένα σημαντικό παρελθόν. Έχει διατελέσει εισαγγελέα στην Καλιφόρνια και επίσης ήταν και παρουσιάστρια στο Fox News, ένα μάλλον έτσι ακροδεξιό κανάλι, το οποίο στηρίζει συνήθως τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Τώρα να ακούσουμε λίγο πώς ξεκίνησαν όλα.
2: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
0: Ποια ήταν αυτή,
1: Δημήτρη? Ήταν η κυρία Κέιτι Ζακαράια. Είναι η καινούργια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Σήμερα μόλις ανέλαβε.
0: Στην παρθενική της εμφάνιση ουσιαστικά, όπως μας είπες, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Είχαμε την απάντηση από την κυρία Γκιλφόιλ με την ανάρτηση αυτή που μας ανέφερες. Είπε ουσιαστικά ότι συνέβαλε με τον καλύτερο τρόπο και στις συμφωνίες, στην υπογραφή συμφωνιών ενεργειακών, σημαντικών, όπως είπε, ενεργειακών συμφωνιών, αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Οι οποίες είναι στο απότατο σημείο, θα λέγα κανείς, στο ζενίθ τους.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, να θυμίσουμε, θυμάμαι, είδατε, έβλεπα το πρωί την δήλωση που έκανε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο τι γίνεται με την κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα την απολύσετε. Και είπε, δεν ξέρω, το σκέφτομαι, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από
1: αυτά
0: εκείνη.
1: Που διαβάζει.
0: Ναι, και με αυτά που διαβάζω.
1: Τα τώρα, δημοσιεύματα, γιατί να πω μεγάλες εφημερίδες, τώρα η Wall Street Journal, τι να πούμε.
0: Τώρα αυτές είναι οι νέες του δηλώσεις πλέον, που λέει ότι δεν μου άρεσαν αυτά που διάβαζα. Δηλαδή είχαμε και την πρώτη από τον Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά αντίδραση μετά από την... την την παρέτηση ουσιαστικά, έτσι, την παρέτηση που ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Και αυτό που είπε, αναφέρθηκε στο ότι ενδεχομένως κάποιοι να τον έχουν συσχετίσει σε οικογενειακό επίπεδο με την κυρία Γκυλφόιλ. Ο ίδιος λοιπόν ανέφερε ότι δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου. Κάποια στιγμή έβγαινε, είπε, με τον
1: πριν
0: γιο
1: από
0: μου,
1: πολύ καιρό, με τον γιο μου.
0: Και ότι δεν μου άρεσαν αυτά που διάβαζα. Έκανε καλό έργο, είπε, στην Ελλάδα, αλλά αυτά που διάβαζα δεν μου άρεσαν.
1: Εντάξει. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο τον κύριο Τραμπ και την ίδια κυρία Γκυλφόιλ, η οποία έρισταν παρόδο μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει επισήμως την παρέτησή της. Έτσι.
0: Μέσα σε αυτήν την μακροσκελή ανάρτηση που έκανε δεν αναφέρει κάτι για το ζήτημα της παρέτησής της. Δεν λέει ότι θα υποβάλει την παρέτησή της κλπ. Η οποία ζητήθηκε. Να πούμε ότι είχαμε αντιδράσεις εδώ και στο εσωτερικό. Ο υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων του ΠΑΣΟΚ, είχαμε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μάτζος λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση επί των εξελίξεων. Κάνει λόγο με βάση τα δημοσιεύματα που υπήρξαν για μια συναλλακτική διπλωματία. Και σημειώνει ότι σκοπεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως θέατρο για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, στη δική του δήλωση αναφέρει: είχαμε προειδοποιήσει ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια και στο τέλος θα την πληρώσει και η Ελλάδα.
1: Και κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε ένα σχόλιο. Αναφέρει ότι χρειάστηκε να ζητήσει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ την απομάκρυνση της πρέσβεως του για να υπάρξει κάποια εξέλιξη, όχι εξαιτίας κάποιας πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απέφυγε ακόμα και να απαιτήσει δημοσίως εξηγήσεις. Καλά, είναι φυσιολογικό τώρα, θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα, φαντάζομαι, είναι ήδη της ημέρας σε κάθε περίπτωση. Τώρα αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον είναι το μετά. Δηλαδή ποιος θα αντικαταστήσει την κυρία Γκυλφόιλ, θα είναι διπλωμάτης καριέρας, γιατί εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Γκυλφόιλ, όπως έλεγα και πριν, έχει διατελέσει εισαγγελέα στην Καλιφόρνια, έχει διατελέσει παρουσιάστρια στο Fox News, είναι ένα έμπειρο πολιτικό πρόσωπο, αλλά όχι διπλωμάτης καριέρας. Να δούμε τώρα ποιος θα είναι ή ποια θα είναι η επόμενη πρέσβηση, πρέσβυρα στην Ελλάδα. Thank you.

0: Επιστρέψαμε, Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου μας. Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Και να μην παραλείψουμε να ευχηθούμε περαστικά στον καλό μας φίλο, τον Θάνο Σιαφάκα, ο οποίος είναι κλινήρης με COVID και δεν μπορεί να είναι εδώ
0: Ταχή
1: πέρα.
0: Ανάρρωση να του,
1: Ταχύα ανάρρωση να του είναι, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένος από ό,τι μου έγραφε.
0: Και ας αναλογιστούμε ότι ο COVID υπάρχει ακόμη, έτσι, ζει μαζί μας και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ψηλιασμένοι.
1: Και να προσέχουμε κιόλας, αν κάποιος στο περιβάλλον μας, το εργοσιακό ή το οικογενειακό, έχει ύποπτα συμπτώματα, καλό είναι να φορέσουμε και εμείς μια μάσκα, μην κολλήσουμε.
0: Και τα τεστάκια υπάρχουν πάντοτε και είναι διαθέσιμα
1: και για γρήπη.
0: Για να τα κάνουμε ακριβώς και είναι και τα διπλά. Δηλαδή όταν πλέον έχουμε κάποια τέτοια συμπτώματα που είναι λίγο μπερδεμένα, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι ένα απλό κρυολόγημα, είναι γρήπη, είναι COVID, είναι τι, εκεί πλέον υπάρχουν αυτά τα τεστ διπλά, τριπλά κλπ, τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι έχουμε, άρα και να προστατευτούμε και εμείς, αλλά να προστατεύσουμε και τους γύρω μας.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε λίγο το τι γίνεται με τα ενεργειακά, Δημήτρη, γιατί ναι, έχουμε αύριο και τις επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα έκανε σημαντικές ανακοινώσεις, τα λέγαμε νωρίτερα και στο μαγκαζίνο μας, μαζί με τον Κώστα Τσάβαλο, ο αρμόδιος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος μέσω του Earth News ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Μίλησε για μια πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την ενεργειακή κρίση, όπως είπε, να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και προτεραιότητα είναι να περιοριστούν οι πιέσεις προς τις οικογένειες. Γι' αυτό μίλησε για διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το τι θα γίνει στην Αντλία τώρα απευθείας θα το μάθουμε αύριο. Οπότε και
1: πάντως,
0: θα έχουμε
1: την εξειδίκευση. Οι εκτιμήσεις από ό,τι άκουγα από οικονομικούς συντάκτες και αναλυτές είναι ότι θα είναι γύρω στο 1,60. Αυτό τουλάχιστον άκουγα.
0: Εμένα με χαροποίησε ο Κώστας ο Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο οποίος είπε ότι ενδεχομένως να είναι και ακόμη πιο χαμηλά από το 1,60, με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ας κάνουμε πάντως λίγη υπομονή. Σημασία έχει ότι ο καιρός χαλάει, το βλέπουμε γύρω μας, θα αναφερθούμε σε λίγο και στην κακοκαιρία, η οποία ευτυχώς προς το παρόν δεν έχει δημιουργήσει, Δημήτρη, προβλήματα, γιατί φοβόμασταν κι εμείς, είχαμε κινητοποιήσει όλον τον μηχανισμό μας, δημοσιογραφικό και τεχνικό εδώ του Earth News, προκειμένου να είμαστε σε κάθε σημείο της χώρας που μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα εξαιτίας των έντονων φαινομένων. Παραμένουν στις επάλξεις όλοι οι συνάδελφοι και εμείς βέβαια προκειμένου να σας ενημερώσουμε για ό,τι και αν προκύψει. Ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε προβλήματα.
1: Από ό,τι άκουγα πάντως στις μετεωρολόγους μας, αυτό που αναμένουν είναι από απόψε τα μεσάνυχτα και μετά μια μεγαλύτερη κακοκαιρία, πιο έντονη.
0: Και ναι, και η αυριανή ημέρα, όπως μας προειδοποιούσαν και από χθες, θα φαίνεται ότι θα είναι και η πιο δύσκολη για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
1: Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Βαγγέλη, και πηγαίνω σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει όμως και με το καιρικό. Είδες ότι τα τελευταία 24 ώρα έχουν περισυλλεγεί πάνω από 300 μετανάστες στην Κρήτη. Και παρά το γεγονός ότι η θάλασσα είναι κάθε άλλο παρά ευνοϊκή για τις μεταναστευτικές ροές, είναι φουρτουνιασμένη, είναι γνωστό ότι είναι καριδότσπλα αυτές οι βάρκες με τις οποίες πάνε να περάσουν οι άνθρωποι, γι' αυτό και πολλές φορές πνίγονται. Και σήμερα, πριν από λίγο για την ακρίβεια, όπως έστειλε την ανταπόκρισή του ο καλός φίλος και συνάδελφος Γιώργος Συριόπουλος, η κυρία Φοντερ Λάιεν έστειλε επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για το μεταναστευτικό, ζητεί ενίσχυση του μόνιμου σώματος της Frontex, νέα ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης και ταχεία εφαρμογή του κανονισμού για τις επιστροφές. Και βεβαίως, στο επίκεντρο της επιστολής προς τους Ευρωπαίους ηγέτες βρίσκεται η εργαλειοποίηση των μεταναστών και η συνεργασία με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Είναι ένα θέμα το μεταναστευτικό, το οποίο πολλές φορές δεν παίζει πολύ ψηλά στην δημοσιογραφία, αλλά κατά καιρούς έρχεται και ανεβαίνει. Συνεπώς, είναι νομίζω πολύ σημαντική η δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, αν και όπως επισημαίνει, παράτυπες δηλεύσεις των συνόρων είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, έχοντας μειωθεί κατά 55% την τελευταία διετία.
0: Το μεταναστευτικό πάντως σε κάθε περίπτωση απασχολεί σε τοπικό επίπεδο την πολιτική ζωή σε αρκετές χώρες και επηρεάζει κιόλας την τάση των πολιτών, πολλές φορές οδηγώντας και στα άκρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κατά κύριο λόγο στην ακροδεξιά.
0: Το βλέπουμε αυτό. Δυστυχώς κάποιοι να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση από τη μία ή από την άλλη πλευρά και πολιτικά.
1: Είναι δύσκολο το μεταναστευτικό, έτσι. Είναι από τα πιο πολυσύνθετα ζητήματα, γιατί έχεις να κάνεις, για παράδειγμα, αν θα θυμάσαι πριν από 2-3 χρόνια, τότε όπου από την Τουρκία δεν ασκεί το κανένας έλεγχος στις ακτές για τα πλεούμενα τα οποία έφευγαν με τους διακινητές και τους μετανάστες, είχαμε κατακλειστεί αποπλεούμενα και ανθρώπους φυσικά. Τώρα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, δεν μένει παρά να δούμε τι θα γίνει, γιατί να θυμηθούμε και πριν από περίπου ένα μήνα τη Θέουτα στην Ισπανία, που έδειξε πόσο σοβαρό είναι το μεταναστευτικό και πόσο μπορεί να προκαλέσει ακόμα και τριγμούς στην κυβέρνηση της Ισπανίας, όπως και προκάλεσε.
0: Στη δική μας την περίπτωση το γνωρίζουμε πλέον εμπειρικά ότι τα μεγαλύτερα κύματα, έτσι, μεταναστών, οι μεγαλύτερες ροές προέρχονται από την γειτονική μας Τουρκία. Και δεν μπορεί παρά να μην θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι όποτε υπάρχει κάποια κρίση, όποτε υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια από την πλευρά της γειτονικής μας χώρας, οι ροές αυτές αυξάνονται. Η κάνουλα των ροών αυτών ανοίγει και φαίνεται να
1: έχουν... Και κλείνει κατά το δοκούν της Άγκυρας, θα προσέθετα εγώ.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει η πολιτική βούληση για τον έλεγχο των ροών αυτών, οι ροές πάβουν να υπάρχουν ή είναι πλέον μειώνονται στο ελάχιστο. Από την άλλη, όταν η επιλογή είναι οι άνθρωποι αυτοί να εργαλειοποιηθούν, αυτό και γίνεται, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα πάψει να μας απασχολεί και καθώς έχουμε πολλούς πολέμους σε εξέλιξη, αναφέρομαι δηλαδή στους δύο βασικούς, τόσο στη Ουκρανία-Ρωσία όσο και στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή όμως, εκεί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτοπισμένοι στη Συρία, στη Γάζα, είναι πολλοί αυτοί οι εκτοπισμένοι οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη τύχη, μια πιο ανθρώπινη ζωή και σειραίουν με στόχο, σειραίουν στα σύνορα της Ευρώπης προκειμένου να καταφέρουν να μπουν μέσα και να φτάσουν σε μια χώρα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία, ανάλογα με το που έχει κανείς συγγενείς και γνωστούς.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα, γιατί η ώρα πλησιάζει 8.30 όμως, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Καλή συνέχεια, τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως επισήμανε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία, σχολίασε η νέα εκπρόσωπος τύπου. Δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς μου και δεν μου άρεσαν όσα διάβασα για τις καταγγελίες εναντίον της, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό, Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Σε επιφυλακή ο κρατικός συναγερμός. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος με έτοιμα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών και της δυσκολίας έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελλώδης άνεμοι αύριο. Από 18 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε, Βαγγέλη Σαρής.
1: Δημήτρης Φαναριώτης, στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8.
0: Το ζωγραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Θέλω να πάμε στο κέντρο της Αθήνας, Δημήτρη, γιατί είχαμε το από κινητοποίηση από φοιτητικούς συλλόγους στο κέντρο στην καρδιά της Αθήνας.
0: Ζήλεψαν τους Γάλλους.
1: Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Και θέλω να πάμε στην Ελίνα Κολύβα, που είναι στο κέντρο της Αθήνας, για να μας ενημερώσει. Ελίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, οι φοιτητές σήμερα είχαν προγραμματίσει και να διανυκτερεύσουν στην πλατεία Συντάγματος και θα διανυκτερεύσουν παρά την βροχή, καθώς τα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει και βρέχει αρκετά εδώ στην πλατεία στο Σύνταγμα.
1: Α, βρέχει πάλι, Ελίνα.
2: Βρέχει αρκετά, ναι. Έχουν ψηθεί οι σκηνές από νωρίς το μεσημέρι. Αυτό που ζητούν οι φοιτητές είναι χαμηλότερα ενίσχυα, αύξηση στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ το μήνα, διεύρυνση των δικαιούχων, περισσότερες θέσεις και θεσίες, καθώς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Παράλληλα, διεκδικούν δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές, αλλά και άμεση ανακαίνιση και αναβάθμιση των φοιτητικών αισθητών. Να σας πω ότι νωρίτερα, πριν από λίγη ώρα, μια μικρή μερίδα φοιτητών προσπάθησε να ανοίξει πανό με τα αιτήματά τους μπροστά από τη Βουλή, στην πάνω πλατεία Συντάγματος, και θα εκκυκλώθηκαν από δυνάμεις της αστυνομίας για να μην προχωρήσουν στο ύψος της Μεγάλης Βρετάνιας. Φανταστείτε ότι έγινε αυτό. Για λίγο ήταν όμως, μετά από λίγο τους άφησαν και άνοιξαν το πανό που έλεγε να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε. Αυτό ρωτούν οι φοιτητές. Είχε προγραμματιστεί συναυλία για σήμερα με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων. Ακυρώθηκε βέβαια λόγω των καιρικών συνθηκών. Θα πραγματοποιηθεί όμως, όπως μας ενημέρωσαν, την επόμενη Τρίτη. Θα έρθουν και πάλι να στήσουν σκηνές και θα γίνει και συναυλία, χωρίς διανυκτέρευση όμως την επόμενη Τρίτη, καθώς την επόμενη Τετάρτη. Έχει προγραμματιστεί και ανακοινωθεί μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών. Για να καταλάβετε την κατάσταση, αυτό που μας έλεγαν οι φοιτητές λίγο νωρίτερα είναι ότι αρκετοί, και το έχουμε δει στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, ότι πολλοί πρωτοετοί φοιτητές δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στη σχολή λόγω οικονομικών προβλημάτων, στο PSA στη σχολή την οποία πέρασαν, αλλά κάποιοι άλλοι περιορίζουν ακόμα και τις μετακινήσεις τους προς το πανεπιστήμιο ή κάποιοι άλλοι ακόμα σκέφτονται και να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Πραγματοποιήθηκε, να σας πω, και γύρω στις 6 το απόγευμα στη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ήθελαν τα παιδιά να δώσουν τα αιτήματά τους και μετά επέστρεψαν και πάλι στο Σύνταγμα, όπου πρόκειται να διανυκτερεύσουν καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Είναι μια συμβολική διανυκτερεύση. Έχουν πάρει και άδεια, από το Δήμο Αθηναίων.
1: Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως καταλαβαίνουμε, Ελίνα.
2: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως τα αιτήματα των παιδιών. Μας έλεγα νωρίτερα ότι για 30 τετραγωνικά γύρω από το Πανεπιστήμιο, όπως έρχονται από την περιφέρεια, μπορεί να πληρώνουν ακόμα και 400-500 ευρώ ενίκιο. Θέλουν τουλάχιστον 1.000 ευρώ για να μπορέσουν να πούν ότι περνούν κάπως καλά στην Αθήνα το μήνα, που αυτά αρκετές οικογένειες μπορεί να μην τα έχουν να υποστηρίξουν δύο νοικοκυριά. Αυτό μας έλεγαν νωρίτερα τα παιδιά, γι' αυτό και βγήκαν και με τις σκηνές και γι' αυτό δεν φεύγουν κιόλας παρά την βροχή. Θέλουν να δείξουν ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το στεγαστικό.
1: Και αρκετές οικογένειες δηλώνουν, Ελίνα, τα ακούω και στα ρεπορτάζ σου, ότι αδυνατούν να στείλουν τα παιδιά τους που έχουν περάσει στην επαρχία εξαιτίας αυτού του αυξημένου στεγαστικού κόστους.
2: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι πολλά παιδιά επέλεξαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους πριν καν ξεκινήσουν, δηλαδή με το καλημέρα σας. Δεν υπάρχουν αιστείες, αυτό λένε, ότι όσες αιστείες υπάρχουν δεν φτάνει να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Υπάρχουν, ανακαινίζονται βέβαια αρκετές αιστείες και φτιάχνονται αρκετές αιστείες, αλλά το θέμα είναι να μην λένε τα παιδιά ότι θα φτιαχτούν για το 2030 αλλά, και για το 2028, αλλά τώρα έχουμε 2026 και δεν θέλουμε να σπουδάσουμε και δεν έχουμε που να μείνουμε.
1: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια. Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Μίζον θέμα αυτό. Θα σου πω, διότι γνωρίζω από προσωπική μου πείρα, με το μικρό μου το γιο, είχε μπει ιατρική, πήγε Αλεξανδρούπολη, εκεί βρήκε 500 ευρώ, να μην πω τρύπα, ένα 20-25 τετραγωνικά, παλιό, σε κακή κατάσταση κτλ.
1: 20-25 τετραγωνικά με 500 ευρώ.
0: 500 ευρώ, ναι. Και τώρα πήγε στα Γιάννενα, όπου μαζί με άλλον ένα συμφοιτητή του βρήκανε σπίτι. 32 τετραγωνικά, όμορφο, κομψό, μοντέρνο, 650 ευρώ. Και αυτό θα το μοιραστούν έτσι οι δύο φοιτητές. Ναι, σκέψου όμως κάποιος ο οποίος.
1: Και θεωρείται τυχερός δηλαδή που βρήκε ένα τέτοιο σπίτι και θα το μοιραστεί με κάποιον άλλο.
0: Βέβαια.
1: Και του έρχεται γύρω στα 300-350 ευρώ στον καθένα.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που με στενοχωρεί μερικές φορές με την επαρχία, ειδικά στις πανεπιστημίου πόλεις, δηλαδή στα Γιάννενα, στην Πάτρα, σε μεγάλες πανεπιστημίου πόλεις. Έχω την αίσθηση, και δεν νομίζω ότι είναι απλώς αίσθηση, ότι όσοι νοικιάζουν σπίτια εκεί έχουν χάσει τελείως το μέτρο. Δηλαδή, όταν ζητάς για ένα αξιόλογο, μια αξιόλογη γκαρσονιέρα σε καλή κατάσταση, φτάνεις να ζητήσεις και 700 ευρώ, δηλαδή κοντά στον κατώτατο μισθό, πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει μια οικογένεια, γιατί εκτός από την στέγαση είναι η σίτιση, είναι το ηλεκτρικό, είναι το ίντερνετ, είναι το κινητό, είναι ένα σωρό έξοδα, το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι δύσκολο.
1: Οι μετακινήσεις του παιδιού.
0: Οι μετακινήσεις ακριβώς.
1: Και στο εσωτερικό της πόλης, αλλά και προς το σπίτι του, από και προς το σπίτι του. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Δεν θα πρέπει και να πηγαίνει στους, να επιστρέφει και στην.
0: Μου θυμίζει αυτό παλιά. Όταν ήμασταν φαντάροι, που υπήρχαν περιοχές στην επαρχία με μεγάλες στρατιωτικές μονάδες, άρα υπήρχαν και στρατιώτες φαντάροι οι οποίοι θα πηγαίναν στην πόλη και θα κατανάλωναν. Δεν σου λέω ότι θα κάνανε κανένα τρομερό έξοδο, αλλά θα τρώγανε ένα χάμπουργκερ, θα πήρανε μια κοκακόλα, κάτι θα κάνανε. Αυτό το πράγμα έχει φτάσει να γίνεται αχρία εκμετάλλευση από ορισμένους, έτσι δεν λέω ότι είναι όλοι για όνομα του Θεού, αλλά απ' την άλλη ο άλλος πάει να σπουδάσει, δηλαδή πρέπει να το δούνε και με κάποιο αλτρουισμό, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.

0: JJ Cale. Βεβαίως. Don't cry, sister cry.
1: Και
0: Γιώργος Σολάκης.
1: Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές, σταθερά και όμορφα πάντοτε. Να πούμε ότι είχαμε και το μήνυμα από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος μας λέει ότι δυστυχώς έχω κόρη που δεν θα μπορέσω να τη στείλω στην Αθήνα για σπουδές, και αυτό που θα προσπαθήσει είναι να κάνει μεταγραφή στην Πάτρα του χρόνου, μια χρονιά χαμένη. Είναι πολύ φοβερό, σημαντικό το πρόβλημα της
0: Στέλλας. Σκέψου για παράδειγμα αυτή η κοπέλα να έχει μπει, εγώ σου λέω, ιατρική Αθήνα, ναι, και να πρέπει να πάει σε άλλη πόλη.
1: Και φαντάσου
0: τι, ένα χρόνο,
1: τι προσπάθεια έκανε αυτό, όλη η οικογένεια,
0: αυτό,
1: έτσι,
0: Βαγγέλη,
1: όλη της η οικογένεια και το ίδιο το παιδί, τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι υπόθεση μιας λίγων μηνών ή μιας χρονιάς,
0: όχι.
1: Είναι προσπάθεια ετών. Με οικονομικό αντίκρισμα που έχει η προσπάθεια αυτή, οικονομικό κόστος σημαντικό για
0: πίεση
1: την οικογένεια,
0: στην οικογένεια μεγάλη.
1: Και πίεση και ψυχολογική πίεση. Είναι συνολικά, είναι μια δύσκολη περίοδος για την οικογένεια αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων και της προσπάθειας για εισαγωγή στα ΑΕΗ, και να έρχεται η ώρα να τα καταφέρνει και να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα έτσι σαν τροχοπέδι. Είναι πολύ δυσάρεστο.
0: Και να σου πω ότι υπάρχουν περιοχές, για παράδειγμα του Ζωγράφου, που είναι ακριβώς δίπλα στην Πανεπιστήμιο Πολύ. Άμα μπεις και κοιτάξεις μέσα στα site που έχουν τα ακίνητα, οι τιμές που θα δεις είναι εξωπραγματικές. Και μιλάμε τώρα και για ημιυπόγεια, έτσι, ούτε καν για πρώτο όροφο ή ισόγειο. Τέλος πάντων.
1: Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση αυτή, και θα σου πει βέβαια και ο άλλος, είναι προσφορά και ζήτηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι τιμές διαμορφώνονται από την προσφορά και τη ζήτηση.
0: Έπαιξαν.
1: Όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση και η προσφορά είναι λίγη, οι τιμές αυξάνονται.
0: Πάντως νομίζω ότι σε αυτό έπαιξαν ρόλο και τα Airbnb, Βαγγέλη. Δηλαδή το γεγονός ότι φτάσαν ολόκληρες περιοχές στην Αθήνα. Τώρα αν κατέβεις κάτω στο Ψηρή, στην Πλάκα, εκεί θα δεις είναι σχεδόν μόνο Airbnb. Είναι όλα ανακαινισμένα παλιά σπίτια τα οποία χρησιμοποιούνται για Airbnb. Και ακριβώς το ίδιο πρόβλημα προκλήθηκε και στην Ισπανία από τα πολλά Airbnb, όπου φτάσαν τα νίκια από 600-700, φτάσαν στα 1100-1200 ευρώ, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να τα πληρώσουν, και ορισμένοι από αυτούς να έχουν και το δραματικό τέλος της Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, της γιαγιούλας των 87 ετών, η οποία της έκαναν έξωση μετά από 70 ολόκληρα χρόνια. Τι αναλγησία, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
1: Και η γυναίκα αυτή έχασε τη ζωή της,
0: έφυγε
1: από τη ζωή. Ναι, εντάξει, είχε τα προβλήματά της.
0: Ναι, ένας μεγάλος άνθρωπος όμως.
1: Αλλά φαντάσου πώς έζησε τους τελευταίους της μήνες, έτσι, ναι, τις τελευταίες της εβδομάδες. Έγινε σύμβολο όμως.
0: Έγινε και έριξε και την κυβέρνηση την Ισπανική, έτσι.
1: Βεβαίως. Και διαβάζω τον φίλο εδώ, άλλο φίλο, να μας λέει ότι ακούω την εκπομπή σας και το τι γίνεται με τα ενίκια. Από τις πιο προσιτές πόλεις για ενίκιο είναι η Λάρισα, λέει. Είναι φοιτητής ο γιος μου στο 4ο έτος και για 25 τετραγωνικά περίπου δίνουμε 270 ευρώ. Υπάρχουν πολλές επιλογές, πολλά διαθέσιμα σπίτια για όλες τις τσέπες.
0: Δεν έχει πολλές σχολές η Λάρισα όμως,
1: είναι,
0: όπως η Πάτρα, η Ταγιάννενα,
1: ναι,
0: η Θεσσαλονίκη.
1: Μόνο η Λάρισα, δυστυχώς, φίλε ακροατή, στις άλλες πόλεις.
0: Είσαι τυχερός, φίλε ακροατή, εγώ αυτό θα πω.
1: Ναι.
0: Είσαι τυχερός που κατάφερες να βρεις τέτοια τιμή. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει το παιδί και του ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Και επειδή πες για του Ζωγράφου,
0: ναι,
1: άλλος ακροατής μας λέει ότι και στο Εγάλεο να δείτε τι τιμές υπάρχουν, ανεξάρτητα από το αν είναι κοντά ή όχι σε πανεπιστήμιο. Οπότε δυστυχώς και το λέω, υπάρχουν ανεξάρτητα από το αν είναι κοντά ή όχι σε πανεπιστήμιο. Οπότε

0: Είναι απίστευτο εκεί που βρίσκεται. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ. Πρέπει να ανέβεις μια τεράστια ανηφόρα στην Πειραιά, στον Πειραιά. Στο τέλος της ανηφόρας είναι το Πανεπιστήμιο και δεν υπάρχει θέση ούτε για αστείο να παρκάρεις. Τίποτα. Είναι χαμένο
1: παιχνίδι. Είναι για να πηγαίνουν οι φοιτητές με τα πόδια που αντέχουν. Με όχι πόδια, για να πηγαίνουμε εμείς με τα αυτοκίνητα.
0: Από εκεί από το λεωφορείο και το μετρό όμως είναι 3 χιλιόμετρα ανηφόρα. Εντάξει, θα κάνουν και γυμναστική, θα μου πεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή.
1: Πάμε να επιστρέψουμε λίγο, Δημήτρη, στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς έχουμε μία νέα δημοσκόπηση, την περιμέναμε, την είχαν προαναγγείλει, η οποία είδε το φως, είναι από την εταιρεία Opinion Poll για το Action 24 και εκεί η Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%.
0: Μια κομματική βουλή. Για θυμίσεις παλιά τι γινόταν.
1: Τι γινόταν.
0: Τετρακομματικές και πεντακομματικές βουλές που με ζεις.
1: Και τι θα δούμε, να δούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, με διαφορά 14,4 μονάδες από την δεύτερη Ελλάς προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ παραμένει τρίτο, αλλά φαίνεται να μειώνει τη διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται με ποσοστό 3,5% στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είναι και αυτό ένα σημάδι των καιρών.
0: Ναι.
1: Η έρευνα της Opinion Poll, λοιπόν, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, έγινε 7 με 12 Οκτωβρίου. Καταγράφει την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και το κλίμα που δημιούργησε. Ασφαλώς καταγράφονται και τα αποτελέσματα της προσπάθειας των κομμάτων σε μια άτυπη, μακρόχρονη και σκληρή προεκλογική περίοδο, με έντονα τα στοιχεία της πόλωσης, της έντασης, στην αντιπαράθεση, όπως οι αναλυτές της εταιρείας σημειώνουν. Και για να δούμε λίγο τα ποσοστά.
0: Στην
1: τώρα,
0: εκτίμηση
1: έτσι,
0: ψήφου να δούμε.
1: Στην εκτίμηση ψήφου.
0: Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,3%, παρουσιάζει πτώση 0,7 σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου. Η Ελλάς ακολουθεί με 15,9, μια διαφορά δηλαδή της τάξης του 14,4%. Τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3 από 12,1 και σε απόσταση 3,6% από την Ελλάς, ήταν 3,8 το Σεπτέμβριο. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,2, Ελληνική Λύση 6,8, Πλεύση Ελευθερίας με 5,1. Ψηλά η κυρία Λαδινοπούλου, έτσι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η Ελπίδα με 4,5, η Φωνή Λογικής με 3,5. Μπαίνει και αυτή στη Βουλή βάσει των δημοσκοπήσεων. Και η πρωτοεμφανιζόμενη Συμμαχία Ελλήνων με 3,5% και την οποία στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 27,4%, ενώ το 26,5% απαντά κανένας. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στο 13,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,1%. Για την αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, το 48,6% θεωρεί ότι ενίσχυσε ή μάλλον ενίσχυσε τις εθνικές θέσεις, το 47% έχει αντίθετη άποψη. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται σταθερά με μεγάλη διαφορά
0: παγκόσμιο
1: στο
0: πρόβλημα.
1: Σημαντικότερο πρόβλημα ακριβώς που απασχολεί τους πολίτες. Με ποσοστό 59% ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη, 27,2% και η ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων, της θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά που λέγαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, με 21,1%.
0: Πάντως θα επανέλθω, γιατί πραγματικά με εντυπωσίασε η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Πολλοί είπαν ότι είναι και μια ομιλία η οποία θέτει τα θεμέλια για να βάλει ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την επόμενη Προεδρία στις ΗΠΑ. Ήταν εξαιρετική και δεν ήταν τα τετριμένα, τα γνωστά. Αναφέρθηκε στην αρχαία Ελλάδα, στο ρόλο της αρχαίας Ελλάδας, πώς βοήθησε στο να αναπτυχθούν οι σημερινές αξίες της Δύσης. Ήταν μια πραγματικά ομιλία η οποία ήταν εξαιρετική για Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, γιατί συνήθως είναι πιο κοινικές, αν θέλεις, αυτές οι ομιλίες, πιο επικεντρώνονται πιο πολύ σε θέματα ενεργειακά, αμυντικά κτλ. Η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο είχε πάρα πολλές εκτενείς αναφορές και στους αρχαίους μας, στους αρχαίους φιλοσόφους και σε πολλούς ακόμη ένδοξους άντρες οι οποίοι τίμησαν τη χώρα πριν από 2.500 χρόνια.
1: Και

0: λοιπόν. Αυτό αυτοί και τα μυστήρια.
1: Αυτό αυτοί και τα μυστήρια.
0: Η σειρά, ναι, με Bruce Willis. Ο πολύ σκληρός για να πεθάνει.
1: Ναι. Ήταν πολύ ωραίο κομμάτι αυτό και η ωραία σειρά ήταν αυτή, θυμάμαι.
0: Ήταν ωραία σειρά, έτσι, αστυνομικού ενδιαφέροντος εποχής από το 85 έως το 89 προβάλλονταν η συγκεκριμένη σειρά. Άρα μεταξύ 85 και 89 παρακολουθούσαμε ξένη σειρά στην τηλεόραση. Αυτό.
1: Κάτσε, τότε υπήρχαν, νομίζω, είχαν αρχίσει τα κανάλια.
0: Όχι.
1: Ήταν μόνο η...
0: Όχι, δεν είχαν αρχίσει.
1: Ερτένα και Ερτίο ήταν τότε μόνο.
0: Στο 89 ήδη ξεκινούσαν τα πρώτα βήματα της...
1: Το Μέγκα. Το Μέγκα.
0: Ναι, άρχισαν τα πρώτα βήματα της, τα πρώτα βήματα της ιδιωτικής τηλεόρασης.
1: Ιδιωτικής.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή και τα μυστήρια. Εμείς εδώ είμαστε Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Αρής.
0: Στο τέλος της μέρας. Χωρίς μυστήρια, όλα φανερά. Και βλέπουμε αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη, είναι η ανταπόκριση των ακροατών που δεν είναι τυχαία στο θέμα της στέγασης και των ενοικίων. Έτσι. Καταλαβαίνουμε και από την ανταπόκριση το πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Ναι, είναι πολλά τα μηνύματά σου, η αλήθεια είναι, δεν προφταίνουμε να διαβάσουμε
0: και
1: όλα.
0: Και πώς θα πρέπει να βρούμε τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης για να μην αδικούνται οι προσπάθειες των οικογενειών, των υποψηφίων και επιτυχόντων.
1: Με δεδομένο ότι, για παράδειγμα, με τις διαδηλώσεις στη Γαλλία αλλά και στο Βέλγιο, το είχαμε και στην Αλβανία σήμερα, αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι κάνουν μια τεράστια προσπάθεια που απαιτεί κόπο, χρήμα, χρόνο για να φτάσουν σε ένα επίπεδο, για να πάρουν ένα πτυχίο, το χαρτί που λέμε, και μετά να μπουν στην αγορά εργασίας. Είναι τέτοια η ανασφάλεια σε ολόκληρο τον πλανήτη, ας μην πω στον πλανήτη, ας πω στην Ευρώπη που ξέρω καλά. Είναι τέτοια η ανασφάλεια των νέων αυτή τη στιγμή και δικαίως, γιατί ξέρουν ότι okay, θα βρω μια δουλειά, πόσο θα την κρατήσω, πόσο καλά θα αμείβομαι, τι δυνατότητες ανέλυξης έχω σε αυτή τη δουλειά, δηλαδή θα φτάσω κάποια στιγμή να γίνω ένα στέλεχος σε μια επιχείρηση. Όλα αυτά είναι αγωνίες.
0: Η αγωνία και, κάθε νέου ανθρώπου.
1: Ακριβώς, η αγωνία κάθε νέου ανθρώπου.
0: Επαγγελματικού του βίου.
1: Έτσι, να μπορέσει να γίνει ένας επιτυχημένος επαγγελματίας.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων όμως, γιατί ναι, η ώρα πλησιάζει. Φτάνει 9 και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Την παραίτηση από το αξίωμά της ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής για την κυρία Γκιλφόιλ, τόνισε πως δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον της. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά με την κυρία Γκιλφόιλ για την υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ψευδής χαρακτηρίζει τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της η ίδια Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, ανακοινώνοντας την παραίτησή της από το αξίωμα της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα και δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη, την ακεραιότητά της. Παραλληλά αναφέρεται στα επιτεύγματα της θητείας της, στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εκφράζει την εγνωμοσύνη της προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Με την απόφαση από πομπής εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, τονίζει ο υπεύθυνος εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Ανάλογα ερωτήματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει θέση. Μέχρι αύριο αναμένεται να κρατήσει η κακοκαιρία που από το πρωί πλήττει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, καταιγίδα χτύπησε την Αθήνα, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη επιδείνωσης. Κινητοποίησης στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, μαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών, στείνοντας συμβολικά σκηνές όπου έχουν προγραμματίσει να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις του στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει στηρίζοντας τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας. Η ενίσχυση του Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, η θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα και η ταχεία εφαρμογή του νέου κανονισμού για τις επιστροφές είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων που θέτει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της συνόδου κορυφής που πραγματοποιείται την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σφόδρη κριτική για τις επιλογές της κυβέρνησης στην οικονομία άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιοδία του στην Κρήτη, εστιάζοντας την τιμή του πετρελαίου και στους χαμηλούς μισθούς και κάνοντας λόγο για ψευτοπάς και ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλίο κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Air News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, μετά από το δελτίο ειδήσεων και την όμορφη μουσική ανάπαυλα από τον Γιώργο Τσολάκη, να πούμε ότι ο Γιώργος Σκεύης έχει αντικαταστήσει την Μαρίλια Γεροντίδη και είναι στην ρύθμιση του ήχου μας και η Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή. Τώρα, να πούμε, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, ότι με μια ανάρτησή του λίγο νωρίτερα στο TikTok, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις αυτές, δηλώνοντας την υποστήριξή του, και μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους γιατί τους παίρνουν τα σπίτια. Στη Γαλλία γιατί τους στερούν τη μόρφωση. Στην Ελλάδα οι φοιτητές στείνουν σκηνές στο Σύνταγμα γιατί δεν έχουν που να μείνουν για να σπουδάσουν. Δεν τα βγάζουν πέρα με το κόστος σπουδών. Τρεις χώρες, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, το ίδιο έργο. Για τις ανάγκες των πολλών δεν υπάρχουν λεφτά. Για τα κέρδη των λίγων και τους νατοικούς εξοπλισμούς υπάρχουν δισεκατομμύρια. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί όσα τη στερούν. Ένα είναι σίγουρο. Την κυβέρνηση την περιμένει θερμός αγωνιστικός χειμώνας. Οι φοιτητές δεν έστησαν σκηνές για να κάνουν διακοπές. Τις έστησαν γιατί δεν δέχονται να κάνουν τη ζωή τους μια διαρκή κατασκήνωση επιβίωσης. Είμαστε μαζί τους στον αγώνα για σπουδές και ζωή με δικαιώματα.
2: Είδες, τα είπε ο κύριος Κουτσούμπας και για την Ισπανία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
0: Μου αρέσει γιατί δουλεύει πολύ τα social media ο κύριος Κουτσούμπας.
2: Ναι, ναι, έχει εξυγχρονίσει το κομμάτι του Ελλάδος σε τεράστιο βαθμό.
0: Έχει και πάρα πολύ χιούμορ ο Γενικός Γραμματέας και αυτό φαίνεται στις αναρτήσεις του και στην ανταπόκριση που υπάρχει.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος είναι συμπαθής σε πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ασχέτως αν ψηφίζει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ή όχι. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένας έτσι ιδιαίτερα συμπαθής άνθρωπος, με δεδομένο το σκληροπυρηνικό του κόμματος, ειδικά να πάμε στα προηγούμενα χρόνια.
0: Και πάντοτε σταθερός στις θέσεις και πεπιθήσεις του. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα, Δημήτρη, γιατί έχεις κάτι ενδιαφέρον να μας πεις,
2: ναι,
0: που έχει να κάνει,
2: ναι,
0: με τις εξελίξεις γύρω από την κυρία Γκυλφόιλ.
2: Λοιπόν, ποιος ήταν λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος πριν από 52 χρόνια παρετήθηκε.
0: Δεν είχα γεννηθεί. Και δεν το θυμάμαι.
2: Και εγώ ας πω ότι δεν είχα γεννηθεί ακριβώς. Επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα σπάνιο γεγονός στην ιστορία των ελληνοαμερικανικών διπλωματικών σχέσεων. Τώρα, το προηγούμενο εντοπίζεται το καλοκαίρι του 1974. Οπότε τότε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Χένρι Τάσκα, αποχώρησε από τη θέση του εν μέσω της κυπριακής τραγωδίας, της κατάρρευσης της στρατιωτικής δικτατορίας και μιας από τις σοβαρότερες κρίσεις στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον. Είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 1970, επί προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον. Μετά από 2-3 χρόνια έπεσε ο Νίξον μετά το σκάνδαλο του Watergate. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν υπό τη διακυβέρνηση της Χούντας. Και η παρουσία του συνέπεσε με τις προσπάθειες της Αμερικανικής κυβέρνησης να διατηρήσει τη στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, παρά τις αντιδράσεις που προκαλούσε διεθνώς το καθεστώς του Παπαδόπουλου. Το καλοκαίρι του 1974, το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου στην Κύπρο, η τουρκική εισβολή που ακολούθησε και η πτώση της δικτατορίας στην Ελλάδα, δημιούργησαν ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό και διπλωματικό περιβάλλον, όπου η αμερικανική πολιτική απέναντι στις εξελίξεις στην Κύπρο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινή γνώμη, ενώ η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή επιχειρούσε να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγαμε πολύ πίσω βέβαια, σε κάθε περίπτωση όμως δείχνει αυτό ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι η πρώτη παρέτηση εν ενεργεία Αμερικανού πρέσβη, πρέσβυρα στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα, Βαγγέλη.

0: μοναδικός, έτσι, Βαγγέλη.
1: Ντέμις Ρούσος.
0: Ντέμις Ρούσος. Το πραγματικό του όνομα Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσος. Τι να πούμε, ότι ήταν διεθνούς φήμης, Έλληνας τραγουδιστής και μουσικός, αυτό το ξέρουμε όλοι. Αλεξανδρινός. Είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια. Είναι ένας από τους ελάχιστους Έλληνες καλλιτέχνες που ως παγκόσμια επιτυχία έχει πουλήσει πάνω από 60, είχε πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους και μετά έφτιαξε το Aphrodite's Child, το συγκρότημα μαζί με το Βαγγέλη Παπαθανασίου, Chariots of Fire, νομίζω ότι είχε πάρει και Όσκαρ μουσικής αν δεν κάνω λάθος, και το Λουκά Σιδερά, αυτό το εμβληματικό progressive συγκρότημα, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη με το κομμάτια όπως το Rain and Tears και το άλμπουμ 666. Καταπληκτικός, με το ηχόχρωμα του, νομίζω του Ντέμι Ρούσου δεν το έχω ξανακούσει πουθενά, δεν είμαι ειδικός στη μουσική, ακούω πολύ μουσική βέβαια, αλλά το ηχόχρωμα του νομίζω ότι ήταν μοναδικό και ανεπανάληπτο.
1: Μάλιστα. Είναι όντως ένας πολύ ξεχωριστός καλλιτέχνης που έχει αφήσει το αποτύπωμά του πολύ έντονο.
0: Εγώ ανατρίχιασα τώρα που άκουσα το τραγούδι, δεν στο κρύβω. Έχω πολλές μνήμες από το Souvenirs.

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα για τα ενεργειακά, για αυτή την περίφημη ενεργειακή εκεχηρία Μόσχας Κιέβου, η οποία κατά τον κύριο Τραμπ θα γίνει πραγματικότητα επειδή εκείνος το είπε. Τώρα ο κύριος Τραμπ όμως εξαπέλυσε μύδρους κατά τον Χούθη ότι επιδιώκουν άνοδο των τιμών του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι πολύ κοντά, Βαγγέλη, 3 Νοεμβρίου.
1: Ότι επιχειρούν δηλαδή να τον πλήξουν, έτσι,
0: να τον πλήξουν
1: στις κάλπες.
0: Ακριβώς.
1: Των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι το πετρέλαιο είναι κάτι το οποίο θα κρίνει το εν πολλής το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο, ενώ προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας. Είναι δε το χαρακτηριστικό ύφος του κυρίου Τραμπ, ότι οι Χούθοι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα και παραλαμβάνουν τις επιθέσεις τους κατ' εντολήν του Ιράν, και είπε ότι θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, ότι οι Χούθοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Ιεμένης, πολεμούν από το 2014 την επίσημη κυβέρνηση της χώρας, η οποία δεν έχει κανέναν αξιόμαχο στρατό, είναι της πλάκας, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος, την οποία υποστηρίζει το Ριάντ. Και οι τελευταίες επιθέσεις στο Χούθη.
1: Και θυμάμαι που μας έλεγες και για τον οπλισμό τους, ότι είναι σημαντικός, ναι, Δημήτρη. Ναι, έτσι, ναι, έχουν βαρύ, φέρουν βαρύ
0: οπλισμό. Έχουν ρουκέτες, έχουν πυράβλους, έχουν αυτά τα βομβιδοβόλα τα οποία προσαρμόζουν πάνω στα αγροτικά 4x4. Είναι επικίνδυνοι τελικά και απεδείχθησαν, μπορώ να σου πω, πιο επικίνδυνοι από το Ιράν. Γιατί το πλήγμα που κάνανε στο αεροδρόμιο του Ριάντ είχε 14 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, εκ των οποίων οι τραυματίες, δεκάδες από αυτούς, ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν είναι αυτό το οποίο λέμε, έτσι, να το πω πάλι λαϊκά, τίποτα φτωχοδιάβολοι, καθόλου. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένοι. Εντάξει, βέβαια, αν ακούσεις τον εκπρόσωπό της την ώρα που μιλάει και λέει τι πετύχανε, είναι για να γελάει κανείς.
1: Μας ακούγεται εμάς λίγο.
0: Μας ακούγεται, γιατί βγαίνει, ξέρεις, με ένα φοβερό ύφος, ας πούμε.
1: Έχουν το δικό τους ξεχωριστό. Για τους ντόπιους εκεί δεν ακούγεται, μάλλον έτσι.
0: Όχι, περίεργο, καθόλου, έτσι. Καθόλου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αρκετές αναφορές για κακοκαιρία και εδώ στην Αθήνα από ακροατές, και μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε για την περιοχή σας από τη στιγμή που πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα αυτήν την ώρα. Οι αναφορές και εδώ από τα βόρεια προάστια λένε ότι έχουμε έντονη βροχόπτωση αυτή την στιγμή, για παράδειγμα εδώ στο Ραδιομέγαρο, στην Αγία Παρασκευή, και βλέπουμε και από άλλα σημεία της χώρας να μας στέλνουν τηλεθεατές ότι έχει έντονα φαινόμενα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viber. Τώρα, Δημήτρη, έχουμε και από Νετανιάχου.
0: Έχουμε Νετανιάχου, γιατί τώρα που μιλάγαμε για τη Μέση Ανατολή και για τους Χούθη, που είναι το ένα μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, το άλλο μέτωπο είναι το Ιράν, το οποίο σύμφωνα με την Wall Street Journal αναφέρει ότι τον Ιράν ενισχύει όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν έχουμε πλήγματα αυτή τη στιγμή, την οχύρωση ευαίσθητων εγκαταστάσεων εν ώψη πιθανού αμερικανικού πλήγματος. Ο κύριος Νετανιάχου, λοιπόν, δήλωσε σήμερα ότι στους Παλαιστίνιους που εκτοπίστηκαν από καταβλισμό προφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν πίσω.
1: Δεν θα επιτρέψουν να γυρίσουν.
0: Ακριβώς. Αλλά πρόσεξε, εδώ είναι το πρόβλημα, ότι η δήλωση αυτή έρχεται μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ την Κυριακή, που διέταξε το στρατό να οργανώσει την επιστροφή των κατοίκων της Τζενίν, του Νουρ Σάμς και της Τουλκαρέμ, οι οποίοι εκτοπίστηκαν στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων το 2025. Δεν ξέρω, 40 χρόνια κάνω διεθνή, το Μεσανατολικό και το Κυπριακό, πάντα το βλέπω μπροστά μου, χωρίς να έχει βρεθεί ποτέ κάποια έτσι βιώσιμη λύση, Βαγγέλη.
1: Θέλω, Δημήτρη, να πάμε λίγο στην Ινδία τώρα. Εκεί οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη τριών ηγετικών στελεχών του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων, το κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε στα μέσα Μαΐου, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από το ίντερνετ, και πρωτοστατεί στις κινητοποιήσεις που έχουν στο επίκεντρό τους την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων της χώρας. Τα προηγούμενα 24 ώρες η αστυνομία προχώρησε σε χιλιάδες προσαγωγές. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την απομάκρυνση του επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής. Μετά τις κινητοποιήσεις επέβαλαν απαγόρευση νέων διαδηλώσεων στο Τζάνταρ Μάνταρ, έναν χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς και ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία διαδηλώσεων στο Νέο Δελχή. Και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε για το θέμα αυτό η Δέσποινα Σιριοπούλου.
2: Σε συλλήψεις ηγετικών στελεχών του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων, προχώρησε την Τρίτη αστυνομία στο Νέο Δελχή μετά την παραβίαση της απαγόρευσης διαδηλώσεων στο χώρο Τζάνταρ Μάνταρ, ένα από τα ιστορικά σημεία συγκεντρώσεων στην Ινδική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, περίπου 20 μέλη του κόμματος, ανάμεσά τους και τα ηγετικά στελέχη, εισήλθαν το πρωί της Τρίτης στον απαγορευμένο χώρο που παρέμειναν για λίγα λεπτά υπό την επιτήρηση των αστυνομικών. Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τους διαδηλωτές να περνούν πάνω από τα κίτρινα κυκλειδώματα που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά, να κρατούν την ενδική σημαία και να φωνάζουν συνθήματα προτού οι αστυνομικοί προχωρήσουν στη σύλληψή τους. Μετά το περιστατικό, ο ιδρυτής του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η αντίσταση δεν μπορεί να καταργηθεί. Οι κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης και του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες και έχουν επίκεντρο την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων της Ινδίας. Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή περίπου 130 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολιτικές δυνάμεις και οργανώσεις που αμφισβητούν τον τρόπο εφαρμογής της. Η Εκλογική Επιτροπή υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση, η οποία ξεκίνησε πέρυσι, αποσκοπεί στον εντοπισμό όσων έχουν εγγραφεί παράνομα στους εκλογικούς καταλόγους και στον αποκλεισμό παράτυπων μεταναστών από το δικαίωμα ψήφου. Οι επικριτές της διαδικασίας, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι διαγραφές πλήττουν δυσανάλογα τις μειονότητες καθώς και τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, κατηγορούν την Εκλογική Επιτροπή ότι με τις ενέργειές της ευνοεί το κυβερνόν κόμμα του Πρωθυπουργού Μόντι.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και Δημήτρη, έχουμε αναστάτωση και εντάσεις και στην Αλβανία.
1: Και στην Αλβανία. Εκτός από το Βέλγιο που πήγανε οι κινητοποιήσεις μαθητικές, έχουμε και στο Σύνταγμα βέβαια, με άλλα αιτήματα. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις λοιπόν προσλαμβάνουν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με τους νέους να ζητούν βελτίωση των συνθήκων στα πανεπιστήμια, αλλά και την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Δεν ήταν απολύτως ειρηνικές οι διαδηλώσεις.
0: Έτσι, με την αστυνομία.
1: Ναι, εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους κατά το Υπουργείο Παιδείας στα Τύρανα, με την αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση δακρυγόνων και εκτοξευθύρων νερού, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές προσαγωγές. Το επίσημο αίτημα της διαμαρτυρίας αφορούσε τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη των φοιτητών και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφύτηση. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Η αγωνία των νέων για το τι θα κάνουν στη ζωή τους αφού πάρουν το περίφημο χαρτί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει όμως 9:30. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Ερυς Φαέλου θα είναι μαζί μας για τους τίτλους και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως επισήμανε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς μου και δεν μου άρεσαν όσα διάβασα για τις καταγγελίες εναντίον της, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακαιρεότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή εξακολουθεί να βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εν μέσω της κακοκαιρίας που αναμένεται να διαρκέσει ως αύριο. Μήνυμα 112 στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη επιδείνωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος με έτοιμα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Ενίσχυση του μόνιμου σώματος της Frontex ζητεί η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάγεν, καθώς και νέα ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης και γρήγορη εφαρμογή του κανονισμού για τις επιστροφές. Στο επίκεντρο επιστολής της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, η εργαλειοποίηση των μεταναστών και η συνεργασία με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο. Έως 18 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και θέλω τώρα να δούμε αυτή την υπόθεση του πρώην Υπουργού Βαλιράκη. Συνέντευξη τύπου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών παραχώρησαν οι συνήγοροι της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, ανακοινώνοντας την κατάθεση επίσημου αιτήματος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Η πλευρά της οικογένειας, να πούμε, ότι αμφισβητεί την αθώωση των δύο κατηγορούμενων ψαράδων με πλειοψηφία 6-1 και επισημαίνει τη μειοψηφία του Προέδρου του Δικαστηρίου αλλά και την πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας. Εκεί παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου η πολιτική μας συντάκτρια, η Ευγενία Λούζου, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας ενημερώσει. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη και Δημήτρη. Θα σας πω καταρχάς ότι πολιτική χρειά προσδίδουν οι συνήγοροι υπεράσπισης της οικογένειας Βαλιράκη μετά την αθωωτική απόφαση και το αίτημα το οποίο, όπως προείπες Βαγγέλη, κατατέθηκε σήμερα, το οποίο επιδιώκει την επανεξέταση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό αυτή τη φορά. Οι συνήγοροι κατηγορίας που έδωσαν σήμερα νωρίτερα την συνέντευξη τύπου και οι οποίοι είναι η Κωνσταντοπούλου, όπως προείπαμε, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο Κώστας Παπαδάκης και ο Μανώλης Φωτάκης, χαρακτήρισαν σε συνέντευξη Δημήτρη και Ευαγγέλη προκλητική την απόφαση, ενώ όπως είπαν όλη η αποδεικτική διαδικασία δεν ήταν ορθή. Συγκεκριμένα υπόθηκαν πάρα πολλά και έγιναν πολλές καταγγελίες κατά πολιτικών προσώπων και όπως είπαν όλη η διαδικασία ήταν αρρυθμή και επηρεάστηκε κατά πολύ μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες. Στο διατάφτα, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν λόγο για αθέμητη παρέμβαση στην δικαστική διαδικασία και προσπάθεια επηρεασμού της κρίσης του εισαγγελέα. Τόσο ο Κώστας Παπαδάκης όσο και ο Μανώλης Φωτάκης απέτησαν να εκδικαστεί υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, διότι όπως είπαν πρόκειτο για καθαρή δολοφονία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες που κατέθεσαν στο δικαστήριο, όπως είπαν, δεν ελήφθησαν υπόψη από την Έδρα. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είπε χαρακτηριστικά πως η εν λόγω αθωτική απόφαση έχει έντονη προβληματική διάσταση, καθώς πρωτοφανή στοιχεία αγνοήθηκαν, όπως είπε, κατά την ακροματική διαδικασία και είναι κάτι που σημάδευσε τον τρόπο πολιτουργίας και σημαδεύει την ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα, Βαγγέλη και Δημήτρη, στο σημείο αυτό αναφέρθηκαν και σε έρευνα του ΩΣΑ για τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, που παρουσιάζει, όπως είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, πολύ μεγάλη πτώση εμπιστοσύνης την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δίνει ο ΩΣΑ. Πρόσθεσε ακόμη ο κύριος Κωνσταντόπουλος ότι σύμφωνα με επισημάνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διαφάνειας, κρίση δικαίου αλλά και διακυβέρνησης. Παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας την Ένωση ψηφοθερικό σωματείο, με αφορμή την ανακοίνωση εδώ να επενθυμίσω που εξέδωσε η Ένωση μετά την αθωτική απόφαση για τους δύο κατηγορούμενους. Ρώτησε μάλιστα ευθέως ο Νίκος Κωνσταντόπουλος τι θέση παίρνει η Ένωση Εισαγγελέων για την παρέμβαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα προς τη Χείρα Βαλιράκη να μην προχωρήσει σε προσφυγή στη δικαιοσύνη για την δολοφονία του σύζυγου του. Τέλος να πω ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι παραθεσμικά και παραδικαστικά κέντρα επιδιώκουν να επηρεάσουν την έκβαση υποθέσεων, εκτός βέβαια αυτού του Σύφη Βαλιράκη, και να αποτρέψουν την άσκηση των καθηκόντων των δικηγόρων, ακόμη όπως είπε και με μαφιόζικους τρόπους. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι ο εισαγγελέας εφετών να εγκρίνει ή όχι να απορρίψει την αίτηση. Αν την εγκρίνει, θα περάσουμε σε δεύτερο βαθμό, αν γίνει δεκτή, δηλαδή αυτή είναι η σωστή λέξη. Αν όχι, θα παραμείνει η απόφαση ως έχει και δεν θα περάσει σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά έγιναν στη συνέντευξη τύπου.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.

0: για πυρπολιτή.
1: Πάμε για μπουρλοτιέριδες. Τους θυμάσαι τις μπουρλοτιέριδες?
0: Βεβαίως.
1: Ήτανε ο τρόμος των Τούρκων και του τουρκικού στόλου. Και κοίταζα τώρα να θυμηθώ σε ποια ναυμαχία ήταν αυτό, γιατί το θυμόμουνα. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία, συγγνώμη. Νύχτα 6 προς 7 Ιουνίου 1822 στο λιμάνι της Χίου, Κωνσταντίνος Κανάρης, ψαριανός μπουρλοτιέρης, κόλλησε με απόλυτη επιτυχία το πυρπολικό στην Οθωμανική Ναυαρχίδα, η οποία ήταν φωταγωγημένη καθώς οι Τούρκοι γιόρταζαν το Ραμαζάνι. Η φωτιά μεταδόθηκε αστραπιαία στην πυρηνική αποδίκη του πλοίου, προκάλεσε τεράστια έκρηξη, οδήγησε στην ολοσχερή καταστροφή του και από την ανατίνα ξέχασαν τη ζωή τους περίπου 2.000 Οθωμανοί, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο αρχινάβαρχος του στόλου, Καρά Αλής, ο οποίος είχε διατάξει τη βάναυση σφαγή της Χίου λίγους μήνες νωρίτερα.
0: Ναι, όχι, γιατί για το να λέμε θυμόμαστε αυτό,
1: και
0: τώρα,
1: την ιστορία μας όμως, έτσι. Να τη θυμόμαστε την ιστορία μας. Λοιπόν, η λέξη πυρπολιτής και πυρπολικό είπαμε ότι είναι άρρητα συνδεδεμένες με τον αγώνα του έθνους για ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό. Έχουμε όμως και το σύγχρονο πυρπολιτή του πολεμικού ναυτικού. Ήταν ένα άκρος απόρριτο σχέδιο του ναυτικού επιτελείου και του στόλου και το 5 μέτρων μήκους USV είναι, Βαγγέλη, αποτέλεσμα μυαλού και χεριών made in Hellenic Navy.
0: Ελληνικό στρατός λοιπόν.
1: Ελληνικό
0: στην κατασκευή.
1: Ακριβώς. Ο πυρπολιτής φέρει ηλεκτροπτικά ραντάρ, αισθητήρες πλοήγησης Starlinks, αλλά και τον ανάλογο χώρο που χρειάζεται για να μεταβαρθεί μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Στην πλώρη του δε είναι τοποθετημένοι οι πυροκροτητές. Δεν φέρει όπλα, είναι το ίδιο ένα διαφορετικό όπλο, έλεγε με νόημα στρατιωτική πηγή που έχει γνώση των αρχικών δοκιμών, και δημιουργήθηκε για να ταξιδεύει μέσω κονσόλας, δηλαδή τηλεχειριστηρίου, και για να προσαρμόζεται εύκολα στα σύγχρονα πολεμικά πλοία του στόλου.
0: Έκανε πρεμιέρα σήμερα να πούμε, αλλά την επίσημη παρουσίασή του πότε θα τη δούμε? Στην παρέλαση της 28ης στην Θεσσαλονίκη. Εκεί πλέον δημοσίως όλοι θα έχουμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε αυτό το νέο όπλο, αυτό το νέο εργαλείο του ελληνικού ναυτικού.
1: Το έτσι? Οποίο είναι και πολύ γρήγορο. Ξεπερνάει σε ταχύτητα τους 40 κόμβους, κάπου 65-70 χιλιόμετρα. Διαθέτει πολύ ψηλή αυτονομία και είναι πραγματικά ένα υπερόπλο, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Και είναι σημαντικό αυτό που είπες, Δημήτρη. Είναι ένα άκρος, αποτέλεσε ένα άκρος απόρριτο σχέδιο, το οποίο ολοκληρώθηκε, δοκιμάστηκε στο θαλάσσιο περιβάλλον του Αιγαίου με απόλυτη επιτυχία και πλέον μπορεί να παρουσιαστεί και να επίσημα να ενταχθεί στις τάξεις του ελληνικού στρατού, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.
1: Το παρουσίασε ο κύριος Δένδιας αυτό?
0: Το παρουσίασε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μαζί με τον αντινάβαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα, τον αρχηγό του
1: Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
0: Και μπορούμε να τους ακούσουμε.
2: Αυτό το νέο ναυτικό θα μπορεί να προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και τα ενεργειακά, τα επικοινωνιακά δίκτυα στο βυθό, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα για την ασφάλεια της πατρίδας. Και το επόμενο βήμα βεβαίως είναι η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού, αλλά επίσης, θα ήθελα να πω, και στη σχεδίαση σταδιακά μεγαλύτερων αυτόνομων και μη επανδρομένων σκαφών στη θάλασσα.
3: Ως ορόσημο στην ιστορία του πολεμικού ναυτικού, δίδουμε και μια υπόσχεση προς την πατρίδα ότι το ναυτικό μας θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, στην υπηρεσία της εθνικής ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.
1: Φύγουμε από τη θάλασσα, να πάμε στη στεριά.
0: Στη στεριά δεν ζει το ψάρι. Ζουν όμως οι επιτίδιοι ακόμη και καταφέρνουν να βρίσκουν θύματα και να αποσπούν χρήματα, κοσμήματα.
1: Για πόσο καιρό ακόμα, Ευαγγέλη? Δηλαδή ο κόσμος μία φορά να έχει δει ειδήσεις, θα την έχει ακούσει αυτή την είδηση ότι υπάρχουν επιτίδιοι.
0: Είναι μάλλον πολύ πιστική, τι να πω. Είχαμε λοιπόν απατεώνες. Στο στόχαστρό τους μπήκαν δύο γυναίκες στην περιοχή του Ψυχικού, οι οποίες και έχασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Κατά πληροφορίες λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση το θύμα δέχθηκε τηλεφώνημα, τις παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, το έχουμε ακούσει και αν το έχουμε ακούσει.
1: Ταυτότητα δεν ζητάνε οι άνθρωποι.
0: Τηλεφωνικό. Επικαλέστηκαν κινδύνους από πιθανή διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να πείσουν τη γυναίκα να συγκεντρώσει ό,τι χρήματα είχε και κοσμήματα και να τα αφήσει εκτός σπιτιού. Μετά από λίγο εμφανίστηκαν τρεις άντρες, οι οποίοι πιθανότατα είναι Ρωμά, πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ και έγιναν καπνός. Η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης στη συνέχεια και κάλεσε τις αρχές, ενώ στο δεύτερο περιστατικό στην ίδια περιοχή και λίγες ώρες αργότερα μόλις, θύμα ήταν και πάλι μια γυναίκα, πίστηκε από τους απατεώνες, δεν διευκρίνησε αν πρόκειται για τους ίδιους, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, ναι. Πίστηκε να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και στην περίπτωση αυτή, και η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς...
1: Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και κανένας δεν μας ακούει.
0: Βλέπουμε να επαναλαμβάνονται τα συγκεκριμένα περιστατικά, βρίσκουν τον τρόπο παρόλα αυτά οι επιτίδοι και καταφέρουν και πείθουν τα θύματά τους, Δημήτρη. Είναι
1: και
0: φοβερό.
1: Και πρόσεξε, Βαγγέλη, μιλάμε μόνο τώρα για να βγάλουν τα χρήματα έξω. Εγώ έχω πέσει προσωπικά θύμα τηλεφωνικής απάτης. Πρόσεξε, Βαγγέλη, μιλάμε μόνο τώρα για να βγάλουν τα χρήματα έξω. Εγώ έχω πέσει προσωπικά θύμα τηλεφωνικής

0: Ναι, με ναι, το κλακούει ο μπαμπάς αυτό, το μυαλό πάει κατευθείαν στο γιο του.
1: Ακριβώς.
0: Σε κάποιο παιδί του, έτσι, στο παιδί του. Από εκεί και πέρα εκμεταλλεύονται το συναίσθημα αυτό και τον πανικό του γονιού. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι μπαμπά, μαμά ανάλογα. Κάθεται δίπλα, ναι, με το που θα ακούσει γυναικεία φωνή θα πει μαμά. Και μετά αρχίζει το παραμύθι. Ξέρετε, είναι δίπλα το παιδί, δεν είναι σε καλή κατάσταση να σας μιλήσει.
1: Τι μου είπανε,
0: γιατί ότι... είχε ένα τροχαίο. Τι σου είπανε,
1: μπράβο,
0: σε Δημήτρη?
1: Ότι είχε ένα τροχαίο λοιπόν, και ότι χτύπησε και κάποιον άνθρωπο και ότι τώρα τον πηγαίνουν στο τμήμα. Και κάνω εγώ την ερώτηση, γιατί ο μικρός μου γιος δεν ξέρει να οδηγάει, ούτε δίπλωμα έχει. Και του λέω, με το δικό σου το αμάξι τράκαρες? Ναι, μου λέει ο άλλος. Δεν θα σου πω τι του είπα του τύπου και του κλείσα το τηλέφωνο στα μούτρα.
0: Ναι, πρέπει...
1: Αλλά είναι τραγικό αυτό, γιατί σκέψου να έχει βγει το παιδί σου εκείνο το βράδυ έξω, ναι, να μην ξέρεις που είναι και να σε πάρει ο άλλος και να σου πει, ξέρεις, τράκαρε, το παιδί σου τραυματίστηκε. Είναι...
0: Δημήτρη μου,
1: άθλη.
0: Πήραν τηλέφωνο 100. Από τους 100, κάποιοι είχαν το παιδί τους έξω και πίστηκαν ενδεχομένως. Τσίμπησαν στην αρχή. Και αν το παιδί δεν ήταν μαζί, και αν όντως είχε βγει με αυτοκίνητο κλπ. Κάνουν τόσα πολλά τηλεφωνήματα για να τους κάτσει ένας. Ναι. Δεν έχει σημασία. Ένας να, να τους κάτσει την ημέρα. Και να καταφέρουν να του πουλήσουν το παραμύθι και να του αποσπάσουν τα χρήματα. Προσοχή. Ας είμαστε καχύποπτοι εξ αρχής. Και ας γίνουμε και αγενείς απέναντι σε κάποιον ο οποίος είναι όντως από τον ΔΔΕ, αν του ζητήσουμε ταυτότητα. Δεν είναι ντροπή να του ζητήσουμε ταυτότητα, αν έρθει όντως τεχνικός από τον ΔΔΕ ή από οποιαδήποτε υπηρεσία. Αν του ζητήσουμε ταυτότητα, θα καταλάβει ότι είμαστε καχύποπτοι, γιατί πολλοί εκμεταλλεύονται τη δική τους ταυτότητα και για να μας πάρουν χρήματα.

Στην υπόθεση Μαρφίν θα πάμε τώρα, Δημήτρη. Την επόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν εκ νέου οι τρεις κατηγορούμενοι για την φωνική εμπριστική επίθεση. Σήμερα βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, να πούμε, η οποία είχε ασκήσει και συμπληρωματική

0: Και δίωξη, θυμίζω, για αδικήματα που σχετίζονται πλέον με τρομοκρατία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
1: Συμμετείχαν σε τρομοκρατική ενέργεια, από την εκτέλεση της οποίας τρεις εργαζόμενοι βρήκαν τραγικό θάνατο, έκριναν οι δικαστικές αρχές και αναβάθμισαν τις κατηγορίες σε βάρος των δύο 42χρονων ανδρών και της 46χρονης κατοίκου Μεγάλης Βρετανίας. Οι κατηγορούμενοι δράστες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν μετήχθησαν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να παραλάβουν το νέο αναβαθμισμένο κατηγορητήριο και να λάβουν προθεσμία για τις συμπληρωματικές τους απολογίες. Εκτός από ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, είναι πλέον αντιμέτωποι με κακουργήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές πράξεις και συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στην τράπεζα την 5η Μαΐου του 2010. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, οι νέες κατηγορίες στηρίχθηκαν στα ίδια στοιχεία, χωρίς να προκύψουν νέα σε βάρος τους. Όπως επισημαίνουν, λίγο πριν κλείσει η ανάκριση για τη φωνική εμπριστική επίθεση, παραμένει άγνωστος ο συντάκτης και αποστολέας του ανώνυμου email, στο οποίο βασίστηκαν οι αρχές για την αναψηλάφιση της υπόθεσης. Κατά την έξοδο της Κλούβας με τους τρεις κατηγορούμενους από τα δικαστήρια, επικράτησε ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Συγκεντρωμένοι πέταξαν μπουκάλια με νερό, ακόμα και τραπεζοκαθίσματα στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με περιορισμένη χρήση χειρομβοβίδων κρότου λάμψης.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε, διαφορετικά.
1: Κορυφαίο.
0: Έτσι, ναι. Θα κλείσουμε διαφορετικά, διατροφικά, περιέργως για εμάς.
1: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Mm-hmm. Εκεί στην Εύβοια, που πηγαίνουμε και δύο σε διαφορετικά μέρη, αλλά και δύο στην Εύβοια, δεν βλέπεις το δρόμο να πουλάνε κάτι υπέροχες κολοκύθες, έτσι, με πορτοκαλί?
0: Και τώρα έχουν και την τιμητική τους λόγω επερχόμενου Halloween.
1: 31 Οκτωβρίου Halloween, έτσι.
0: Βεβαίως. Και, ναι, εμείς τις τρώμε τις κολοκύθες, δεν τις αδειάζουμε μόνο, τις τρώμε.
1: Τις
0: κάνουμε και σούπα, Γιώργο Σκέλη.
1: Αναφέρεσαι στο Halloween για να το...
0: Γίνονται ωραιότατη σούπα, έχω να σου πω, οι συγκεκριμένες κολοκύθες, αλλά για πες, για να μην χάσουμε το θέμα.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ένας Γεωργός δημιούργησε μια κολοκύθα γίγαντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το συνηθίζουν εκεί να κάνουν, έτσι, προσπαθούν να κάνουν ρεκόρ και να σπάσουν ένα στο ρεκόρ του άλλου.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά γίνανε στο Rhode Island. Και μάλλον θα καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ για τη βαρύτερη κολοκύθα, αφού ζυγίζει 1750 κιλά. 1,75 τόνους. Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και πιο, να υπήρξε και πιο βαριά κολοκύθα από έναν τόνο και 750 κιλά.
1: Το προηγούμενο ρεκόρ έχει καταγραφεί στις 3 Οκτωβρίου από το Λίμιγκτον στην Αγγλία, με κολοκύθα βάρους 1296 κιλών. Δηλαδή, με μια τέτοια κολοκύθα μπορείς να ταΐσεις
0: ένα χωριό.
1: Ένα λόχο, ένα χωριό. Αυτό κρατάει, λέει, από τη σημερινή εκπομπή ο Γιώργος Σκέβης.
0: Έτσι, μάλλον πεινάει. Λοιπόν, πάντως γίνεται ωραιότατη σούπα και είναι και η περίοδος τώρα λόγω Halloween, επειδή στις νεαρές ηλικίες έχει γίνει της μόδας, μας έχει έρθει ξενόφρετο το Halloween, αλλά στα σχολεία κάνουν κάποιες εκδηλώσεις και κάνουν και θεματικά πάρτι τα παιδιά, τα μικρά.
1: Πάντως,
0: δίνονται κολοκύθες, έτσι, με τα χαρακτηριστικά. Ναι.
1: Πάντως ο Γουάλας, ο Γιώργος που την ανάθρεψε αυτή την κολοκύθα, πήρε 3.500 δολάρια.
0: Μπράβο.
1: Αλλά κυρίως πέτυχε διάκριση στην περιοχή της καταγωγής του.
0: Και θα την κόψουν τώρα, να τη μοιράσουν, να τη φάνε, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι. Εκτός θα πρέπει να είναι πολλοί αυτοί που θα τη φάνε, βέβαια, αυτή την κολοκύθα, έτσι.
0: Λοιπόν, πέρασε η ώρα μας. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Αρής.
0: Ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας, Epnews Radio 105,8, και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να πούμε από εμάς τους δυο να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Το επίδομα θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, ενώ αύριο θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας, τον είπα στην Αθήνα, ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής για την κυρία Guilfoyle, τόνισε πως δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον της. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ψεύδης χαρακτηρίζει τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της η ίδια Kimberly Guilfoyle με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X. Ανακοινώνοντας την παραίτησή της και δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Με την απόφαση αποπομπής, εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, τονίζει ο υπεύθυνος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος για τις εξωτερικές υποθέσεις, Δημήτρης Μάντζος. Ανάλογα ερωτήματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει θέση. Προβλήματα στους δρόμους της Αττικής προκαλεί έντονη βροχόπτωση, με την τροχιά να ανακοινώνει διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε Μέγαρα, Πικέρμη και Πειραιά. Μέχρι αύριο αναμένεται να κρατήσει η κακοκαιρία που από το πρωί πλήττει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, καταιγίδα χτύπησε την Αθήνα, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία άλλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές έστησαν συμβολικά σκηνές στην πλατεία, όπου έχουν προγραμματίσει να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα είχαν προχωρήσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η εκτείναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων καθιστά όλο ένα δυσκολότερη τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους στις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, προειδοποίησε ο οίκος αξιολόγων. Επισημένοντας ότι χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν οι Παλαιστίνοι που εκτοπίστηκαν από καταβλισμό προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η δήλωση έρχεται μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, που διέταξε το στρατό να οργανώσει την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων στην περιοχή που εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων το 2025. Ένοχος κρίθηκε ιδιοκτήτης σκύλου Ράτσα Σπίτμπουλ, το οποίο κατασπάραξε σκυλάκι Μαλτές και τραυμάτισε την 57χρονη ιδιοκτήτριά του όταν αυτή επιχείρησε να προστατεύσει το μικρό όσομο ζώο της στον εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Το μονομελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον 38χρονο σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλίο κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότατα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σας, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε πάλι.
0: Τρίτη
1: και 13.
0: Τρίτη και 13, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, τελειώνει. Τελειώνει για όσους έχουν αυτές τις προκαταλήψεις. Ξέρεις τι έβλεπα σήμερα, Ιωάννα Ταραμπίκου, και γέλαγα τρομερά.
1: Για πες, Νεφέλη Λιγερού, ναι. Είδες πώς είπαμε.
0: Πολύ ωραία, και ο Γιώργος Σκεύης στην παρέα μας τον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, έβλεπα από ελληνικές ταινίες για Τρίτη και 13. Το Σταυρόπουλο, τον Ηλιόπουλο, να λένε σε ελληνικές ταινίες, παλιές του 60, του 70.
1: Ναι.
0: Να λένε για Τρίτη και 13 ή για δυσιδαιμονίες, για ατυχία. Είχε αποσπάσματα από τη Φήνος αυτά που κάνουν. Α, τα
1: που
0: πολύ
1: κάνει,
0: πετυχημένα.
1: Που ανεβάζει η Φήνος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν το είχαν βρει τα παιδιά εκεί στην τηλεόραση ή ήταν τη Φήνος έτοιμο, ναι, που ναι, πραγματικά για κάθε περίσταση ανεβάζει πολύ ωραία. Αλλά είχε τόσο γέλιο.
1: Ναι.
0: Λέει μια τάκα, έρχεται ας πούμε μια κυρία να δουλέψει στο σπίτι του. Λέει πως σε λένε, αυτός πιστεύει πολύ. Λέει ευτυχία. Α, ωραία. Το επιθετώ σου μαυροφίδι. Μαυροφίδι που με έφαγε. Παιδί μου, έτσι σε λένε. Και το προηγούμενο αφεντικό σου πέθανε. Πέθανε. Πού ήρθες και σε εμάς.
1: Εκτός σπιτιού.
0: Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ πλάκα. Θες, Ιωάννα, με ρώτησες αν, ποια είναι, γιατί λέγαμε για τη σημερινή μέρα Τρίτη και 13, αν και οι Αμερικανοί έχουν την Τρίτη και 13, και σου λέω όχι, οι Αμερικανοί έχουν Παρασκευή και 13.
1: Ναι, υπάρχει και η ταινία που έχουν βγάλει.
0: Πολύ σωστά το θρίλερ. Ναι, θρίλερ. Αλλά για την Κίμπελη Γκυλφόιλ.
1: Έπιασε το ελληνικό.
0: Έπιασε
1: το ελληνικό στην Κίμπερλι.
0: Η ελληνική ατυχία.
1: Ναι.
0: Τις έχεις δει τις εξελίξεις, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Αναμενόμενες. Είδες που το λέγαμε και χθες ότι είναι θέμα χρόνου. Έγινε αυτό που λίγο πολύ.
0: Ναι, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, τις τελευταίες ιδέες, ότι εντάξει, την ήξερα παλιά. Κάποτε ήταν σε δεσμό με το γιο μου. Παλιά.
1: Δεν είναι η οικογένειά μας.
0: Είναι αυτό που πάλι ελληνικό ρητό θα πω. Σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Όταν θέλουν να σε πετάξουν, σε πετάνε.
1: Είδες λοιπόν. Αυτό είναι.

0: Μήπως είδες τον προσωρινό διάδοχο?
1: Ο Τζος Χακ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος
0: νούμερο 2,
1: αυτός αναλαμβάνει, έτσι δεν είναι, μέχρι να...
0: Μέχρι νεοτέρας.
1: Νεοτέρας, όπου θα πάρει και αρκετό καιρό, γιατί έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές τώρα, 3 Νοέμβρη.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι οι ενδιάμεσες εκλογές έπαιξαν το ρόλο τους στο πόσο γρήγορα κινήθηκε ο Λευκός Οίκος.
1: Ήδη ήταν πολύ καιρό που τα δημοσιεύματα πιέζανε κάθε μέρα, γινόταν πρώτη είδηση.
0: Πόσες μέρες είναι, μια εβδομάδα?
1: Μια εβδομάδα, 10 μέρες.
0: Και πάλι γρήγορα είναι. Γιατί και η Αμερική
1: για
0: δεν θέλει το State Department να νιώθει ότι, ας πούμε, υποποίηση. Ναι, για τα δεδομένα τους. Αχ, αυτά με την Κίμελη Γκυλφόιλ, αλλά έχουμε και τις δικές μας καταιγίδες.
1: Έχουμε το καιρό αυτό που σήμερα, από σήμερα και αύριο, μας τα χαλάει, μας τα έχει ήδη χαλάσει. Και να δούμε τι γίνεται, διότι οι ζόρικες προβλέπονται οι επόμενες ώρες.
0: Ταλαιπωρήθηκες εσύ καθόλου?
1: Όχι.
0: Τίποτα, λέγει βροχούλα.
1: Την ώρα που ήρθα, ναι, δεν έβρεχε καν.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έχουμε όμως το μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, να μας πει περισσότερα.
0: Βέβαια. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά είμαστε εσείς.
0: Όπως μας τα λέγατε. Ήρθε η κακοκαιρία, τώρα.
2: Μούσκεμα τα έκανε.
0: Μούσκεμα τα έκανε.
2: Λοιπόν, η νύχτα θα είναι δύσκολη, χρειάζεται προσοχή. Τώρα οι περιοχές που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή είναι Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία συγκεκριμένα. Η Εύβοια είναι το βασικό σημείο που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ανατολική Στερεά θα έχει ισχυρές βροχές, η Πελοπόννησος και τα νησιά του Αιγαίου από τις Σποράδες και νοτιότερα. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό θα διαρκέσει μέχρι αύριο το πρωί. Από αύριο το πρωί σιγά σιγά θα αρχίσουν από βορρά προς νότο να εξασθενούν τα φαινόμενα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν μέχρι το απόγευμα, που το απόγευμα θα περιοριστούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και σιγά σιγά και εκεί θα σταματήσουν.
0: Πέμπτη Παρασκευή δηλαδή θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα γενικά και στην Αττική?
2: Πριν πάω στην Πέμπτη Παρασκευή, να πω να εφιστήσω την προσοχή αύριο, τώρα και μέσα στη νύχτα, αλλά και αύριο, στο ότι θα ενισχυθούν πάρα πολύ οι άνεμοι. Θα έχουμε σύελα στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 10 μποφόρ, οπότε είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Πέμπτη θα είναι βελτιωμένος ο καιρός. Παρασκευή θα έχουμε κάποιες βροχούλες, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερα δυνατό, όπως είναι αυτό που διανύουμε τώρα σήμερα και αύριο.
0: Μάλιστα, άρα σήμερα και αύριο τα πιο δύσκολα.
2: Ακριβώς.
1: Και αύριο με βοριάδες, κύριε Εμμανουήλ, έτσι δεν είναι?
2: Όχι απλά βοριάδες, θα μας παίρνει και θα μας σηκώνει.
1: Α, τόσο πολύ.
2: Ακόμα και στην Αττική θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ άνεμοι. Στο Αιγαίο θα δούμε ρηπές πολύ πάνω από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε θα είναι σε επίπεδο θύελλας η βοριάδες σε κάποια σημεία.
1: Προσοχή λοιπόν πάρα πολύ και για μας εδώ στην Αθήνα, που πολλές φορές το να περπατάς στους δρόμους κάτω από πολυκατοικίες δεν είναι και σοφό.
0: Είναι λίγο mission impossible.
1: Έτσι. Λοιπόν, υπομονή και ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθούν σημαντικά και πολλά προβλήματα.
2: Ναι. Ακριβώς έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Εμμανουήλ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Μη μου πεις ότι δεν σε συγκινεί η φωνή του Φρανκ Σινάτρα.
1: Όχι μόνο αυτό. Είναι ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα, μια βροχερή βραδιά στην Αθήνα. Άκου τώρα. Όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Γιατί ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι είναι το ιδανικό τραγούδι, έτσι. Ιδανική φωνή για αυτό τον καιρό, για αυτό το βράδυ.
1: Έτσι.

0: Αχ, συνεχίζονται οι διάφοροι επιτίδοι που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι της ΔΔΕ και αποσπούν μεγάλα χρωματικά ποσά, κοσμήματα. Έχεις ακούσει τις διάφορες ιστορίες?
1: Συνεχίζεται αυτό το πράγμα και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ναι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό όλοι μα όλοι μας λένε, το φωνάζουμε, το λέμε στους δικούς μας, σε ό,τι υπάρχει. Πώς το καλό πάλι καταφέρνουν και κοροϊδεύουν τόσο πολύ τον κόσμο, δηλαδή τον εξαπατούν τόσο πολύ?
0: Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκουν και ανήλικα παιδιά. Δηλαδή έχω διαβάσει πολλά περιστατικά που του σηκώνει το τηλέφωνο ένα παιδί 12-13 ετών και το χειρίζονται, όπως καταλαβαίνεις. Μπορεί ηλικιωμένους, μπορεί ανθρώπους που εργάζονται σε σπίτια, κάπως την πατάνε. Δεν ξέρω τώρα, ψάχνω να βρω κι εγώ. Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι έχει υπάρξει ενημέρωση, έχει υπάρξει μια κινητοποίηση για να είμαστε τώρα, ξέρεις, να την πατάμε έτσι εύκολα. Έλφαν. Η άλλη υπόθεση που την παρακολουθώ με πάθος, ξέρεις ποια είναι?
1: Για πες.
0: Μάντεψε. Η 41χρονη που έβαζε ατροπίνη στον ενδιαστάσει σύζυγό της.
1: Τι ιστορία κι αυτή.
0: Τρομερή.
1: Νεφέλη.
0: Ναι, σοκαριστική.
1: Σοκαριστική.
0: Βέβαια, δεν είναι κάτι καινούριο. Έκανα λίγο ένα ταξίδι στο παρελθόν με όλα αυτά τα εγκλήματα και τις διάφορες περιπτώσεις στην Ελλάδα που σύζυγος έχει δηλητηριάσει σύζυγο, πεθερά, γαμπρό κτλ. Είναι πολλές οι περιπτώσεις.
1: Είναι πολλές και νομίζω κάτι που μου έρχεται στο νου, δεν το έψαξα, αλλά
0: τα τηγανόψωμα.
1: Βέβαια. Ναι, βρένε, θέλει, ναι.
0: Ήμουν σίγουρη. Μα έγραψε ιστορία αυτό που τους πήγε να τους ξεκάνει όλους. Ένα ολόκληρο τραπέζι. Ξέρεις τι ήταν αυτή, θυμάσαι τι ήταν? Μία μαμά η οποία ήθελε να παντρέψει την κόρη της με έναν γείτονα και κάπως ένιωσε ότι την απέρριψαν την κόρη της και ήθελα να τους εκδικήσει. Να. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Το ξέρεις ότι το θύμα της δηλητηρίασης δεν είναι ότι απλά έβαλε κάμερες, την έκανε και live μετάδοση στα social media και κάλεσε.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Είχε στήσει κάμερες και τα βίντεο που τη βλέπεις, ας πούμε, να κάνει, να βάζει γάντια και να βάζει αυτή την ατροπίνη που τη μάθαμε και την ατροπίνη, και ανέβασε όλο αυτό το υλικό, το οπτικό ακουστικό, στα social media.
1: Μα ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι κόντεψε να πεθάνει. Δηλαδή ήταν ένα φοβερό εδώ και ένα χρόνο από ό,τι άκουγα και διάβαζα. Το τι επιπτώσεις είχε
0: στην
1: άλλο, υγεία του και πώς.
0: Το ξέρεις ότι τον περνούσαν για τρελό? Γιατί ναι, κάτι καταλάβαινε ότι συνέβαινε και δεν τον πίστευε κανείς.
1: Μα νοσηλεύτηκε 2 ή 3 φορές.
0: Αχ, τι να πω, τι να πω.
1: Θα πάμε να πεις ότι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Και
1: μετά,
0: πάλι θέλω, θα πούμε για τον καιρό, θα συνδεθούμε με διάφορα μέρη της Ελλάδος. Αλλά θέλω να σου πω γιατί πήγα και είδα την καινούρια ταινία για το Mark Zuckerberg.
1: Α, ναι.
0: Το Social Network το 2. Ναι, και έχω, ωραία, να σου πω πολλά.
1: Ωραία, ωραία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιχερακάκης. Όπως επισήμανε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκό Οίκος. Δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς μου και δεν μου άρεσαν όσα διάβασα για τις καταγγελίες εναντίον της, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Γκυλφόιλ. Σε επιφυλακή εξακολουθεί να βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εν μέσω της κακοκαιρίας που αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο. Μήνυμα του 112 στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη επιδείνωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος με έτοιμα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου σπουδών και της δυσκολίας έβρισης προσιτής φοιτητικής στέγης. Ενίσχυση του μόνιμου σώματος της Frontex ζητεί η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, καθώς και νέα ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης και γρήγορη εφαρμογή του κανονισμού για τις επιστροφές. Στο επίκεντρο επιστολής της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, η εργαλειοποίηση των μεταναστών και η συνεργασία με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο. Έως 18 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και λέγαμε για τον καιρό Νεφέλη, ναι, και τις επόμενες ώρες πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Κυρίως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Εμμανουήλ, στις σποράδες θα έχουμε θέματα και γι' αυτό το λόγο έχουμε την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Πείτε μας, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, στην Μαγνησία οπωσδήποτε έχει βροχή εδώ και πάρα πολλές ώρες. Νομίζω όμως ότι είναι σε καλό επίπεδο και η βροχή και τα ποτάμια μας, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πέρα από κάποιο δέντρο τώρα που με ειδοποίησαν ότι έπεσε στα Χάνια και τα μηχανήματα έχουν πάει για να το περισυλλέξουν. Στη Σκιάθο που μίλησα και με την κυρία Γραβάνη, την αντιπεριφερειάρχη εκεί, μου είπε ότι ξεκίνησε εδώ και λίγη ώρα ο δυνατός αέρας και η βροχή είναι αρκετά ισχυρή, οπότε αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, γιατί γύρω στις 11 ίσως επιδεινωθεί και άλλο από ό,τι μου είπε, οπότε περιμένουμε και εμείς, είμαστε σε επιφυλακή. Οι υπηρεσίες φυσικά της περιφέρειας, όλοι οι συναρμόδιοι, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, εθελοντές είναι έξω σήμερα και παρακολουθούν και αυτοί να δουν όπου υπάρξει πρόβλημα να επέμβουν. Και γενικότερα είμαστε σε επικοινωνία και θα είμαστε όλο το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι, που φαίνεται ότι θα ηρεμήσουν τα φαινόμενα και δεν θα υπάρξει πρόβλημα από εκεί και πέρα.
2: Ωραία. Εγώ κρατάω την αισιοδοξία.
0: Ναι. Κυρία Παπαδημητρίου, να πούμε και το άλλο, ότι είναι κλειστά τα σχολεία αύριο, έτσι δεν είναι, στις σποράδες.
1: Στις σποράδες, ναι, πήρανε απόφαση να μείνουν κλειστά.
0: Γιατί από ό,τι μας είπατε, εκεί είναι, παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη επιδείνωση, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μας ενδιαφέρει και μας προβληματίζει οπωσδήποτε το τι θα συμβεί στις σποράδες.
2: Ναι, ναι, ναι. Η ασφάλεια.
0: Ας πάρουμε το αισιόδοξο σενάριο και την προετοιμασία που έχετε κάνει, κυρία Παπαδημήτρη.
1: Ναι, φυσικά έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε στείλει δελτία ώστε να οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν και στα νησιά αλλά και εδώ στην υπηρετική χώρα να είναι προετοιμασμένοι, να ξέρουν ποια μέτρα θα πρέπει να ακολουθήσουν και πώς να προφυλαχτούν σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας, πλημμύρας, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι πάντες, τους τα έχουμε ήδη αποστείλει στη δημοσιότητα και νομίζω ότι ο κόσμος καλό είναι να τα ακολουθεί πιστά, να προσέχει τις διαβάσεις μέσα από ρέματα και όλα αυτά που μπορεί να δημιουργήσουν επικινδυνότητα και να δημιουργήσουν θέματα απώλειας ανθρώπινων ζώων.
0: Και αν δεν υπάρχει ένας σοβαρός λόγος, καλό θα είναι να μείνουν και στα σπίτια
2: να
0: και
2: να αποφεύγουμε
0: τις μετακινήσεις.
1: Αυτό είπα και εγώ σήμερα που μίλησα σε ραδιόφωνα. Ας αποφύγουν τώρα αυτά τα φαινόμενα. Μπορεί να έχουν ραγδαιότητα, να είναι έντονα, είναι βράδυ. Καλό είναι όλοι να προσέχουν και να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Παρακαλώ, καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
2: Σας, και καλή δύναμη στους ανθρώπους που εργάζονται για να μας κρατούν ασφαλείς.
0: Και είδες τι είπε η κυρία Παπαδημητρίου, και οι εθελοντές είναι στο πόδι και όλες οι υπηρεσίες.
2: Ναι, βέβαια. Έτσι, και αυτοί οι εθελοντές στα δύσκολα πάντα βοηθάνε. Μπράβο. Και στις φωτιές. Εμένα με είχαν συγκινήσει πάρα πολύ.
0: Όλους μας, όλη την
2: Ελλάδα.
0: Όλη
2: και τα νέα παιδιά ειδικά.

0: Πάμε και στη Ρόδο και στη Μαρία Βάλα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Για τον καιρό, για τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, αν υπάρχει πρόβλημα μέχρι τώρα.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είχαμε έτσι ένα ψηλόβροχο το απόγευμα, κάτι που το θέλουμε και όλες, το χρειαζόμαστε.
0: Φυσικά.
2: Αλλά τίποτα άλλο. Πάντως το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, με ισχυρές βροχές, τουλάχιστον από ό,τι λέγεται, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του κ. Χατζημάρκου, αύριο αναστέλλεται, αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων, των παιδικών σταθμών, ειδικών εκπαιδευτικών μονάδων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, και πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο με στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Περιφέρεια λοιπόν, Δήμοι και αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διότι τα φαινόμενα μπορεί να ενταθούν γρήγορα και να επηρεάσουν μετακινήσεις, οδικό δίκτυο, θαλάσσιες συγκοινωνίες και κρίσιμες υποδομές. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, σε red code. Η πρόληψη γίνεται, προηγείται μάλλον η πρόληψη της αντιμετώπισης, και οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες. Άλλωστε τους τελευταίους χειμώνες, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στη Ρόδο, ο κόσμος υπέφερε αρκετά με τις πλημμύρες, χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι, σπίτια καταστράφηκαν, γι' αυτό και πραγματικά ο κόσμος κάθε φορά που βλέπει βροχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι θα έλεγα ότι φοβάται λίγο. Νομίζω ότι ο καθένας προστατεύει τον εαυτό του, διότι το ιστορικό δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι είναι, και μάλιστα αυτό που λέγατε ότι αύριο τουλάχιστον, από ό,τι μας έλεγε και ο μετεωρολόγος μας, θυελώδης η άνεμη σε όλο το Αιγαίο, και αυτό είναι το επίσης πολύ ανησυχητικό.
2: Και χειρότερο, γιατί σταματούν και οι συγκοινωνίες. Ναι. Δεν υπάρχει επικοινωνία στα νησιά. Όμως νομίζω ότι θα πλήξει, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον και από όποιες πληροφορίες έχω, θα πληγούν περισσότερο οι Κυκλάδες από το Νότιο Αιγαίο, λιγότερο ίσως τα Δωδεκάνησα. Αυτό αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο το μεσημέρι, η κακοκαιρία σε ό,τι αφορά τους ανέμους, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε. Ξημερώματα λοιπόν περιμένουμε τις βροχές και αργότερα περιμένουμε τα φαινόμενα να ενταθούν με αέρα και θαλάσσιες συγκοινωνίες, έτσι να κάνουν παύση. Τουλάχιστον από ό,τι έτσι προβλέπεται και από ό,τι μας πληροφορούν. Όμως έχουμε πολλές φορές πάρει τις ίδιες πληροφορίες εδώ στη Ρόδο και τελικά πέρασε ο καιρός, πέρασε μια ψηλή βροχούλα, πέρασε ο άνεμος έτσι κάπως γρήγορα, ο άνεμος ισχυρός, και πέρασε πολύ γρήγορα γενικώς το φαινόμενο. Για να δούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Καλά, να είστε
0: καλά. Γεια σας, κύριε Βαλή.
1: Καλό σας βράδυ.

0: συνδεθούμε και με τον Κώστα Νούση από το Μαντούδι, αλλά θέλω να σου πω για το διάλογο.
1: Συγγνώμη, απεσταλμένο τη
0: ναι,
1: ΣΕΡΤ.
0: Απεσταλμένο τη ΣΕΡΤ. Αλλά πριν από αυτό, ήθελα να σου πω για ένα σπαρακτικό διάλογο που διάβαζα. Έχει κυκλοφορεί στα social και στα, γενικά στους ιστότοπους. Θυμάσαι που λέγαμε για αυτή την πολύ συγκλονιστική υπόθεση του ζευγαριού που παντρεύτηκε στο Ιράν, ενώ ήταν και οι δύο φυλακισμένοι, και ο άντρας μόλις 25 ετών καταδικάστηκε σε θάνατο, το θυμάσαι.
1: Ναι, και λίγο πριν
0: τηλεφωνικά παντρεύτηκαν
1: σαν τελευταία επιθυμία.
0: Σαν τελευταία επιθυμία σε ζωντανή σύνδεση με την οικογένεια. Λοιπόν, τώρα μάλλον ο πατέρας του νεαρού που έφυγε από τη ζωή, στις αρχές Οκτωβρίου έγινε η εκτέλεση, έδωσε την τελευταία του συνομιλία, πατέρας γιος, όπου ο γιος, παρότι ήξερε ότι σε λίγες ώρες πάει στην κρεμάλα, γιατί παρηγορούσε τον πατέρα του, ο οποίος έκλαιγε με λυγμούς, δεν άντεχε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βοηθήσει το παιδί του. Και αυτό του έλεγε συνέχεια. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και αυτός το παρηγορούσε με μία ηρεμία. Έχει κυκλοφορήσει και ηχητικό. Και το ακούς, ακούς την ηρεμία του. Τι του λέει, είμαι περήφανος για σένα, μπαμπά, μη στεναχωριέσαι, μη κλαις. Και παρηγορεί ο γιος τον πατέρα.
1: Μεγαλείο ψυχής για το γιο και θρήνος για τον πατέρα.
0: Έχει και τραγικό που συνεχίζονται αυτές οι εκτελέσεις. Έτσι.
1: Τραγικό και λες 2026 και συμβαίνουν.
0: Φυσικά και συμβαίνουν. Στον πολιτισμένο δυτικό κόσμο, να σου θυμίσω.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, θα πάμε στον Κώστα Νούση, απεσταλμένο στη ΣΕΡΤ, το Μαντούδι. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Κώστα.
2: Εδώ σε μια περιοχή η οποία αναμένεται να βρεθεί στο μάτι της κακοκαιρίας.
0: Του κυκλώνα της κακοκαιρίας, ναι.
2: Πήγα να το αποφύγω.
0: Αλλά
2: είναι ίσως είναι από τις δύσκολες νύχτες αυτές που, ή οι επόμενες ώρες ουσιαστικά. Η Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας είναι σε κατάσταση red code. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι ουσιαστικά ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, σε ανθρώπινο δυναμικό, αριθμητικά ουσιαστικά, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί. Και η περιφέρεια αλλά και οι Δήμοι με μηχανήματα έργου μας έλεγαν νωρίτερα την περιφέρεια ότι έχουν πραγματοποιηθεί και έκτακτοι καθαρισμοί στις περιοχές που αναμένεται να χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, οι οποίες αναμένεται κυρίως από τις 2-3 τα ξημερώματα και μετά μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Θα πιάσει κυρίως τις περιοχές από την Κίνη μέχρι το Μαντούδι, μια τεράστια έκταση με αρκετές περιοχές ανάμεσα. Νωρίτερα το μεσημέρι είχαμε 112 για περιορισμό των μετακινήσεων από τους πολίτες. Βρέχει συνεχώς από το μεσημέρι, οπότε βρισκόμαστε εδώ πέρα. Να πούμε ότι λόγω της κακοκαιρίας αύριο θα παραμένουν κλειστά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αρκετές περιοχές της Εύβοιας. Να πω ενδεικτικά, αύριο θα παραμένουν κλειστά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αρκετές περιοχές της Εύβοιας.

0: να δούνε κιόλας τις σελίδες των Δήμων, μήπως έχει βγει κάποια ανακοίνωση, θα βγει τις επόμενες ώρες. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο αλλάζει συνεχώς, οπότε και Δήμοι που δεν φαίνεται ότι θα χτυπούσε η κακοκαιρία λάβανε νωρίς προληπτικά μέτρα για κλείσιμο σχολείων.
1: Ακόμα και να μην πάρει κανείς αυτό το ρίσκο, σοφό είναι, Κώστα, τουλάχιστον επειδή είναι πολύ δύσκολη η νύχτα, έτσι όπως λένε ότι θα εξελιχθεί.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι όπως άλλες χρονιές, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που η Εύβοια και κυρίως οι περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας δέχονται τέτοια φαινόμενα, και έχουμε δει πλημμυρικά φαινόμενα στην Εύβοια, ειδικά Μαντούδη και περιοχές οι οποίες έχουν καεί στο παρελθόν, να έχουν πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα και κυρίως και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το οποίο βλέπουν οι μετεωρολόγοι και το κόκκινο συναγερμός να μην επαληθευτεί προς καλό όλων, να μην υπάρχουν τουλάχιστον ζημιές και ιδιαίτερα προβλήματα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Νούση, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: έφτασε η ώρα να πάμε στο πρώτο κανονικό δελτίο μας. Έτσι, να αποχαιρετήσουμε και να επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Έτσι, πλησιάζει 11. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, ναι, και την Ερυσφαέλου, και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως η κυρία Guilfoyle δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν του άρεσαν τα όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον της. Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της για την υπόθεση και ξεκαθάρισε ότι η κυρία Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ψευδής χαρακτηρίζει τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της η ίδια η Kimberly Guilfoyle με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, ανακοινώνοντας και την παραίτησή της. Δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακαιρεότητά της και αναφέρεται στα επιτεύγματα της θητείας της και στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Με την απόφαση αποπομπής, εμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ' ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφιλε να εφαρμόζει η χώρα μας, τονίζει ο τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Ανάλογα ερωτήματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει θέση. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της τουρκικής αντιπολίτευσης βρίσκεται και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, τόσο για τις συναντήσεις του με υπουργούς εξωτερικών άλλων χωρών στην Κωνσταντινούπολη, όσο και για την επιλογή του να διαμένει εκτός Άγκυρας. Ο Ναμικτάν, μέλος της πολιτικής επιτροπής του κόμματος Γενή Παρτή, κατηγορεί τον Αμερικανό διπλωμάτη ότι υπερβαίνει το θεσμικό του ρόλο και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητεί από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Προβλήματα στους δρόμους της Αττικής προκαλεί έντονη βροχόπτωση, με την τροχέα να ανακοινώνει διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε Μέγαρα και Πικέρμη. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Το επίδομα θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, ενώ αύριο θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, εκ των οποίων οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι, κατήγγειλαν σήμερα τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για την αγορά του ρωσικού ντίζελ, κάνοντας λόγο για προδοσία του ουκρανικού λαού και αυξάνοντας τις πιέσεις στο Λευκό Οίκο, ώστε να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων στη Μόσχα.
0: Ο καιρός.
1: Εκλείω κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε επιστρέψει με έναν έτσι πολύ ωραίο καλεσμένο, διότι ο Ηλίας Δημητρίου είναι στην παρέα μας και θα μας πει για την Μαρισέλ, την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, η οποία απέσπασε, Ιωάννα μου, και το βραβείο καλύτερης ταινίας στο ένατο φεστιβάλ κινηματογράφου Φλωρεντία στην Ιταλία.
1: Και όχι μόνο στη Φλωρεντία, τώρα θα μιλήσουμε για τη Φλωρεντία. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία διακρίσεις. Θα μας τα πει ο κύριος Δημητρίου. Λοιπόν,
0: καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Μεγάλη χαρά, φαντάζομαι.
2: Αρκετά, ναι. Είναι ακόμα κάθε ένα βραβείο που παίρνει μια διάκριση, είναι σίγουρα μια επιβεβαίωση και μια ελπίδα ότι θα συνεχίσεις να κάνεις ταινίες. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε.
0: Ναι, το οποίο το λένε όλη η δημιουργία αυτό. Ότι μια ελπίδα ότι συνεχίζω. Μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ τόσο πολύ.
1: Κίνητρο και όθηση.
2: Το βραβείο από μόνο του δεν λέει κάτι. Είναι αλήθεια. Αλλά είναι μια επιβεβαίωση και στους άλλους προς τα έξω ότι ναι, ορίστε, έχει πάει καλά, οπότε θα σε βοηθήσουμε ή θα βρούμε τη χρηματοδότηση ούτως ώστε να κάνουμε την επόμενη, γιατί αυτός είναι ο σκοπός.
0: Βέβαια, βλέπω εδώ Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μάντσεστερ, Οσάκα, Horizon International Film Festival της Ιαπωνίας. Καλά, έχει σκίσει ταινία. Θέλετε να μας πείτε και λίγο την υπόθεση, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη να την ακούσουν οι ακροατές μας.
2: Ναι, βεβαίως. Η υπόθεση ξεκινάει με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο ζει σε ένα χωριό στην Κύπρο, όπου ο γιος τους, χωρίς να τους προειδοποιήσει, έχουν φτάσει σε μια ηλικία, τους φέρνει στο σπίτι μια Φιλιππινέζα. Και αυτό αυτόματα δημιουργεί προβλήματα, χαλάει τη συνισορροπία μέσα στο ζευγάρι και αρχίζουν να υπάρχουν προστρίφες. Κάποιες συγκρούσεις, τσακώνονται. Η γιαγιά αρχίζει και ζηλεύει τον παππού γιατί ο παππούς πάει καλά με τη Φιλιππινέζα. Υπάρχουν πολλές προστριβές, δεν τη θέλει συνέχεια, τη διώχνει από το σπίτι, με συνέπεια αυτή να πηγαίνει συνέχεια και να βοηθάει τον παππού στις αγροτικές εργασίες. Και κάποια στιγμή έρχεται μια στιγμή που λέει δεν τη θέλω άλλο, θέλω να τη διώξω. Και τη καταφέρνει, έρχεται ο γιος και λέει αφού δεν τη θέλετε, αφού τσακώνεστε, αφού γίνεται αυτό, θα την παίρνω. Και όταν φεύγει συνειδητοποιούν ότι τη χρειαζόντουσαν. Αυτή είναι έτσι με πολύ απλά η ιστορία.
0: Άρα ανθρώπινες σχέσεις. Μιλάει
2: επειδή την έχω τοποθετήσει και σε ένα χωριό στην Κύπρο, οπότε μιλάει για τη μοναξιά που είναι στο ορεινό χωριό. Δεν ενδιαφέρουν πολύ τα ορεινά χωριά της Κύπρου από τα ορεινά της Ελλάδας. Και αυτά έχουν αυτή τη φιλία. Πάρα πολλά χωριά έχουν και η Κύπρος είναι ένα μεγάλο βουνό όπως είναι και η Ελλάδα. Έχουν ερημώσει, έχουν πάει στις πόλεις. Και υπάρχει μια μοναξιά και αυτή η κοπέλα έρχεται και στην πραγματικότητα συνδέει αυτές τις μοναξιές τους.
0: Ναι, η οποία επίσης κουβαλάει το δικό της σε μια ξένη χώρα, έχοντας έρθει να βιοποριστεί, δηλαδή και τη δική της δραματική ή δύσκολη ιστορία, τέλος πάντων.
2: Σωστά. Και αυτή έχει το δικό της πρόβλημα που η κόρη της θέλει να σπουδάσει, θέλει να μεγαλώσει την κόρη της, δεν έχει χρήματα, έχει χωρίσει με τον άντρα της και χρωστάει το σπίτι. Τώρα τα λέω όλα, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή αυτός που πάει να τη δει θα τα δει όλα αυτά. No. Δεν κάνω spoil. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε, για να μην χάσει το σπίτι που έχουν πάρει, το δάνειο που έχουν πάρει στις Φιλιππίνες, πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσει τη δουλειά.
1: Κυρία Δημητρίου, είναι μια πολύ αληθινή ιστορία, γιατί έτσι όπως την περιγράφετε και έτσι με την οποία καταπιάνεται η ταινία, είναι μια πραγματικότητα. Είναι κάτι που συμβαίνει και εδώ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενδεχομένως και σε άλλες χώρες. Ακριβώς αυτό σε απομονωμένα μέρη που έχουν ανάγκη κάποιοι ηλικιωμένοι, όπου εκεί είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς μπορούν να συμβιώνουν, αν μπορούν. Και τελικά είναι αυτό που λέτε, ότι η μοναξιά οδηγεί στις περιπτώσεις αυτές για να μπορέσουν να συνυπάρξουν. Δηλαδή η μοναξιά που νιώθανε πριν ή μετά, όταν γίνονται περισσότεροι, όταν έχουν έναν άνθρωπο να τους φροντίζει.
2: Ναι.
0: Να πούμε στους ακροατές ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους, ναι, από τη Feel Good Entertainment τον Ιανουάριο του 27.
2: Ναι, έχουμε ημερομηνία. Μας έχει πει η Feel Good ότι 21 Ιανουαρίου θα τη βγάλει στις αίθουσες. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τηρηθεί αυτή η ημερομηνία. Είναι μια πολύ ωραία ημερομηνία μετά τα Χριστούγεννα, όπου δεν υπάρχουν πολλά events, πολλές οπότε θεωρώ ότι θα έχει ευκαιρία να πάει ο κόσμος να τη δει, και είναι μια ταινία χειμωνιάτικη, γιατί είναι σε ένα χωριό στην Κύπρο που χιονίζει. Όποιον πω ότι χιονίζει στην Κύπρο με κοιτάει παράξενα. Ναι, χιονίζει.
1: Ναι, χιονίζει.
0: Ναι, στο μυαλό της είναι λίγο πιο ζεστά. Να πούμε ότι είναι και στην παραγωγή της ΕΡΤ, γιατί λέμε να πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Βεβαίως. Η ταινία είναι στην παραγωγή της ΕΡΤ. Είναι, για να πούμε, είναι παραγωγή της Κύπρου, του Υπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, που έχει δώσει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, της ΕΡΤ και του ΕΚΟΜΕ. Είναι αυτές οι τρεις βασικοί χρηματοδοτικοί φορείς. Η ΕΡΤ, όπως γνωρίζετε, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται 1,5%, όπου δίνει μπαίνει σε πάρα πολλές συμπαραγωγές το ταινία, και έχει μπει και σε αυτή, και σε ντοκιμαντέρ και σε μικρού μήκους. Στηρίζει πάρα πολύ η ΕΡΤ. Είναι δηλαδή ο δεύτερος πυλώνας μαζί με τον ΕΚΟΜΕ, που ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι δύο φορείς που στηρίζουν τις χρηματοδοτήσεις των ταινιών.
1: Και πόσο χαιρόμαστε που δουλεύουμε σε αυτό το φορέα, σε αυτό το θέμα.
2: Ναι.
1: Κύριε Δημητρίου, μέχρι που θα παρουσιαστεί εδώ τον Ιανουάριο στους κινηματογράφους, έχετε και άλλα ραντεβού σε φεστιβάλ?
2: Να πω ότι έχει πάει μέχρι στιγμής, δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά και κλείνει τον κύκλο της. Έχει πάει σε περίπου 25 φεστιβάλ μέχρι στιγμής, και έχει ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη ξεκινώντας, στην Ιταλία, στον Πέρκαμο, στο Μάντσεστερ, στην Κύπρο, στο Τόκιο, σε διάφορα τέτοια. Έχει ένα φεστιβάλ στη Βηρυτό που θα ακολουθήσει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να πάω. Ήταν στην Ιορδανία πριν 2 εβδομάδες περίπου. Και μετά το επόμενο φεστιβάλ μου την έχουν ζητήσει στη Σόφια, το οποίο είναι μέσα στο τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Είναι στο Βελιγράδι επίσης, θα πάει. Έχει πάει σχεδόν σε όλες τις βαλκανικές χώρες, στην Αλβανία, στο Μοντενέγκρο, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Πολλά, αρκούν. Αρκούν, κύριε Δημητρίου. Εγώ, ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είναι η τρίτη, σωστά,
2: ναι,
0: η τρίτη ταινία σας, μεγάλου μήκους.
2: Ναι,
0: τι αλλάζει όσο αυξάνεται ο ρυθμός των ταινιών? Το μεράκι, φαντάζομαι, και το πάθος μένει ίδιο, ίσως και αυξάνεται.
2: Δυσκολεύει, γιατί ανεβάζεις τον πήχη κάθε φορά πιο ψηλά και θες, και πρέπει κάθε φορά να πρέπει και στον εαυτό σου αλλά και στους υπόλοιπους να αποδείξεις ότι δεν μπορώ ακόμα. Και αυτό είναι που δυσκολεύει περισσότερο. Δεν με ξαφνιάζει που κάποιοι, καθώς μεγαλώνουν, αλλάζουν και τον τρόπο που κινηματογραφούν. Π.χ. ας πούμε ο Μπελατάρ, ο οποίος ξαφνικά μεγαλώνοντας άλλαξε εντελώς τη σκηνοθεσία του και τον τρόπο που κινηματογραφούσε. Καθώς κάνεις τη μία ταινία μετά την άλλη, αρχίζεις να θες να πεις και λίγο διαφορετικά πράγματα που δεν, γιατί στην αρχή θες να τα πεις σχεδόν όλα και μετά θες να πεις λίγο λιγότερα, μετά ακόμα λιγότερα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δεν ξέρω να απαντήσω, αλλά...
0: Απαντήσατε.
2: Ναι.
0: Είναι σαν ο φακός να εστιάζει όσο περνάει ο καιρός.
1: Σωστά? Στην ουσία, θα έλεγα.
2: Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει και ήταν και ένα ζητούμενο σε αυτή την ταινία, στην τρίτη. Δεν ήθελα να έχω μια σκηνοθεσία η οποία να φωνάζει «δείτε με». Mm-hmm. Είναι όποιος την έχει δει... μου λέει είναι σαν ντοκιμαντέρ. Αυτός ήταν και ο σκοπός, και οι χαρακτήρες να είναι τόσο αληθινοί και η ταινία να είναι γυρισμένη σαν να, σχεδόν σαν να μην υπάρχει σκηνοθέτης από πίσω, σαν να υπάρχει μια ροή των πραγμάτων πολύ φυσική, και αυτό ήταν και το ζητούμενο, και νομίζω ότι για να πάει έτσι και να την αγαπήσει τόσο ο κόσμος σημαίνει ότι το πετυχαίνει αυτό το σκοπό.
1: Ανυπομονούμε να τη δούμε το Γενάρη εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο.
0: Να τον ευχαριστήσουμε τον
1: κύριο Δημητρίου.
0: Και καλό ταξίδι, έτσι.
2: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Γεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται οι καλές επιδόσεις της ΕΡΤ στη μυθοπλασία.
1: Α, νιώθω ότι αποθεωνόμαστε.
0: Ναι,
1: τον τελευταίο καιρό. Αυτό αποθεωνόμαστε.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τη μεγάλη χημέρα την είχες δει στην ΕΡΤ.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά. Λοιπόν, ταξιδεύει σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ συμφωνίες με την Αμερική, με Αυστραλία, με Ιταλία, με Ισπανία, με Ισλανδία, με Ισραήλ και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και νέες συμφωνίες με άλλες χώρες. Έχει αποκτήσει διεθνή απήχηση μεγάλη χήμερα.
1: Και τις άξιζε.
0: Ήταν μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Netflix. Περισσότερες από 5 εκατομμύρια θεάσεις είχε. Και βέβαια, εντάξει, βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα του Καραγάτσι, που εκδόθηκε το 1953, η μεγάλη χήμερα. Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, αντίστοιχα, και Καριοφιλιά Καραμπέτη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ την σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαρδής Μαρινάκης. Και μάλιστα στη Σεούλ που βραβεύτηκε το παιδί ήταν επίσης υποψήφιος ο κύριος Μαρινάκης για τη μεγάλη χήμερα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ οι δουλειές του Μαρινάκη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχος.
0: Ναι. Και ήταν υπέροχη η σειρά. Δεν είναι, δηλαδή, βλέπεις ότι πια καταλαβαίνουν την δουλειά των Ελλήνων δημιουργών και έξω. Υπάρχει μια εξωστρέφεια.
1: Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο των Ελλήνων δημιουργών. Απλά χρειάζονται οικονομική στήριξη.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχουν να τα βάλουν με παραγωγές.
0: Ασύλληπτα τα μεγέθη.
1: Ο σκηνοθέτης τη σειρά το παιδί μας έλεγε. Ναι, ναι. Πόσο κόστιζε κάθε επεισόδιο των σειρών που αναμετρήθηκε και ιτήθηκαν από το παιδί.
0: Βέβαια. Να.
1: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στους τίτλους.
0: Ναι, τώρα στις 11.30.
1: Τώρα 11.30 και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της ημέρας. Σήμερα Τρίτη, παρότι νιώθω ότι είναι Πέμπτη εγώ. Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες.
1: Κάπως.
0: Κάπως.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως επισήμανε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς μου και δεν μου άρεσαν τα όσα διάβασα για τις καταγγελίες εναντίον της, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακαιρεότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Κύμας φοδρής κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητεί από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, της Ποράδες, της Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη επιδείνωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίες από φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος με έτοιμα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι, έως 18 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Άρης Φαέλου.

είμαστε, 12 παρά 20 πλησιάζει. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νεφέλη Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, το δεύτερο μέρος της εκπομπής πήγε με τις βραβεύσεις των ταινιών και την καλή πορεία των σειρών της ΕΡΤ. Και ένα άλλο πολύ ωραίο νέο που μας έφτιαξε τη διάθεση σήμερα είναι η παράδοση αρχαίων ελληνικών αντικειμένων που επιστρέφονται στην Ελλάδα από το Ισραήλ. Η παράδοση έγινε το πρωί στο Αρχαιολογικό Μουσείο και πρόκειται για την πρώτη επιστροφή αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στην Ελλάδα και κάπως έτσι σηματοδοτείται ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών. Περιλαμβάνονται 15 αγγεία Αττικής προέλευσης, 6 αγγεία Κορινθιακών εργαστηρίων και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής. Από τα Αττικά αγγεία 11 είναι μελανόμορφα, 3 ερυθρόμορφα και ένα μελαμφαφές με χρονολόγηση στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Τα 6 αγγεία Κορινθιακών εργαστηρίων χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή. Ενώ η αυθεντικότητα του χάλκινου αγαλματιδίου γυναικείας μορφής χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Έτσι λοιπόν ήρθαν πίσω στον τόπο τους 22 ελληνικές αρχαιότητες από το Ισραήλ.

Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι εκατοντάδες άνθρωποι σχηματίζουν ουρές στο Hong Kong για να δουν ένα πίνακα του Van Gogh που δεν έχει εκτεθεί εδώ και 60 χρόνια.

Ο πίνακας εκτίθεται εν όψη δημοπρασίας του από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να απολυθεί περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια. Η δημοπρασία θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου και θα αποτελέσει ένα τεστ για τη δύναμη, της αγοράς υψηλής τέχνης. Οι ανθισμένες καστανιές, γιατί αυτό είναι το έργο που φιλοτέχνησε ο Van Gogh, αυτό έγινε το Μάιο του 1890. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που δημιούργησε ο Ολλανδός καλλιτέχνης στις τελευταίες ημέρες της ζωής του στο γαλλικό χωριό Auvers-sur-Oise, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή 2 μήνες αργότερα σε ηλικία μόλις 37 ετών.

Και βέβαια η μία μετά την άλλη θεατρικές σκηνές της Αθήνας ανοίγουν, πολλές επαναλήψεις μετά από την επιτυχημένη πορεία που είχαν οι παραστάσεις την προηγούμενη σεζόν. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε με την κουζίνα του Arnold Wesker σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, που από αύριο ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Κιβωτός.

τον κεντρικό ρόλο ενσαρκώνει ο Μιχάλης Σαράντης, ο ήρωάς του, ένας άνθρωπος εκρηκτικός και εύθραυστος μαζί, ένας μάγειρας που προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος σε μια συνθήκη που δεν αφήνει χώρο ούτε για ανάσα αλλά ούτε και για όνειρο. Από αύριο λοιπόν η κουζίνα σε σκηνοθεσία Γιώργου Κούτλη μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Κιβωτός.

καυστικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη, η Καριάτιδα, μετά από την περσινή του επιτυχία, επιστρέφει από αύριο στο θέατρο Κάπα.

Σατήρα για την ελληνική πραγματικότητα σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη, κείμενο Γιώργος Καπουτζίδης, παίζουν Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιωακωβίδης, Αγορίτσα Οικονόμου και άλλοι πολλοί. Από αύριο λοιπόν και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Κάπα. Η Καριάτιδα επιστρέφει.

Θανάσης Ρέπας και Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου στη νέα τους παράσταση με τίτλο «Να ζει κανείς ή να μη ζει» του Μελ Μπρούκς από αύριο στο Θέατρο Λαμπέτη.

Η πραγματικά ξεκαρδιστική κωμωδία, η μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία του Mel Brooks, «Να ζει κανείς ή να μη ζει», ανεβαίνει στο θέατρο Λαμπέτη σε απόδοση και σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, και στη σκηνή ένας μεγάλος θείασος: Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέπας, Παντελής Καναράκης, Αλίνα Κοτσοβούλου, Θάνος Μπίρκος, Κωνσταντίνος Γιάννης, Γιώργος Δεπάστας, Άννα Κουρή. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Λαμπέτη, «Να ζει κανείς ή να μη ζει», του Mel Brooks, σε σκηνοθεσία των Ρέπα Παπαθανασίου.

Μια παράσταση που περισσότερο από μισό εκατομμύριο στη Γαλλία την είδαν και ήταν και υποψήφια για τα βραβεία Μολιέρ, παρουσιάζεται για πρώτη φορά από αύριο στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αληθερόπουλου. Πρόκειται για το έργο «Ακριβή μας γονείς». Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και Ελένη Κούρκουλα πρωταγωνιστούν σε αυτή την παράσταση που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Ελλάδα. Από αύριο λοιπόν και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και την Ελένη Κούρκουλα σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αληθερόπουλου.

Η ανθρώπινη φωνή του Ζαν Κοκτό στο θέατρο Αλκμίνη για τρίτη χρονιά. Ένας σπαρακτικός μονόλογος για μια γυναίκα, μια φωνή και ένα τηλέφωνο. Ερμηνεύει η Κατερίνα Φελά. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Αλκμίνη για τρίτη χρονιά, η ανθρώπινη φωνή του Ζαν Κοκτό.

Τα πράγματα για μας σήμερα εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Αύριο προβλέπεται μάλλον μέσα στη νύχτα να ενταθεί η κακοκαιρία, γι' αυτό όλοι να είμαστε προσεκτικοί και κυρίως βέβαια στις περιοχές που θα κινηθεί, Σποράδες, Κυκλάδες και Αιγαίο. Λοιπόν, να ευχηθούμε να έχουμε μια ήρεμη και ήσυχη νύχτα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Ερυσφαέλου και μετά Αλέξανδρος Λαχανάς. Γεια σας, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το ρόλο της πρέσβυρας στον ΗΠΑ στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει πως δεν υπήρξε μέλος της οικογένειάς του και ότι δεν του άρεσαν τα όσα διάβασε σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά με την Guilfoyle για την υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ψευδής χαρακτηρίζει τις καταγγελίες σε βάρος της η Kimberly Guilfoyle με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, ανακοινώνοντας και την παραίτησή της και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, αναφέρεται στα επιτεύγματα της θητείας της, την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία. Η αποχώρηση της Guilfoyle δεν φαίνεται να κλείνει την υπόθεση στην Ουάσιγκτον. Μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστηρίζουν ότι η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας από το Κογκρέσο. Αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης προκαλούν οι εξελίξεις, με την κυβέρνηση να δέχεται κριτική για τους χειρισμούς της και τη στάση που τήρησε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πασόκ, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Ελλάς τοποθετούνται για την υπόθεση, θέτοντας ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας με καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητεί από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις. Προβλήματα στους δρόμους της Αττικής προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, με την τροχιά να ανακοινώνει διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε Μέγαρα και Πικέρμη. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια, στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία. Το επίδομα θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, ενώ αύριο θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Ένα δεξαμενόπλοιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκαν από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε απόψε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας των Θαλάσσιων Μεταφορών. Δεν διευκρινίστηκε αν από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα. Αισιοδοξία ότι η Τουρκία θα εξασφαλίσει θετική απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για 6 μαχητικά F-35, αλλά και ότι θα έρθουν σύντομα οι αμερικανικές κυρώσεις, εξέφρασε ο Τούρκος Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Σε δηλώσεις του στο CNN Turks της ΗΠΑ, ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι το ιδιαίτερα καλό κλίμα στις σχέσεις Ερντογάν και Τραμπ διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον.
0: Καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Καλησπέρα σας. Ακούτε Air News Radio στους 105.8. Είναι κοντά σας το νυχτερινό Express, όπως πάντα τέτοια ώρα, λίγο μετά τις 12, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μέχρι τις 2 θα σας συντροφεύσουμε με καλή παλιά ελληνική μουσική και τραγούδια. Μηχανοδηγός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, όπως πάντα. Σταθμάρχης απόψε ο Νίκος Μαυριδόπουλος, στο 27ο ταξίδι μας. Ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας. Σήμερα γιορτάζει ο Ιγνάτιος, ξημερώνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026. Ο Ιγνάτιος, σπάνιο όνομα, αλλά υπάρχουν. Ειδικά κάτι παλιοί που κρατούσαν τα θρησκευτικά ονόματα. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά λοιπόν. Η ανατολή του ήλιου, αν το επιτρέψουν τα βαριά σύννεφα, στις 7:32 λεπτά και οι ειδήσεις στις 6:49. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Όρασης, δηλαδή η Παγκόσμια Μέρα κατά της τύφλωσης. Και σαν σήμερα, το 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, ο γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί με δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. Το 1962 ξεσπάει η πυραυλική κρίση στην Κούβα όταν αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος φωτογραφίζει σοβιετικά πυρηνικά όπλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατεί πανικός για επικείμενο πυρηνικό πόλεμο. Το 1964, Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το 1976, ο Γιώργος Καματερός κάθεται στο σκαμνί για το θαυματουργό νερό του. Το θυμόσαστε, που υποτίθεται ότι θεραπεύει τον καρκίνο. Το 1990 έχουμε δημοτικές εκλογές. Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης, στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος και στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης. Το 1994 απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης στους Γιασέρα Ραφάτ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες για τη Συμφωνία του Όσλο σχετικά με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στις γεννήσεις, το 1890 γεννιέται ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ, Αμερικανός στρατηγός και μετέπειτα 34ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1927 γεννιέται ο Ρότζερ Μουρ, ο πασίγνωστος διάσημος Άγγλος τοπιός που έγινε γνωστός κυρίως για το ρόλο του ως James Bond, πράκτορ 007. Σαν σήμερα, το 1977 πεθαίνει ο Μπιγκ Κρόσμπι, ένας άλλος κορυφαίος Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Το 1990 ο διάσημος Αμερικανός συνθέτης έγραψε κυρίως μουσική για κινηματογράφο, Λέοναρντ Μπερνστάιν. Το 1995 η εμβληματική κορυφαία Ελληνίδα δημοσιογράφος Ελένη Βλάχου. Το 2004 αφήνει την τελευταία του πνοή ο Βλάσης Μπονάτσος, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής. Και το 2022 πεθαίνει ο Δής Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και του Πεκίνου, στο Τάεκ Βοντό, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, μόλις σε ηλικία 43 ετών από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Φίλες και φίλοι, συνταξιδιώτες μου, επιβιβαστήκατε στο νυχτερινό Express. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες όλο, δύο λέξεις, Earth News, μία λέξη, Radio, δεύτερη λέξη, όλα με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Messenger, Alex Λαχανάς, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Λιβοσκόπουλο, γιατί όχι.

Λοιπόν, το μπορεί ήταν μια σύνθεση tweet του Τόλι Βοσκόπουλου από το 77, στις στίχους του Μίμη Θεόπουλου, μια ωραία μελαγχολική μπαλάντα. Είχε περιληφθεί στο άλμπουμ το «Είναι το κάτι που μένει», που είχε και το ομώνυμο, το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ ήταν το ομώνυμο τραγούδι που το είχε γράψει τη μουσική ο Νίκος Καρβέλας. Έγραφε ο Καρβέλας τα πάντα τότε, και λαϊκά και μπαλάντες. Δεν είχε πάει στην pop ακόμα, ούτε στη rock. Είναι ένα συνθέτης γενικά που γράφει τα πάντα ο Καρβέλας, να λέμε την αλήθεια τώρα. Το «Είναι το κάτι που μένει» περιλαμβάνει 13 λαϊκά τραγούδια και είναι από τους πιο εμπορικούς και ιστορικούς δίσκους του Βοσκόπουλου. Έχει το «Αυτή την ώρα», στις 32 του μηνός, τη «Φθινοπορεινή βροχή», τα «Λάθη», «Λάθη, πόσα έκανες λάθη», και αυτό του Καρβέλα. Πολλά από τα τραγούδια τα υπογράφει ο ίδιος ο Βοσκόπουλος σε στίχους Θεόπουλου. Ο Θεόπουλος ήταν μια πολύπλευρη προσωπικότητα της ελληνικής τέχνης. Ήταν επιτυχημένος στιχουργός και ηθοποιός και στενός φίλος και συνεργάτης του Βοσκόπουλου. Του συνέδε βαθιά φιλία και μάλιστα ο Θεόπουλος ήταν και κουμπάρος του. Τον είχε παντρέψει με τη Στέλλα Στρατηγού, την πρώτη γυναίκα του Βοσκόπουλου, την πρώτη σύζυγο του Βοσκόπουλου. Και βέβαια δημιούργησαν μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της δισκογραφίας. Ο Θεόπουλος έγραψε τους στίχους γι' αυτό, για το «Μπορεί», για το «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Έτσι, πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Τις αναμνήσεις, το «Αποκοιμήθηκα» που το τραγουδάει και ο Διονυσίου. Τα «Λόγια είναι περιτά» που το τραγουδάει ο Βοσκόπουλος με τη Μαρινέλα. Αρκετά. Και με καριέρα και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Ειδικά σε δεύτερους ρόλους βέβαια, δεν έκανε πολλές ταινίες κινηματογραφικές, αλλά έπαιξε σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις και στην τηλεόραση. Στις δεκαετία του 90 έπαιξε στο «Ρετυρέ», στους «Αυθαίρετους», στο «Κωνσταντίνο και Ελένης». Έφυγε το 2010 σε ηλικία 82 ετών από τροχαίο. Από τροχαίο, όχι από γυρατιά, από τροχαίο, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Αθήνα. Λοιπόν, ο κακός καιρός που προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι ήρθε σε μερικά σημεία με μεγάλη ένταση και περιμένουμε και τις επόμενες ώρες να χτυπήσει και στην Αττική. Υπάρχουν κλειστοί δρόμοι και εκτροπές κυκλοφορίας στο Πικέρμι, στο γνωστό σημείο στην οδό του Ήμερου Πεύκου, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων. Υπάρχει εκεί, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα, έχει δοθεί λωρίδα στο αντίθετο ρεύμα για να, μέχρι να καθαρίσουν τα νερά. Και στον Πειραιά, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλα προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ η Σκουζέ στον Πειραιά άνοιξε. Έχουμε και κλήσεις στην πυροσβεστική, αρκετές κλήσεις, κυρίως όχι για απαντλήσεις υδάτων, γιατί δεν έχουν πλημμυρίσει, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές, υπόγεια. Υπάρχουν όμως κλήσεις για κοπές δέντρων, γιατί φυσάει κιόλας, έχει μποφόρ. 15 τουλάχιστον κλήσεις στην Αττική, σε Αθήνα, Εγάλεο, Πέραμα, Διόνυσο, Φιλοθέη, και κάποιες αντλήσεις όχι σε σπίτια, σε αποθήκες, σε Αθήνα, Πειραιά, Άλυμο, Λαύριο, Αρτέμιδα. Από την Αρτέμιδα κάποιοι φίλοι στείλανε μηνύματα ότι μείναν πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Από την Εύβοια, παρότι βρίσκεται σε συναγερμό η Εύβοια, σε κόκκινο συναγερμό, δεν υπάρχει καμία κλίση μέχρι τώρα. Από τη Σκιάθο είχαμε κλίσεις για κοπές δέντρων, 3 κλίσεις, από το Βόλο 2 κλίσεις και από τη Χίο ακόμα άλλες 2 κλίσεις το μεσημέρι για κοπές δέντρων και 2 για αντλήσεις. Κάπως έτσι διαγράφεται το σκηνικό. Η νύχτα απόψε θα είναι σε πολλές περιοχές δύσκολη. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να ενταθούν τα φαινόμενα. Μέχρι τώρα είπαμε τοπικά. Θα πούμε και για τα σχολεία, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση σχετικά με τα σχολεία. Η κόρη μου ήρθε και μου είπε σήμερα: «Δεν έχουμε σχολείο», λέει, «αύριο, μπαμπά». «Πώς δεν έχουμε», λέω, «γιατί?». «Α», λέει, «έχει κυκλοφορήσει κάτι ότι δεν έχουμε, ξέρετε, σκασιαρχείο». Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, όλα τα σχολεία της Αττικής λειτουργούν κανονικά. Για να ξέρουν οι γονείς, να ξέρουν και τα παιδιά, θα πάνε κανονικά στο σχολείο αύριο. Με όλα τα μέτρα βέβαια προστασίας που συνεπάγεται μια
γερή μπόρα, μια βροχή που μπορεί να πέσει τις πρωινές, νωρίς τις πρωινές ώρες. Πάντως δεν υπάρχει απόφαση να κλείσουν τα σχολεία αύριο στην Αττική τουλάχιστον. Και αν υπάρξει απόφαση, δεν θα υπάρξει κεντρική απόφαση. Αυτές οι αποφάσεις δεν βγαίνουν από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε καν από την περιφέρεια. Ο κάθε Δήμος θα κρίνει αν υπάρχει ανάγκη στην επικράτειά του να κλείσουν τα σχολεία και θα κάνει εγκαίρως κάποια ανακοίνωση. Μέχρι πριν από λίγο που κοίταζα τις σελίδες, τις επίμαχες σελίδες στο διαδίκτυο, δεν είδα καμία κλίση για... δεν είδα καμία εντολή να κλείσουν σχολεία στην Αττική. Υπάρχουν σχολεία στην περιφέρεια, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα, ο Γιάννης πριν καλά-καλά ξεκινήσει η εκπομπή από τη Λιβαδιά. Φίλε Αλέξανδρε, λέει, χαίρετε και στους συνεργάτες. Το τρένο του Εξπρέ θα μας πάει και πάλι σε μαγικά μουσικά ταξίδια. Πάρα πολύ βροχή στη Λιβαδιά και γενικά στη Βιωτία. Ήχησε και το 112 να μας έδωσε και πληροφορία. Μου ζητάει ένα τραγούδι του Καφάση, του το υποσχέθηκα και θα το παίξω. Και του αρέσει και πολύ, όπως και εμένα, η Λίτσα Διαμάντη. Ναι, Γιάννη μου, δεν το κρύβουμε, είμαστε φαν, είμαστε θαυμαστές. Ο Νίκος από το δρόμο, δυσκολεύτηκα, λέει, νωρίτερα με τα δρομολόγια, γιατί σε μερικά σημεία το νερό φτάνει πάνω από το πεζοδρόμιο. Ναι, έριξε κάτι μπόρες το μεσημέρι και κράτησαν λίγο, αλλά έπεσε πολύ νερό. Φαντάζομαι, αν δεν υπάρχουν καθαρισμένα φρεάτια, αυτό το νερό λίμνασε μέχρι πριν από λίγο, μέχρι το απόγευμα. Και τώρα εδώ στη Μεσογείο, σε αρκετά σημεία λιμνάζει το νερό. Λοιπόν, να μην μιλάω πολύ, να δώσω το λόγο σε εσάς, να δώσω μάλλον το λόγο στη μουσική. Η μουσική μιλάει απόψε, όπως κάθε βράδυ. Πάμε στο επόμενο.

Λοιπόν, δύο νύχτες, μας είπε Μαρινέλα, ένα πολύ συγκινητικό έτσι τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 69 και συνδέεται κάπως με το προηγούμενο, γιατί το έγραψε και αυτό ο Τόλης Βοσκόπουλος σε στίχους αυτή τη φορά του Ηλία Λιμπερόπουλου. Περιλήφθηκε στο άλμπουμ της Μαρινέλας «Όταν σημάνει ασπερινός». Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι και το έκανε ακόμη πιο γνωστό ο Μητροπάνος το 76. Ο Μητροπάνος που το συμπεριέλαβε στο προσωπικό του δίσκο «Λαϊκά 76», δημιουργώντας μια τριλογία, ένα ποτ πουρί, από ένωσε δηλαδή τρία διαφορετικά κομμάτια σε ένα ενιαίο τραγούδι. Το «Δύο νύχτες» που τραγουδούσε η Μαρινέλα, το «Αλίμονο» που τραγουδούσε ο Κωστής Χρήστου και το «Θέλω απόψε να σου γράψω» που τραγουδούσε ο Θάνος Μπρατσιώτης. Εμείς επιμένουμε στις πρώτες εκτελέσεις, χωρίς να δικό το Μητροπάνο, η Μαρινέλα μου αρέσει καλύτερα και ο Χρήστου μου αρέσει καλύτερα στις εκτελέσεις, τις αυθεντικές, τις πρώτες εκτελέσεις. Και ενδιαφέρουσα είναι και η πρώτη εκτέλεση του Θάνου Μπρατσιώτη. Θα τα ακούσουμε λοιπόν αυτά τα τραγούδια χωριστά ένα-ένα από το νυχτερινό εξπρές. Η Μαρίνα από τον Πειραιά μου στέλνει τη καλησπέρα της και καλή εκπομπή. Βρέχει λέει εδώ στον Πειραιά, αλλά όχι πολύ. Ελπίζουμε να περάσει έτσι νύχτα για τον Πειραιά, γιατί βρέθηκε για ένα διάστημα, τουλάχιστον ένα μέρος του Πειραιά στο μάτι του κυκλώνα. Η μάχη, καλημέρα Άλεξ, μακάρι να είναι λίγη η κακοκαιρία, το ευχόμαστε κι εμείς. Να πω για τα σχολεία λοιπόν. Για τα σχολεία έχουμε αναστολή της διαζώσης λειτουργίας των σχολείων στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, στην Κεντρική Εύβοια, έτσι, με απόφαση του Δημάρχου Δελφίων Μεσαπίων. Και εννοείται και η ευρεφονηπιακή σταθμή και το σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα κλειστά θα μείνουν και τα σχολεία στη Σίμη και στη Σκιάθο και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός του νησιού και στη Σκόπελο. Δηλαδή από τις σποράδες στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στη Σίμη επίσης κλειστά τα σχολεία. Και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής και εκεί. Ακόμα, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην ΚΟ θα παραμείνουν επίσης κλειστά. Πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής και προσχολική αγωγή σε όλο το νησί. Έχουμε και απόφαση για τα Δωδεκάνησα. Όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αύριο, σήμερα δηλαδή Τετάρτη, εγώ επιμένω, έχω κολλήσει και λέω αύριο Τετάρτη, ξημερώνοντας λοιπόν Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Τελικά λοιπόν όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες θα παραμείνουν κλειστά. Ξέρετε γιατί το κύμα κακοκαιρίας κινείται νότιο-ανατολικά. Θα πάει δηλαδή προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και φεύγει σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα περάσει και πόσο θα περάσει από εδώ. Στην Εύβοια σίγουρα θα περάσει και μετά θα πάει για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οπότε προληπτικά τα σχολεία, έτσι το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων στις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία και βέβαια και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει η νύχτα και τι θα φέρει το ξημέρωμα. Λοιπόν, βροχερές καλησπέρες από την Ηλιούπολη, να ευχηθώ στους πυροσβέστες μας καλή δύναμη και προσοχή, λέει ο Σωτήρης. Ναι, έχεις δίκιο Σωτήρη μου. Οι πυροσβέστες βγάζουν πάντοτε τα κάστανα από τη φωτιά, είτε έχει φωτιές, είτε έχει πλημμύρες, είτε έχει φυσικές καταστροφές, είναι αυτοί που τρέχουν πρώτοι-πρώτοι. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άλκες της Πρωτοψάλτη και Έξοδος Κινδύνου.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Πείτε μου ότι δεν έχω άδικο που αγαπώ τόσο πολύ την έξοδο κινδύνου, αυτό το τραγούδι που εκπέμπει μια αστική μελαγχολία. Τι όμορφη μπαλάντα, πραγματικά από τα ωραιότερα τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Πανός. Και τους στίχους τους έγραψε Λίνα Νικολακοπούλου. Κυκλοφόρησε το 84 αυτό το τραγούδι. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψουν. Δεν έχει σχέση το τραγούδι με την έξοδο κινδύνου, την ταινία του Φόσκολου, που είχε βγει στους κινηματογράφους 4 χρόνια νωρίτερα, το 80. Δεν ακούστηκε το τραγούδι αυτό στην ταινία, καμία σχέση. Τη μουσική της ταινίας την είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός. Θυμόσαστε, πρωταγωνίστρια η Όλγα Καρλάτου, Κουκλάρα, ο συμπαστινόμος Ντέζη Αλεξίου, ο Γιώργος Φούντας, ο Αλμπέρτο Σκενάζη, τότε που ήταν πραγματικά σπουδαίος, και guest star και ο Νίκος Κούρκουλος. Μεγάλο cast ηθοποιών, αστυνομικό περιπέτεια, θρίλερ, ερωτικό τρίγωνο, όλα τα πάντα τα είχε. Ήταν κλασική η ταινία του Φόσκολου. Λοιπόν, σας θυμίζω, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, και Alex Λαχανάς με λατινικούς επίσης χαρακτήρες στο Messenger. Περιμένω τα μηνύματά σας. Για το νυχτερινό εξπρές περιμένει τα μηνύματά σας. Και όσο εσείς πληκτρολογείτε, εγώ καλησπερίζω στο στούντιο την Ντέμι Χατζή. Ντέμι, καλώς ήρθες στην
3: καλησπέρα.
2: Εκπομπή μας. Μ' αρέσει που σε βλέπω κάθε φορά εδώ, σε χαρούμενος άνθρωπος και γελαστός. Λοιπόν, αλλά δεν θα μας πεις κάτι ευχάριστο, δυστυχώς. Είναι συγκινητική αυτή η περιπέτεια που περνάει ο Πάπας, έτσι?
3: Ναι, είναι άσχημα τα νέα για τον Πάπα. Ο Πάπας Λέων ο 14ος διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού. Πρόκειται για αδενοκαρκίνωμα. Ο Ποντίφικας, που είναι 71 ετών, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης. Η επέμβαση διήρκεσε περίπου 1,5 ώρα.
2: Του αφαιρέσανε, ξέρουμε κάποια...
3: Αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα.
2: Α, μάλιστα, γιατί δεν αφαιρείται το όζο μόνο, αφαιρείται και ένα μέρος του πνεύμονα από ό,τι ξέρω σε αυτές τις επεμβάσεις.
3: Ακριβώς. Οι γιατροί λοιπόν προχώρησαν στην αφαίρεση του προσβεβλημένου τμήματος του πνεύμονα, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το ακριβές στάδιο της νόσου, ούτε αν έχουν προσβληθεί οι λεμφαδένες. Τώρα, ογκολόγοι που επικαλείται το Associated Press επισημαίνουν ότι εφόσον ο καρκίνος είναι εντοπισμένος και δεν έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες, η πρόγνωση μπορεί να είναι πολύ καλή.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αν περιοριστεί εκεί και δεν έχει κάνει μεταστάσεις.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι το επικίνδυνο, οι μεταστάσεις. Αν δεν έχει κάνει μεταστάσεις, μπορεί κάποιος και με ένα πνεύμονα να ζήσει. Και εδώ μιλάμε για έναν λοβό, άρα 1,5 πνεύμονα έχει ακόμα ο Πάπας.
3: Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αν ο Πάπας θα χρειαστεί πρόσθετη θεραπεία όπως χημειοθεραπεία. Ο όγκος, να σας πω, ότι εντοπίστηκε σε προληπτικές εξετάσεις, δεν είχε κανένα απολύτως σύμπτωμα. Μόλις συνήλθε από την άρκωση, ήταν καλά, ζήτησε να φάει βραδινό. Και να σας πω ότι το Βατικανό έχει ακυρώσει τις δημόσιες ακροάσεις του έως τις 20 Οκτωβρίου.
2: Εννοείται.
3: Θα παραμείνει ο άνθρωπος όσο χρειάζεται στο νοσοκομείο για να συνέλθει.
2: Έχει καλές σχέσεις με το Θεό ο Πάπας και θα τον βοηθήσει. Φαντάζομαι ότι όλη η Καθολική Εκκλησία είναι επιποδός και οι πιστοί, δεν ξέρω αν έχουν σπεύσει στο νοσοκομείο, αλλά σίγουρα στο Βατικανό
3: περίμεναν, ναι. Το απόγευμα που θα γινόταν η επέμβαση.
2: Είδα μερικά πλάνα στη τηλεόραση.
3: Λοιπόν,
2: πήγε όρθιος, κανονικά,
3: όρθιος,
2: μια χαρά.
3: Ναι, ναι, περπατούσε, φαινόταν πολύ καλά. Μα σας λέω, δεν είχε κανένα σύμπτωμα. Τον περίμεναν μέλη του προσωπικού και πολλοί πιστοί που θέλησαν να του ευχηθούν να έχει καλή εξέλιξη με την υγεία του και να αναρρώσει γρήγορα.
2: Μακάρι, γιατί είναι νέος άνθρωπος, 71 ετών και μόνο πόσο είναι, ένα χρόνο στη.
3: Από τον περασμένο Μάιο, αν θυμάμαι καλά.
2: Λιγότερο από ένα χρόνο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει Ντέμι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μείνε λίγο μαζί μας αν θέλεις να ακούσεις και εσύ την

Ξέρετε, πάντοτε μου αρέσουν τα τραγούδια που οι τραγουδιστές λένε λα λα λα, που δεν υπάρχουν πια σήμερα. Αυτό το τραγούδι της Άννας Βύση κυκλοφόρησε το 80 σε μουσική Μίνου Μάτσα και στίχους Δημήτρη Ατρόπουλου και ήταν το τραγούδι των τίτλων της ομώνυμης σειράς της ΕΡΤ, Μεθυσμένη Πολιτεία, σε σκηνοθεσία Κώστα Λιχναρά. Ήταν η μεταφορά του βιβλίου του Σωτήρη Πατάτζη από το 1948. Ωραία μεταφορά, ωραία απόδοση. Πραγματικά η Βέρα Κρούσκα ήταν η πρωταγωνίστρια και ο Γιάννης Βόγλης. Οι πιο παλιοί θα το θυμούνται. Ήταν από τις καλές σειρές, θρυλική σειρά για την ΕΡΤ τότε. Λοιπόν, αναπόφευκτα θα μιλήσω και για λίγο για αθλητισμό σήμερα, γιατί είχαμε δύο τεράστιες νίκες των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός πέρασε τρένο με πέμπτη νίκη και από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Την κράτησε στους 55 πόντους, άμυνα που τσακίζει κόκαλα κανονικά, έτσι. Με κορυφαίο τον Χέις Ντέιβις και τον Ερνάν Γκόμες, αυτοί οι δυο ήταν οι διψήφοι και ο Παναθηναϊκός έβαλε 72-55 κέρδισε την Παρτιζάν και προελάβνει στην Ευρωλίγκα. Αλλά σίγουρα την πιο μεγάλη νίκη την έκανε ο Ολυμπιακός, όχι μόνο γιατί η Βαλένθια ήταν πρώτη και αίτητη, αλλά κυρίως για τον τρόπο που την πέτυχε. Πέτυχε στην παράταση με 102-97, ενώ έχανε με 28 πόντους. Καλά το ακούσατε, έχανε με 28 πόντους. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε φάει 59 πόντους και είχε βάλει 34. Έχανε με 25 πόντους δηλαδή από το ημίχρονο. Και τελικά στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στην τρίτη περίοδο και στην τέταρτη, έκανε την ανατροπή, έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία και στην παράταση, κέρδισε με 5 πόντους 102-97 και έτσι πρώτος ο Παναθηναϊκός 5 βαθμούς, δεύτερος ο Ολυμπιακός με ο Παναθηναϊκός με 5 νίκες, συγγνώμη, και δεύτερος ο Ολυμπιακός με 4-1. 4 νίκες δηλαδή και 1 ήττα. Ισόβαθμος νομίζω με τη Βαλένθια και με την Φενέρ. Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως οι ελληνικές ομάδες έκαναν για μια ακόμη φορά αίσθηση στην Ευρώπη. Είχαμε και Champions League και μπήκαν πάρα πολλά γκολ. Να έχουμε να λέμε, Ίντερ Μπριζ, προσέξτε, 3-4. Ίντερ Μπριζ, καλά ακούσατε, 3-4. Βίκινγκ, Μπάγερν, 3-3. Γαλατά Σεράι Μπαρτσελώνα, 1-4. Το μόνο παιχνίδι που τελείωσε με ένα γκολ ήταν Λιψία Αϊτχόβεν 1-0. Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, Άρσεναλ Λίλ 3-0, Ατλέτικο Μάτσεστερ 2-0, Λαν Σπόρτινγκ 0-2 και Σαμπάχ Σλάβια 2-0. Ίντερ Μπριζ 3-4, αυτό μου κάθισε εμένα πάρα πολύ. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, ακούτε πάντοτε το νυχτερινό Express. Α, ξέχασα να πω τους κορυφαίους του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο ήταν που γύρισε στη Βαλένθια όπου έπαιζε μέχρι πέρυσι και έγινε, αποθεώθηκε από τον κόσμο. Τουλάχιστον οι Ισπανοί ξέρουν να σέβονται τους παλιούς αθλητές τους. Έβαλε 26 πόντους και 23 έβαλε ο Φουρνιέ που δεν είχε βάλει κανέναν πόντο στο πρώτο ημίχρονο και τους έβαλε μαζεμένους 23 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι για να λέμε και τους σκόρες. Λοιπόν, ξαναλέω τα μηνύματα. Έχω να διαβάσω δύο μηνύματα ακόμα. Ναι. Ο Γιώργος από την Καβάλα λέει: εδώ δεν έβρεξε. Γιώργο μου, δεν ξέρω. Καλό είναι να βρέχει που και που. Αρκεί οι βροχές να μην είναι καταστρεπτικές, δηλαδή να μην είναι καταστροφικές, να μην δημιουργούν προβλήματα. Το να βρέχει, τη χρειάζεται και η γη τη βροχή και οι καλλιέργειες. Και εμείς οι ίδιοι τη χρειαζόμαστε τη βροχή. Να γεμίζουν και τα ταμιευτήρες, να έχουμε νεράκι. Αλλά όχι να γίνονται καταστροφές. Και η Μέρη από τη Θεσσαλονίκη, τις καλησπέρες της και εύχεται μια όμορφη βραδιά να περάσουμε χωρίς προβλήματα. Σε ευχαριστούμε, Μέρη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ακούσουμε, να αλλάξουμε λιγάκι, να φύγουμε από τις μπαλάντες και να πάμε σε κάτι πιο έντονο. Πάμε σε Λεωνίδα Βελή.

Οτιδήποτε έγινα στη ζωή μου το χρωστάω σε αυτό το τραγούδι, είπε ο Λεωνίδας Βελής, που είχε ήδη μια καριέρα πριν ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος του δώσουν το τραγούδι αυτό να το τραγουδήσει. Αλλά πραγματικά είπε ότι δεν το είπε ο ίδιος, αντικειμενικά ήταν ένα από τα καλύτερα λαϊκά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι αμφισβητείται αυτό. Από το 87 κυκλοφόρησε και όσο το ακούμε κάθε φορά μας θυμίζει πολύ τον Καζαντζίδη, η φωνή του τέριαζε πάρα πολύ. Ο ίδιος ο Καζαντζίδης τον είχε ξεχωρίσει και τον εκτιμούσε βαθύτατα και τον είχε βοηθήσει και όλα στα πρώτα του βήματα, τον Λεωνίδα Βελή που τραγούδισε κι άλλα σημαντικά τραγούδια. Θα ακούμε συχνά Λεωνίδα Βελή. Σε εκείνο το δίσκο είπε και το, αν θυμάμαι καλά, με το στόμα γεμάτο φιλιά. Είναι αξιόλογος, πραγματικά αξιόλογος, και αυτό το μέταλλο στη φωνή του είναι πραγματικά μοναδικό. Ήθελα να πω δύο λόγια γιατί πραγματικά αυτό με τη βροχή εδώ το μεσημέρι ήμουνα λίγο αρκετά θυμωμένος όταν ήρθα να δουλέψω την πρώτη βάρδια, τη μεσημεριανή βάρδια για την τηλεόραση, γιατί κάθε φορά που αρχίζει να βρέχει επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο εδώ τουλάχιστον στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, μετατρέπονται σε ποτάμι.

Στη δουλειά με γαλότσες. Μια εικόνα λες και ήμουνα βετεράνος του εμφυλίου πολέμου στην Αμερική του 1860-62, πότε ήταν. Τελικά πρέπει να έρθει η κακοκαιρία για να θυμηθούμε ότι υπάρχουν φρεάτια στους δρόμους μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τα φύλλα, τα σκουπίδια, η λάσπη, όλα τα υλικά που συσσωρεύονται στις χάρες των φρεατίων, δεν πρέπει να γίνεται εγκαίρως σε συντήρηση πριν ανοίξουν οι ουρανοί. Είμαστε 14 Οκτωβρίου, μέσα φθινοπόρου ακριβώς. Τι περιμένουμε δηλαδή? Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει από τα τέλη του καλοκαιριού. Και δεν μιλάμε για μια λακκούβα γεμάτη νερό, μιλάμε για οδηγούς που μπορεί να χάσουν τον έλεγχο των αυτοκινήτων τους, για μοτοσυκλέτες που μπορούν να βρεθούν στο έδαφος, για ηλικιωμένους ανθρώπους που περπατάνε στον δρόμο και δεν μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Και αυτοί πληρώνουν το λογαριασμό κάθε φορά. Με το χρόνο, το χαμένο, την ταλαιπωρία, με τις ζημιές και ακόμη και με την ίδια την ασφάλειά μας. Δεν ζητάμε, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Τακτικό καθαρισμό των φρεατίων. Μια-δυο φορές το χρόνο. Όσο χρειάζεται, δηλαδή επιθεώρηση των δικτύων αποχέτευσης, των ομβρίων. Η έγκαιρη απομάκρυνση των σκουπιδιών δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στοιχειώδεις υποχρεώσεις των δήμων μιας οργανωμένης πόλης. Εντάξει, δεν οφείλονται όλες οι πλημμύρες σε βουλωμένα φρεάτια, αλλά σήμερα δεν έβρεξε τόσο ραγδαία στην Αττική. Τουλάχιστον εδώ στην Παρία Αγία Παρασκευή έβρεξε ένα τέταρτο, έριξε μπόρα, καταιγίδα πραγματική. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ρωτώ, ποιος ελέγχει αν τα φρεάτια καθαρίζονται? Πότε έγινε τελευταία συντήρηση? Δεν ζητάμε, ζητάμε τα αυτονόητα. Να μπορούμε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια, να μην μετατρέπεται κάθε βροχή σε δοκιμασία και τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται εκ των υστέρων, όταν είναι αργά δηλαδή. Η πρόληψη δεν αρχίζει όταν πέσουν οι πρώτες σταγόνες, αρχίζει πολύ νωρίτερα, με σχέδιο, με έλεγχο, με συντήρηση, με ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Η βροχή δεν φταίει επειδή πέφτει. Το ερώτημα είναι αν εμείς έχουμε φροντίσει να υπάρχει μια πόλη που μπορεί να την αντέξει. Τίποτε άλλο. Ήθελα να τα πω, τι να κάνουμε. Έλα, πάμε να ακούσουμε Μαρινέλα λιγάκι. Όχι. Δεν είναι Μαρινέλα, είναι Νίκος Νομικός, ακόμα καλύτερα.

Λοιπόν, το τραγούδι το γράψανε οι Pixlax. Ίσως καταλάβατε από τον ήχο. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας των 90 οι Pixlax είχαν αρχίσει να καθιερώνονται και έγραψαν αυτή τη μουσική ο Πιάτσικας, ο Στόκας και ο Ξηδούς και τους στίχους. Και τότε κατάλαβαν, αφού το είχαν γράψει, ότι το κομμάτι ήταν λαϊκό κυρίως και δεν τέριαζε στο δικό τους τον ροκ, ας πούμε, εναλλακτικό ήχο που τους είχε καθιερώσει. Έτσι λοιπόν, αντί να το κρατήσουν για τον εαυτό τους, αποφάσισαν να εμπιστευτούν μια καθαρόεμη λαϊκή φωνή και επέλεξαν τον Νίκο Νομικό. Μπήκαν στο στούντιο με τον Νομικό, επιμελήθηκαν την παραγωγή και αυτό ήταν το αποτέλεσμα, το μαγικό αποτέλεσμα θα λέγαμε, γιατί το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 94 στο δίσκο «Άσε με να σε λέω θάλασσα» ήταν πραγματικά συγκλονιστική, η ερμηνεία του Νομικού με αυτή τη φωνή, τη γεμάτη πόνο και παράπονο, και σε συνδυασμό με την ροκ αλλά και λαϊκή ταυτόχρονα ενορχίστρωση, το έκανε τεράστια επιτυχία. Το τραγούδισαν κι άλλοι ερμηνευτές αργότερα. Το 20 ο αδικοχαμένος ο Γιώργος Μαζονάκης το παρουσίασε σε μια unplugged εκτέλεση που αγαπήθηκε πολύ, ακουστική εκτέλεση. Επιβεβαίωσε ότι η καλή μουσική δεν έχει στεγανά. Ένα τραγούδι γραμμένο από ροκάδες έγινε από τα πιο αγαπημένα λαϊκά κομμάτια της δεκαετίας των 90. Λοιπόν, πλησιάζουμε στην ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς 5 λεπτάκια θα είμαστε πάλι μαζί. Earth News Radio στους 105 και 8. Στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο Messenger, μην ξεχνάτε. Earth News Radio και Alex Λαχανάς, όλα τα πάντα με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για τις δραστηριότητες της κυρίας Guilfoyle πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Η ίδια σε ανάρτησή της, ανακοινώνοντας την παρέτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την της. Μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας από το Κογκρέσο. Οι εξελίξεις και η παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβη προκαλούν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, στην Οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν για τη χειμερινή περίοδο οι 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν το μεσημέρι. Τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης προκαλούν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Τις προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε εκθέσεις που δημοσιοποίησε χθες, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξυγειάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους, καθώς προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η κρίση θα καταστεί αδύνατη η στήριξη των πολιτών. Για την Ελλάδα το Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός για φέτος θα κλείσει στο 4,2%, αυξημένο σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού, με το ρυθμό ανάπτυξης να κινείται στο 1,8%. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Χθες στη Γαλλία, μαθητές και εργαζόμενοι που απεργούσαν ενώθηκαν σε κοινή διαμαρτυρία με εκτεταμένες συμπλοκές ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία. Στην πλατεία Συντάγματος θα διανυκτερεύσουν απόψε φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Νωρίτερα απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η αίτηση εξαίρεσης κατά της ανακριτρίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Από 15 ως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 ως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του.
3: Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Earth News Radio 105,8.

Γιατί φοβάσαι λοιπόν, γνωστό και με το τίτλο «Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου», από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της Μαρινέλλας και ατμοσφαιρικές, κυκλοφόρησε το 1975 στο δίσκο της Μαρινέλλα «Για πάντα». Αυτό το τραγούδι έχει ένα παρασκήνιο, είναι μια διεθνή συνεργασία με ελληνική υπογραφή, έτσι. Είναι μια, η ελληνική διασκευή μιας παγκόσμιας επιτυχίας που ερμήνευσε ο σπουδαίος ο Ντέμις Ρούσος την ίδια χρονιά, το 1975. Τίτλος της ήταν «From Souvenirs to Souvenirs». Και τη μουσική την έγραψε Έλληνας, ο Στέλιος Βλαβιανός, που ζούσε στο Παρίσι και ήταν ο βασικός συνθέτης και ενορχιστρωτής πίσω από τις τεράστιες όλο επιτυχίες του Ντέμι Ρούσου στη διεθνή σκηνή. Όταν αποφασίστηκε να μεταφερθεί το τραγούδι στα ελληνικά για τη φωνή της Μαρινέλλας, τους στίχους ανέλαβε ποιος άλλος, Πυθαγόρας. Και αντί για μια απλή μετάφραση του αγγλικού κειμένου που μιλούσε για αναμνήσεις, souvenirs, ο Πυθαγόρας έγραψε αυτό το συγκλονιστικό, το γεμάτο πάθος ερωτικό ποίημα: «Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου, φίλε μου, άντρα και αγέρα μου». Λοιπόν, να διαβάσω ένα-δυο μηνυματάκια σας ακόμη. Ο Βασίλης από Καλλιθέα λέει: «Τα σπάς και πάλι απόψε, τραγουδάρες μας παίζεις». Ευχαριστώ, Βασίλη μου, ό,τι μπορώ κάνω. Ο Παναγιώτης: «Καλημέρα σας κύριε Λαχανά, θέλετε να κάνετε», λέει, «μια ριζοσπαστική αλλαγή στο πρόγραμμα με τα ωραία τραγουδάκια που επιλέγετε. Αν μπορείτε, βάλτε ένα ωραίο το δημοτικό τραγούδι «Οι Γιώργηδες» με το Δημήτρη Ζάχο. Ό,τι και να επιλέξετε, πάντως η συντροφιά που μας κρατάτε είναι ανεκτίμητη. Κάποια στιγμή θα κάνω ένα πρόγραμμα με δημοτικά, σίγουρα, φίλε Παναγιώτη. Θέλω και γνωρίζω αρκετά για τη δημοτική μουσική, μην νομίζεις, και εγώ από εκεί, από τα μέρη σας κατάγομαι, από τη Δυτική Ελλάδα, οπότε μεγάλωσα και τα παιδικά μου χρόνια εκεί και έχω πάει σε πολλά πανηγύρια και γνωρίζω και από παραδοσιακά τραγούδια και από παραδοσιακούς ερμηνευτές. Ο Δημήτρης Ζάχος ήταν ένας από αυτούς. Ναι, κάποια στιγμή, ένα βράδυ, θα κάνω μια εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο δημοτικό τραγούδι. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας, έρχεται και χειμώνας. Θα τα λέμε τακτικά και ακούω το αίτημά σας, δηλαδή το ακούμε ενδιαφέρον πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τζένι Βάνου, φυσικά.

Μαύριο κύριε λοιπόν, μας είπε Τζένι Βάνο από το 73, ένα τραγούδι, ωραίο τραγούδι, από τα γνωστά της της Τζένις Βάνο, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Τζένις Βάνου. Το έγραψε ο Τόλης Βοσκόπουλος και τους στίχους ο Μίμης Θεόπουλος, ο κουμπάρος του που λέγαμε νωρίτερα. Δυνατή ερμηνεία πραγματικά και ένα πολύ ωραίο συναισθηματικό τραγούδι. Earth News Radio στο Viber, περιμένει τα μηνύματά σας, όλα με λατινικούς χαρακτήρες, Earth News Radio, και στο Messenger, Alex Λαχανάς, και αυτό με λατινικούς χαρακτήρες, περιμένω να μου πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι παρατηρήσεις έχετε για το νυχτρινό Express, πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο. Μιλώντας νωρίτερα με το φίλο από το Αγρίνιο, έχω μια σημαντική είδηση για όσους σκέφτονται να αφήσουν την Αθήνα ή κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο και να πάνε στην ελληνική περιφέρεια να εγκατασταθούν. Το πρόγραμμα λοιπόν μετεγκατάστασης επεκτείνεται σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες και η οικονομική ενίσχυση είναι 10.000 ένα νοικοκυριό. Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα? Ο Εύρος, Σουφλίδη, Δημότυχο, Ορεστιάδα, η Δράμα. Η Δράμα, το Δοξάτο, το Κάτω Νευροκόπη, το Παρανέστη και η Προσοτσάνη. Νομός Φλόρινας, η Φλόρινα, το Αμίντεο και η Πρέσπες. Το Κιλκής, η Δήμη Κιλκής και Παιωνίας. Στις Σέρες, η Δήμη Σερών, Αμφίπολης, Βυσαλτίας, Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας, Νέα Ζύχνης και Συντικής. Στην Πέλα, η Έδεσα, η Αλμοπία, η Πέλα και η Σκίδρα. Στην Καστοριά, η Καστοριά, το Άργος Ορεστικό και το Νεστόριο. Στο νομό Κοζάνης, η Κοζάνη, η Ορδαία, το Βόιο, τα Σέρβια και το Βελβεντό. Στα Γρεβενά, στο νομό Γρεβενών, τα Γρεβενά και η Δεσκάτη. Στα Ιωάννινα, επιλεγμένοι δήμοι και δημοτικές ενότητες, το Ζαγόρι, η Κόνιτσα, το Μέτσοβο, το Πογόνι και η δημοτική ενότητα Παμβότιδας. Και στη Θεσπρωτεία, η Δήμη Σουλίου και Φιλιατών. Όσοι λοιπόν το αποφασίσετε, η πρώτη δόση των 5.000 καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και προβλέπεται και δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης και η δεύτερη δόση αφού συμπληρωθεί ένα έτος αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην περιοχή. Μπορούν να πάνε να μετακατασταθούν άτομα που ζουν και μόνα τους ακόμη, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, και οικογένειες με ζευγάρια, με ή χωρίς παιδιά, έτσι. Φυσικά προβλέπονται δικαιολογητικά, μπορείτε να μπείτε στο πρόγραμμα του Υπουργείου, μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Υπάρχουν πληροφορίες. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι θα κάνουμε στη ζωή μας, να δούμε αν μπορούμε να μετακομίσουμε, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να φύγουμε από τα αστικά κέντρα και να δώσουμε και πάλι πνοή στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Λίτσα Διαμάντη, η αγαπημένη μου.

Και τότε λοιπόν ήταν φυσικά ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, φέρνει την υπογραφή του μεγάλου αυτού δημιουργού, μουσική και στίχη. Το εμπιστεύτηκε στη Λίτσα Διαμάντη. Δεν είχαν μεγάλη συνεργασία, μια μικρή, πολύ μικρή συνεργασία. 2-3 κομμάτια της είχε δώσει ο Άκης Πάνου. Ήταν διαφορετικό το στυλ που τραγουδούσε η Διαμάντη από τα αυστηρά, δωρικά θα έλεγα, τραγούδια του δημιουργού. Η Διαμάντη είχε συνδεθεί κυρίως με άλλους δημιουργούς όπως ο Κατσαρός, ο Νικολόπουλος, αλλά αυτή η σύντομη συνάντησή της με τον Πάνο απέδειξε ότι μπορούσε να υπηρετήσει με απόλυτο σεβασμό και το πιο απαιτητικό καθαρόαιμο λαϊκό ρεπερτόριο. Είδα το απόγευμα σε ένα βίντεο που παίξαμε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον στο Χονγκ Κονγκ για έναν πίνακα του Βαν Κονγκ που εκτίθεται εκεί και λέγεται Ανθισμένες Καστανιές. Σύμφωνα με το Reuters, ο πίνακας δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια για περισσότερα από 60 χρόνια και πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον Νίκο Σόθμπι στη Νέα Υόρκη σε ένα μήνα, στις 18 Νοεμβρίου, τώρα τον άλλο μήνα. Προσέξτε τώρα, η εκτιμόμενη τιμή του φτάνει περίπου τα 180 εκατομμύρια δολάρια. Η ιστορία του πίνακα μας γυρίζει στο Μάιο του 1890, σε ένα μικρό χωριό κοντά στο Παρίσι, όπου ο Βαν Γκόγκ είχε μόλις εγκαταλείψει το θεραπευτήριο του Σαν Ρεμί, όπου είχε περάσει ένα δύσκολο χρόνο, και αναζητούσε μια νέα αρχή. Έτσι, μέσα στην ανοιξιάτικη φύση, βρήκε ένα θέμα που τον συγκινούσε βαθιά: τα δέντρα που ανθίζουν, τα χρώματα που επιστρέφουν και τη ζωή που επιμένει να αναγεννιέται. Και μάλιστα ήταν μια περίοδος που ζωγράφιζε με εκπληκτική ένταση και δημιουργούσε δεκάδες έργα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ίσως γιατί καταλάβαινε ότι τελειώνει η ζωή του. Ο Βαν Γκόγκ πέθανε 29 Ιουλίου του 1890, λίγους μήνες μετά τη δημιουργία του πίνακα, και ήταν μόλις 37 ετών. Δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη φήμη και την τεράστια αναγνώριση που θα αποκτούσε το έργο του μετά το θάνατό του. Και αυτό είναι το παράδοξο της ιστορίας. Ένας πίνακας που έμεινε μακριά από τα μάτια του κοινού για δεκαετίες, γίνεται ξαφνικά το επίκεντρο χιλιάδων ανθρώπων. Στο Χονγκ Κονγκ, αν δείτε τις ουρές που κάνουν οι άνθρωποι για να τον δουν, που έρχονται, όχι, δεν είναι μόνο ντόπιοι, δεν είναι μόνο άνθρωποι της μικρής αυτής πόλης, νησιωτικής πόλης της από Ανατολής. Πηγαίνουν από άλλες, και ακόμη και από την Ιαπωνία, ακόμη και από την Αυστραλία. Γιατί η πραγματική του αξία μπορεί να μην βρίσκεται μόνο στα εκατομμύρια που μπορεί να πιάσει τη δημοσιότητα, την δημοπρασία, βρίσκεται στο ότι περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, ένας άνθρωπος που έζησε μέσα στη δυσκολία εξακολουθεί να μας συγκινεί με τα χρώματά του. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν νοερά μέχρι το Χονγκ Κονγκ, εκεί που οι άνθρωποι περιμένουν υπομονετικά στην ουρά επί ώρες για να αντικρίσουν ένα πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκόγκ για λίγα λεπτά. Ανθισμένες Καστανιές, ένα έργο που γεννήθηκε την άνοιξη του 1890, λίγο πριν από το τραγικό του τέλος. Earth News Radio λοιπόν, νυχτερινό Express, μηχανοδηγός όπως πάντα ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι.

Αυτό το ωραίο κλασικό λαϊκό τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1973, το ακούσαμε από τον Περικλή Περάκη, ποιος θα το πίστευε. Μουσική Στέλιο Σωτηρίου και στίχη Καλλιόπη Μαρμαρινού, με την επίβλεψη και του Αλέκου Καγιάντα που και αυτός συνέβαλε στους στίχους. Ήταν η πρώτη εκτέλεση, γιατί το τραγούδι απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα και αγαπήθηκε ξανά και ξανά από το κοινό. Το ξαναείπε ο Μανώλης Λιδάκης το 99 και ο Βασίλης Καράς το 2009, το ορμήνιασε με το δικό του το βαρύ, το χαρακτηριστικό τρόπο και το έκανε ξανά μεγάλη επιτυχία στα νυχτερινά κέντρα. Νίκο, έχεις σποτάκι, να βάλουμε σποτάκι? Όχι, προλαβαίνουμε να παίξουμε κι άλλο ένα κομμάτι και αυτό θα είναι Ελένη Βιτάλη.

0: 95,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, την ταχεία ακούσαμε, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της Βιτάλη, το είπε το 88, περιλήφθηκε στον πολύ γνωστό και επιτυχημένο δίσκο της «Τα Λαϊκά της Ελένης». Τη μουσική έγραψε ο Τάκης Σούκας και τους στίχους ο Νίκος Μπακογιάννης. Ένα ωραίο τσιφτεντέλι, αργό τσιφτεντέλι, πραγματικά, και μας αρέσει γιατί ταιριάζει και, στον τίτλο της εκπομπής. Ταχεία η Βιτάλη, νυχτερινό εξπρές εμείς, κάπου θα συναντηθούμε. Πάνω το εισιτήριο γράφει «Αγαπώ», έγινε σήμα κατά τεθέν του κομματιού, μια πιο αναγνωρίσιμη ατάκια της ελληνικής δισκογραφίας των 80's. Λοιπόν, σήμερα έφυγα από το σπίτι. Έφυγα 4 φορές από το σπίτι. Τη μία φορά έφυγα και γύρισα πίσω για να αλλάξω παπούτσι, όπως σας είπα, επειδή τα σκαρπινάκια μου θα γέμιζαν νερά, και γύρισα και φόρησα γαλότσες. Μετά ξαναέφυγα και λέω, δεν κλείδωσα. Και ξαναγυρίζω πάλι να κλειδώσω. Δηλαδή έκανα 4 δρομολόγια πριν πάω στη δουλειά. 2 τετράγωνα, έτσι είναι το σπίτι από τη δουλειά. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές μικρές της καθημερινότητας που λένε περισσότερα για μας από όσα φανταζόμαστε. Φαντάζομαι ότι έχετε φύγει όλοι από το σπίτι, έχετε κατέβει τις σκάλες, έχετε φτάσει στο δρόμο και ξαφνικά περνάει μια σκέψη από το μυαλό σας και σταματάτε. Κλείδωσα την πόρτα. Και γυρίζετε πίσω. Κοιτάζετε την κλειδαριά, τραβάτε το πόμολο για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει. Αλλά αλήθεια, πόσες φορές δεν σημαίνει αυτό στη ζωή μας? Να επιστρέφουμε ξανά και ξανά σε κάτι που κάναμε επειδή δεν είμαστε σίγουροι ότι το κάναμε σωστά. Ίσως επειδή το μυαλό μας ταξιδεύει αλλού. Ίσως επειδή γεμάτη έγνοιες την ημέρα δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Εσένα σου έχει συμβεί, Γιάννη?
3: Κατ' επανάληψη, καλημέρα.
2: Εντάξει, δεν το έχω εγώ μόνο δηλαδή αυτό το ψυχαναγκασμό.
3: Όχι, ναι, ακριβώς, είναι ψυχαναγκασμός. Επειδή όταν έμεινα στον Γκίζη μου μπήκανε στο σπίτι 7 η ώρα το πρωί, μου ρίξαν σπρέι και μου κλέψαν την τσάντα με το πορτοφόλι και τα έγγραφα όλα, μου είχε μείνει κουσούρι από τότε. Πολλές φορές ξεχνάω, ναι. Και ξέχανα και γύριζα πίσω να δω αν έχω κλειδώσει.
2: Έτσι, έτσι. Μια κλειδωμένη πόρτα γίνεται περισσότερο από μια πόρτα. Γίνεται η ανάγκη για ασφάλεια, η αγωνία να έχουμε τον έλεγχο, η δυσκολία να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, τον ίδιο, έτσι.
3: Και τι είμαστε? Ένα τίποτα, ψέματα. Σου έλεγα τώρα ότι έφυγε ένας φίλος.
2: Ναι.
3: Στα καλά καθούμενα. Πήγε στην Πάρο σε ένα φίλο του να τους δει. Ανέβηκε σε μια σκάλα να φτιάξει μια κάμερα. Ψηλή σκάλα, 7 μέτρα. Στραβοπάτησε, έπεσε κάτω. Χτύπησε στο κεφάλι και έμεινε εκεί που ήταν. 58 χρονών. Ήμασταν στον Αντένα μαζί, από τον Αντένα μαζί.
2: Μάλιστα. Άσπα. Τι να πει κανείς γι' αυτό?
3: Τίποτα. Να πει ότι έσκασα.
2: Γιάννη.
3: Τώρα... Σαν το σκυλί στα μπέλη πήγε. Τέτοιο πράγμα.
2: Πρέπει να κάνεις εκπομπή, Γιάννη. Να του αφιερώσεις και ένα τραγούδι. Του ανθρώπου. Του αδικοχαμένου φίλου σου. Τουλάχιστον ένα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μανώλη Μητσιά για τη συνέχεια.

0: Από το 82 αυτή η ερωτική μπαλάντα, θαυμάσια ερωτική μπαλάντα, πραγματικά από τα πιο αγαπημένα κομμάτια στις ζωντανές εμφανίσεις του Μητσιά, «Επειδή σ' αγαπώ», του Σπανού και του Παπαδόπουλου, που το τερμάτισε ο Παπαδόπουλος με τους στίχους, τους απόλυτα ρομαντικούς, ως και οι πέτρες ανθίζουν στην γλάστρα, έτσι.
1: Δεν είναι του στυλ του.
0: Το ξαναβγαίνω με τσέρκι σούτρων. Ξέρεις τι είναι το τσέρκι?
1: Εγώ δεν ξέρω τι είναι το τσέρκι.
0: Ξέρεις, εμείς είμαστε από την επαρχία και ξέρουμε. Ήταν αυτό το στεφάνι που το είχαν ένα ραβδί και οι πιτσιρικάδες
1: Σπρώχνανε
0: με το ραβδί και δεν έπρεπε να μένει όρθιο. Να μην πέφτει, το στείναν όρθιο από τη μία και από την άλλη μεριά και το τσουλάγανε.
1: Τσέρκι, τσιλίκα.
0: Ναι. Ο Παπαδόπουλος ήταν μεγάλος λογοπλάστης, έβρισκε και λέξεις, σπάνιες λέξεις, και έφτιαχνε και ο ίδιος λέξεις.
1: Και πολύ βρωμόστομος.
0: Η ανασεμιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ανασεμιά, δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Η ανασεμιά που του Βοσκόπουλου γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για τη συνέντευξη που έβαλες χθες της Λίτσας Διαμάντη. Την παρακολούθησα όλη, τη ρούφηξα μέχρι το τέλος.
1: Λιτσάρα. 40 χρονών ήταν τότε.
0: 40 χρονών, ναι, το είδα κι εγώ. Και την έφτιαξες, μια χαρά την έφτιαξες, τη έκοψες τα περιτά και πήγαινε ροδάνη.
1: Οπα. Τα περιτά να εξηγήσουμε ότι δεν είναι, έπεσε λογοκρισία.
0: Όχι, όχι.
1: Απλά τα λέμε τα περιτά.
0: Τις ανάσες για να πηγαίνει
1: κενά,
0: γρήγορα, για να πηγαίνει γρήγορα το αυτό.
1: Είπαμε, Άγιος Wavelab.
0: Κάποτε με είχαν βάλει να μοντάρω, όταν δούλευα στο ραδιόφωνο, μία συνέντευξη του Μπάγεβιτς.
1: Του Ντούσαν, ναι,
0: Ντούσαν. Ο Ντούσαν λοιπόν μιλούσε τα ελληνικά. Μία λέξη, κάθε δύο λέξεις το λεπτό. Έλεγε η
1: τα σκεφτόταν
0: ομάδα,
1: τα σκεφτόταν σέρβικα και τα έκανε ελληνικά.
0: Ναι. Και μου λένε, κόψε ένα λεπτό. Λέω, άμα κόψω ένα λεπτό, θα το αφήσω πέντε λέξεις όλες και όλες. Λέει, δεν ξέρω τι θα κάνεις, ένα λεπτό χρειαζόμαστε. Άρχισε λοιπόν να κόβω τις ανάσες και όλα αυτά και του χώρισα δύο προτάσεις όλες και όλες. Σε θυμήθηκα λοιπόν.
1: Αυτό δεν είναι. Κοίταξε, υπήρχε και ένα άλλο θέμα εκεί τότε. Επειδή μοντάραμε σε κασέτα, σε ταινία,
0: ναι,
1: και δεν μπορούσαμε να πιάσουμε πολλά πράγματα, διότι το ψηφιακό είναι άλλο.
0: Εντάξει, το ψηφιακό είναι.
1: Πας
0: το
1: ακριβώς.
0: Εκεί λοιπόν, κατά προσέγγιση μπορεί να σου κόβονταν και κάποια συλλαβή, έτσι. Πολλές φορές τύχαινε. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε ένα ωραίο ντουέτο τώρα. Τα αδέρφια Αλεξίου και Σαρής. Όλα για μένα είσαι εσύ. Προσέξτε, δεν είναι η πρώτη εκτέλεση, αλλά τη λένε πολύ όμορφα τα αδέρφια. Για να την ακούσουμε.
1: Πες το σωστά, τα αδέρφια Ρουπάκα.
0: Ρουπάκα, ναι. Και οι δυο έχουν χρησιμοποιήσει ψευδόνυμο.
1: Βέβαια.
0: Με το Ρουπάκα δεν κάνεις καριέρα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Για να το ακούσουμε, Νίκο, βάλτο.

0: Λοιπόν, διορθώνω, αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση από τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Σαρή του 85. Και ένα χρόνο αργότερα ο Μητροπάνος με τη Δούκισσα έκαναν τη δεύτερη εκτέλεση, που ίσως έγινε, είναι και η πιο γνωστή. Αλλά και η πρώτη εκτέλεση έχει για μένα, είναι πάντοτε, ξέρετε, είμαι υπέρ των πρώτων εκτελέσεων, έτσι Γιάννη.
1: Τι φωνή, κρίσταλο.
0: Και οι δύο.
1: Κρίσταλο και οι δύο, αλλά η Χαρούλα τα ρέστα της.
0: Ήταν το 85 τώρα, ήταν
1: στα φόρτα της.
0: Βέβαια.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το άσχημο, να βγαίνεις να παραδέχεσαι ότι δεν μπορείς να μαζέψεις τη φωνή σου και γι' αυτό σταματάς.
0: Όχι, δεν είναι, αυτό είναι και τίμιο απέναντι στο κοινό σου να το κάνεις.
1: Ναι, γιατί είχε πάει στον Καζάρτε να τραγουδήσει και είχε κάποια προβλήματα και από κάτω λέγαν διάφορα και μόλις άκουσε τέτοια λέει το,
0: καλά έκανε, καλά έκανε.
1: Άντε γεια.
0: Για την ιστορία, αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Τάκης Σούκας και ο Νίκος Λουκάς, έτσι, ο μεγάλος Τάκης Σούκας.
1: Της έχει δώσει κι άλλα, μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες.
0: Τεράστιος, τεράστιος.
1: Λοιπόν, ξέρεις ποιο τραγούδι αποφάσισα να αφιερώσω στο φίλο μου τον Μάχο? Φίλες, φίλε, αυτό που αφιέρωσε στον Καϊάφα, το οποίο η Τσότου το έγραψε ειδικά για την περίπτωση.
0: Και έκλαιγε ο
1: να το μαζέψει ο ηχολήπτης του. Όταν λέμε το είπε 10 φορές, πράγμα απίστευτο για το Στέλιο. Τα πήγαινε, τα ρίχνε και έφευγε. Μία και έξω, δεν υπήρχε δεύτερη. Πολλοί βέβαια κακές γλώσσες λέγανε ότι δεν τόλμαγε κανένας να πει του Καζαντζίδη ότι δεν το είπες καλά, δεν έκανες και τέτοια, και τα τραγούδα, γι' αυτό τα τραγούδα μια φορά. Αυτά είναι τρίχες.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε τα ρίχνε και έφευγε, όπως και ο Στράτος, τα ίδια.
0: Σωστά. Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: μην ξεχάσουμε τον Καφάση, το μη μιλάς. Μου έχει ζητήσει το μη μιλάς. Φίλε Γιάννη, αύριο θα είναι το πρώτο. Στο λέω, επειδή ξέρω ότι ακούς την εκπομπή από νωρίς, από την αρχή, να ξέρεις ότι αύριο θα ξεκινήσω με αυτό. Μια φορά η Χαρούλα λέει: μας δήλωσε ότι δεν τιμήσαμε το επίθετο του πατέρα μας, λόγω των ψευδονύμων. Επίσης ο Ανδρέας από το Κιλκής, καλημέρα λέει, σας ακούω κάθε βράδυ Αλέξανδρε και Γιάννη, είστε πολύ ωραίοι. Γιάννη, συλληπιτήρια για το φίλο σου, για σένα είναι Γιάννη αυτό.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο Κλωναρίδη, έτσι να χαλαρώσουμε.
1: Άλλη μεγάλη φωνή.
0: Κλωναρίδης.

0: Ανατριχιαστικός ο Κλωναρίδης, έτσι. Ανατριχιαστικός. Δεν...
1: Δρόμοι της Αθήνας.
0: Ο Αυγερινός.
1: Ο Αυγερινός. Τραγουδάρες, τραγουδάρες.
0: Αυτή η
1: και
0: φωνή...
1: το θάλασσες. Το θάλασσες που είπε ο Μίτσος, ο Μητροπάνος.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εκτέλεση είναι του Κλωναρίδη.
0: Του Κλωναρίδη. Ναι, του Κλωναρίδη. Και αυτή η πρώτη εκτέλεση του Κλωναρίδη το ξανά πει και η Γλυκερία, αλλά δεν. Εντάξει.
1: Καλά το λένε.
0: Τίμια το είπε, αλλά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά... Είναι άλλο τώρα να ακούσει την απάντηση του Κλωναρίδη.
1: Είναι αυτό που έχω πει, ότι όταν έκανε τις επανεκτελέσεις του Στέλιος, ξεχάστηκαν τα επόμενα. Τέλος. Όταν...
0: ναι.
1: Το πριν το χάραμα μονάχος του Παπαϊωάννου, της Γερακίνας γιος, του Τσιτσάνη, ξεχάστηκαν τα επόμενα. Τα Σταθαρίς και δεν είχαν ξανατραγουδηθεί τα τραγούδια.
0: Σωστά, σωστά. Για την ιστορία εδώ είχαμε πολυκαντριώτη μουσική και τους στίχους Ιφηγένη Γιαννοπούλου.
1: Και αυτή έγραφε.
0: Καλή ήταν η Ιφηγένεια, έφυγε νωρίς και αυτή.
1: Και αυτή έφυγε νωρίς. Το 9-8 τη Κεσαριανή του τείχου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον
0: ναι.
1: Τείχο.
0: Ναι.
1: Είναι που λέει Μαντό. Είναι το. Πώς το λένε, που έχει γράψει Μαντό και λέει, σε κάποιο ζωντανή εκπομπή το μαζί με τον Τερζή.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Το έχω ακούσει εδώ, από σένα το έχω ακούσει.
1: Τα ψάχνω αυτά, μου αρέσουν.
0: Λοιπόν. Να πάμε προς το τέλος λιγάκι για να ακούσουμε ένα λίγο διαφορετικό, έτσι, για να χαλαρώσετε από μένα, να χαλαρώσετε από μένα και να μετά να σας περιλάβει ο Ευθυμίου και να σας προσγειώσει στα δικά του τα μέτρα, στα λαϊκά μονοπάτια του. Για να ακούσουμε λίγο Χόρν.
1: Οχ.
0: Ναι.

0: θέση εξαίρεση κατά τη ανακρίτρια. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από του αντάρτε Χούθη τη Ιεμένη δέχθηκε χθε διοικητικό κτίριο τη Αράμκο στην πόλη Νταχράν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί περιορισμένη πυρκαγιά. Τέσσερι τραυματίε από συντρίμια πυράβλων στο Ριάντ. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέα εκτεταμένη επίθεση, ενώ νωρίτερα βαλιστικός πύραυλος έπληξε συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο με στόχο ενεργειακή υποδομή της πόλης. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Με αδενοκαρκίνωμα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων μετά την επέμβαση στην οποία υπευλήθη χθες, όπου του αφαιρέθηκε κατώτερος λοβός του δεξιού πνεύμονα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από

0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν? Ελληνική σχολή σκύλων οδηγών τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ και η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 14 του μηνός. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε, και όπως είπα, να αφιερώσω το πρώτο τραγούδι σε έναν καλό φίλο που έφυγε χθες εντελώς αδόκητα. Στα καλά καθούμε.

έχω πει κατ' επανάληψη ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε κατά παραγγελία από τον Στέλιο στη Σότια την Τζότου για τον Αείμνη στο Καϊάφα όταν έφυγε και δεν μπορούσε να το τραγουδήσει, έκλαιγε. Ο Αντώνης ο ηχολήπτης του μου λέει, Γιάννη, 10 φορές το έγραψα για να μπορέσω να τα μαζέψω και να μπορέσει να βγει τραγούδι. Και η μουσική του Σούκα βεβαίως είναι εντυμένη τα μαμ, όπως λένε και οι φίλοι μας οι απέναντι, γιατί είναι όπως πρέπει στην περίπτωση λυπητερή. Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια. Εγώ γιορτάζω όταν πονάω. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο σε όσους μας ακούνε, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη, συλληπιτήρια για το φίλο σου, λέει η Μάχη. Να σε καλά, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να χωνέψω το πώς έφυγε. Για να ρυθμίσει μια αναθυματισμένη κάμερα, έπεσε από τη σκάλα. Εγώ...

0: Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έγινε για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, από το βροχερό Μαρουσάκι, ο Γιάννης ο Νυχτερινός αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Δυστυχώς η παρέα στην εξωτική παιανία σκόρπισε. Με πρόλαβες για τον Καφάση που έφυγε σαν θες. Καλή εκπομπή.
3: Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.